0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για τη φιλοξενία κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας. Έρχονται εδώ παιδιά από το Μουσικό Σχολείο. Μοιράζονται μαζί μας σκέψεις, όνειρα, μουσικές, απόψεις. Έρχονται όμως και καθηγητές μαζί με τα παιδιά και ενίοτε χωρίς τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον αγαπητό συνάδελφο και καθηγητή κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Του άρεσε την άλλη φορά που είχε έρθει μαζί με τα παιδιά, εδώ που είχαμε κάνει μια άλλη εκπομπή με τους μαθητές, και είπε να έρθει και μόνος του. Δεν έχει φέρει παιδιά μαζί του, αλλά στην πραγματικότητα έχει φέρει, δηλαδή έχει φέρει ηχογραφήσεις, και θα κάνουμε σήμερα μαζί μία αναδρομή στο κεφάλαιο κιθάρα και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που ξεκινάει από τα πρώτα βήματα του σχολείου, δηλαδή από το 2000, και όπως λέμε ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ήσουν και εσύ εκεί.
1: Για την ακρίβεια ήμασταν και εμείς εκεί.
0: Ήμασταν και εμείς εκεί. Ήσουν και εσύ εκεί, ήμουν και εγώ εκεί.
1: Ένα σχολείο με τρεις τάξεις.
0: Τρία τμήματα
1: πρώτη γυμνασίου, χωρίς περίφραξη στο σχολείο. Αλλά μια πολύ έτσι οικογενειακή ατμόσφαιρα, από ένα πολύ ζεστό κλίμα, με λατρεμένα παιδιά που σήμερα έχουν κάνει και οικογένειες αρκετοί από αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Και τα καμαρώνουν σήμερα.
0: Έχουμε ακόμα επαφή και πολλοί από αυτούς έχουν γίνει μουσικοί.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η κιθάρα από τότε ήταν ένα πολύ αγαπητό όργανο. Τη διάλεγαν τα παιδιά δηλαδή.
1: Ήταν ένα θέμα. Από τη μία καλό, πολύ καλό για εμάς τους κιθαριστές, από την άλλη ήταν ένα θέμα βέβαια, γιατί το μισό σχολείο πάντοτε διάλεγε κιθάρες και οπότε πρέπει να στελεχωθούν και τα υπόλοιπα. Άρχομαι ένας προβληματισμός, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα.
0: Υπερπληθώρα στις κιθάρες.
1: Πάντα, πάντα.
0: Και υπήρχε μια δυσκολία να συγκροτηθούν σύνολα, γιατί άμα έχεις πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, είχαμε μεγάλα σύνολα κιθάρας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, πάνω από 10 κιθάρες. Θα ακούσουμε και κάποιες ηχογραφήσεις, δηλαδή με πάνω από 10 κιθάρες.
0: Να αρχίσουμε να ακούμε έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
1: Ναι, να ακούσουμε βέβαια κιθαριστικά σύνολα, τα οποία πάντοτε ήταν στο σχολείο και εξακολουθούν και είναι. Και είμαστε σε μια ηχογράφηση που έγινε το 2021. Και μια γράψη που έγινε και εκεί μέσα στην τάξη, δηλαδή 12 κιθάρες. Ακούμε λοιπόν Μαλαγκένια, ένα πολύ γνωστό θέμα της Ισπανίας, σε διασκευή του Εμίλιο Μεντίνα και μεταγραφή δικιά μου μετά για κιθαριστική ορχήστρα.
0: Και παίζουν παιδιά του Μουσικού Σχολείου.
1: Μαθητές του Μουσικού Σχολείου στην τάξη μέσα.
0: Όχι σε συναυλία.
1: Στην τάξη μου μέσα, όχι.
0: Στο μάθημα, ας πούμε.
1: Στο μάθημα μέσα, ναι.
0: Ωραία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία μουσική. Και έτσι με πολύ κέφι παιγμένη από τα παιδιά. Αυτά όλα τα παιδιά λοιπόν που έρχονται στο μουσικό και παίζουν με τόση όρεξη και μελετάνε τόσες ώρες και είναι στο σχολείο, γίνονται όλα μουσική. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Ακολουθούν όλοι και όλες το δρόμο της μουσικής.
1: Να το συζητήσουμε βέβαια, γιατί υπάρχει και μια από πολλούς, από πολύ κόσμο, ότι τα παιδιά που πάνε στο μουσικό πάνε για να ακολουθήσουν μια μουσική καριέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τα παιδιά που είναι στο μουσικό είναι παιδιά που θέλουν να έχουν μουσική παιδεία. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή όλων. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου άλλα παιδιά ακολουθούν μια πανεπιστημιακή μουσική εκπαίδευση και άλλα παιδιά τα οποία όμως σπουδάζουν κάτι άλλο και ακολουθούν οδιακές σπουδές για να αποπερατώσουν τον κύκλο αυτών που έχουν ξεκινήσει. Έχουμε αρκετά παραδείγματα τέτοια. Έχουμε, τουλάχιστον στη δικιά μας την τάξη, έχουμε βέβαια περίπτωση όπως του Κώστα του Σιγλέτου, που ακολούθησε μετά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συνέχισε και σήμερα είναι και καθηγητής στο μουσικό σχολείο. Έχουμε όμως περιπτώσεις και άλλων παιδιών που σπούδασαν κάτι άλλο και συνέχισαν όμως τις σπουδές τους μετά οδιακά και τελείωσαν, όπως ήταν η περίπτωση του γιού του Λιακάκη, παραδείγματος χάρη, που τελείωσε μαθηματικό και πήρε και πτυχίο και δίπλωμα.
0: Συνέχισαν λοιπόν τις σπουδές τους, τις μουσικές, παράλληλα με κάτι άλλο που έκαναν στο πανεπιστήμιο.
1: Κάτι άλλο που σπούδασαν.
0: Γιατί
1: βέβαια
0: δεν τους έφτασαν τα χρόνια στο σχολείο και να τις ολοκληρώσουν βέβαια τις σπουδές. Πήραν όμως το ερέθισμα από εκεί και συνέχισαν μετά να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο 2. Και έχουμε βέβαια και περιπτώσεις παιδιών που δεν ακολούθησαν καθόλου μουσική πορεία. Έκαναν κάτι τελείως άλλο.
1: Αυτό είναι το. Τελικά ο μέσος όρος, γιατί αυτό που λέμε πάντοτε ότι είναι μεμονωμένες αυτές τις περιπτώσεις, mm-hmm. Όπου είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό και ειδικά όταν φτάνουν αυτές οι περιπτώσεις να ακολουθούν και, και τη διδασκαλία απάνω στο όργανο, όπου σήμερα έχουμε 5 καθηγητές κιθάρας από τη δικιά μας την τάξη, να είναι καλά τα παιδιά. Όταν πρόκειται για μεταλαμπάδευση λοιπόν γνώσεων, είναι κάτι το ευλογημένο. Όμως αυτά είναι, πάλι ξαναλέω, μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί τελικά ο μέσος όρος είναι παιδιά που θέλουν να ξέρουν μουσική, να έχουν μια γνώση και γενικά να κάνουν τη ζωή τους πιο όμορφη μέσα από αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι, θεωρώ, και η επιτυχία ενός δασκάλου, του να μπορέσει δηλαδή όχι απλά στην προκειμένη περίπτωση να πάρει ένα παιδί κιθάρα να πει ότι ναι, μεν εγώ έκανα στο μουσικό σχολείο τόσα χρόνια κιθάρα, αλλά τώρα η κιθάρα έχει μείνει στην άκρη, στη γωνία. Στην αποθήκη και ούτε έχω πιάσει καθόλου. Αυτό εκεί δεν πετύχαμε. Εκεί το παιδί μπορεί να πήρε μια μουσική γνώση ωραία, καλά μέχρι εκεί, αλλά εκεί που επιτυχάνει το σκοπός είναι όταν μένει η κιθάρα, στην προκειμένη περίπτωση το λέω τώρα, στη ζωή του παιδιού, κάνει γενικά τη ζωή του πιο όμορφη, γιατί μέσα από αυτά θα του χαρίσει και πολύ όμορφες στιγμές.
0: Έχει τη μουσική στη ζωή του.
1: Ακριβώς.
0: Να τη βάλουμε τη μουσική στη ζωή μας αυτή τη στιγμή. Τι θα ακούσουμε παρακάτω και θα συνεχίσουμε.
1: Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα, μια και λέμε για περιπτώσεις παιδιών που συνέχισαν τις σπουδές τους και σπούδασαν κάτι άλλο. Δύο αδέρφια λοιπόν, ο Θάνος και ο Γιάννης ο Γεναράκης, σε μια ηχογράφηση του 2005, όπου.
0: 2005, πάμε παλιά.
1: Πάμε παλιά, ναι. Όπου ο Γιάννης σπούδασε τελικά στο φυσικό και ο Θάνος τελείωσε στο δομικόν.
0: Και τι θα μας παίξουν, τι θα ακούσουμε, που παίζουν.
1: Παίζουν λοιπόν Μιλόγκα του Χόρχε Καρντόζο.

0: Πάρα πολύ όμορφα. Η δική μου άποψη είναι ότι η μουσική και γενικότερα η καλλιτεχνική εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει σε όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία έπρεπε να είναι κάπως σαν το μουσικό και το καλλιτεχνικό. Γιατί η μουσική, εκτός από αυτή την ομορφιά και την παρηγοριά, ας πούμε, που προσφέρει, έχει και πάρα πολύ μεγάλα ωφέλη στην ανάπτυξη του παιδιού. Επηρεάζει τον εγκέφαλο, διδάσκει την πειθαρχία, διδάσκει την οργάνωση,
1: την τελειομανία,
0: διδάσκει το πώς πετυχαίνεις κάτι μελετώντας, προσπαθώντας, διδάσκει την ομαδικότητα, έτσι, μέσα από τα σύνολα του που παίζουν όλοι μαζί, και εκεί δεν πρέπει ο ένας να υπερτερεί του άλλου, αλλά όλοι μαζί ως ομάδα να δουλεύουν για να φέρουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, σύν το ότι ένα παιδί τη σημερινή εποχή, αντί να κάθεται στο τάμπλετ ή στο κινητό, παίρνει την κιθάρα, παίρνει το πιάνο, το βιολί και μελετάει. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο όφελος και είναι μια πρόταση. Είναι μια πρόταση ζωής. Πρόταση εκπαίδευσης. Συμφωνείτε, κύριε Κατσαράκη, μαζί μου?
1: Τεράστια τα ωφέλη.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι εμείς που έχουμε να κάνουμε ειδικά με εφηβεία. Μια δύσκολη ηλικία πάντοτε. Είναι όλο αυτό το πράγμα, αυτή η διαμόρφωση που λέμε.
0: Έτσι.
1: Τελικά.
0: Έτσι έπρεπε να είναι όλη η εκπαίδευση. Έπρεπε να υπάρχει αυτή η παράμετρος,
1: ναι,
0: της καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης. Όχι μόνο στο μουσικό σχολείο που έχουμε την ευλογία να το έχουμε, σε όλα τα σχολεία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω?
1: Από μια ζωντανή ηχογράφηση από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου 2011, πάλι με ένα κιθαριστικό σύνολο, θα ακούσουμε ένα αναγεννησιακό κομμάτι.
0: Από συναυλία είναι αυτό, ε?
1: Ναι.
0: Ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία, ναι, τότε κάναμε και στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
1: Τότε δινόταν η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Εντάξει, έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι του Τζουζέπε Γκαστόλντι, ένα μπαλέτο.

0: πάρα πολύ ωραία. Στη Βασιλική Αγίου Μάρκου κάναμε συναυλίες. Κάνουμε συναυλίες σε διάφορες αίθουσες, γιατί να το πω πάλι εδώ, ότι δεν έχουμε αίθουσα συναυλιών, ούτε καν αίθουσα εκδηλώσεων στο Μουσικό Σχολείο από το 2026 χρόνια τώρα. Δεν έχουμε που να κάνουμε συναυλίες και εκδηλώσεις. Ευτυχώς πάντα βρίσκουμε βέβαια φιλοξενία. Πάντα μας φιλοξενούμε. Ναι. Μας φιλοξενούν σε χώρους και ο Δήμος και άλλοι φορείς.
1: Και διάφοροι Δήμοι.
0: Και διάφοροι Δήμοι. Αλλά το ότι δεν έχουμε αίθουσα συναυλιών είναι πολύ μεγάλο έλλειμμα. Μας κρατάει πίσω.
1: Και να πούμε βέβαια, παρακολουθώντας και τις εξελίξεις στα υπόλοιπα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, ότι έχουν χτιστεί σχολεία σε πολύ μικρότερες πόλεις από την του Ηρακλείου.
0: Έχουν χτιστεί, ναι.
1: Που έχουν υποδομές, τι να λέμε τώρα, ευρωπαϊκές υποδομές, με αίθουσες σύντησης, με βιβλιοθήκες, με αίθουσα συναυλιών, όλα αυτά. Και πάντοτε παραμένει η δικιά μας η διεκδίκηση για ένα νέο μουσικό σχολείο. Υπάρχει ήδη υπόσχεση από το Δήμο Ηρακλείου για συγκεκριμένη περιοχή, όπου θα είναι πάλι βέβαια η τοποθεσία πλησίων και του Δήμου Χερσονήσου. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και είναι απλώς να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις που γίνονται. Για την ώρα όμως εμφανιζόμαστε σε διάφορες αίθουσες εκδηλώσεων. Είναι πάντοτε ανοιχτές οι αίθουσες για το Μουσικό Σχολείο. Θέλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα και ευχαριστούμε πολύ όλους τους φορείς.
0: Ελπίζουμε να μπορέσουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές παιδιών ένα μουσικό σχολείο με ένα σωστό κτίριο όπως του αρμόζει.
1: Αυτό είναι το
0: γιατί
1: χρέος
0: τώρα
1: μας.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, μιας και λέμε για φορείς που μας παραχωρούν χώρους, έχουμε μία στενή συνεργασία και με το ΕΛΜΕΠΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και είχαμε κάνει και εκεί μία συναυλία.
1: Βέβαια.
0: Πολλές έχουμε κάνει.
1: Πολλές έχουμε κάνει και μάλιστα αξιοποιούμε στο ΕΛΜΕΠΑ δύο μεγάλες αίθουσες, όπως είναι η αίθουσα Μάρκος Καραναστάσης. Όπου
0: το αμφιθέατρο Μάρκος Καραναστάσης.
1: Το αμφιθέατρο Μάρκος Καραναστάσης, αλλά και η αίθουσα της βιβλιοθήκης του ΕΛΜΕΠΑ, μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα όπου έχει και πιάνο.
0: Έχει και πιάνο,
1: Αδάγκα,
0: ναι.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και από εκεί λοιπόν μια εκτέλεση, μια συναυλία που έχουμε από εκεί, μια ηχογράφηση από τέτοια συναυλία, όπου δόθηκε το 2022 στη βιβλιοθήκη, στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του ΕΛΜΕΠΑ. Έτσι λοιπόν έχουμε κιθαριστικό σύνολο με 12 κιθάρες στο Ελβίτο, σε διασκευή μου πάλι για κιθαριστική ορχήστρα.
0: Ελβίτο, 12 κιθάρες στη βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και μιλάμε και για ζωντανή ηχογράφηση. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αγαπητέ μου Νίκο, αν σου αρέσει η διδασκαλία.
1: Ναι. Πάντοτε έχει να κάνει γενικά η διδασκαλία, ναι, φυσικά και μου αρέσει και ήταν μια απόφαση που την είχα πάρει από πριν να αρχίσω κιθάρα. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Και όμως σε ένα ρεστάλ είχα πάει. Τότε έπαιζε 1988 ο Ευάγγελος Λίζα. Παίζαν λοιπόν στο κυπωθέατρο και τότε ήταν που πήρα και τη μεγάλη απόφαση ότι θέλω να ακολουθήσω κιθάρα.
0: Άκουσες κάποιον δηλαδή και σε επηρέασε και αποφάσισε ότι θέλεις να μάθεις και εσύ κιθάρα.
1: Ναι. Βέβαια πάντοτε καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει πάρα πολύ στη διδασκαλία πάνω το ποιον έχει μαθητή. Δηλαδή, ο παράγοντας χημεία πάντοτε που έχουμε τους μαθητές μας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί μιλάμε για μια άλλη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ δασκάλου μαθητή, είναι ατομικό το μάθημα. Και έχουμε και μια άλλη επαφή με το μαθητή. Πολλές φορές, δηλαδή, γονείς έρχονται και μου λένε, ξέρετε, κύριε Κατσαράκη, μιλήστε το λίγο, έχουμε αυτό το θέμα, γιατί εμάς δεν μας ακούει. Είναι και πραγματικά.
0: Και άλλος ο ρόλος λοιπόν του δασκάλου εκτός από και το να του μάθεις μουσική. Ναι.
1: Είναι
0: πολύ σημαντικό.
1: Αλλά φυσικά και κατά πόσο το παιδί από εκεί ύστερα έχει την απαιτούμενη πειθαρχία και όρεξη για να κάτσει να μελετήσει σοβαρά με αυτό. Αλλά πάντοτε είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο και όλη αυτή η σχέση που αναπτύσσεται με τους μαθητές είναι κάτι που μένει στον χρόνο.
0: Ναι. Εγώ πάντως ξέρω ότι τους καμαρώνεις τους μαθητές σου, όπως και εγώ καμαρώνω τους μαθητές μου. Αλήθεια. Και λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας έχεις φέρει για τη συνέχεια?
1: Άλλη μια ηχογράφηση.
0: Από τα αστέρια σου.
1: Μια ηχογράφηση του 2014 που έκανα με έναν παλιό μας μαθητή εδώ πέρα, τον Οδυσσέα τον Βράπη. Παίζουμε λοιπόν ένα κομμάτι ενός Αργεντίνου συνθέτη, του Όσκαρ Ροζάτη, λέγεται «Αμιμάδρε», στη μητέρα μου.
0: Στη μητέρα μου.

0: Υπέροχο κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Πάρα ναι, πολύ ναι. ωραίο. Πανέμορφη. Στο σχολείο έχει γίνει ηχογράφηση.
1: Στο σχολείο, ναι.
0: Ωραία. Και μιας και λέμε λοιπόν για μαθητές που καμαρώνουμε και συζητήσαμε και για τα παιδιά τα οποία ακολούθησαν τελικά άλλες σπουδές, αλλά έπαιζαν πάρα πολύ ωραία στο σχολείο. Πώς είναι έτσι μετά από χρόνια η άποψή σου και αυτό που νιώθεις και σκέφτεσαι βλέποντας πίσω πώς ήταν τα παιδιά τότε και τώρα που έχουν κάνει άλλες σπουδές, νιώθεις ότι τους πρόσφερε κάτι η μουσική, τους βοήθησε και ας έκαναν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους?
1: Υπάρχει πάντοτε όχι μόνο από αυτά τα παιδιά βλέπεις την αγάπη τους, γιατί πολλές φορές αυτή η αγάπη έχει άλλη αξία όταν πλέον δεν είναι μαθητές σου. Όταν πλέον έχουν μεγαλώσει, όταν περνάνε τα χρόνια και σε συναντούν.
0: Και σου λένε...
1: Εκεί είναι η στιγμή που κάνεις και εσύ το δικό σου απολογισμό.
0: Έτσι.
1: Με καλούν σε γάμους, στους γάμους τους. Έτσι, έχω πάει σε γάμους αρκετών μαθητών μου τώρα. Μάλιστα, έχω παίξει και σε ένα γάμο, σε ένα μαθητή μου. Παίξαμε μαζί. Βγήκαμε πάνω στη σκηνή και παίξαμε μαζί. Είναι κάποια, μια πολύ ωραία σχέση. Και οι ίδιοι οι γονείς που έχουν έτσι το... Βλέπεις τη δικιά τους ευγνωμοσύνη στο βλέμμα τους.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάτι έχεις κάνει σωστά.
1: Εντάξει, κάτι κάνουμε και
0: και επειδή λοιπόν σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της τόσο όμορφης και ενδιαφέρουσας εκπομπής,
1: ναι,
0: να μας αποκαλύψεις ποιο θα είναι το φινάλε.
1: Το φινάλε λοιπόν, επειδή η κιθάρα μπορεί να είναι ένα πολυφωνικό όργανο και να στέκεται πάντως ολιστικά, ωστόσο και η σύμπραξη με άλλα όργανα είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο, οπότε επέλεξα λοιπόν μια ηχογράφηση που έκαναν δύο παλιοί μαθητές του σχολείου μας με κιθάρα, ένας παλιός μαθητής και πολύ πολύ αγαπημένος που λέγαμε ο Γιώργος Ηλιακάκης, όπου περάτησε τις σπουδές του με πτυχίο και δίπλωμα παρακαλώ, ενώ τελείωσε μαθηματικό, μαζί στο φλάουτο με τον Κωνσταντίνο τον Ψαρουλάκη. Λίμπερ τάγκο λοιπόν, Άστρο Πιατζόλα με Γιώργο Ηλιακάκη και Κωνσταντίνο Ψαρουλάκη.
0: Κιθάρα και φλάουτο.
1: Κιθάρα, φλάουτο.

0: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι λοιπόν και έχει γνωρίσει πολλές διασκευές, με ό,τι συνδυασμό και να το ακούσεις σε συνεπέρνει. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο, κιθαριστή και καθηγητή κιθάρα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μας έδωσε τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας σήμερα και να κάνουμε αυτή την αναδρομή στα πεπραγμένα της κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε και να ακούσουμε. Γι' αυτό θα ανανεώσω την πρόσκληση. Μία επόμενη εκπομπή, αν μπορείς αγαπητέ Νίκο, να ξανάρθεις.
1: Μεγάλη μου τιμή, σας ευχαριστώ που το προτείνετε.
0: Από τη Λίλη Δάκα και το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, μέχρι την επόμενη φορά, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος πάντοτε, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και

την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως στους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι της μοναξιάς, της οδύνης, μα και της ελπίδας, που έχουν βαπτίσει κάθε δυσκολία και το σταυρό τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Πολλοί από αυτούς έχουν καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλημα, οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ρηγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες, σε αυτά τα πετάγματά τους. Πολλές φορές περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας, για να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. Μαζί με αυτούς να χαιρετήσουμε τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, τα ορθόδοξα, και μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά.

Αυτό το μετά, ο τίτλος της σημερινής και αν θέλει ο Θεός μια σειράς τριών εκπομπών που έχουν στο κέντρο αυτό το μετά. Είναι θλιβερή, αδελφοί μου, η αγνωσία του Αγίου Θεού και ακόμα πιο θλιβερή η διαστρέβλωση και η νόθευση των σωτηρίων νοημάτων της Αγίας μας πίστης. Όσο επιτρέπει η φιλανθρωπία του Αγίου Θεού να μας αποκαλύπτεται η γνώση Του, όσα μπορεί να αντέξει, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πεπερασμένη, η κτιστή γνώση μας. Και αυτή η γνώση του παρόντος κόσμου είναι μια σταγόνα μπροστά στο ατέλειωτο πέλαγος της Θείας Αποκαλύψεως κατά την επουράνια βασιλεία του. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι η ψυχή θα ανακαλύπτει αιώνια το άπειρο κάλος του Θεού. Είναι άπειρη και ανεξάντλητη η γνώση του Θεού. Είμαστε εδώ σήμερα, τουλάχιστον οι περισσότεροι, γιατί ποθούμε, γιατί λαχταράμε, γιατί αποκαραδοκούμε την σωτηρία μας. Αυτό διψάει κάθε ένας που συντονίζεται σε έναν εκκλησιαστικό ορθόδοξο ραδιοφωνικό σταθμό. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Η λέξη σωτηρία συνδέεται άμεσα με την έννοια του ακέραιου, του ολόκληρου. Το αρχαίο επίθετο σάος, σώος, σώος, που σημαίνει υγιής, ανέπαφος, ολόκληρος. Στην ουσία, σωτηρία είναι η κατάσταση στην οποία κάποιος παραμένει ή γίνεται ξανά ολόκληρος. Δηλαδή γλιτώνει από τη φθορά τον κίνδυνο, τον διαμελισμό. Πότε είναι, ή για να το πούμε καλύτερα, πότε θα είναι ολοκληρωμένη η σωτηρία μας, αδελφοί μου? Μιλάμε συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει και το γνωστό τραγούδι. Σαν ταξιδάκι ένα ψυχής. Εδώ μας τα χαλάει λίγο η εξαιρετική στιχουργός. Δεν μιλάμε για ταξιδάκι αναψυχής, μιλάμε για αιώνιο, για ατέλειωτο ταξίδι. Αλλά δεν θα μείνουμε στην ανάλυση αυτού του στιχουργήματος. Ας κρατήσουμε μόνο τη διαπίστωση, έτσι, σαν αφετηρία.

και από τον διάσημο στιχουργό να πάμε στον Μέγα Βασίλειο και στην ευχή της Αγίας Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σε άλλες περιστάσεις μέσα στον ενιαυτό. Ακούγεται αυτή η ευχή. Λέει σε κάποιο σημείο εκεί ο ιερέας διαβάζοντας: «Και αναστάς την τρίτη ημέρα και οδοποιήσας πάση σαρκή την εκ νεκρών ανάστασιν, καθότι ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής, εγένετο απαρχή των και κοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος που ανοίγει τον δρόμο για την ανάσταση όλων των και κοιμημένων. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, δεν πιστεύουμε σε εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Άρα όλοι αυτοί που θυσιάστηκαν πίστεψαν σε μορολογίες. Έτσι πίστεψαν οι Αθηναίοι προγονείς μας, μόλις τους μίλησε ο Απόστολος Παύλος για Ανάσταση νεκρών. «Ημέν εχλέβαζον ιδέ είπων ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου». Σπερμολόγο τον λέγαν, ανόητο. Και πάμε στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του Αποστολού Παύλου. Εκεί στο 15ο κεφάλαιο: «Ιδέ Ανάστασης νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτ». Τι λέει? «Εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί». Και ακριβώς τον επόμενο στίχο, στο ίδιο κεφάλαιο: «Ιδε Χριστός ουκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστης ημών. Εάν δε ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια, κούφια και ανοφελής η πίστη σας, η πίστη μας».

και είναι συγκλονιστική μια σειρά ομιλημάτων του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου υπάρχουν στο διαδίκτυο για την Ανάσταση των νεκρών. Ό,τι είπαμε παραπάνω είναι κλεμμένο από αυτά τα συγκλονιστικά κηρύγματα. Και υπάρχει και απομαγνητοφωνημένο αυτό το σύνολο των ομιλιών σε μια υπέροχη έκδοση. Θλιβερή η αγνωσία. Το έχουμε ξαναπεί. Ας κλέβουμε από τους Χριστοκήρυκες. Και εκείνοι με τη σειρά τους από την σοφία του Αγίου Θεού όλοι να γίνουμε κλέφτες. Να κλέβουμε μέχρι να χτυπήσει ο συναγερμός. Υπάρχει ακαταδίωκτο σε αυτή την κλοπή. Ο συναγερμός ας αργήσει πολύ για τον καθένα μας. Εκείνη η θλιμμένη καμπάνα που θα αναγγείλει το φευγιό μας. Αυτός είναι ο συναγερμός. Μέχρι τότε ας κλέβουμε συνεχώς, αδελφοί μου.

Αυτό το μετά, ο τίτλος αυτής της σειράς των εκπομπών, αυτό το μετά που είναι το πάντα. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο αυτό το μετά. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, καταδικός φυλαχτό, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δά μικρό απομινάρι αγιότητας, φορεμένο κατάστηθα. Το τώρα μια ετοιμασία για αυτό το μετά. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ένα από τα συνθήματα στους στίχους του Παραδείσου. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Ωραίο και εντυπωσιακό να το ακούς και να το λες, μα υπερκόσμιο το να το ζεις. Εάν δεν δω και ψηλαφίσω, ναι, μακάρι οι μη ειδώντες, αλλά συγχώρα με Κύριε, που επιποθώ ακύρατές σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Ω της θείας αυτού συγκαταβάσεως, στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές σου με μαρτυρημένους Άγιος Θεός. Τη στέλνει σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του, να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα και πάντοτε ενωμένα, το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές. Μετά, το βράδυ εκείνο, λίγα χρόνια αφού είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, μπήκε των θυρών και κλεισμένων στο σπίτι του πνευματικού του παιδιού, του αγαπητού Εμμανουήλ, του ανωτάτου δικαστικού. Εκείνος παραπονιόταν και έκλαιγε και έλεγε: «Αχ, γέροντα, έφυγες εσύ. Έφυγε ο γέροντας Πορφύριος, έφυγε και ο πάτερ Παΐσιος, μας αφήσατε ορφανούς». Και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο Άγιος Ιάκωβος, ο ενεβίαο με συγχωρείτε. «Μα παιδί μου, είσαι και δικαστικός, κουτός είσαι. Τόσο καιρό κάτω, όποτε μου ζητούσες να βάλω τον Άγιο Δαβίδ να με σιτεύσει για κάθε σου πρόβλημα, δεν το έκανα. Τώρα που είμαι πάνω και κάθε στιγμή μπορείς να με καλείς, τώρα παραπονιέσαι». «Ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου. Ναι, είμαι κουτός». Και έτσι όπως ήρθε έφυγε, κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Τον είδα ολοζώντανο, έλεγε ο Εμμανουήλ. Έτσι εμφανίστηκε και σε μια παρέα νέων έξω από το ναό του Αηγιάννη του Ρώσου στο Προκόπη. Εκείνοι δεν τον γνώριζαν. Τους αγίνευσε τόσο ταπεινός του τρόπος και η πατρική του έγνοια να τους μοιήσει στο μυστήριο της εξομολόγησης. Θέλανε επίσης να ανασένουν την ανάσα του, που μοσχοβόλαγε επί τα πολύ ώρα μόλις. Πληροφορήθηκαν ότι εκείνος ο παππούλης που τους μιλούσε και ευωδίαζε είχε κοιμηθεί αρκετούς μήνες πριν. Τώρα ζω. Έτσι έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος σε αμέτρητες εμφανίσεις του μετά το θάνατο. Μετά τον θάνατο που εισήγαγε εις την άνω ζωή των ανθρωπινών του. Τώρα ζω. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι μας πληροφορεί και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος. Στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του, δεν υπάρχει τάφος, δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά. Όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο
με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζονται να συμπληρώνονται έως τη συντελείας οι πράξεις των Αποστόλων. Σε τέτοια κεφάλαια θα καταφύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Θα εξακολουθήσουμε βέβαια να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μητή απιστία. Κύριε, Κύριε και Θεέ μου. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που το έχουν γράψει δύο πνευματικά του τέκνα. Η Κυριακή Σιάκου Πύρηλου και ο Ηλίας Πύρηλους. Είναι το δεύτερο βιβλίο που γράφουν από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Είχαν την ευγένεια, την ξεχωριστή και την αγάπη να μας το στείλουν στην εκπομπή μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αρχιερέως. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν. Αυτό το σημείωμα μας έχουν γράψει χειρόγραφα στην αρχή αυτού του βιβλίου, το οποίο θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή εκπομπή μέχρι το τέλος της. Αξίζει να διαβάσουμε στο ξεκίνημα ένα απόσπασμα του προλόγου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πρικονήσου Ιωσήφ. Το φαινόμενο Γεράσιμος Φωκάς το γνώρισα όντας λαϊκός. Ανώμοιος ο βίος του από εκείνον της γενιάς μας. Οι πολλοί των βίων αυτού ελογισά με θαμανίαν. Το πως διαβάζουμε στη Σοφία Σολομώντος. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν έλεγα ότι μας θύμιζε την περίεργη εκείνη κατηγορία Αγίων των τόσο συχνών στη Ρωσική Εκκλησία και τόσο αγαπητών στους Ρώσους, τους διαχριστών σαλούς. Ήταν και δεν ήταν μαζί μας. Εδώ ήταν με πληθωρική για όλους και θυσιαστική αγάπη, αλλά το βλέπες, η καρδιά του ήταν δοσμένη αλλού. Πατούσε στη γη, αλλά πετούσε, όχι στα σύννεφα, μα πολύ πιο πάνω από τα σύννεφα, όπως τα πράγματα πεδείκνυαν. Επίγειος και υπερνέφελος, ανθρώπινος και θεοειδής, ένα ντερέκιος εκεί πάνω, με ψυχούλα στρουθίου, εύχριστος εις διακονίαν του άλλου, καταφρονητής του εαυτού του και των προσωπικών αναγκών του. Όλοι λέγαμε, μα τι είναι τέλος πάντων αυτό το παιδί, και όλοι τον αγαπούσαμε. Είχε το έλαπα που λένε στην Κρήτη. Μέλι είχε και τραβούσε κοντά του όλους. Παιδιά του κατηχητικού, φρικιά, χίπηδες, κουρεμένους, μαλλιάδες, θεοφοβούμενους, άθεους, λιμβανισμένους, αλιβάνιστους, αναρχικούς, μηχανόβιους, κομμουνιστές, ποδοσφαιρόφιλους, πρεζάκιδες, μποέμ, κουλτουριάριδες, φοιτηταριό, αλανιάριδες, ό,τι βάλει ο νους. Κι όλοι βρίσκανε μια περίεργη ανάπαυση κοντά του. Κι όλοι τον άκουγαν, κι όλοι τον αγαπούσαν. Δεν γαμονόταν ούτε τον γέροντα, ούτε τον δάσκαλο, ούτε τον καθηγητή. Δεν έκαμε ομάδα. Δεν έκαμε κλίκα, δεν ήθελε οπαδούς. Ένα πράγμα θαυμαστό πέρα από κάθε λογική. Βέβαια, τώρα το ερμηνεύουμε. Πίσω από την ατιμέλητη εμφάνιση και την εξωτερική κουρλαμάδα, όπως την βλέπαμε εμείς οι συνετοί εναυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες, υπήρχε βιούμενος θείος έρος στη γενική κατρακύλα αντιτατώμενος. Ο Μάκης ζούσε το Χριστό, τον φίλο τελωνών και αμαρτωλών, τον δικαιούντα πόρνες και ασώτους, τον βρέχοντα επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλλοντα
τον ήλιο επί δίκαιους και αδίκους. Κι ήταν το τζαντζαμίνι μου ένας μικρός ήλιος που μας φώτιζε και μας ζέστενε όλους. Ταπεινά, θυσιαστικά, αθόρυβα, απαρησίαστα, κι όλοι ένιωθαν όμορφα και άνετα κοντά του. Και οι συγγραφείς του βιβλίου, Κυριακή Σιάκου Πύρηλου, φιλόλογος, και ο Ηλίας Πύρηλος, οικονομολόγος, παιδαγωγός, 10 χρόνια από την εκδημία του και μέρα δεν περνά χωρίς την παρουσία του, στον χώρο της καρδιάς και της νόησης των ανθρώπων που τον αγάπησαν, εικόνες από τις κατανυκτικές αγρυπνίες του, μηνύματα ζωής αιωνίου, μέσα από τα κηρύγματά του, μνήμες που επιβεβαιώνουν τις αρετές του, τη συμπαράστασή του, την ελεημοσύνη του, την αγάπη του, τα θαύματά του. Και το κυριότερο είναι ότι δεν περιορίζεται αυτή η επαφή μαζί του σε αναμνήσεις. Άνθρωποι τον αισθάνονται δίπλα τους, στήριγμα στο παρόν της ζωής τους, να δίνει λύσεις στα διέξοδά τους, να τους προειδοποιεί για επερχόμενους κινδύνους, να τους ενισχύει στον αγώνα τους. Εσωτερική παρότρινση, λοιπόν, οδηγεί στην καταγραφή προς ωφέλεια πολλών ανθρώπων αυτών των υπερλόγων γενομένων, άλλοτε ορωμένων και άλλοτε αοράτων, σε σχέση με αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο γέροντα και ουρανοθρόνιστο δεσπότη. Βέβαια, η περιγραφή από εμάς γεγονότων της πνευματικής ζωής σε σύγκριση με την αυθεντική τους πνευματική διάσταση απέχει πολύ. Ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ του Έσεξ χρησιμοποίησε κάποια αναλογία παραστατική μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε σχέση με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον που αυτή αποτυπώνει, κάτι που ταιριάζει πολύ στην περίπτωσή μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ό,τι ο ουρανοθρόνιστος δεσπότης μας είπε σε πνευματικό του παιδί σε όνειρο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος». Εξάλλου, αυτό υπήρξε ο αγώνας της επίγειας ζωής του και η επιβράβευσή του πιστοποιείται με τα θαύματά του πριν και μετά την κοίμησή του. Σε κάθε αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γεράσιμος αναφερόταν στον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και μας διάβαζε το ακόλουθο κείμενο. Ο άνθρωπος κατεδίκασε τον Θεό εις θάνατο. Ο Θεός όμως δια της Αναστάσεως κατεδίκασε τον άνθρωπο εις αθανασία. Δια τα ραπίσματά του ανταποδίδει τους εναγκαλισμούς. Δια τας ύβρις ο Χριστός δίνει τας ευλογίας. Δια των θάνατων την αθανασία. Ποτέ δεν έδειξε ο άνθρωπος τόσο μίσος προς τον Θεό όσο όταν τον σταύρωσε. Ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τον άνθρωπο όση όταν ανέστη. Ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον. Η αθανασία γέμισε τον άνθρωπο και όλους τους κόσμους του. Στις 4 μόνο λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα 4 Ευαγγέλια. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Η σεκάστη εξ αυτών των λέξεων ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού και των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρώνονται στη βροντή του Πασχαλίου αυτού χαιρετισμού, Χριστός ανέστη, τότε η χαρά της Αθανασίας μεταδίδεται εις όλα τα όντα και αυτά εν αγαλιάσει απαντούν επιβεβαιούντα το Πασχάλιο θαύμα «Αληθώς ανέστη». Και ο δεσπότης μας που τώρα ζει, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θάνατος, ήθε να παρέχει στον καθένα μας την ίδια πίστη. Σου έκλεβε την ψυχή ο πατέρας Γεράσιμος Φωκάς. Όχι κατά κρύβιαν, του την έδινες ο ίδιος και την πήγαινε στο Θεό. Διότι και άλλοι προσπαθούν να κλέψουν τις ψυχές μας για να τις πάνε στην απώλεια. Όλα αυτά που λέμε για τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, το φανερό και το κρυφό του έργο, το πόσο στάθηκε στον ανθρώπινο πόνο, σε πόσο πλήθος ανθρώπων, πόσο του στάθηκε και ευεργέτησε τους εχθρούς του, πόσο μεγάλη είναι η φήμη τους, τους κεφαλονίτες της Ιφιλίου,
πόσο μεγάλη είναι η φήμη του μέσα σε ολόκληρο τον Ελληνισμό και την παγκόσμια Ορθοδοξία. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα. Τι υπάρχει όμως από πίσω, ποιο είναι το αίτιο, ποιο το πνευματικό υπόβαθρο που μεταμόρφωσε καταλυτικά αυτό το αυθεντικό κεφαλινοτόπουλο, που πρόκειται να μείνει στην ιστορία της γης και του ουρανού κατά τρόπο αδιανόητο, σε όσους θεωρούν ότι οι ζωές μας δεν πάνε πέρα από το χώμα, τη φθορά και τον θάνατο. Ο Γεώργιος Κακής Κωνσταντινάτος γράφει αυτά τα λόγια. Και συνεχίζουν οι συγγραφείς: τι άλλο από την ολοκληρωτική του αγάπη προς τον Χριστό και το δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Εγώ αγαπάω με αίμα, έλεγε. Και τα θαύματα άρχισαν να το αποδεικνύουν. Και μας την έκανε πάλι την έκπληξη. Του άρεσαν πολλοί εκπλήξεις και γέλαγε σαν μικρό παιδί όταν κάποια πετύχαινε. Να λοιπόν τώρα μια φωτογραφία από την αιωνιότητα. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο και στο πιστόφυλλο αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, αδελφοί μου. Αποτυπώθηκε η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο. Από μια γυναίκα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος την ακολουθούσε μετά την γέμισή του. Και γιατρεύτηκε χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Αργότερα το πληροφορήθηκε. Αυτό το κεφάλαιο διαβάζουμε. Μια φωτογραφία λοιπόν από την αιωνιότητα. Βέβαια το είπε τις πρώτες μέρες που έφυγε και όλοι τον κλαίγαμε απαρηγόρητη. Όταν εμφανίστηκε στο πνευματικό του παιδί. Δεν υπάρχει θάνατος. Εγώ τώρα ζω. Και τώρα παρουσιάζει απόδειξη του λόγου του. Τι πιο ελπιδοφόρο. Συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Φάνηκε η μορφή του. Ναι, τώρα φάνηκε η μορφή του που βρίσκεται στην αιωνιότητα. Η μορφή του εμφανίζεται και αποτυπώνεται. Σε φωτογραφία από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της και όπως παρουσιάστηκε και την ακολούθησε, συνάμα τα συμπτώματα της ασθένειάς της σταμάτησαν. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Έχουμε φωτογραφία του πατρός Γερασίμου και όταν και ο Μητροπολίτης Μόρφου, που από τα φοιτητικά χρόνια τον γνώριζε, είδε αυτήν τη φωτογραφία, αναφώνησε. Ο Γεράσιμός μας, ο Γεράσιμός μας, μεγάλη τιμή για την Κύπρο μας, δόξα τω Θεώ. Και πώς μας έγινε γνωστό αυτό το μεγάλο θαύμα. Ήμασταν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2023 όταν μάθαμε από τον πατέρα Σωτήρη Χριστοδούλου, ο οποίος έγινε ιερέας αφού γνώρισε τον μακαριστό Γεράσιμο, όταν ήταν φοιτητής στην Αθήνα, ότι ο ουρανοθρόνιστος επίσκοπός μας εμφανίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα σε κακή κατάσταση υγείας και την θεράπευσε. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθούσε να βρει αυτή τη γυναίκα και να μάθει λεπτομέρειες. Πήγαμε στην Κεφαλονιά και τον Ιούλιο μετά την εορτή της Αγίας Άνης. Είχαμε τηλεφώνημα σχετικά με το ίδιο θέμα από τον πατέρα Βασίλειο Παυλάτου, ο οποίος διακονούσε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά Κεφαλονιάς. Όταν ήρθαν κάποιοι προσκυνητές από την Κύπρο, ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός άνδρας που μπήκε τελευταίος στην εκκλησία, κρατώντας ανοιχτό το κινητό του. Έμοιαζε να αντιπαραβάλει μιαν εικόνα με τις μορφές των Αγίων στο ναό. Ο πατήρ Βασίλειος τον πλησίασε και τον ρώτησε αν ζητάει κάτι και αν μπορεί να τον βοηθήσει. «Είναι εδώ ένας Άγιος ψηλός, με μακριά γένια και με κόκκινη ζώνη. Με κόκκινη ζώνη. Έλα να δεις την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εδώ είναι το μοναστήρι του», του είπε ο ιερέας. Όταν ο νεαρός είδε την εικόνα, είπε ότι δεν είναι αυτός που ζητά. Εξήγησε ότι ψάχνει
τον Άγιο που εμφανίστηκε και έκανε καλά μια φίλη του στην Κύπρο, η οποία τον φωτογράφησε μάλιστα. Τότε ο πατήρ Βασίλειος σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν ο πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και έδειξε στο νεαρό φωτογραφίες του μακαριστού δεσπότη Κεφαλινίας που είχε στο κινητό του. «Ναι, ναι», είπε ο νεαρός. «Έλα να πάμε και στους τάφους, παιδί μου, να δεις αν τον αναγνωρίζεις και στη φωτογραφία εκεί». Πήγανε και τότε ο νέος είπε «Ο τρίτος δεξιά, αυτός είναι». Συγκινημένος ο πατήρ Βασίλης άρχισε να του μιλά για την Αγία Ζωή του Μητροπολίτη των 22 ημερών που ενθρονίστηκε στον ουρανό. «Έχεις εσύ αυτή τη φωτογραφία?» ρώτησε ο ιερέας. Τότε του έδειξε τη φωτογραφία και ο πατήρ Βασίλειος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Συγκλονίστηκε όπως και όλοι όσοι γνώριζαν τον πατέρα Γεράσιμο και βλέπουν τώρα αυτή τη φωτογραφία. Ο νεαρός μίλησε με την κοπέλα στην Κύπρο, η οποία έστειλε στον πατέρα Βασίλειο την μαρτυρία της. «Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν ήμουν καλά. Ξυπνούσα τις νύχτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά. Έκανα συνέχεια εμετούς. Τις τελευταίες ημέρες η κατάστασή μου επιδεινώθηκε και όσο περνούσε ο χρόνος γινόμουν ακόμη πιο χάλια. Το απόγευμα, στις 2 Μαρτίου, αποφάσισα να πάω στο γιατρό μόνη μου και εκείνος με παρέπεμψε σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Αγχωμένη, όπως πήγαινα προς τη Λάρνακα να τις κάνω στο νοσοκομείο, στη διαδρομή υπάρχει ένα ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη και πάντα κάνω το σταυρό μου όταν περνώ από εκεί. Και αυτή τη φορά έλεγα «Παναγία μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε». Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως προχωρούσα με το αυτοκίνητο, πρόσεξα μια σκιά να με ακολουθεί. Έλεγα συνέχεια «Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, τι είναι αυτό, οφθαλμαπάτη?» Δεν πίστευα στα μάτια μου. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, βλέπω πίσω μου. Δεν είχε κάτι. Μετά πάω να προχωρήσω και βλέπω πίσω πάλι έναν ιερωμένο να κρατά κάτι σαν επισκοπική ράβδο και κομποσκίνη πολύ μεγάλο, να κάνει βήμα και να φτάνει το αυτοκίνητο ακριβώς πίσω μου. Εγώ σοκαρισμένη προσπαθούσα να δω αν ήταν τα μάτια μου που με γελούν ή αν ήταν αληθινό. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Και πήρα το κινητό και έβγαλα φωτογραφία τον ιερωμένο που φαινόταν στον καθρέφτη του αυτοκινήτου για να επιβεβαιώσω την πραγματικότητα. Η φωτογραφία εμφανίστηκε και είναι αυτή που βλέπετε. Επίσης να σημειωθεί ότι εξαφανίστηκε κάθε σύμπτωμα της ασθενειάς μου. Ήμουν τελείως καλά. Πήγα και στο γιατρό και είπε ότι δεν είχα τίποτα προβληματικό με την υγεία μου. Μετά από μια-δυο μέρες έψαχνα στο διαδίκτυο για να δω ποιος Άγιος ήταν και βρήκα ακριβώς την ίδια μορφή που είχα στο μυαλό μου. Τον Άγιο Δεσπότη Κεφαλινίας, Γεράσιμο Φωκά. Αυτά έγραψε εκείνη η γυναίκα. Όσον αφορά την κόκκινη ζώνη, πρέπει να πούμε ότι ο πατήρ Γεράσιμος είχε κάποτε δείξει μια περίτεχνη κόκκινη ζώνη σε πνευματικά του παιδιά. Την φόρεσε μάλιστα μπροστά τους για να του πούν αν ήταν στο μέγεθός του. Δεν έδωσε καμιά σχετική πληροφορία για αυτήν, αλλά αυτή η ζώνη έμοιαζε με βυζαντινή από εκείνες που φορούσαν οι πρίγκιπες. Φαινόταν τόσο πολύτιμη. Από τότε δεν την είχαν ξαναδεί ούτε τον είχαν δει ποτέ ξανά να τη φοράει. Ποιος ξέρει ποιος του την έδωσε. Άνθρωπος, Άγιος, Άγγελος, η Παναγία που αγαπούσε τόσο πολύ. Ποιος ξέρει γιατί η κοπέλα στην Κύπρο τον είδε να φοράει αυτή την κόκκινη ζώνη. Πήγαμε στο σημείο που εμφανίστηκε. Φαίνεται στη φωτογραφία πιο κάτω το ξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη. Και λίγο πιο πέρα είναι η Παναγία η Αιματούσα, όπου για χρόνια λειτουργεί ο φίλος του πατρός Γερασίμου από τα φοιτητικά χρόνια, ο πατήρ Σωτήρης Χριστοδούλου, που όταν τον πρωτογνώρισε είπε «Αφού υπάρχει ο Γεράσιμος, υπάρχει και ο Θεός», που έγινε πέρα από φαρμακοποιός άμυστος ιερέας, που έκανε μεγάλη οικογένεια αλλά ακολουθεί και την Ιεραποστολή. Πόσο εύλογη αλήθεια μπορεί να θεωρηθεί η σκέψη
Μήπως με αυτό το θαύμα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος ήρθε να χαιρετήσει και τον φίλο του. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ», της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις «Επτάλοφος». Είναι αμέτρητες οι καταγραφές, όχι μόνο σε αυτό το βιβλίο των συγγραφέων, αλλά και στο προηγούμενό τους με τίτλο «Λάμψη, ο πατήρ Γεράσιμος και αν είδες, είδες» από τις ίδιες εκδόσεις. Με αυτό το μετά, την κοίμηση, πατρός Γεράσιμου, μια ελάχιστη αναφορά γίνεται στη σημερινή εκπομπή, στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς. Και αν θέλει ο Θεός και στο ξεκίνημα της επόμενης, από τις καταγραφές και τις μαρτυρίες, τις επώνυμες μαρτυρίες ανθρώπων που ψηλάφισαν ακύρατες πλευρές του Χριστού μας, μέσα από αυτές τις υπέρλογες εμφανίσεις στο μετά. Το βράδυ μετά την κηδεία του Μητροπολίτη Γεράσιμου Φωκά βρέθηκαν στο σπίτι πνευματικών αδελφών πάνω από 20 πρόσωπα παρόντων και 2 Μητροπολιτών του Αρκαλοχωρίου Ανδρέα και του Μόρφου Νεοφύτου. Ενώ χρησιμοποιήθηκε κάθε κάθισμα, ακόμη και κάθε σκαμπό, μια κεντρική πολυθρόνα στο σαλόνι ανάμεσα στους 2 Μητροπολίτες έμεινε άδεια. Συμβάντα και εμπειρίες με τον Γεράσιμο στα νεανικά χρόνια ζωντάνευαν καθώς μιλούσαν κυρίως οι Μητροπολίτες, ενώ πολλοί ήταν γύρω τους. Και καινούργοι έρχονταν που έμεναν όρθιοι. Ωστόσο αυτή η πολυθρόνα παρέμενε άδεια, αφού προσφερόταν από τους οικοδεσπότες, αλλά κανείς δεν καθόταν εκεί. Όταν 2 κοπέλες, η Άννα, η Βαλιάνου και η Λαμπρούλα, Γαλιατσάτου, που ήρθε για το στερνό αντίο στον πνευματικό της πατέρα από τη Νέα Υόρκη, σηκώθηκαν να φύγουν, κάτι ανεξήγητο ακολούθησε. Σε όλη τη διαδρομή με το αυτοκίνητο από το Αργοστόλι στα Σβορονάτα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση, έβλεπαν και οι 2 τη φιγούρα ενός ιερωμένου στην άκρη του δρόμου να περπατάει μπροστά τους και το αυτοκίνητο να μην τον προσπέρνα. Την επόμενη μέρα η Λαμπρούλα ήρθε ξανά στο ίδιο σπίτι και ανέφερε στους οικοδεσπότες αυτό το παράδοξο όραμα που έβλεπαν στο δρόμο και πρόσθεσε: «Με τόσα πνευματικά του παιδιά και αδέρφια που ήρθαν και από μακριά, δεν ήταν κι αυτός μαζί μας? Και εκείνη η πολυθρόνα γιατί έμεινε άδεια? Και εκείνη η φιγούρα μπροστά μας? Γίνεται να περπατάει άνθρωπος πιο γρήγορα από αυτοκίνητο?» Η Λαμπρούλα Γαλιατσάτου, επιστρέφοντας στην Αμερική, πήγε στην Αριζόνα για να δει τον πατέρα Εφρέμ. Του μίλησε για τον πατέρα Γεράσιμο και του έδειξε τη φωτογραφία του. Ο γέροντας την πήρε, έμεινε να την κοιτάζει, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και έπειτα την έφερε στο στήθος του, στο μέρος της καρδιάς, και την κρατούσε εκεί, σφιχτά. «Μάνα μου, Παναγία Παρθένα μου, μάνα μου!» Μια τόσο τρυφερή έκφραση. Αυτό έλεγε και δεν άφηνε τη φωτογραφία. Τι του αποκαλυπτόταν άραγε? Πώς έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο αυτός ο μεγάλος Άγιος? «Κρατήστε τον γέροντα, είναι για σας», του είπε η Λαμπρούλα. Μας μετέδωσε τη σιγουριά της για την ξεχωριστή επικοινωνία εκείνης της στιγμής, σε εκείνο τον συγκεκριμένο τόπο μεταξύ των 2 ανδρών, ενός στη γη και ενός εις τον ουρανό. Ένιωθε και μαζί της και εμείς ότι ο πατήρ Γεράσιμος κάτι φανέρωσε στο γέροντα Εφρέμ, αλλά τι? Και ως φωνή εξ ουρανού, ως φωνή Κυρίου επί των υδάτων, Κύριος επί υδάτων πολλών, στο ανωτέρο ερώτημα που ανέβαινε από το βάθος της καρδιάς μας, ήρθε παραδόξως απάντηση μέσω τηλεφώνου από ένα άλλο πνευματικό πατέρα, σαν να βρισκόταν στη συζήτησή μας. Το πατήρ Γεράσιμος Φωκάς είναι παγκόσμιος. Δεν ανήκει μόνο στην Κεφαλονιά, ούτε μόνο στην Ελλάδα. Και πώς μπορεί να είναι κανείς παγκόσμιος και μάλιστα μετά την κοίμησή του? Νέο ερώτημα που ίσως απαντηθεί από την ίδια τη ζωή του πατρός Γεράσιμου, επίγεια και ουράνια, που κάποιες πτυχές της
και σε αυτού του βιβλίου ξεδιπλώνονται. Αγαπούσα πολύ τον πατέρα Γεράσιμο και μάλιστα την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων για το πανεπιστήμιο έμενα και στο σπίτι του, γιατί είχαμε στενή οικογενειακή σχέση και ένιωθα ότι η ευλογία που απλωνόταν όπου αυτός βρισκόταν με βοηθούσε στη μελέτη μου. Όμως ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό και εγώ και άλλοι φίλοι μου ήμασταν απαρηγόρητοι. Πήγα για σπουδές στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά νοητά είχα πάντα τον πατέρα Γεράσιμο κοντά μου. Κάποια μέρα όμως η νοητή παρουσία του έγινε πραγματική. Την συνέλαβαν οι αισθήσεις μου, τον είδαν τα μάτια μου. Μαζί με μια συμφοιτητριά μου πήγαμε στην αφετηρία των λεωφορείων και μπήκαμε σε αυτό που περνούσε από τη φοιτητική λέσχη. Εκεί πηγαίναμε για φαγητό. Το λεωφορείο ήταν άδειο και ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Εγώ κάθισα αριστερά και οι φίλοι μου δεξιά, πιο μπροστά από μένα. Μόλις καθίσαμε, βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο να μπαίνει στο λεωφορείο κρατώντας τον γνωστό χαρτοφύλακά του. Ήρθε και κάθισε ακριβώς το κάθισμα πίσω από το δικό μου. Φυσικά εγώ τα έχασα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πως ένιωθα. Σε λίγο το λεωφορείο γέμισε με φοιτητές και πολλοί ήταν όρθιοι. Φτάσαμε στον προορισμό μας και κατεβήκαμε. Εγώ έμεινα να κοιτάζω το λεωφορείο. «Μα τι κοιτάζεις, τι έπαθες», με ρωτάει η φίλη μου. «Τον ιερέα. Κοιτάζω τον ιερέα», ψελίζω εγώ. «Ποιον ιερέα?» «Δεν είδες έναν ιερέα ψηλό με μακριά γενιάδα που μπήκε στο λεωφορείο και κάθισε πίσω από εμένα?» «Όχι», απάντησε η κοπέλα. «Ωστόσο», συμπλήρωσε, «το κάθισμα πίσω από το δικό σου έμεινε άδειο». «Παράδοξο δεν είναι? Πώς εξηγείται που δεν κάθισε κανένας φοιτητής εκεί ενώ ήταν τόσοι όρθιοι?» Αργότερα πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και ζητούσα να μου εξηγήσει τι ήταν αυτό που μου συνέβη. «Στους Αγίους δεν υπάρχουν όρια χρόνου, χώρου, γης και ουρανού», μου απάντησε.

0: Πήγαινα στη Λακύθρα με το ποδήλατό μου για να ψάλω στον εσπερινό της Αγίας Παρασκευής και εκεί στις βρύσες, μετά τα σπήλια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο βλέπω τον πατέρα Γεράσιμο. Τον πατέρα Γεράσιμο τώρα, μετά την κοίμησή του. Σταμάτησα, πήγα κοντά του. Μήπως με γελούν τα μάτια μου. Όχι, τον έβλεπα μπροστά μου, κανονικό άνθρωπο. «Γιατί μας άφησες, πατέρα Γεράσιμε, γιατί έφυγες από κοντά μας?» Με κοίταξα με καλοσύνη. Τα μάτια μου ήταν γεμάτα δάκρυα. «Αυτό ήθελε ο Θεός, παιδάκι μου», μου είπε. Αυτός ο νέος ήταν ένα πρόβατο του Θεού που είχε πέσει σε μια βαθιά χαράδρα του γκρεμού. Κι ήταν ο αέρας εκεί που ανέπνεε πνιγυρός, γεμάτος με ρήπους κοινωνικής απόρριψης και περιφρόνησης. Ο πατήρ Γεράσιμος, πιστός στην αποστολή του, έσκυψε στην άκρη του γκρεμού και του άπλωσε το χέρι να πιαστεί. Και δεν ξέχασε ποτέ αυτό το άπλωμα του χεριού. «Με πιστεύετε? Είδα τον πατέρα Γεράσιμο». «Ήμουν νεκρός και ανέζησα», είπε συγκλονισμένος ο κύριος Σπύρος Φωκάς. «Ήρθα να ευχαριστήσω τον δεσπότη, τον ξάδερφό μου, που με επισκέφθηκε στο νοσοκομείο στο Ρίο», συνέχισε δείχνοντας τον πατέρα Βασίλη Παυλάτο τον τάφο του Μητροπολίτη Γερασίμου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, αναζητήσαμε αργότερα τον κύριο Σπύρο Φωκά στην παραλιακή ταβέρνα Καλαφάτη στο Αργοστόλι, που εργάζεται, και με την άδειά του θα μοιραστούμε μαζί σας την αληθινή του διήγηση. 18 Αυγούστου το 2015, εδώ στο μαγαζί όπου δουλεύω, έπεσα κάτω λιπόθυμος. Όπως έμαθα αργότερα, με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Η αξονική τομογραφία έδειξε 2 αρτηρίες στον εγκέφαλο να αιμορραγούν. Μεταφέρθηκα στο Ρίο και παρέμεινα σε καταστολή στο νοσοκομείο για 1,5 μήνα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, η γυναίκα του ασθενούς δίπλα μου μου είπε: «Είχες επίσκεψη από έναν ιερομόναχο?» «Αποκλείεται, δεν έχω σχέσεις με παπάδες και δεν ξέρω κανέναν». Εκείνη την ώρα ήρθε και η αδελφή μου, η Τασία. Η γυναίκα επέμενε: «Με ξύπνησε βοδία από λιβάνι». Τότε επιβεβαιώνει και μια νοσοκόμα που άκουσε τη συζήτηση ότι όλος ο θάλαμος ευωδίαζε λιβάνι. «Ναι, με ξύπνησε βοδία από λιβάνι και βλέπω έναν ψηλό ιερομόναχο με μακριά γενιάδα να στέκει δίπλα στο προσκέφαλό σου και να σε σταυρώνει». Η αδελφή μου η Τασία έμεινε για λίγο σκεφτική και μετά έβγαλε το κινητό από την τσάντα της και έδειξε στη γυναίκα τη φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά, του δεσπότη μας, του ξαδέλφου μας, που ο πατέρας του ο Σπύρος με βάφτισε και μου έδωσε και το όνομά του. «Μήπως ήταν αυτός?» ρωτάει τη γυναίκα. «Ναι, βέβαια, αυτός ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν. Μα δεν μπορεί. Αυτός έχει πεθάνει. Είναι ο δεσπότης μας που δεν πρόλαβε να ενθρονιστεί. Πέθανε στις 22 Ιουνίου», είπα εγώ σαστισμένος. «Δεν ξέρω τι λέτε. Αυτός ακριβώς ο ιερομόναχος ήταν εδώ και σε σταύρωνε». Η γυναίκα ήταν κάθετη, δεν σήκωνε καμία αντίρρηση. Ο κύριος Σπύρος Φωκάς τα έλεγε όλα αυτά πολύ συγκινημένος. Στιγμές η φωνή του έσπαγε, τα μάτια του θόλωναν. 7 γιατροί σήκωσαν ψηλά τα χέρια και συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι με ανθρώπινα μέσα αυτή η σοβαρή κατάσταση σίγουρα έπρεπε να αφήσει σημάδια, πρόβλημα στην ομιλία, στην κίνηση. Και τώρα είμαι εδώ καλά και δουλεύω και μιλώ και γελώ. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς εγώ βλαστήμαγα. Λοιπόν, κόπηκε η βλαστήμια. Ήταν σκηνή και κόπηκε. Κυρία Έλλη Χαρτουλιάρη, μια τελευταία μαρτυρία. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, πήγα να μιλήσω στον άντρα μου, αλλά η κόρη μου η Ευτυχία με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι είχε πολύ ανήσυχο βράδυ και πριν λίγο αποκοιμήθηκε. Το πρόσωπό του φαινόταν ήρεμο. Άνοιξε τα μάτια του και μας είπε: «Έφυγε ο Γεράσιμος». Σημειωτέν ότι Γεράσιμο σκέτο, μόνο τον Φωκά αποκαλούσε. Όλους τους άλλους τους έλεγε με το επίθετό τους. Εμείς νομίσαμε ότι άρχισε να θυμάται, ότι επανερχόταν η μνήμη του και ότι εννοούσε ότι έφυγε από τη ζωή. «Ναι, Τάκη μου, έφυγε ο πατήρ Γεράσιμος. Το 2015. Όχι, δεν εννοώ αυτό, το ξέρω. Τώρα ο Γεράσιμος ήταν εδώ, δεν τον είδατε? Όχι, δεν τον είδαμε. Πού ήτανε? Εδώ στην καρέκλα. Δίπλα μου καθόταν. Έμεινε κοντά μου. Πολύ, είπαμε πολλά. Τι φορούς? Τα άμφια του τα αρχιερατικά. Τα λευκά του άμφια. Τι σου είπε φεύγοντας? Ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Ακόμη και το θέμα του τόπου του ναυαγίου του Αποστόλου Παύλου. Εννοεί, μείναμε εννοεί. Σε λίγο σηκώθηκε και μετά από 17 μέρες στο κρεβάτι στάθηκε στο παράθυρο και έμεινε να κοιτάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Έπειτα του έκαναν μαγνητική και ο γιατρός λέει στο γιο μου, τον Αντώνη, μπορείτε να φύγετε, να φύγουμε. Ρωτάει αυτός έκπληκτος, αυτή η κατάσταση δεν θα έπαιρνε μήνες. Μόλις νοικιάσαμε και διαμέρισμα. Έλα να δεις τις δυο δισκέτες. Εδώ στην πρώτη φαίνεται το αιμάτωμα 4 εκατοστά, ενώ εδώ στη δεύτερη δεν φαίνεται τίποτα, έχει απορροφηθεί. Γιατί να μείνετε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Πηγαίνοντας για Κυλλήνη, από όπου θα παίρναμε το καράβι για την Κεφαλονιά, περάσαμε από τον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα, όπου ακούγονταν ψαλμωδίες του Εσπερινού, της μεγάλης γιορτής του Αγίου στις 29 Νοεμβρίου του 2018. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ. Δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να αποχωριστούμε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που το έστειλαν. Με αγάπη στην εκπομπή μας. Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορούν οι Άγιοι του Θεού και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας Γεράσιμος τις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Μετά. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Αυτός είναι ο τίτλος που πάντοτε μας σαγηνεύει όταν παίρνουμε ένα βίο Αγίου των ημερών μας στα χέρια μας. Πάμε συνεχώς στις πίσω σελίδες να διαβάσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Εμφανίσεις, θαύματα μετά την κοίμηση». Είναι αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Σε τέτοια κεφάλαια καταφεύγουμε σε αυτήν την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά», μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Εμείς βέβαια θα εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Βοήθη μη τη απιστία, Κύριε και Θεέ μου. Και στέλνει ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός, δείχνοντας την άπειρη συγκατάβασή του, στέλνει συνεχώς τέτοιες έμψυχες ακύρατες πλευρές να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις, αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό απόγευμα στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας για άλλη μια εκπομπή. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μπουμπάκη Δέσποινα, χειρουργό, όπου και θα μιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο λίγο πολύ όλοι το έχουν αντιμετωπίσει στις οικογένειές τους. Δεν είναι κάτι άλλο πέρα από ηλικιωμένοι άνθρωποι και πτώσεις.

0: Έχουμε, όπως προείπαμε, τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Μπουμπάκη Δέσποινα, χειρούργο. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και για άλλα σοβαρά θέματα και σήμερα θα μας εξηγήσει και θα μας αναλύσει για τις πτώσεις. Κυρία Μπουμπάκη, χαιρόμαστε που δεχτήκατε να είστε μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Λοιπόν, όπως προείπαμε και προηγουμένως, το θέμα μας σήμερα είναι ηλικιωμένοι και πτώσεις.
1: Φυσικά.
0: Τι συμβαίνει, τι γίνεται, όλο ακούμε ότι έπεσε ο παππούς, έπεσε η γιαγιά. Ποια στοιχεία έχουμε γι' αυτό, τι ξέρουμε, τι ποσοστά είναι, τι γίνεται.

0: Ναι.
1: Ναι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι πιο ευάλωτα και εξαρτημένα, οδηγώντας σε μείωση της ευημερίας ή της ποιότητας της ζωής τους. Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας και της δραστηριότητας των ηλικιωμένων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνουν τα ποσοστά αλλά και συνέπειες των πτώσεων. Αυτό που έχει φανεί είναι ότι το 30% των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα, ανεξάρτητα και αυτόνομα, κυρίως μετά την ηλικία των 65 ετών, αντιμετωπίζουν πτώσεις ή φόβο για πτώσεις τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και οι μισοί από αυτούς έχουν βιώσει επεισόδια πτώσεων στο παρελθόν. Και αυτό δυστυχώς όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνονται και τα ποσοστά, διότι η λειτουργικότητα, υπάρχουν και αναπηρίες και όλα αυτά επηρεάζονται από τη γύρανση.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας, γιατί έχουμε αύξηση του μέσου όρου διαβίωσης των ηλικιωμένων. Επομένως θα πρέπει όλοι εμείς και η πολιτεία να μεριμνήσει για αυτό το θέμα και να υποστηρίξει όλα αυτά τα άτομα.
0: Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν συνήθως την πτώση σε αυτά τα άτομα? Φταίει η αστάθεια, τι γίνεται εκεί?
1: Είναι λόγω του γύρατος έχουμε φυσικές αλλαγές στο σώμα. Δηλαδή έχουμε την απώλεια της μυϊκής μάζας που ξεκινάει από πολύ νωρίς. Δηλαδή και από τα 30 έτη μπορεί να ξεκινήσει, αλλά φανταστείτε τώρα μετά τα 65 ότι έχουμε μεγάλη μείωση της μυϊκής μάζας κατά συνέπεια της μυϊκής δύναμης και της κινητικότητας αυτό οδηγεί. Όλο αυτό έχει αλλαγή της τάσης του σώματος, επομένως αλλάζει και η ισορροπία. Δηλαδή πιο εύκολα ένας σε πιο μεγάλη ηλικία μπορεί να πέσει από ότι ένας σε ηλικία ξέρω εγώ 30 ετών, 20 ετών. Και όσο μεγαλώνει κανείς έχουμε κάποια προβλήματα με την όραση, την ακοή και αυτό οδηγεί σε δυσκολία ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί τον κίνδυνο που υπάρχει για να πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς επίσης υπάρχουν και ασθένειες και παθήσεις,
0: ναι,
1: που οδηγούν σε αυτό. Είναι χρόνιες ασθένειες όπως είναι η αρθρίτιδα, ο διαβήτης, καρδιακιακά νοσήματα. Όλα αυτά επηρεάζουν την κινητικότητα. Άρα οδηγούν στην αύξηση των πτώσεων. Όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τη άνοια, την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Το Πάρκινσον.
1: Το Πάρκινσον, ναι, που δυστυχώς αποδιοργανώνει το συντονισμό της κίνησης με αποτέλεσμα και αυτό να αυξήσει το ποσοστό των πτώσεων.
0: Μάλιστα. Το περιβάλλον μας.
1: Είναι ένα βασικός παράγοντας με στα σπίτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δυστυχώς τα σπίτια μας τα φτιάχνουμε όταν είμαστε σε μικρή ηλικία. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι θα φτάσουμε σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, 65, 70, 80 ετών. Και έχουμε κάποιες επιφάνειες, οι οποίες είναι ολισθηρές. Την αυλή, ξέρω εγώ, του σπιτιού. Μπορεί να είναι έτσι τα πλακάκια, όλα αυτά, ή σε μπαλκόνια. Κάποιοι χώροι μπορεί να είναι κακώς φωτισμένοι. Κάνουμε σκαλοπάτια μέσα στα σπίτια, ακόμα και στις τουαλέτες. Ξέρω εγώ, κάνουμε τα υπνοδωμάτια, μαζονέτες και όλα αυτά, που δεν έχουν χειρολαβές, αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα και ο ηλικιωμένος δεν μπορεί κάποια στιγμή να είναι αφηρημένος να μην τα αντιληφθεί, όλα αυτά οδηγούν σε πτώσεις.
0: Μάλιστα. Πολλές φορές διαβάζουμε ότι τώρα θα πρέπει να προσέχετε τον πατέρα σας γιατί αυτό το φάρμακο, αυτό τον ενοχλεί και μπορεί να πέσει. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή φαρμακολογικά μπορούμε να έχουμε συμπτώματα?
1: Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ζάλι, πνηλία και να οδηγήσουν σε πτώσεις. Καθώς επίσης, δυστυχώς μετά από κάποια ηλικία και μετά, πολλοί άνθρωποι έχουν διάφορα θέματα υγείας. Δηλαδή έχουν τα καρδιολογικά τους, το διαβήτη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τους. Άρα έχουμε μια πολυφαρμακία που δυστυχώς η αλληλεπίδραση φαρμάκων μπορεί να επιδεινώσει, ξέρω εγώ, τη ζάλη ή την υπνηλία με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των πτώσεων. Είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.
0: Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι του, ο οποίος περπατάει, ζαγίζεται, κάτι παθαίνει, πέφτει. Τι κάνουμε? Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και τι θα πρέπει να κάνει ώστε να είναι το καλύτερο για αυτόν?
1: Πάνω απ' όλα, εκείνη την ώρα θα πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του να παραμείνει στο έδαφος και να πάρει βαθιές ανάσες σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει αποφασίσει αν έχει χτυπήσει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πει εντάξει, είμαι καλά, σηκώνομαι γρήγορα, όλα καλά και αυτά. Γιατί αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ένα κάταγμα π.χ. θα υπάρχει περίπτωση να το επιδεινώσει.
0: Μάλιστα.
1: Είχα διαβάσει και ένα άρθρο του, με τον κύριο Μαμαλάκη, το γνωστό τώρα μάγειρα,
0: ναι.
1: που είχε ένα ατύχημα τώρα πρόσφατα το Γενάρη, είπε αρχές του Γενάρη πρέπει να ήτανε, ο οποίος άνθρωπος έπεσε από μια σκάλα, σηκώθηκε, πονούσε λίγο το ισχύο του και αυτά, λέει δεν είναι τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτό έσπασε εντελώς, ήταν ένα κάταγμα, μια ρογμή ήτανε, το οποίο κατέληξε να σπάσει εντελώς και να ταλαιπωρείται ακόμα ο άνθρωπος να αποκατασταθεί. Επομένως θα πρέπει δηλαδή να μην σηκωθούμε γρήγορα και αν νιώσουμε κάποιο πόνο θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώσουμε το γιατρό μας. Σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος που είναι κάτω θεωρήσει ότι δεν έχει χτυπήσει, θα πρέπει να στηρθεί σε μια καρέκλα και να σηκωθεί με ασφάλεια, δηλαδή γυρνάει στο πλάι, ξεκουράζεται ξανά, αργά γυρνάει στα χέρια και στα γόνατα και κουμπώντας σε μια καρέκλα κάνει προσπάθεια και σηκώνεται.
0: Μάλιστα. Συνήθως αυτές οι πτώσεις, ενώ φαίνονται επιπόλαιες, αφήνουν διάφορα σημάδια, όπως είπαμε και με το παράδειγμα που φέρατε με τον κύριο Μαμαλάκη, αφήνουν διάφορα σημάδια τα οποία μπορεί να ταλαιπωρήσουν έναν άνθρωπο όχι ηλικιωμένο, γιατί 65 χρονών δεν μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος είναι ηλικιωμένος, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην τρίτη ηλικία, δεν έχει φτάσει, πάει όμως στην τρίτη ηλικία, να του ταλαιπωρήσουν για πάρα πολύ καιρό και ίσως να του αφήσουν και κάποια σημάδια τα οποία δεν θα περνάνε.
1: Σίγουρα.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μην τα παίρνουμε επιπόλαια και η κάθε πτώση να ελέγχεται και να...
1: Ναι, με σοβαρότητα και άμεσα.
0: Με σοβαρότητα και άμεσα, σωστό. Πώς, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε τις πτώσεις?
1: Θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι. Ότι σε περίπτωση, γιατί εδώ μιλήσαμε στην πρώτη φάση, σε περίπτωση που ο άνθρωπος δεν έχει χτυπήσει, το ποιος πέσει κάτω θα κάνει κάποιο κάταγμα, δεν είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να σηκωθεί από κάτω, θα πρέπει ο ασθενής αυτός, ο άνθρωπος αυτός, να ζητήσει βοήθεια, να λάβει κάποια βοήθεια, ή να φωνάξει μέσα στο σπίτι, δηλαδή θα παραμένει στο μέρος που είναι, ή να καλέσει το 166. Σε περίπτωση που δεν είναι κανείς στο σπίτι, θα βρει μια άνετη θέση που θα πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα και να περιμένει να φτάσει βοήθεια. Και όλοι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ή αυτοί που βαίνουν στην τρίτη ηλικία και όλοι μας, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις πτώσεις αυτές. Άρα θα πρέπει να έχουν ένα καλά φορτισμένο ασύρματο τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο και θα πρέπει κανονικά καθημερινά να έχουν επαφή με κάποιο μέλος της οικογένειας ή φίλο. Υπάρχουν κάποια συστήματα απόκρισης έκτακτης ανάγκης που είναι μια άλλη επιλογή. Αυτά τα συστήματα δίνουν τη δυνατότητα, υπάρχει δηλαδή ένα σκολιές με ένα κόκκινο κουμπί ή ένα βραχιόλι, το οποίο το πατάει ο ηλικιωμένος που έχει πέσει στο έδαφος και αυτά έχουν απομνημονεύσει κάποια τηλέφωνα τα οποία τα παίρνουν. Όποιο απαντήσει σταματάει να παίρνει, μιλάει ο άνθρωπος και έρχεται η βοήθεια. Επομένως καλό είναι να τα έχουν αυτά εν υπόψη τους, ιδιαίτερα οι μοναχικοί, οι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους στα σπίτια, ότι υπάρχουν και αυτές οι επιλογές, ώστε να το έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, να μην μένουν αρκετές μέρες ή ώρες, ξέρω εγώ, στο έδαφος.
0: Εδώ, γιατρέ μου, τώρα θίγεις ένα μεγάλο θέμα της κοινωνίας μας, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά και το οποίο, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, το οποίο είναι η μοναξιά των ανθρώπων κάποιας ηλικίας και άνω, οι οποίοι είτε λόγω που επιλέγουν να μείνουν στο χωριό τους, στο σπίτι τους, στο, είτε λόγω που τα παιδιά τους φύγανε, πήγανε αλλού ή δεν είχανε παιδιά, χιλιάδιο μπορεί να τέτοιο, μένουν μόνοι τους. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μένει μόνο του.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε οι ηλικίες, αυτό το πράγμα γίνεται ακόμα δυσκολότερο για αυτούς.
1: Σίγουρα, είναι όπως ακριβώς το λέτε. Δυστυχώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Έτσι έχει γίνει η ζωή μας. Θα πρέπει όλοι να δουλεύουμε και μια και δύο δουλειές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Με αποτέλεσμα και παραμελούμε τους γονείς μας, τους πιο μεγάλους ανθρώπους που μας έχουν μεγαλώσει. Ακόμα και το ίδιο μας στο σπίτι, δυστυχώς. Συμβαίνει αυτό όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Και
0: αλλά και οι ίδιοι πολλές φορές διαλέγουν την απομόνωσή τους.
1: Ναι, κανείς, δηλαδή αν το δεις και από τη δικιά μας πλευρά, κανείς δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του.
0: Ναι. Ναι.
1: Όλοι προτιμάνε να είναι στο σπίτι τους, γιατί νιώθουν ότι είναι βάρος, γιατί χιλιάδες πράγματα.
0: Αυτό αγαπητοί μου.
1: Ναι, όλοι το κάνουμε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι και όταν μεγαλώσουμε και εμείς και φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία, δεν θα θέλουμε να αφήσουμε το σπίτι μας. Όσο μπορούμε και νιώθουμε ανεξάρτητοι, θέλει ο καθένας να μένει στο σπίτι του, να μην επιβαρύνει τα παιδιά του.
0: Μη υπολογίζοντας πάντοτε τις δυνάμεις του ο καθένας από εμάς.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε πτώσεις τώρα?
1: Το βασικό είναι να κάνουμε φυσική άσκηση και ενδυνάμωση. Υπάρχουν ασκήσεις βελτίωσης της ισορροπίας και της δύναμης, όπως είναι το περπάτημα, κολύμπι ή ασκήσεις ισορροπίας. Υπάρχουν κάποιες, στο ιατρείο μου έρχονται κάποιες γυναίκες που μου λέει να κάνω ένα άλλο. Υπάρχουν ήδη κάποιες ομάδες γυμναστών που απευθύνονται σε τέτοιες ή διαδικτυακά και κάποιες οικογενειακές μου φίλες πάνε σε διαδικτυακά μαθήματα και τους κάνουν μαθήματα ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Άρα υπάρχει πλέον σαν αντικείμενο και ασχολείται αρκετός κόσμος, άρα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα επαγγελματία τέτοιο ώστε να τους βοηθήσει να μπορούν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο την ανεξαρτησία τους.
0: Μια χαρά.
1: Ένα άλλο θέμα είναι θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του σπιτιού. Επομένως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σπίτι είναι ασφαλές και χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει να μπουν αντιληστικά πατάκια σε επιφάνειες που φαίνεται ότι είναι ολισθηρές, φωτισμός σε σκοτεινές περιοχές και να υπάρχουν στηρίγματα στις τουαλέτες και στο μπάνιο, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν αρκετά ατυχήματα μέσα στο σπίτι. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στα φάρμακα. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τον γιατρό για τον εντοπισμό των φαρμάκων που έχουν ως παρενέργεια ή μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα και να αυξήσουν τον κίνδυνο των πτώσεων και σε κάποιες περιπτώσεις όποια μπορούν να αντικατασταθούν. Και το βασικό είναι να γίνονται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις. Δηλαδή ο ηλικιωμένος θα πρέπει να παρακολουθείται συχνά από τον γιατρό του για να μπορεί να αξιολογήσει τη γενική του κατάσταση, την ισορροπία του, όπως και να θεραπεύσει παθήσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώσεων. Και αυτό που είπαμε είναι εκπαίδευση και υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των ηλικιωμένων για τις στρατηγικές πρόληψης και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους σχετικά με την ασφάλεια.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτείας το οποίο δυστυχώς χωλαίνει σε αυτό το μέρος.
1: Σίγουρα,
0: είναι ένα κομμάτι δημόσιας υγείας το οποίο θα πρέπει να γίνει μαζικά για την εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, είτε σε δομές όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι διάφορες δομές της κοινότητας, τέλος πάντων, ή και με άλλους τρόπους.
1: Σιγά σιγά, ναι, γιατί δυστυχώς η γεριατρική δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Σιγά σιγά είχε αρχίσει και σαν επιστήμη παίρνει διαστάσεις και αρχίζουν και ενδιαφέρονται και για τα άτομα αυτά, γιατί δυστυχώς με την υπογεννητικότητα και οι άνθρωποι ζουν παραπάνω από ό,τι ζούσαν παλιά.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Έχουν αρχίσει και ευαισθητοποιούνται. Τώρα υπάρχουν και συνέδρια με τέτοια θέματα και η 7η προσπαθεί να κάνει τέτοια σεμινάρια για ενημέρωση του κόσμου, άρα πιστεύω ότι βαίνουμε σε καλά βήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο, διότι το θέμα δεν είναι απλά η μακροζωία. Το θέμα είναι η ποιότητα ζωής μετά από κάποια ηλικία.
1: Ποιότητα ζωής και αυτονομία αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο τους βάζουμε σε ένα σε κέντρα φροντίδας και τελείωσα, γιατί δεν έχουν ποιότητα ζωής σίγουρα.
0: Χρειάζεται, ναι, να δώσουμε ποιότητα ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Υποστήριξη μετά την πτώση, τι κάνουμε?
1: Είναι αυτό που σας είπα και πριν, έχουμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης ή συσκευές πανικούς για επικοινωνία με τρίτους, ώστε να έχει άμεση βοήθεια ο ηλικιωμένος που έχει πέσει. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο τραυματισμός σε περίπτωση πτώσεων και να περιλαμβάνει την άμεση ιατρική φροντίδα. Ειδικά στους ηλικιωμένους, οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όπως κατάγματα, και θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Και κατά συνέπεια έχουμε και τη δουλειά της φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης μετά την πτώση. Οι φυσιοθεραπευτές είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν την αποκατάσταση και την πρόληψη μελλοντικών πτώσεων μέσω κατάλληλων αστικήσεων και στρατηγικών.
0: Μάλιστα. Ψυχολογικά θεωρείτε ότι πρέπει κάτι να γίνει?
1: Σίγουρα, λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν πέσουν έχουν υποστεί ένα σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, και θα πρέπει να τους ενισχύσουμε την ψυχολογία, να τους υποστηρίξουμε, γιατί πιθανότατα και μόνο από αυτό μπορεί να μην θέλουν να ξανασηκωθούν από το κρεβάτι και να κινηθούν όπως πριν. Επομένως, η υποστήριξη, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και την κινητικότητά τους είναι σημαντική για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους.
0: Έτσι, έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτό που λέτε, που άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανεξάρτητοι, οι οποίοι αυτοεξυπηρετούμενοι, μαγειρεύαν, γιαγιάδες οι οποίες μαγειρεύαν το φαγητό τους, τρώγανε, καθαρίζανε το σπίτι τους, πήγαινανε στο σούπερ μάρκετ τους δίπλα, στη λαϊκή τους. Μια στιγμή μετά από μία πτώση δεν ξανασηκώθηκαν από το κρεβάτι.
1: Σίγουρα, είναι βασικό αυτό, γιατί αρχίζουν και δεν νιώθουν καλά αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Και εδώ βασική σημασία έχει και η οικογένεια, δηλαδή θα πρέπει και η οικογένεια να εκπαιδευτεί, να ενημερωθεί σωστά και να υποστηριχθεί να υποστηρίξει τον ηλικιωμένο μετά την πτώση. Να μπορεί να του εμφυσίσει ότι μπορεί να περπατήσει, μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, πάντα με προσοχή.
0: Θεωρείτε ότι θα χρειαζόταν και λίγο ψυχολογική υποστήριξη από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κομμάτι αυτό? Τουλάχιστον πέφτουμε, είμαστε σε ένα νοσοκομείο, κάνουμε ένα χειρουργείο.
1: Ναι.
0: Το πιο κοινό είναι το να κάνεις ισχύο πλέον.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Όλη αυτή τη διάρκεια η οποία θα παραμείνουμε εκεί, δεν θα ήταν και σωστό, νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πέρα από το γιο, την κόρη, την αποκλειστική που θα βάλει ο εκάστοτε συγγενής,
1: ναι,
0: να έχουμε και ένα κομμάτι ψυχολόγου, ο οποίος θα έρθει δίπλα, θα σου πει μπορεί να πονάς αλλά θα σηκωθείς, διότι ο πόνος και ο φόβος είναι μεγάλο πράγμα για έναν άνθρωπο, ειδικά της μεγάλης ηλικίας.
1: Σίγουρα, εντάξει, τον πόνο τώρα δεν μπορεί, το πιο πιθανόν ο γιατρός θα στην πρώτη φάση να υποστηρίξει ψυχολογικά με το φυσιοθεραπευτή, για να ξέρουν μέχρι πού ο πόνος δεν είναι επιβλαβής για να σηκωθεί ο ασθενής από αυτό το κρεβάτι. Αλλά σίγουρα και ένας ψυχολόγος θα ήταν καλό, γιατί αλλιώς θα προσεγγίσουμε εμείς που δεν είμαστε, ή το οικείο περιβάλλον που δεν είναι ειδικός, δεν έχει σπουδάσει αυτό το πράγμα, και αλλιώς ο ειδικός θα μπορέσει να του δώσει συμβουλές, να μοιραστεί τα άγχη του και αυτά και να τον κατευνάς. Είναι διαφορετικά, σίγουρα θα ήταν βοηθητικό αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Μπουμπάκη, για μία ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κατατοπιστικότατα αυτά που μας είπατε, ήταν πολύ σημαντικά. Ευελπιστώ να σας έχουμε μαζί μας και σε επόμενη εκπομπή για να συζητήσουμε και άλλα θέματα τα οποία απασχολούν τον πληθυσμό εδώ της Κρήτης μας.
1: Σίγουρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Και είναι χαρά μου πάντα να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Να μας πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε.
1: Είμαι στο κέντρο υγείας Ηρακλείου.
0: Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί σας εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

με αυτά τα τόσο σπουδαία πράγματα που είπαμε και τόσο ενδιαφέροντα, προχωράμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και τη σημερινή μας εκπομπής. Ευελπιστώ να είστε όλοι καλά και να είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Ο γέροντας Παΐσιος το 1961 έβγε από το μοναστήρι της Παναγίας πάλι για το Άγιο Όρος. Θέλετε να μας πείτε πώς είδε αυτή του την αναχώρηση Κονησιώτες?
0: Ναι, έφυγε και μάλιστα στεναχωρημένος. Πήρε το ράσο του και έφυγε νύχτα για την Ιερά Μονή Φιλοθέου, ενώ για τους Κονησιώτες είπε ότι ακόμη δεν ήταν όριμοι πνευματικά. Κάτι πρέπει να είχε συμβεί και τον είχε στεναχωρήσει αφάνταστα. Οι Κονησιώτες, για να τον πείσουν να γυρίσει πίσω, έστειλαν γράμμα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου με υπογραφές. Ζητούσαν να τους λυπηθεί ο γέροντας και να επιστρέψει κοντά τους πάλι. Λέγανε πως θα φτάσουν μέχρι τον Πατριάρχη και τον Υπουργό των Εξωτερικών για να πετύχουν αυτό το πράγμα. Στις 7 Αυγούστου το 1961 πήρε απολυτήρια από την Ιερά Μονή Φιλοθέου και γύρισε πάλι στην Κόνιτσα και στην Ιερά Μονή Στομίου που τόσο αγαπούσε. Ένα χρόνο μετά, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, έφυγε για το Θεοβάδιστο όρος Σινά.
1: Πώς ήταν η ζωή του στο Σινά?
0: Ο γέροντας έμεινε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης μόνο 40 μέρες και ύστερα αναχώρησε μακριά από τη Μονή σε ένα βράχο του Θεοβάδιστου όρους και ζούσε εκεί σαν ασκητής, κατεβαίνοντας μόνο κάποιες μέρες στο μοναστήρι. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός αυτός του πνεύματος. Πολύ κοντά στο ασκητήριο είχε μια πηγή που μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας: «Πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?», τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε: «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα. Τα πέτουρα ήταν λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρανα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Είχα και μια φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Είχα και μια αλαξιά ρούχα, χοντρά ήταν, γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Ούτε φανάρι είχα, ούτε φακό, παρά μόνο ένα αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποστίνη. Έτσι ζούσε μέσα σε αυτή την έρημο. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της», έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία.
1: Κάποια περιστατικά, θαυμαστά περιστατικά, από την παραμονή του στο Σινά, μπορείτε να μας αναφέρετε?
0: Ναι. Ξέρετε, στο Σινά υπάρχουν πολλοί καταβλισμοί Βεδουίνων. Στα βεδουινάκια λοιπόν ο γέροντας μοίραζε σανδάλια, καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος, ρούχα, μπισκότα και ό,τι άλλο είχε. Μαζεύονταν όμως τόσα πολλά βεδουινάκια και δεν έφταναν τα χρήματα που έπαιρνε από τα εργόχειρά του. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε: «Εδώ ήρθα να βοηθώ τους βεδουίνους ή να προσεύχομαι για τον κόσμο», και αποφάσισε να μην αφιερώνει τόσες ώρες στο εργόχειρο, με την ελπίδα πως ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας μέρα τον επισκέφθηκε ένας γιατρός. Έλληνας ήταν και ζούσε στο εξωτερικό. Ο γέροντας του μίλησε σαν να τον γνώριζε από χρόνια. «Έλα παιδί μου, σε περίμενα», του είπε. Έκαναν συντροφιά πολλές ώρες συζητώντας. Ο γέροντας του έδωσε συμβουλές και του αποκάλυψε κάποια προσωπικά του. Εντυπωσιάστηκε τότε ο γιατρός, του έδωσε 100 λίρες και του είπε: «Πάρε παππούλη αυτά τα χρήματα να βοηθάς με αυτά τους βεδουίνους». «Δεν μπόρεσα να αντέξω», έλεγε αργότερα ο γέροντας. «Τον άφησα έξω και μπήκα στο κελί, γιατί είχαν βουρκώσει τα μάτια μου από τα δάκρυα». Ήταν, βλέπετε, τόσο γρήγορη η απάντηση του Θεού. Με διέλυσε η αγάπη του και η πρόνοιά του. Ακούστε και κάτι άλλο. «Όταν ήμουν στο Σινά», έλεγε ο γέροντας, «είχα δυο πέρδικες. Περνούσα εκείνη την περίοδο κάτι στεναχώριες και έρχονταν τα πουλάκια να μου κάνουν παρέα και να με παρηγορούν. Αλήθεια, μόλις με άκουγαν έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες», αυτό ήταν το εργόχειρό μου, «κάθιζαν στους ώμους μου. Αρρώστησα όμως κάποια φορά. Πέρασα μια εβδομάδα άρρωστος. Και όταν έγινα καλά και βγήκα έξω, φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω, μα δεν παρουσιάστηκαν. Τους άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα ξαναπήγα. Τα πουλιά τότε με υποδέχτηκαν φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις με είδαν, έφαγαν. Δεν σας κρύβω πως συνάντησα περισσότερο φιλότιμο στα άγρια ζώα και τα πουλιά παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αλήθεια, αν θέλεις φίλο αληθινό μετά το Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους, αλλιώς με τα άγρια ζώα και τα πουλιά».
1: Έμεινε πολύ ακόμα στο Σινά, ξαναήρθε αργότερα.
0: Έλεγε ο γέροντας: «Στο Σινά είχα διαλυθεί από την αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Όλο το όρος ο βράχος είχε γίνει σαν ζυμάρι, δια το καταβεβηκένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή. Και ενώ ζούσε τέτοια ζωή ο γέροντας και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφείλονταν στην έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας του υψομέτρου. Ο Θεός όμως τον έτρεφε με το ουράνιο μάνα και τον παρηγορούσε με τη χάρη του. Έτσι δεν έδινε σημασία στην αρχή. Μετά όμως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να το κάνει. Αναφέρει σχετικά σε μια επιστολή του της 1ης του Μάρτη το 1964: «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή», εννοεί το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, «διότι μου παρουσιάστηκε άσθμα και επειδή ήταν 2.000 υψόμετρο το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίασα τον εαυτό μου, ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιότανε η αναπνοή. Εδώ στη Μονή είναι 400 μέτρα λιγότερο. Σε περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα έρθω στην Ελλάδα. Πάντως, αφήνω τα πράγματα στο Θεό και εκείνος που είναι φύση αγαθός, ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Τελικά και εδώ στο μοναστήρι υπέφερε και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη σκήτη των Ιβύρων, στο Άγιο Όρος φυσικά, μια ερημωμένη σκήτη τον έφερε η χάρη του Θεού. Στο σταυρονικηθιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού έγινε η κουρά του και πήρε από τα χέρια του γέροντά του, του παπά Τίχωνα, στις 11 Ιανουαρίου του 1966 το μέγα και αγγελικό σχήμα και έγινε μεγαλόσχημος. Αυτό τον καιρό ίδρυσε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Πήγε στην Κύπρο, την Αυστραλία, για να βοηθήσει πνευματικά τους ομογενείς, οι οποίοι και τον είχαν καλέσει με ειδική πρόσκληση, και το 1982 πήγε στους Αγίους Τόπους και προσκύνησε Αγίος στα Άγια. Όταν ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έπεσε γονατιστό στην πέτρα που προσευχήθηκε ο Κύριος με αγωνία πριν από τη σύλληψή του. Την αγκάλιασε σφιχτά, σαν να έγινε ένα με αυτήν, και προσευχόταν με λυγμούς για αρκετή ώρα. Ανέβηκε και τώρα στο Σινά. Έμεινε για λίγο στο μοναστήρι και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος.

0: πήγε, αν δεν κάνω λάθος, στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας.
1: Ναι. Και ακριβώς στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων, στην καλύβη των Αρχαγγέλων. Το καλύβη το δικό μου έχει το εκκλησάκι των Αγίων Αρχαγγέλων, έγραφε σε επιστολή του στις 24 Σεβδόμου του 1964. Αργότερα, στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος, νοσηλεύτηκε ως Πάσχον από βροχεκτασία. Έγινε χειρουργική επέμβαση και του αφαίρεσαν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα, καθώς και δύο πλευρά. Το αίμα που χρειάστηκε στην εγχείρηση το έδωσαν κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες και εκείνος τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν, ιδρύοντας το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σιρωτή, όπως και προηγούμενα είπαμε. Εγχειρισμένος όπως ήταν, έπρεπε να αλλάξει κλίμα και να μείνει σε μέρος με ξηρασία. Ο γέροντάς του, ο παπά Τείχων, το συμβούλεψε τότε να πάει στα Κατουνάκια. Έτσι, στις 11/7/67, έφυγε από το καλύβι των Αρχαγγέλων και πήγε στα Κατουνάκια, που υπάγονταν στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Μετά από ένα χρόνο παραμονής και ασκήσεως στην έρημο των Κατουνακίων, ο γέροντας πήγε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα στις 12 Αυγούστου του 1968. Εκπλήρωσε έτσι μια υπόσχεση που είχε δώσει στους ιερομονάχους Βασίλειο και Γρηγόριο από τη σκήτη των Ιβύρων, που τους κάλεσε η Ιερά Κοινότητα να επανδρώσουν τη Μονή Σταυρονικήτα που έπασχε από Λειψανδρία. «Θα έρθω και εγώ μαζί σας να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ», τους είπε. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2/3/69.
0: Ποια ήταν η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού?
1: Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν να φωτίσει ο ήλιος. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Έφτιαχνε σταμποτά εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που έπαιρνε από πλήθος ανθρώπων που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματά τους. Έγραφε απαντώντας τους επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Και ενώ περνούσαν τα χρόνια, οι επισκέπτες αυξήθηκαν πολύ. Τον απασχολούσαν πολλές ώρες με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος και είχα πυρετό. Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανεβάζανε τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί με απασχολούσαν και δεν ευκαιρούσαν. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν. Από το 1977 αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Νίστευε, προσευχόταν και έκανε λεπτή πνευματική εργασία στον εαυτό του. Σε αυτό το φτωχό καψαλιώτικο καλυβάκι ασκείται ο γέροντας. Με αδιάλειπτη προσευχή, μόνος με μόνο το Θεό και τρεφόμενος με τη χάρη του. Πάμπτωχος από υλικά και ανέσεις, αλλά πλούσιος από αρετές και θεία χάρη. Έλειωνε τον εαυτό του στην άσκηση και ανέπαυε πνευματικά όλους τους ανθρώπους. Πονούσε ο ίδιος για τον πόνο και τις αμαρτίες των ανθρώπων και την ίδια ώρα τους μετάγγιζε χαρά και παρηγοριά. Πάλευε με δαίμονες, συνομιλούσε με αγίους συναναστρεφόταν με άγρια ζώα και βοηθούσε πνευματικά τους ανθρώπους.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Να είμαστε λοιπόν ολιγαρχείς. Να αρκούμαστε στα λίγα, όπως ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, ο Θεός στρέφει με το ουράνιο μάνα τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που δίδονται ολοκληρωτικά σε εκείνον και τους παρηγορεί με τη χάρη του. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι αγνώμονες, όχι μόνο απέναντι στους συνανθρώπους τους, αλλά και απέναντι στο Θεό. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο γέροντας, ότι δηλαδή τα άγρια ζώα και τα πετεινά του ουρανού έχουν περισσότερο φιλότιμο από κάποιους ανθρώπους. Όμως, ο χρόνος μας και για απόψε τελείωσε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σας αγαπητοί μου ακροατές που υπομονετικά μας ανέχεστε. Ωστόσο, να έχουμε όλη την ευχή του γέροντα. Γεια σας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο σημείο εκείνο, στο οποίο ο Κύριός μας αναφέρεται στους Ιουδαίους και ταυτόχρονα αφήνει την παρακαταθήκη του στους ανθρώπους, σε όλους εμάς, για το θέμα της Θείας Κοινωνίας, για το θέμα της παρουσίας του Ιδίου ως άρτου της ζωής που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει την αιωνιότητα. Συνεχίζουμε με τον στίχο 55 και εξής. «Ιγάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις, και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα, και πίνων μου το αίμα ένε μη μένει, καγό εν αυτό. Καθώς απέστη λέμε ο ζών πατήρ, καγό ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε δι' εμέ. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο πατέρας, η πηγή της ζωής με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, λέει ότι η σάρκα του είναι η αληθινή τροφή και το αίμα του το αληθινό ποτό. Αξίζει στο σημείο αυτό να δούμε αυτήν την έννοια της λέξης αληθώς του επιρήματος. Αληθινή τροφή και αληθινό ποτό είναι η σάρκα μου και το αίμα μου. Με την φράση αυτή, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος δεν θέλει να αφήσει καμιά αμφιβολία ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα παραδώσει στους ανθρώπους το βράδυ του μυστικού δείπνου, δεν θα είναι ένα μυστήριο συμβολικό, όπως πολλοί θέλουν να θεωρήσουν, ότι συμβολικά σήμερα στην Εκκλησία φέρνουμε το ψωμί και το κρασί μπροστά μας και λέμε ότι μας θυμίζει, συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όπως πολλοί μιλούν για την Θεία Λειτουργία που έχει συμβολισμούς μέσα. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι συμβολικό το ψωμί και το κρασί. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό το τονίζει ξεκάθαρο ο Κύριός μας. Είναι αληθινά το σώμα και το αίμα του Κυρίου γιατί. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε μετοχή εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, αλλά απλώς μία συμβολική.

με τον Θεό Υιό, με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, όπως λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, με έστειλε ο Πατέρας η πηγή της ζωής και εγώ ζω, υπάρχω εξαιτίας του, ή θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αλλιώς, δια τον Πατέρα, χάριν της αγάπης του. Και έτσι όποιος τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου, η χάριν της αγάπης μου, και θα γνωρίσει τον Τριαδικό Θεό με αυτήν του την κίνηση. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να επιμείνουμε λίγο και να δούμε κάτι που είναι σημαντικό. Στη Θεία Λειτουργία, όπως και γενικότερα στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχουμε θεοφάνεια. Έχουμε παρουσία του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εν Αγίω Πνεύματι γίνεται η μεταβολή του ψωμιού του και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όλος ο κόσμος αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, Διείου εν Αγίω Πνεύματι. Δίδουμε αγάπη στον Θεό, στον Θεό Πατέρα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Υιού, ότι όποιος γνωρίσει εμένα θα γνωρίσει τον Πατέρα, και όποιος αγαπήσει εμένα θα αγαπήσει τον Πατέρα. Και παράλληλα όλα αυτά γίνονται εν Αγίω Πνεύματι, χάρη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι η αποκορύφωση του μυστηρίου της Βασιλείας του Θεού, ότι ο Χριστός ανοίγει την πόρτα της Βασιλείας του Θεού για τον άνθρωπο, για να γνωρίσει τον Πατέρα. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν άνευ της συμμετοχής και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι αληθινή αυτή η κατάσταση. Είναι η ουράνια πραγματικότητα η οποία μεταφέρεται στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί ακροατές, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, μεταφερόμεθα στην Βασιλεία του Θεού, ζούμε την Βασιλεία του Θεού όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Γιατί δεν κοινωνούμε τα σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Να δούμε λιγάκι την έννοια του συμβόλου περισσότερο. Το σύμβολο, αγαπητοί ακροατές, είναι μια λέξη, μια φράση, μια κίνηση, μια ιδέα, μια πρόταση, η οποία απεικονίζει μια πραγματικότητα. Επειδή δεν μπορούμε να έχουμε την πραγματικότητα ανάμεσά μας, χρησιμοποιούμε το σύμβολό της. Η σημαία, για παράδειγμα, είναι το σύμβολο ενός έθνους. Δεν μπορούμε να έχουμε όλο το έθνος παρόν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη σημαία, το σύμβολο του έθνους, το σύμβολο του κράτους, το σύμβολο της πατρίδας. Και γι' αυτό τα σύμβολα έχουν μια ιερότητα, μια σπουδαιότητα. Στον πόλεμο δεν αφήνουν ποτέ τη σημαία να πέσει στα χέρια του εχθρού, γιατί είναι σαν να έχει πέσει το κράτος, το έθνος, η πατρίδα στα χέρια του εχθρού. Και καταλύεται αυτή η έννοια της ιερότητας που το σύμβολο περικλεί. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε συμβολικά στοιχεία. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της μελούσης ζωής ή της Βασιλείας του Θεού. Είναι σαν να είμαστε στην Βασιλεία του Θεού, επειδή δεν μπορούμε να την έχουμε παρούσα. Όχι, αγαπητοί ακροατές. Η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού που έρχεται στον κόσμο, και η άνοδος η δική μας της ανθρωπίνης φύσεως στο θρόνο του Θεού, όχι συμβολικά αλλά πραγματικά. Θα ήμασταν αιρετικοί αν θεωρούσαμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού την ώρα που μεταβάλλεται στο τάσα εκ των σών ή την ώρα που το κοινωνούμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα λαμβάνετε συμβολικά το ψωμί και το κρασί για να με θυμόσαστε ή για να προγεύεστε έτσι συμβολικά το τι θα γίνει. Είπε θα τρώτε την σάρκα.

και θα πίνετε το αίμα μου και θα είσαστε ενωμένοι μαζί μου και εγώ με σας. Όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά. Και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει λοιπόν εξαιτίας μου. Και αυτό είναι το τελικό νόημα του άρτου που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό. Και όχι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας οι Ιουδαίοι και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα. Δεν θα γευτεί τον πνευματικό θάνατο, αλλά θα έχει την κοινωνία με τον Θεό μέσα στην καρδιά και την ύπαρξή του και επομένως θα ζει αιωνίως. Ακόμα και αν πεθάνει βιολογικά, δεν θα πάψει να ζει κοντά στο Θεό, γιατί θα έχει γευθεί τι είναι η βασιλεία του από αυτήν εδώ την ζωή. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάει με την φράση «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είναι δοξασμένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το λέμε ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Αλλά και παράλληλα, όταν είναι να γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, λέμε «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα». Δεν λέμε «Τούτο μου εστί το σύμβολο του σώματός μου». Υπείεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου. Δεν λέμε τούτο εστί το σύμβολο του αίματός μου, το κρασί. Και γι' αυτό το λόγο η συνήθεια που πολλοί χριστιανοί έχουν να λένε, ιδίως τα μικρά παιδιά, ότι θα πάρεις το ψωμάκι και το κρασάκι που θα σου δώσει ο ιερέας, δεν είναι σωστή. Είναι θεολογικώς απαράδεκτη, αλλά και εκκλησιαστικά δεν βοηθάει καθόλου το παιδί να κατανοήσει τι γίνεται. Το Χριστό θα λάβεις. Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά. Ούτε το χρυσό δοντάκι, ούτε το χρυσό ψωμάκι, ούτε το κρασάκι, ούτε τίποτε άλλο. Το Χριστό θα λάβεις, που είναι γλυκής και Χριστός και ευλογητός και δεδοξασμένος. Και λαμβάνοντας το Χριστό παίρνεις άφεση αμαρτιών, αλλά και ταυτόχρονα τι, είσαι μέλος της βασιλείας του. Και κάτι που αξίζει να το προσέξουμε, αγαπητοί ακροατές, μέλος της βασιλείας του δεν είναι ο άνθρωπος μόνος του, αλλά μαζί με τους αδελφούς του. Γι' αυτό το ποτήριο είναι κοινό. Γι' αυτό η λαβίδα με την οποία μεταλαμβάνουμε είναι κοινή. Δεν υπάρχει ατομικότητα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Δεν υπάρχει ο εαυτός μας που κοινωνάει μονάχα για να αγιαστούμε προσωπικά. Την ώρα που συμμετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αγιαζόμαστε ως σώμα Χριστού, ως εκκλησία, ως κοινότητα, ως κοινωνία, όλοι μαζί. Πάβουμε να είμαστε εγώ, εσύ, αυτός, αλλά γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού όλοι μαζί. Συγκροτούμε την Εκκλησία την ώρα που μεταλαμβάνουμε, και γι' αυτό το λόγο είναι σπουδαίο να μεταλαμβάνουμε συχνά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πραγματικά στην Θεία Κοινωνία και όχι συμβολικά. Το ψωμί και το κρασί κατά την ώρα του καθαγιασμού εν Αγίω Πνεύματι μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Όπως μυστήριο είναι γενικά μέσα στην Εκκλησία η Θεία Οικονομία, η δημιουργία του κόσμου, η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μυστήριο είναι η Σταύρωση και ο Θάνατος του Θεού. Μυστήριο είναι η Ανάσταση και κάθε τι που έχει να κάνει με τα μεγαλεία του Θεού και την έννοια της πίστεως. Η ίδια η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο, όχι με την έννοια του ανερμήνευτου τόσο πολύ, όσο κυρίως με την έννοια του μεγαλείου του Θεού, που δεν μπορεί η πεπερασμένη ανθρώπινη λογική να προσεγγίσει σε όλες τις διαστάσεις. Και είναι η λογική μας, αγαπητοί ακροατές, πεπερασμένη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Δεν φτάνει ο νους του ανθρώπου. Δεν φτάνουν οι δικές μας ικανότητες να ερμηνεύσουν τα θαυμάσια του Θεού και τα μεγαλεία Του. Είναι μυστήριο λοιπόν αυτή η μεταβολή. Είναι μυστήριο ότι ενώ συνετελέστη άπαξ το βράδυ του μυστικού δείπνου, το ίδιο σώμα και αίμα του μυστικού δείπνου το γευόμαστε κάθε φορά που σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιονδήποτε ορθόδοξο ιερέα τελείται η Θεία Λειτουργία. Ανά τους αιώνες γευόμαστε αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Γευόμαστε αυτήν την κοινωνία που μας οδηγεί στην ενότητα με τον Θεό. Είναι ενωμένος μαζί μου αυτός που με κοινωνεί, και εγώ με αυτόν, και όλοι μαζί με την Εκκλησία. Και είναι μια πρόσκληση, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας προς τον καθέναν από μας να συμμετέχει συχνά στην Θεία Κοινωνία. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προβληματιστούμε για λίγο. Έχουμε την αίσθηση πως επειδή υπάρχει μια ιερότητα στην έννοια της Θείας Κοινωνίας, ότι δεν πρέπει να προσερχόμεθα ακρίτως και αδιακρίτως. Και καλό θα ήταν να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, αλλά όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι πολλές οι στιγμές της ζωής μας κατά τις οποίες είμαστε έτοιμοι να κοινωνήσουμε. Δεν αποζητά πάντοτε η ψυχή μας την Θεία Κοινωνία. Και βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, επουδενή δεν μπορεί να είναι η Θεία Κοινωνία μια συνήθεια ή ένα βραβείο για τον άνθρωπο. Η Θεία Κοινωνία χρειάζεται να προσεγγίζεται με πολύ μεγάλη σύνεση, δέος και προσοχή. Όμως δεν είναι κάτι η Θεία Κοινωνία που δίδεται άπαξ του ενιαυτού μία φορά το χρόνο ή δύο φορές για το καλό, αλλά είναι ο Θεός που θέλει διαρκώς να τον κοινωνούμε. Είναι ένα τραπέζι η Θεία Ευχαριστία, πάνω στο οποίο τρώμε και πίνουμε τον λυτρωτή μας Ιησού Χριστό, και αυτό το τραπέζι στρώνεται κάθε φορά που στην Εκκλησία μας τελείται η Θεία Λειτουργία. Επομένως, επειδή κάθε μέρα τρώμε και πίνουμε για να καλύψουμε τις φυσικές μας ανάγκες, η Εκκλησία πολύ συχνά τελεί την Θεία Λειτουργία, γιατί γνωρίζει ότι έχουμε και πνευματικές ανάγκες, και οι πνευματικές ανάγκες συνίστανται στην επιθυμία της κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αγαπητοί ακροατές, τελούνται κάθε εβδομάδα οι δύο προηγιασμένες θείες λειτουργίες ή και τρεις, ανάλογα με τους Αγίους που εορτάζονται, για να μπορούν οι χριστιανοί να κοινωνούν συχνά. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λίγο. Αν η Εκκλησία δεν ήθελε τη συχνή Θεία Κοινωνία των πιστών της, δεν θα τελούσε αυτή την περίοδο, ιδίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την προηγιασμένη θεία λειτουργία, αλλά θα τους άφηνε μία φορά τη βδομάδα να κοινωνούν ή έστω δύο, το Σάββατο και την Κυριακή, μια και επειδή η περίοδος είναι λίγο πιο πένθυμη και πιο κατανυκτική, δεν τελείται η ολοκληρωμένη θεία λειτουργία που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, αναστάσιμο χαρακτήρα, η λειτουργία του Σαββάτου και της Κυριακής. Αλλά ο εσπερινός με την προηγιασμένη λειτουργία για να κοινωνούν οι πιστοί. Η Εκκλησία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θέλει από μας να κοινωνούμε συχνά. Επαφίεται σε μας να τηρούμε τις προϋποθέσεις του φόβου του Θεού, της πίστης και της αγάπης. Αλλά και εν μετανοία να προσερχόμαστε σε αυτό το μυστήριο, χωρίς να φοβόμαστε, αλλά με αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό που μας καλεί στο τραπέζι, όπως οι γονείς καλούν τα παιδιά να φάνε καθημερινά στο τραπέζι του σπιτιού, του φυσικού. Σε αυτό λοιπόν το πνευματικό τραπέζι είμαστε προσκεκλημένοι όλοι. Και καλό θα ήταν να μην προφασιζόμαστε λόγους άλλους, δίθεν αξιοσύνης ή αναξιότητος, εργασίες άλλες που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε έτοιμοι, ή αμαρτιών. Γιατί η πρόσκληση του Κυρίου στο μεγάλο δείπνο ήταν προς όλους ανεξαιρέτως, και όταν αρνήθηκαν οι καλεσμένοι, επήρε ο Κύριος τους τυφλούς, τους κουτσούς, τους ζητιάνους, τους ρακένδιτους, τους πλέον δηλαδή αμαρτωλούς, και τους εκάθισε με το ζόρι στο δείπνο, για να μπορέσει να γεμίσει το τραπέζι της Βασιλείας του Θεού κυρίως από τους αμαρτωλούς, γιατί σε αυτούς είναι το μήνυμα της Θείας Ευχαριστίας, προς όλους εμάς δηλαδή, ότι ελάτε να καθαριστούμε πνευματικά. Η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να ενωθούμε με τον Θεό και να ζήσουμε για πάντα μαζί Του, αρκεί να έχουμε επίγνωση, ή αλλιώς όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, να διακρίνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να μην είμαστε σε κατάσταση που απλώς κοινωνούμε είτε για το καλό, είτε επειδή νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι και ικανοί. Έχουμε τακτοποιήσει την συνείδησή μας και τις αμαρτίες μας. Δεν τακτοποιούμαστε, αγαπητοί ακροατές. Πάντοτε οφείλουμε στο Θεό. Αλλά ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ, ώστε μας καλεί συχνά να Τον γευθούμε και να είμαστε κοντά Του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται αυτή η διδασκαλία του Κυρίου μας προς τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ. Ταύτα είπεν εν συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ. Αυτά είπε ο Ιησούς διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Αμέσως μετά ο Κύριος συγκέντρωσε τους μαθητές του, οι οποίοι θα δούμε στην επόμενη εκπομπή πώς αντέδρασαν σε αυτήν την διδασκαλία του Κυρίου. Εμείς ας κρατήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτόν τον λόγο του Κυρίου, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, και ας προσπαθήσουμε με την συχνή συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία να Τον γευόμαστε, να αγιαζόμαστε, να κοινωνούμε και να προγευόμαστε της Βασιλείας των Ουρανών, βιώνοντάς την από αυτήν εδώ τη ζωή. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτε, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεχεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λογικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες στην ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του λωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών να ρευκανθήσω με, ακουτίς μη αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσος εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου συρίσε με εξεμάτουν ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το ατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριος Μόσκους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιόν και συ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσε πάσα σάξ ήξη. Λόγια νόμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριο όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλία συν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμειός σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ει τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον ότο ημών επιβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσος ή τας ευχάς ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ίση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου είχε έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσά το μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκ απέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάντο πρόσπον αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαή πάντες γη έδοχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτω σαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Αλφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Ινατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός ειν θλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίον. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός, τη δυνάμει σου δυνάμωσον ο Θεός, τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εις ήρθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκ έστι υπόστασης, ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον, η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες εχείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ένεκά σου πίνεγκαν ιδισμόν εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθης αδελφής μου και ξένος της Ιης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμή των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγοριστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός σου κατ' ο πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή νένε κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσει τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντε με ονειδισμόν προσεδόκησιν η ψυχή μου ταλαιπωρία. Και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντα και ουκ έβρον. Και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών ει παγίδα και ει ανταπόδοσιν και ει σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και τον νότον αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έρχεων επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίων μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και φρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού που εξουδένωσεν εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν είναι εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε εαγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή του, εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτε βασιλεία σου κρέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός ημών, πρεσβείες και την Αγία σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμε την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νύν και αήγες του αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύσει και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Κερίς ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενναίες Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποτα σκεπασά το με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτουσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθών άδου, αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξει ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη δεσαμαρτία ημών δέσπαση χώρα ανομία, ημίν άγιε επίση ψυχία ασθενεία ημών. Έδεν και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτης ημών. και μη ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμεινος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμωμον δημιουργέ, ανάπαυσον κύρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ κατά την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου, λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νίκαια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο ακόρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσέσου και εσύες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιλ γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διάς των περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένην. Και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών. Και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κλήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβών.

0: Τους λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνην παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός αστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγεί πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέση αμετρή το ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι.

0: στέκομαι. Δέξε ούγκα με, φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, χαλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πρωής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίων με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανηθλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ού και στην ίασης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ού και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η αιωνομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυτροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράκτη, εγκατέλειπέ με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκουν και ως άλαλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών εν διέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Εώ ορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι χρήσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εν έση το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύριας τρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, την εφράγιστον παλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενηθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνή στις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέγραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθά μου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατέμοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάσα της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας θυμών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας θυμών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράκτη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τη καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος.

0: Κυρίου εγένετο αυτή και στη θαυμαστή αναφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς η Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίωθεν αυτόν διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία Λέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Της
2: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Κύριε,
2: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

μαζούντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπληττωμένων το φρικτών της επάρσεως. Ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλες οι επήρθησαν σωτήρ. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βόσε. Δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου.

0: Εντός υπόσου ζωοδότα και κόσμου φωτιστέντος εν της η Αναστάση, ανήλθες με τα δόξης ο Σωτήρ, ο πάντα περιέχον τη χειρή, δια τούτο συναγγέλης δοξολογούμεσε παντοκράτορ Κύριε. Δόξα τη αναλήψη σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη ευσπλαχνία σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συν και ευθροσύνην, αγαλιάσονται έως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η τέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστήριών σου μόσχους.

0: και όσο γυθόμενος τα αυτή στα θαύματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ανέστης τριήμερος σου καταφύσιν αθάνατος και όφθης της ένδεκα και πάση της μαθητές και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα

σώσον ημάς. Δεσπότην εκείσας πάντων Πανάμω με δέσποινα, τον πάθος εκούσιον κατάδεξαμενον και ανελθόντα προς τον αυτού Πατέρα, ον πουρ που κατέλειπε καν σαν

πρέσβευε υπέρ ημών. Ρητορεύων στο μαδί λαμπρό, πάση δίες άφησας, πανευσεβώς τα θεόφθεντα δόγματα. Μιχαήλ πανόλβιε, των αιρέσεων διελέγχων των φλασφημών και της

δύναμη. Έγκαστρο σου πάναγνε σε μνή, λάμψα ημιν ήλιο. Θεουργικέ αστραπέ καταφέντρινε. Εκδιώξε άπασαν των δαιμόνων τη σκοτεινόμορφων σύγχυση. Ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξα

Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, επάρατε πύλας ουρανίους ιδού παραγέγονε Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος, σώμα φορές ας γίνων, τες ανωτέρες έλεγον, δυνάμεσιν

Θανάτου τεκούσα καθαιρέτην των μόνων αθάνατων Θεών, Παρθένο μήτωρ Πάναγνε, τούτον αηγέτευε. Τα θάνατουν τα πάθη με, από νεκρός εκεί σώσε με.

βεβαίοι περί μόν. Εξεχήφισης χείλες η Θεία χάρις, επλάτηνας το στόμα σου και δέξω, σοφίας τα χαρίσματα και βοάς, ουκ εστιν Άγιος ως ο Θεός.

Τον αιώνων αμήν, Μαρία την Πανάκραντον Θεοτόκον, ημνήσωμένος προξενών σωτηρίας, φανίσαν οι Θεόφρονες ηβόμεν, ουκ εστιν άλλη της ελπής και στήριγμα,

0: Κυρίου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπαναγίας Αχράντου και ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρα...

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Επιβάσεν εφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνη της επιγής. Ανήλθες και καθισάς του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι. Εν σαρκί γαρόφθης αλάτρεπτος έμεινας, όθεν αναμένει συντελεία στο πέρας, του κρίν ερχόμενος επί γης κοσμονάπαντα, δικαιοκριτά Κύριε, φύσε των ψυχών ημών, των δεσμάτων άφε συνδωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου.

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως περ μέγας ήλιος εξανατήλας, καταβγάζεις άπαντα των αρετών σου το φωτί και των θαυμάτων της λάμψεσαι, θαυματοφόρε αγγέλων ομολογητών.

τη 23η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μιχαήλ του Ομολογητού, Επισκόπου Συνάδων, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά, εν ειρήνη τελειοθήσεις, ο Άγιος Μάρτης Σαλωνάς, ο Ρωμαίος Ξύφη τελειούται, ο Άγιος Μάρτης Έλευκος Πριονιστής τελειούται, Αγίου Ευπαινίου του Νέου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες,

ότι επέβλεψαν επ' την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ήρ Μακαριούς, είμαι πάσε γενναι.

Είναι μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί Σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος Σου της γηνός κους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός Συ, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Συ, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάνει το όνομα τη σου ύψη, τον Αγγέλη του πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αμνομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον.

θανάτο, θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί.

Νησου Κρήτης των γόνων Αθηναίων το καύχημα των λεπρών υπηρέτην λειτουργών μεγανάριστον. Ευμένιον τιμήσομεν πιστή Νικηφόρου Θείου μαθητήν τον παρέχοντα ιάσης πάντοδα πας της εύλαβος κραυγάζουσιν. Δόξα το δε δοκότης ίσχυ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το εν εσχάτης της καιρής,

δάσκαλο, να με δείξες τη πίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε.

ο Παύλος διελέγεται ο αυτής, μέλλον εξιένετη επαύριον, παρέτεινεται των λόγων μέχρι μεσονυχτίου. Ήσαν δε λαμπάδες ικανέ εν το υπερό που είμεν συνηγμένη. Καθήμενος δε της νεανίας ονόματι εύτυχος, επί της θηρίδος, καταφερόμενος ύπνο βαθύ, διαλεγωμένου του Παύλου επί πλοίων, κατενεχθείς από του ύπνου, έπεσεν από του τριστέγου κάτω και ήρθει νεκρός. Καταβάς δε ο Παύλος, επέπεσεν αυτό,

αναβάσδε και κλάσας άρτων και γευσάμενος. Εφικανόντε ομιλήσας άχρης αυγής, ούτως εξήλθε. Ήγαγον δε τον πεδαζόντα και παρεκλήθησαν

Εάν τι αιτήσετε εν το όνοματί μου εγώ ποιήσω, εάν αγαπάτε με τα συντολάς τα σε μας τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τέ υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του

0: Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσε ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς είναι και σημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε

αυτού έλθει εφημάστη, αυτού τη αχάρητη τη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο εν δόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών.

και καληνίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του εναγίης πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ευμενίου του Νέου, ού και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: 23 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ευμενίου του Νέου. Ο Όσιος Ευμένιος γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στην Κρήτη, στο χωριό Εθιά του νομού Ηρακλείου. Οι ανάρετοι και ευσεβείς γονείς του, Γεώργιος και Σοφία Σαριδάκη, ήταν πάμπτωχοι, ωστόσο φρόντιζαν την πολυμελή οικογένειά τους, 8 παιδιά, εκ των οποίων το μικρότερο ήταν ο γέροντας, του οποίου το κοσμικό όνομα ήταν Κωνσταντίνος, με ιδιαίτερη αγάπη και πίστη στο Χριστό. Δυστυχώς, οι πειρασμοί, οι οποίοι ταλαιπώρησαν τον Όσιο του Θεού καθ' όλη την πορεία της ζωής του, ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, αφού σε ηλικία 2 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του αγωνίστηκε με κάθε τρόπο προκειμένου να προστατεύσει τα τέκνα της, εργαζόμενη σκληρά. Ο γέροντας ως παιδί υπήρξε πραγματικό σκεύος εκλογής του Θεού, αφού σύμφωνα με μαρτυρία της μεγαλύτερης αδελφής του Ευγενίας, από βρέφος απήχε του θυλασμού τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Αργότερα διατήρησε το ήθος και το ηθικό του ψηλά παρά την απίστευτη οικονομική ανέχεια και τις κακουχίες. Από μικρός βρήκε παρηγοριά στην εκκλησία, βοηθώντας τον ιερέα του χωριού στο αναλόγιο και στις λοιπές εργασίες του ναού. Όταν ο ιερέας επιχειρούσε να του δώσει κάποια ανταμοιβή για το μόχθο του, ο μικρός Κωστάκης αρνούνταν σταθερά, λέγοντας πως από την εκκλησία δεν επιτρέπεται να λαμβάνουμε χρήματα. Η δύσκολη περίοδος της κατοχής δυστυχώς δεν επέτρεψε στο γέροντα να φοιτήσει στο σχολείο. Σύμφωνα με αναφορές, ο Όσιος από μικρή ηλικία είχε βιώματα της χάριτος του Θεού και αυτά τον οδήγησαν, μόλις ενηλικιώθηκε, να πάρει την απόφαση να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Ήταν 17 ετών όταν, ακολουθώντας μια εσωτερική πληροφορία, οδηγήθηκε στη μονή του Αγίου Νικήτα, η οποία βρισκόταν στα νότια της Κρήτης. Εκεί, μετά από την τριετή δοκιμασία του, αξίωσε κάρι μοναχός, λαμβάνοντας το όνομα Σοφρόνιος το 1951. Ως μοναχός, ο Όσιος Γέροντας αγωνίστηκε σκληρά, δίνοντας καθημερινώς μάχες με τον διάβολο. Κάποτε, όπως ανέφερε ο ίδιος, κατέβηκε στην ακτή και άκουσε μέσα από τη θάλασσα την Παναγία μας να του μιλάει και να του λέει: «Παιδί μου, μη φοβάσαι και εγώ δεν θα σε αφήσω να χαθείς». Όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς κατάλαβε ότι επρόκειτο για την Παναγία μας, απάντησε με απλότητα: «Ε, την Παναγία μας δεν γνωρίζω». Κάποια άλλη φορά, ευρισκόμενος στο πατρικό του, είδε από το εικονοστάσι να βγαίνει η Αγία Μαρίνα από την εικόνα της, κρατώντας τον πειρασμό από τα κέρατα και δείχνοντάς τον, του είπε: «Αυτός είναι που σας βάζει τους λογισμούς. Να μην ακούτε τον γέροντα και να ανιστάζετε στις ακολουθίες». Ο γέροντας, παρότι ήταν μοναχός, όταν έγινε 22 ετών, υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του και έγινε παράδειγμα μίμησης για τους συστρατιώτες του. Στη Θεσσαλονίκη, όπου μετατέθηκε, αρρώστησε με υψηλό πυρετό και, όπως διηγήθηκε ο ίδιος γελώντας στον ιατρό πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, αρχικός, στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424, θεώρησαν ότι είχε κολλήσει μεταδοτικό νόσημα από γυναίκα. Ο Σοφρόνιος επέμεινε ότι από άλλο πράγμα έπασχε, αλλά εκείνοι δεν τον άκουγαν. Τελικώς τον έστειλαν στην Αθήνα, όπου διέγνωσαν ότι έπασχε από την νόσο του Χάνσεν και τον παρέπεμψαν στο αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, νοσοκομείο Λιμωδών. Ο Όσιος, όταν μιλούσε για την περιπέτεια της υγείας του, έλεγε ότι τη δέχθηκε ως δώρο και δοξολογούσε το Θεό, αφού θεωρούσε πως όσο πιο μεγάλη ήταν η αρρώστια, τόσο και πιο μεγάλος θα ήταν ο Σταυρός, τον οποίο όμως θα ακολουθούσε η Ανάσταση. Η ίασή του υπήρξε πλήρης και μάλιστα δεν το άφησε το παραμικρό σημάδι παραμόρφωσης. Ο γέροντας, νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεό, ζήτησε από τη διεύθυνση του σταθμού να παραμείνει εκεί ως διακονητής και εκείνοι το δέχτηκαν, παραχωρώντας του ένα μικρό κελάκι πλησίων του ναού των Αγίων Αναργύρων. Σε αυτό το μέρος, ο Όσιος έμεινε έως το τέλος της ζωής του, διακονώντας το εκκλησάκι αλλά και τους ανήμπορους ασθενείς. Ο μοναχός Σοφρόνιος δέχθηκε με αγάπη αδελφική τον παράλυτο και τυφλό μοναχό Νικηφόρο, τον οποίο έστειλε ο Άγιος Άνθιμος στο νοσοκομείο Λιμωδών όταν έκλεισε το λοβοκομείο της Κίου. Στο πρόσωπό του ο γέροντας αναγνώρισε την οσιότητα και τον υπηρέτησε έως το τέλος του βίου του με αυταπάρνηση, κάνοντάς τον πνευματικό οδηγό του. Ο αρχαίκακος εχθρός του ανθρώπου φθόνησε με μανία τη θεάριστη βιωτή του φιλόθεου Σοφρονίου και τον ταλαιπώρησε σφοδρός. Ο Όσιος Νικηφόρος, ο οποίος ήταν στη ζωή ακόμη, από ταπείνωση δε θέλησε να τον απαλλάξει από το δαιμόνιο και τον έστειλε στη γενέτειρά του την Κρήτη, όπου η χάρις του Θεού και της Παναγίας δια των προσευχών κάποιων Αγίων Πνευματικών τον ελευθέρωσε από τη δαιμονική ενέργεια. Σε ηλικία 44 ετών, 1975, ο Όσιος χειροτονήθηκε ιερεύς και έλαβε το όνομα Ευμένιος. Έμεινε να υπηρετεί στο ναό του νοσοκομείου, όπου σύντομα απέκτησε τη φήμη του διακριτικού πνευματικού. Αργότερα και παρά την πληθώρα των σοβαρών προβλημάτων υγείας, ο Όσιος Ευμένιος συνέχισε να ασκεί τα ιερατικά καθήκοντά του με αμύωτη επιμέλεια. Υπήρξε ιδιαίτερα φυλακόλουθος και τελούσε αδιάκοπα αγιασμούς, ευχέλαια και εξορκισμούς. Την Κυριακή της 23ης Μαΐου 1999 παρέδωσε την οσιακή ψυχή του μετά από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στον Κύριο, τον οποίο υπηρέτησε από παιδί. Ο ενάρετος και θεοσεβής βίος επέτρεψε στον Όσιο Ευμένιο να επιτελεί, σύμφωνα με πάμπολες μαρτυρίες πιστών, πλήστα θαύματα και ιάσεις σε αυτούς που επικαλούνται το όνομά του προς δόξαν Θεού.
0: Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Ομολογητού Μητροπολίτου Συνάδων. Καταγόμενος από τα σύναδα της Φρυγίας, ο Όσιος Μιχαήλ εγκατέλειψε νωρίς τη γενετηρά του για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με πνευματική φιλία με τον Άγιο Θεοφύλακτο, ο οποίος ήταν τότε γραμματέας του Αγίου Ταρασίου. Οι δύο νέοι έδειχναν τέτοια συμπινία ώστε, βλέποντάς τους, κανείς πίστευε ότι επρόκειτο για έναν και μόνο νέο άνθρωπο. Όταν ο Άγιος Ταράσιος ανήλθε στο πατριαρχικό αξίωμα, αφού ενεδύθη το μοναχικό σχήμα, οι δύο φίλοι έγιναν και αυτοί μοναχοί με τη σειρά τους στη μονή που είχε ιδρύσει στο Βόσπορο. Αμιλόμενοι στους ασκητικούς αγώνες, πρόκοψαν σύντομα στην αιρετή, την οποία εκόσμησαν με το ένδοξο στολίδι της ταπεινοφροσύνης και τη διαρκή εφροσύνη της ψυχής. Ο Ταράσιος, μαθαίνοντας τα σπουδαία τους κατορθώματα, τους διόρισε σκευοφύλακες της Μεγάλης Εκκλησίας και μετά από λίγο κατάφερε να τους πείσει να δεχθούν, έστω απρόθυμα, να χειροτονηθούν επίσκοποι. Ο Θεοφύλακτος ως Μητροπολίτης Νικομιδίας και ο Μιχαήλ ως Ποιμενάρχης της γενέτηράς του, περί το 784. Ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας τόσο με τις διδαχές του όσο και με την πολιτεία του, ο πράος, υπομονετικός και φιλεύσπλαχνος αυτός Ποιμένας, που είχε νικήσει την οργή, μερίμνησε να κτιστούν εκκλησίες και μοναστήρια και ίδρυσε άσυλα και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να συνδράμει αρρώστους, απόκληρους και ξένους. Συμμετείχε στη δεύτερη σύνοδο της Νικαίας το 787, όπου υποστήριξε το ορθόδοξο δόγμα για την τιμή των σεπτών εικόνων και, επιστρέφοντας στην επισκοπή του, ξανά άρχισε ειρηνικά το ποιμαντικό του έργο. Το 806, κατά το οποίο ο Άγιος Νικηφόρος διαδέχθηκε στον οικουμενικό θρόνο τον εκδημήσαντα Άγιο Ταράσιο, ο Όσιος Μιχαήλ ήταν επικεφαλής της πρεσβείας που στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο στον χαλίφη Χαρούν Αλ-Ρασίντ, κατά την οποία επέδειξε όλες τις αρετές του ως άνθρωπος της ειρήνης και της συμφιλιώσεως. Το φθινόπωρο του έτους 811 στάλθηκε στη Ρώμη ως πρεσβευτής του Πατριάρχη Νικηφόρου, προκειμένου να παραδώσει στον Πάπα τις συνοδικές επιστολές του και να εξασφαλίσει τη στήριξή του όσον αφορά στην τιμή των Αγίων εικόνων. Τον επόμενο χρόνο έγινε δεκτός από τον Καρλομάγνο στο Άχεν και πέτυχε σύμφωνο ειρήνης. Όταν μετά από 2 χρόνια βασιλείας ο νέος αυτοκράτορας Λέων V ο Αρμένιος αποκάλυψε τα σκοτεινά του σχέδια και ξανάρχισε τον διωγμό των Αγίων εικόνων, ο Άγιος Μιχαήλ συντάχθηκε παρευθύς με τους υπερασπιστές της αληθινής πίστεως που συσπυρώθηκαν γύρω από τον Πατριάρχη Νικηφόρο. Ευθύμιος Άρδεων, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, Εμιλιανό Κιζίκου, Θεοφύλακτο Νικομιδίας και πολλούς άλλους κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που ήσαν έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους για χάρη της ευσέβειας. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του ηγεμόνα και προσπάθησαν να τον κάνουν να λογικευτεί τόσο με επιχειρήματα αντλημένα από τους Αγίους Πατέρες, όσο και με την υπενθύμηση της στήριξης που τους παρήχε η Εκκλησία της Ρώμης. Μάταια όμως, ο τύραννος, τυφλωμένος από μένους, διέταξε να τους συλλάβουν και να τους εξορίσουν, χωριστά τους μεν από τους δε, απαγορεύοντάς τους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο Όσιος Μιχαήλ στάλθηκε τότε στην Ευδοκιάδα της Φρυγίας, όπου παρέμεινε 10 χρόνια, υπομένοντας την κακομεταχείριση με ευχαριστίες προς τον Θεό και προσευχόμενος υπέρ των διωκτών του. Δεν έπαυσε ωστόσο να υπερασπίζεται την ορθόδοξη πίστη και να συντρέχει τους δυστυχισμένους, κράτησε δε αναλύωτη την τάξη της ασκητικής πολιτείας του και την νυχτερινή προσευχή. Επιτέλεσε ένα πλήθος θαυμάτων, θεραπεύοντας με την προσευχή του ανθρώπους όπως και οικώσει τα ζώα, και με τον μελήρητο λόγο του κατάφερε να γλυκάνει και να μεταστρέψει τους αγρίκους κατοίκους της απομακρυσμένης εκείνης περιοχής. Ο αυτοκράτορας, μαθαίνοντας ότι η εξορία απέβαινε για τον Άγιο εις επίμετρον δόξης, διέταξε να τον μεταφέρουν αλλού. Περιπλανόμενος έτσι από τόπο σε τόπο, ο άνθρωπος του Θεού έφτασε σε περιοχή που μαστιζόταν από πλήθη ποντικών που ρήμαζαν τις οδιές. Εξήγησε στους κατοίκους ότι η μάστιγα αυτή είχε σταλεί από το Θεό ως τιμωρία για τις αμαρτίες τους και τους πρόσταξε να νηστεύσουν τρεις ημέρες και να μετανοήσουν. Όταν πέρασε ο χρόνος αυτός, τους κάλεσε να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στους αγρούς. Και ενώ ο λαός αναβοούσε το Kyrie Eleison, ο Άγιος Γονατιστός μεσίτευε για χάρη τους με τα χέρια και τους οφθαλμούς τους στραμμένα προς τον ουρανό. Παρευθύς, σεισμός συγκλώνησε τον τόπο και όλα τα τροκτικά αφανίστηκαν. Περνώντας από ένα άλλο μέρος, την Ευραντίσια, δέχθηκε τις παρακλήσεις των κατοίκων να προσευχηθεί για να τους γλιτώσει από τις ακρίδες που σε αμέτρητα πλήθη κατέστρεφαν τις καλλιέργειες και τα οροφόρα και τους απειλούσαν με σιτώδια. Ο Άγιος πέρασε τη νύχτα προσευχόμενος και την αυγή ετέθη επικεφαλής μιας λιτανίας στην οποία συμμετείχε όλος ο λαός της περιοχής ψάλλοντας το Kyrie Eleison. Οι ακρίδες τότε σχημάτισαν όλες μαζί ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος που υψώθηκε στον αέρα και εξαφανίστηκε. Ο Άγιος συνέχισε την περιπλάνησή του, σκορπίζοντας παντού το έλεος του Θεού σε ανθρώπους και καλλιέργειες. Τέλος, αφού πέρασε κάποιο διάστημα φυλακισμένος στην Κωνσταντινούπολη, εξορίστηκε εκ νέου στις όχθες της λίμνης της Νικομίδιας, όπου και άλλοι ομολογητές της πίστης περίμεναν πότε θα ευδοκίσει ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Τραυλός να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις επισκοπές ή τις μονές τους. 80 χρονών και πλέον, εξαντλημένος από τις δοκιμασίες, ο Όσιος Μιχαήλ δεν έπαυσε εν τούτης να προσεύχεται υπέρ του αυτοκράτορος, υπέρ της ειρήνης της Εκκλησίας, υπέρ της σωτηρίας του κόσμου και της ευκρασίας των καρπών της γης. Τη Δευτέρα της Πεντηκοστής του έτους 826, βγαίνοντας από γεύμα που του είχε παραθέσει ο παλαιόθεν φίλος του Θεόδωρος του Δίτης, με τον οποίο δεν έπαυσε να αλληλογραφεί κατά την εξορία του, ο Όσιος Ιεράρχης αισθάνθηκε αδιαθεσία και υποχρεώθηκε να αναπαυθεί. Την επόμενη ημέρα ο Θεόδωρος τον βρήκε να υποφέρει από φρικτούς πόνους, και την τρίτη ημέρα της Πεντηκοστής ο Όσιος Μιχαήλ, έχοντας χάσει την ικανότητα του λόγου, άφησε την τελευταία του πνοή παρουσία του φίλου και συναγωνιστή του μετά από 40 χρόνια επισκοπίας. Το άψυχο σώμα του, έγραψε ο Θεόδωρος, είχε την όψη αγγέλου και έλαμπε από απάβγασμα θείου φωτός που τόσα χρόνια προσευχής και θεωρίας είχαν εντυπώσει σε αυτό. Η τίμια κάρα του, την οποία εδόρισε στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου ο αυτοκράτορας Βασίλειος Δεύτερος και ο αδελφός του Κωνσταντίνος Όγδοος, τιμάται μέχρι σήμερα και συνεχίζει να επιτελεί πλήθος θαυμάτων υπέρ της προστασίας των καλλιεργειών από επιζήμια ζώα, τόσο της μονής όσο και των περιοχών στις οποίες αποστέλλεται.

του Αγίου Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας Κύπρου. Μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά. Η Μαρία, σύζυγος του Κλοπά, ήταν μία από τις Άγιες Γυναίκες που υπηρέτησαν τον Κύριο κατά τον δημόσιο βίο του από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ. Τον συνόδευσε μέχρι τον Γολγοθά, στέκοντας κοντά στον Σταυρό με τη Θεοτόκο και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ οι άλλοι μαθητές είχαν διαφύγει. Την τρίτη ημέρα, την Αυγή, μετέβη στον τάφο, φέρνοντας αρώματα με τις άλλες μυροφόρες και παρέστη μάρτυρας της Αναστάσεως του Κυρίου, την οποία πήγε να αναγγείλει στους δύσπιστους Αποστόλους. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άλωνα του Ρωμαίου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Έλευκος πριστής τελειούται. Δες των Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει το Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 23 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της χελώνας. Σαν σήμερα, το 1430, οι Βουργουνδοί συλλαμβάνουν την Ζαν Ντάρκ ή η Ιωάννα της Λορένης και την πολλούν στους Άγγλους.
1: Το 1453 ο Μωάμεθ Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται.
0: Το 1785 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος σε επιστολή του περιγράφει την τελευταία του ανακάλυψη, τα γυαλιά διπλής εστίασης για πρεσβυοπία και μυωπία.
1: Το 1873 η πρώτη κάρτ ποστάλ αποστέλλεται από το Σαν Φρανσίσκο.
0: Το 1878 η Κύπρος προσαρτάται στην Αγγλία έπειτα από μυστική συμφωνία με την Τουρκία.
1: Το 1868 πεθαίνει ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ιωάννης ή Γενναίος Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός.
0: Το 1893 ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος.
1: Το 1906 γεννιέται ο Ερίκος Ίψεν, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Ως ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο, αναφέρεται συχνά ως ο πατέρας του ρεαλισμού και ένας από τους πιο επιδραστικούς θεατρικούς συγγραφείς της εποχής του.
0: Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Το 1922 Γεώργιος Χατζανέστης αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία.
0: Το 1925 γεννιέται η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.
1: Το 1929 εξαπλώνεται με τρομακτικούς ρυθμούς η λέπρα στην Αθήνα.
0: Το 1934, στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αστυνομία σκοτώνει το διάσημο ζευγάρι παρανόμων Bonnie Parker και Clyde Paru.
1: Το 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα.
0: Το 1949 ιδρύεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Δυτική Γερμανία.

0: Το 1960 οι Ισραηλινοί απαγάγουν από την Αργεντινή και οδηγούν στο Ισραήλ τον ανώτατο αξιωματούχο των ΕΣΕΣ και επικεφαλής του Γραφείου Εβραϊκών Υποθέσεων της Κεστάπο, Άντολφ Άιχμαν. Ο Άιχμαν θεωρείται ο αρχιτέκτονας του ολοκαυτώματος.
1: Το 1986 η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών ΚΙΠ μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΙΠ και μετεξελίσσεται σε πολιτική οργάνωση.
0: Το 2006, αερομαχία στο Αιγαίο. Ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο Έλληνας σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.
1: Το 2013 πεθαίνει στη Νίκαια της Γαλλίας ο ελληνικής καταγωγής τραγουδιστής και συνθέτης Ζορζ Μουστακή.

0: και τελειώσουμε.
1: Να βλέπουμε, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από εμάς. Έτσι, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι βάλε λέει το κεφάλι σου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Έτσι είναι ωραία ευλογημένα, να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μικρότεροι από όλους, είναι όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από εμάς. Να το ζήσαμε, δεν ξέρω να το ζήσαμε. Να βλέπουμε πιο μικρό τον, να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερος από τον εαυτό μας. Όχι, δεν είπε ο Θεός από το ζώο, δεν είπαμε για το ζώο, το ζώο δεν έχουν ψυχή, το ζώο είναι μόνο, τα ζώα, μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώσα. Τα ζώα είναι μόνο όσο καιρό ζουν. Δηλαδή όταν ψοφίσουν τα ζώα δεν έχουν ψυχή, πέρα από εκεί δεν έχουν τίποτα άλλο. Άνθρωπος όμως είναι αιώνιοι, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Γιατί τα ζώα είπε ο Θεός γίνανε, ενώ τον άνθρωπο είπε πείσαμε, λέει άνθρωποι, δηλαδή κατηγόνα και ομοίωση. Και επομένως ο Θεός είπε να πείσουμε τα ζώα, δείχνουν τα ζώα, είπε ο Θεός και γίνανε. Τον άνθρωπο τον έκαμε αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον κόσμο, δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα όλα αυτά που υπάρχει στο στερέωμα, όλα αυτά, μετά έκαμε τον άνθρωπο. Αφού ετοίμασε ο Θεός όλο τον κόσμο, το πάντα ετοίμασε όλο και μετά έπλασε τον άνθρωπο. Τι κατώτερο, αφού είσαι δάσκολος, πρέπει να είσαι δάσκαλος. Δηλαδή, πώς θα γίνει, δηλαδή, ο Θεός θέλει έτσι να το νιώθω μέσα μας. Μέσα μας. Μα τότε πώς θα είσαι δάσκαλος. Δεν νιώθαμε μέσα, να το ζήσαμε. Πώς θα είσαι εγώ, όταν γίνει, όταν ύστερα δεν μπορεί, αφού είσαι δάσκαλος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Θα μας δίνει ο Θεός, θα δίνω συμπραότητα και απλότητα, να είμαστε ταπεινοί. Όχι, δεν θέλει το Θεό να είμαστε νευρικοί. Ο Θεός θέλει να είμαστε πράγοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε... Όταν είμαστε ταπεινοί και απλοί και πράγοι άνθρωποι, τότε τα προβλήματα δεν μας προβληματίζουν. Γιατί... Η ταπείνωση είναι, ο ταπεινώνει αυτόν υψωτίσαι και ο υψώνει αυτόν ταπεινωτίσαι. Δεν το νιώθουμε, να νιώθουμε έτσι θέλει ο Θεός. Να το ζήσουμε. Ο Θεός όταν θέλουμε να υψωθούμε, μας ταπεινώνει ο Θεός. Δεν μας αφήνει να ψωθούμε. Ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς. Μα δεν πρέπει ο άνθρωπος να το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει, ο Θεός θα το κάνει, όχι ο ίδιος να το πιστεύει. αυτό δεν είναι το Θεό, αυτό είναι το πειρασμό του λοιπόν. Επειδή ο διάβολος ήταν δηλαδή ο αυγερινός, δηλαδή ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος στον ουρανό, ο πιο δοξασμένος άγγελος του ουρανού ήταν ο σχόρος του διάβολος. Και επειδή δηλαδή ήθελε να βάλει τον εαυτό του πίσω, λέει το θρόνο με υπεράνω την ψήφιση, ήθελε να βάλει το θρόνο πάνω από τον ύψο. Όχι να το κάνει μόνο που το σκέφτηκε τον έκανε ο Θεός. Όχι, δεν το έκαμε, δεν θα ψηθεί ότι λέει να το κάνει, να βάλει το θέμα. Μόνο που το σκέφτηκε τον εγκρέμα σε δώσει. Τον έκαμε από άγγελο φωτεινό, άγγελο σκοτεινό, δηλαδή διάβολο. Ο διάβολο δεν μπορεί ποτέ να σωθεί, γιατί ο διάβολο ποτέ δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί. Μα δεν ταπεινώνει ποτέ ο διάβολο. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί ποτέ ο διάβολο. Γιατί δεν μπορεί ποτέ ο διάβολο να ταπεινωθεί. Ο διάβολο δεν θέλει ποτέ να ταπεινωθεί, δεν μπορεί ποτέ. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να προσευχόμαστε για τον διάβολο, γιατί κατά κάποιο τρόπο λυπούμε τον Θεό, γιατί είναι αντίπαλος του Θεού ο διάβολος. Δηλαδή γιατί δεν θέλει ο Θεός, ο διάβολος δεν θέλει τα έργα του Θεού. Δηλαδή γιατί δηλαδή προσευχόμαστε, αφού ο διάβολος ποτέ δεν μετανοήσει. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι υπερηφάνεια τον εγκρέμισε. Υπερηφάνεια, από τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν φοβάται ο διάβολος τίποτα, μόνο ταπείνωση. Όπως έλεγε στον Άγιο Μακάριο λέει, εσύ λέει νηστεύω, εγώ λέει δεν τρώγω ποτέ. Εσύ λέει αγριεύεις, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Ένα λέει που δεν το έχω, λέω τι η ταπείνωση, που εγώ δεν την έχω. Δεν είχε ταπείνωση διάβολο. Δηλαδή ο διάβολος μας φοβάται μόνο όταν είμαστε ταπείνοι.
2: Τι δηλαδή να νιώθει η παρουσία του διάβολου.
1: Όταν κάναμε τα έργα του διάβολου, τότε. Εγώ καλό γιορτάζω το 67. Το 67 πέρασε από εκεί, θέλει ο Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Και περάσει το 67 και είχα πάει στο χωριό της μητέρας, μείνω Ασεντριά και το χωριό του πατέρα μου είναι έτια. Είχα πάει στον Ασεντριά και από τον Ασεντριά είναι εκεί τα αδέρφια της μάνας. Πήγα εκεί και έμεινε και έφυγα από εκεί κατά τις 9-10 η ώρα περίπου έφυγα από εκεί, τη νύχτα. Και πήγαινα και όταν έφταξα στο λάκκο του Δρύου, σαν κλούθουσαν χιλιάδες εκατομμύρια διαβόλοι. Εκατομμύρια και δεν με αφήνω να προχωρήσω μπροστά μου, πάνω μπροστά μου τα βλέπω όλα αυτά. Διαβούλοι, χιλιάδες εκατομμύρια. Εγώ πώς έβλεπε και δεν με αφήνω να προχωρήσω. Εγώ έκανα το σταυρό μου. Φοβόμουν, αλλά ναι, δεν έφευγα. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα ό,τι ήξερα πέρα στο τάλεμα. Αυτή δεν φεύγα. Και ήταν τόσο. Δεν θυμάμαι τη ζωή μου άλλη φορά να δω τόσου πολλού διαφορετικού. Τότε ήταν το πολύ πίθο. Και περνούσα από τον άγχο του και μετά περνούσα από ένα μπουκάλι που ήταν απέναντι ο αφέντη Χριστό, η μεταμόρφωση του Χριστού και πιο πολλού ακόμα. Απέναντι ήταν, όχι ποτάριο, απέναντι δηλαδή. Ένα μπουκάλι απέναντι μετά ήταν αφέντη Χριστό. Εκεί ακόμα ήταν μεταμόρφωση του Χριστό από τέμα. Και ακόμα ήταν πιο πολύ, πλήθο, πώ πέρασα, δεν ξέρω εγώ πώ πέρασα. Και όταν ανέβηκα πάνω σε ένα βουνολάκι που λέει κακό κεφάλι, λέει ήταν βουνολάκι, λέει εκεί το χωριό. Μόλι σε πρώτο και το χωριό που σταματήσει δεν είδα κανένα. Μέχρι εκεί. Από εκεί μετά δεν είδα κανένα. Διάβολο φάνηκε. Το κακό το θέλει μόνο διάβολο. Ο διάβολο φάνηκε. Όλα τα κακά που γίνονται, ο διάβολο θα κάνει. Τι θέλει, γιατί όταν ο διάβολο ακούσει ότι έχουμε χαρίσμα, μα τα παίρνει μετά. Τα έχουμε λέει κρυφή πολιτεία. Γιατί είναι ωραία, όταν έχουμε κανένα καλό και το πούμε, τα πούει ο διάβολο και κάνει μετά όλα τα δυνατά για να μα το πάρει. Πιο ωραία είναι έτσι, δηλαδή ο άνθρωπο να το κάνει. Δεν μα τα ξέρει, δηλαδή όταν τα πούμε, εμεί ο διάβολο δάνει τα δυνατά του μετά να μα τα πάρει ό,τι καλό ήταν. Ότι όσο ξέρει τι είναι ο καθένα. Όλα τα καλά είναι χαρίσματα από το Θεό. Όλα, όταν έχουμε ταπείνωση, μα δίνει ο Θεό πιο πολλά μετά. Όταν δεν έχουμε ταπείνωση και αυτά που έχουμε, μα τα παίρνει τα μέσα. Κάνουμε δηλαδή μα τα. Τι, έτσι θέλει ο Θεό. Να τη ζήσουμε, όχι να την κάνουμε. Να τη ζήσουμε μέσα μα. Να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Άρα δηλαδή ελέγχαμε, επειδή λέγανε πως ήταν Άγιοι, λέγανε η μάνα της πως ήταν Αγία και πως ήταν Αγία. Δηλαδή κάθε δικαιοσύνη που θα κάνουμε, δηλαδή όλη η δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε τι που θα κάνουμε όταν φορμάσουμε όλο τον νόμο σας, ναι, λέει, η πάση δικαιοσύνη λέει μόνο ενώπιον του Θεού είναι ο δράκος από καθημερινά. Σαν τον πανία που έχει γυναίκα όταν έχει την περίοδο τη. Ενώπιον του Θεού είναι έτσι. Η πάση δικαιοσύνη, δηλαδή όλη η αρετή. Δηλαδή όπως η γυναίκα αυτό που έχει την. Ο δράκος από καθημερινή. Έτσι. Όλη η αρετή του κάθε ανθρώπου είναι έτσι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αν μα σώσει εδώ θα μα σώσει από το μέγα του αιώνα. Από την αγάπη. Όχι ότι πιστεύει να το αξίζουμε. Εδώ ρε, αγγέλη. Όσοι δεν είναι καλοί και να μας σώσει δωρεάν, όσοι δεν κάναμε τα έργα του Θεού, πώς θα μας σώσει. Δηλαδή έτσι πρέπει εμείς να το βλέπουμε, έτσι πρέπει να το νιώθουμε, έτσι πρέπει να το πιστεύουμε. Έτσι έτσι αλλιώς δεν σώνομαστε. Πρέπει κάθε ένας σώνομαστε, έτσι είναι ωραία. Και εμάς τους ίδιους είναι έτσι ωραία. Όταν και εμείς το αξίζουμε. Τίποτα δεν είναι μπροστά στο Θεό, είναι το έλεος του Θεού. Και χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, η αγάπη του Θεού θα μας έρθει. Δεν είπε και ο Χριστός ότι όταν πείσετε όλα τα διατεταγμένα ήμι, τότε να λέτε ότι είστε άκρη δούλοι. Όταν πείσαμε όλα τα διατεταγμένα ήμι, τότε να λέμε ότι είμαστε άκρη δούλοι. Και το λέει ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Όλοι οι Άγιοι χωρίς απείρως δεν μπορούσαν να γίνουν. Όλοι οι Άγιοι από γεια σου όλοι οι Άγιοι σακρίθηκαν αυτή τη χάρη να πούνται στα ποινό. Αλλιώς δεν μπορεί, πώς θα γίνει. Αυτό να μας σώσει, τίποτα δεν μας σώσει. Γιατί μετά ο Θεός εκεί να πάμε. Ταπεινούς. Ταπεινούς και στους απλούς την καρδία. Απλός, δηλαδή ο κάθε ταπεινός είναι και απλός, είναι και πράος. Αλλά κάθε απλός δεν είναι και ταπεινός. Και κάθε ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός. Αλλά κάθε πράος δεν είναι και ταπεινός. Όποιος είναι ταπεινός, θα έχει και τα άλλα όλα. Να, όποιος έχει μόνο την πράωτα, δεν έχει ταπεινός. Αρχινάμε ένα-ένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός που είναι απλός είναι ταπεινός. Μπορεί να είναι και ταπεινός. Αλλά δεν μπορούμε ότι να το πούμε. Δηλαδή όποιος είναι ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός. Όποιος πέσει η περηφάνεια του παραγωγή, ο Θεός θα πέσει σε πορνεία. Κοίταξε, αυτά είναι από την επόμενη. Δηλαδή, ναι, έτσι παραχωρεί ο Θεός. Και όποιος, δηλαδή έτσι είναι, ο Θεός θα παραχωρεί όταν εμείς δεν είμαστε ενάξει απέναντι του και να μας ταπεινώσει. Για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, ένα διότι ο Θεός το επέτρεπε για να μας ταπεινώσει, για να μας επανεφέρει. Ο Θεός από αγάπη το κάνει. Για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, δηλαδή οι άνθρωποι γενικά το κάνει ο Θεός παραχωρεί σε μια αυτοπερίοδο για να διορθωθεί ο άνθρωπος αυτός. Και πώς το έβασε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είσαι σαρτσικά πάθη αφού τον τι τον έγαμος ή άγαμος. Δεν μπορεί αφού τον έτσι άγαμο να είσαι σαρτσικά πάθη. Αυτό δεν εξηγείται, δεν πιστεύω. Ω, μα όχι. Και μπορεί να μην έχει έτσι, δηλαδή μπορεί να τον αγγιάσει να μην έχει. Δεν μπορεί να μην έχει έτσι από το λένε, δηλαδή μπορεί να μην έχει όμως. Μπορεί να το λένε έτσι. Το κοινωνώ κιόλας όταν μου πούνε, να πάω στην τύχη. Δεν είναι αυτό που θα πάω, και έχω και γεννήσει κι άλλους, άλλους από εκεί. Γιατί να το πάω, δεν έχω πάνω. Και από εδώ παίρνουν, μια φορά ήταν εδώ στην πλατεία, ένας μου λέει, εγώ λέει, έχω έτσι. Όχι, τι είναι αυτό που θέλεις. Θέλει να φύγει, δεν θέλουν. Μπορεί να μην έχει πέθει, αλλά και αν έχει πέθει δεν είναι από όμως αρτικά αμαρτήματα αυτό, αφού είναι άγαμος, πώς θα κάνεις αρτικά αμαρτήματα. Έτσι το λένε, δεν θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα για άγαμοι. Δηλαδή δεν θέλουν οι άγαμοι, οι ρητσί, δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το Θεό είναι, το Θεό είναι τυχά και δεν τους αρέσει. Όχι, μπορεί να είναι και ψέματα, αλλά είναι και έτσι, δηλαδή όσοι, όλοι οι άγαμοι και οι ρητσί, δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι από το Θεό. Τους έχει κάνει ο Θεός έτσι, να μην τους αρέσει. Όταν τύχει να πούμε για κανένα, πιο πολύ, αφού είναι οι κανόνες. Η εκκλησία ξέρει. Η εκκλησία ξέρει. Η εκκλησία θα το πει. Να τα αγαπάτε και να μην κάνουν αταξίες. Να μην κάνουν. Είναι καλά παιδιά. Καλά δεν είναι. Παιδιά είναι. Εσείς ξέρετε πώς είναι το σκάνι. Σιγά σιγά θα πηγαίνει και εκκλησία. Όταν θέλουν κανείς δεν τα μπορεί. Να πηγαίνουν, κανείς δεν τα μπορεί όταν θέλουν να πηγαίνουν. Όταν θέλουν να πάνε δεν μπορούν να πάνε. Σιγά σιγά θα θέλουν. Πρέπει να βλέπουμε τα προτερήματα, πρέπει να βλέπουμε τα προτερήματα των άλλων ανθρώπων και να βλέπουμε και τα δικά μας και να βλέπουμε τον άλλον καλύτερα. Έτσι πρέπει, έτσι είναι πιο ωραία. Όταν νομίζει ότι έχει αδερφές δεν είναι καλά. Τότε όποιος νομίζει πως είναι αματρός είναι πιο ωραία. Έτσι πιο ωραία, γιατί όποιος νιώθει ότι είναι καλός δεν νιώθει καλά. Δεν λέγανε ποτέ πως τον Άγιο, λέγανε πάντα πως τον Μαρτωλή. Γιατί ο Θεός, εμείς πρέπει να αγαπούμε το Θεό, γιατί με τον τρόπο αυτό μεγαλώνουμε το Θεό, μεγαλύνουμε το Θεό. Δηλαδή αγαπούμε το Θεό, τον κάνουμε μεγάλο το Θεό, δηλαδή τον αγαπούμε. Είναι για μας καλό να αγαπούμε το Θεό. Για μας, τότε για μας καλό είναι. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Όταν θέλω να το καταλάβουμε, το καταλαβαίνουμε. Χωρίς ταπείνω δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όταν νομίζουμε ότι είμαστε κάτι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Η Παναγία έλαβε τη χάρη αυτή να είναι Παναγία, λόγω που αξιώθηκε να γεννήσει τον κύριο Νημόνιο στο Χριστό. Από τι έλαβε τη μεγάλη χάρη. Προτερήματα ήταν καθαρότερα. Δηλαδή, ο Νουκάθερ γι' αυτό τη διατηρήσε στο Άγιο τον Αγίο 12 χρόνια. Το να είναι κανεί ταπεινό δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Ο ταπεινό είναι αυτό είναι ξωτή. Νομίζω δεν είναι τίποτα. Αλλά μηδενίζουμε τον εαυτό μα. Βάλουμε τον εαυτό μα κάτω από όλο τα κτίσματα του Θεού. Έτσι είναι ωραία. Γέρισε Παρθένο και μετά δεν γέρισε πάλι Παρθένος. Αντιθεωτόπιτο, μετά από το 300 και το Ιάγιοι Πατέρες, το κυρίσμα, το ομολογήσαν. Κύριος Αλεξανδρίας και άλλοι να

Ενώ βρήκαν ήταν για την Παναγία. Ναι, από τότε θα αφήσαν, από το 300-350 από τότε θα αφήσαν και ήταν για την Παναγία. Ενώ πριν δεν λέγανε τίποτα για την Παναγία. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά η Παναγία έχει τη χάρη. Γιατί αξιώθηκε να γίνει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έχει τη χάρη. Ότι τον παρακαλέσει για μας, ο Θεός την ακούει. Δηλαδή είναι μεσητεύει, δηλαδή και σε μεσήτρια, αν έχω προς το φυλάμο προσπαθεί η Παναγία για όλους τους ανθρώπους, μεσητεύει και παρακαλείτε. Πώς προσευχόμαστε στους Αγίους, οι Άγιοι, εμείς τους Αγίους, οι Άγιοι παρακαλούν τον Χριστό να μας βοηθήσει. Εμείς παρακαλούμε τους Αγίους, οι Άγιοι τον Χριστό, Κύριε. Όταν δεν πρέπει να τους ακούσει, όταν δεν χρειάζεται, δεν είναι σφαίρο μας, όταν δεν πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει σε εμάς, είτε εμείς δεν το αξίζουμε, είτε δεν είναι καλό για εμάς, είτε. Δεν ξέρω, είναι. Οι Άγιοι τα θάματα που κάνει. Οι άνθρωποι παρακαλούν τους Αγίους, οι Άγιοι το Θεό. Όταν δεν είναι καλό για μας ή όταν εμείς δεν το αξίζουμε, ή όταν. Δεν ξέρω, για λόγους από ο Θεός τα ξέρει. Τίποτα δεν ξέρω. Ο άνθρωπος είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Δεν υπάρχει μεγάλο πράγμα. Έφυγε, δηλαδή ο νους τους έφυγε να πούμε και. Και ήταν σε. Δηλαδή φεύγανε όπως τον Απόστολο Παύλο που ανέβηκε ως του ουρανού. Είτε εντός του σώματος, είτε έκανε με το σώμα, είτε ήταν εκτός σώματος, εκεί είδα ο Θεός είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα, πάντα τότε υπήρχαν. Τότε υπήρχαν. Ναι, τότε σκότωσε όλος τον τρίτο, τον τέταρτο αιώνα. Και μετά βέβαια υπήρχαν. Δηλαδή δεν έφυγε η ψυχή, ο νους έφυγε, να πούμε, ο άνθρωπος έφυγε. Τόσο πολύ χάρη είχαν, τόσο πολύ. Δηλαδή, τι λήψεις ήταν, όλοι αυτοί οι διωγμοί, όλα αυτά που ήταν, ναι, μπορείτε σε 50 χρόνια αυτά, δηλαδή, τους αιώνες αυτούς, τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα, δηλαδή. Αυτά, με τη βοήθεια του Θεού, όμως, ξεπερνούνται πιο εύκολα. Πρέπει να είμαστε πολλοί. Όχι πάντοτε, δεν είναι και πάντοτε αυτό. Δηλαδή, δεν μας εσφέρνει να είναι και πάντοτε. Και πώς μετά το καταλάβουμε μετά τη χαρά. Όταν το επιτρέπει ο Θεός, ξέρει. Μετά από μεγάλη χαρά έρχεται μεγάλη θλίψη. Μετά από μεγάλη θλίψη έρχεται μεγάλη χαρά. Εσία είναι η ίδια άλλη. Μα έτσι το επιτρέπει ο Θεός. Άδειρα τα κρύβερα του Θεού θα ξεκινήσει το επιτρέπει. Ο Θεός είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το Θεό να το. Ο Θεός αγάπη αστυνομένο, η αγάπη είναι το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό. Ο Θεός δεν είναι τίποτα, μόνο αγάπη μέσα. Το λέει, ο Θεός αγάπη. Το μέναν διαγάπη, το Θεό μένει και ο Θεός είναι. Yeah. Τίποτα άλλο δεν είναι αγάπη. Όταν αγαπούμε είμαστε πάντα χαρούμενοι. Όταν δεν έχουμε αγάπη δεν είμαστε χαρούμενοι. Και όλα να τα. Αγαπούμε πρώτα τον Θεό. Περισσότερα τον εαυτό μας και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να τον αγαπούμε. Να λέμε. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάντοτε περισσότερα από τον εαυτό μου και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην φωτέρω να σε αγαπώ. Μετά Θεό να τον αγαπούμε πάντοτε περισσότερα από τον εαυτό μας και περισσότερα από όλο τον κόσμο και να μην φωτέρουμε να τον αγαπούμε. Και τότε είμαστε όλο καλά. Δεν μπορεί μετά στην οχώρα να είναι μεγάλη, ότι είναι η χαρά, είναι ο Θεός. Δεν είναι μετά μεγάλη στην οχώρα που να μην μπορούμε να την εντοπιστούμε. Οτιδήποτε, όλα ο Θεός. Όχι, μου έδωσαν ο Θεός, μου έδωσαν αυτό το μήνυμα. Και όπως είμαι και είχα 40 πυρετών, τον Τζεζέφερ, μου τον Τζεζέφερ, είχα 40 πυρετών, όπως ήμουν στο πρεβάλλον ξαπλωμένο σαν ένα αερό, και δροσερό, ένα αεράκι με δροσίζει. Όπως είμαι, τον έχασα άντα πιερτό και έχω ένα αεράκι δροσερό. Όλη μέρα αυτό ήταν εγώ ένα δροσερό αεράκι με δροσίσε, ένα δροσερό αεράκι με δροσίσε. Γιατί αφού, πολύ. Όταν αρρωστούσα είχα τη μεγαλύτερη μου χαρά. Όταν αρρωστούσα δεν ήμουν χαρούς. Δεν ξέρω. Τον αρρωστούσα είχα μεγάλες χαρές. Δεν ξέρω γιατί χαρώ. Μεγάλη χαρά, μεγαλύτερη χαρά σε δούμε δεν έχω όταν αρρωστούσα. Τότε δεν αρρωσταίνω, αλλά τότε όταν δεν αρρωστούσα δεν ήμουν ικανοποιημένος, δεν είχα χαρά. Δεν ξέρω, και όταν αρρωστούσα χαρά, μεγάλη χαρά. Ο Θεός το έκανε φαίνεται έτσι για να μην στενοχωριέμαι. Γιατί αλλιώς θα στενοχωριέμαι. Αυτό ήταν το 60 ήταν. Το 60 της

0: 12 του Σεπτεμβρίου ήταν το 60. Ναι, πηγαίναμε στο Κουδουμά, σε ένα μοναστήρι στην Κρήτη. Αφού λέγεται Κουδουμά, Κουδουμά, έτσι. Εκεί πηγαίναμε τότε, σε εγώ, οι δυο μου αδελφοί και άλλοι άνθρωποι. Ένα ξαδερφό μου, Φερολάμη, και άλλοι άνθρωποι ήταν. Και πηγαίναμε στο Κουδουμά, και όταν περάσαμε ένα χωριό που λέγεται Φερανίφη, και φτάξαμε σε μια εκκλησία που είναι ο Άγιος ο Πέτρος και ο Άγιος Παύλος. Είναι Πέτρο και Παύλο. Μια εκκλησία που είναι, τον Αγίον Αποστόλο, Πέτρο και Παύλο. Και καθίσαμε, τύψαμε, είχε νερό, τύψαμε νερό και φάγαμε λίψη. Και μετά ξεκινήσαμε για να πάμε στο μοναστήρι, στο Κουδουμά. Και μόλι ξεκινήσαμε, τότε η Παναγίτη μου κάνει μια αγκαλιά. Αλλά δεν την έβλεπε όμως. Δηλαδή είχαμε κάνει μια αγκαλιά και μέσα στην αγκαλιά και με τραβούσε προς το μοναστήρι. Πότε σε ζούμε αυτό το πράγμα. Μου κάνει μια αγκαλιά όπως αγκαλιάζει ένα άνθρωπο, έτσι τον έτσι και με τραβούσε προς το μοναστήρι. Και με βοήθησε ο Θεός. Και μετά άλλη μια αγκαλιά και με τραβούσε πίσω. Αλλά αυτή που με τραβούσε προς το μοναστήρι ήταν πιο μεγάλη. Και τι είχαμε στο μοναστήρι, μια θύγης. Εκτιμήσεις της Παναγίας και του Ευαγγελισμού του Παναγίας. Είναι ορτάρια της εκκλησίας. Ήταν το 53. Ή τέλη του 52 ή αρχές του 53 ήταν που ήμουν στον Άγιον Κίτα που είναι ένα που λέτε Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτα απέναντι δηλαδή που είναι ο Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτας. Στο ενδιάμεσο όπως περπατούσα ακούω μια φωνή από τη θάλασσα και τον Παναγία και ακούω μια φωνή από τη θάλασσα και μου λέει ότι μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ δεν σε αφήνω να καθίσεις. Ήταν η Παναγία. Στο ενδιάμεσο Ρούσο Πύργο και Αγίου Κίτα έτσι όπως πήγαινα άκουσα τη φωνή αυτή από τη θάλασσα, το ήξερα πως ήταν η Παναγία, δεν με το πει κανείς, εγώ το ήξερα. Το ήξερα και μου λέει μέσα από τη θάλασσα μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ δεν σε αφήνω να καθίσεις. Έτσι είναι η Παναγία μέσα από τη θάλασσα. Ναι, δεν έχει πολλές φορές. Και έτσι δεν βγαίνει δηλαδή αυτό. Ε, αυτό ο Θεός το ξέρει, κανείς δεν ξέρει τους χρόνους δηλαδή. Δηλαδή το πώς θα γίνει αυτό και πώς θα βγει, ο Θεός το ξέρει, δηλαδή τεχνολογία και τι. Ποιος το ξέρει αυτό. Δεν ξέρω, τι ξέρουν. Δηλαδή δεν είναι καλό είναι.
1: Θα γίνει κολλάτε το πάριο.
0: Κανόνα πίστεως.
1: Ναι.

0: Μεγαλήφωνος.
1: Όσο μπορούμε.
0: Γέροντα, το έχετε ακούσει στο Αγιορείτικο, Παναγία Δέσποινα, υπό την σκέπη σου πάντες.
1: Α, το ξέρω.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για πέτα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον 14. Και εγένετο εν το ελθύν αυτών εισήκων την ως των αρχόντων των Φαρισαίων Σαββάτο φαγινάρτων, και αυτοί ήσαν παρατηρούμενοι αυτών. Και ειδού άνθρωπος της συνυνθρωπικός έμπροσθεν αυτού. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς τους νομικούς και Φαρισαίους λέγον, «Ή έξεστη το Σαββάτο θεραπεύειν?» Οι δε ησύχασαν. Και επιλαβόμενος ιάσατο αυτόν και απέλυσε. Και αποκριθείς προς αυτούς είπε, «Τι νο ημών ιός ιβούς εις φρέα ρεμπεσίτε, και ούκ ευθέως ανασπάσει αυτόν εν τη ημέρα του Σαββάτου, και ούκ ίσχυσαν ανταποκριθήνε αυτό προς ταύτα. Έλεγε δε προς τους κεκλειμένους παραβολήν, επέχον πώς τας πρωτοκλησίας εξελέγοντο, λέγον προς αυτούς, όταν κληθείς υπό την οσης γάμους, μη κατακληθείς στην πρωτοκλησίαν, μήποτε εντιμότερός σου ή κεκλειμένος υπ' αυτού, και ελθόν ως έκει αυτόν καλέσας ρίσι, δώσ' του το τόπον. Και τότε άρξι με τεσχήνεις των έσχατων τόπων κατέχειν. Αλλά όταν κληθείς, πορευθείς ανάπεση στον έσχατον τόπον, ή να όταν έλθει ο κεκλικός σε ύπηση, φίλε, προσανάβηθη ανώτερον, τότε έστεση δόξα ενώπιον των συνανακειμένων σου, ότι πάσο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Έλεγε δε και το κεκλικότι αυτόν, όταν ποιείς άριστον ή δείπνον, μη φώνει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσουσι και γεννήσετε σε ανταπόδομα. Αλλά όταν ποιείς δοχήν, καλοί πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς και μακάριος έσυ, ότι ούκ έχουσιν ανταποδούνεσι, ανταποδοθήσετε γάρση εν τη αναστάση των δικαίων. Ακούσας δε της των συνακειμένων ταύτα είπεν αυτό, μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπεν αυτό, άνθρωπος της επίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου υπήν της και κλειμένης. Έρχεσθε, ότι ήδη έτοιμα εστί πάντα. Και ήρξαν το από μιας παρετήστε πάντες. Ο πρώτος είπεν αυτό, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξελθύν και ειδήν αυτό. Ερωτώσε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε. Και πορεύω με δοκιμάσε αυτά. Ερωτώσε, έχε με παρητημένον. Και έτερος είπε, γυναίκα έγημα, και δια τούτο ουδύναμε έλθειν. Και παραγενόμενος ο δούλος εκείνος, απήγγειλε το κυρίο αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης, είπε το δούλο αυτού, έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και ρήμας της πόλεως, και τους πτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς εισάγαγε όδε. Και είπεν ο δούλος, Κύριε γέγον ενός επέταξας και έτι τόπος εστί. Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλον, έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον εις ελθύνη να γεμιστεί ο οίκος μου. Λέγω γαριμήν, ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετέ μου του δείπνου. Συνεπορεύοντο δε αυτό όχλη πολύ. Και στραφής, είπε προς αυτούς, ή της έρχεται πρόσμε και ού μισή τον πατέραν εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ού δυνατέ μου μαθητής είναι. Και ως της ού βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ού δυνατέ είναι μου μαθητής. Τις γάρεξ ημών θέλων πύργων οικοδομήσε, ουχή πρώτον καθίσας ψηφίζει την δαπάνην ή έχει τα προσαπαρτισμών, ή να μη ποτέ θέντος αυτού θεμέλιον και μη ισχύσαντος εκτελέσε, πάντες οι θεωρούντες άρξονται αυτό εμπέζιν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρξα το οικοδομήν και ουκ ίσχυσαν εκτελέσε, ή τις βασιλεύς πορευόμενος συμβαλήν εταίρου βασιλείς πόλεμων, ουχή πρώτον καθίσας βουλεύεται ή δυνατός εστίν εν 10.000 απαντήσε των μετά 20.000 ερχομένων επ' αυτών, ή δε μήγε, ετυπώρο αυτού όντως πρεσβείαν αποστήλασε ρωτά τα προς ειρήνην. Ούτως ουν πας εξ ημών, ως ου καποτάσετε πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δύναται είναι μου μαθητής. Καλόν το άλλας, εάν δε και το άλλας μωρανθεί, εν τίνι αρτηθήσετε, ούτε εις γην, ούτε εις κοπρή ανεύθετον εστίν. Έξω βάλουσιν αυτό, ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Κεφάλαιο 14. Ένα Σάββατο ο Ιησούς πήγε στο σπίτι κάποιου Φαρισαίου άρχοντα για να φάει και οι Φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν. Τότε στάθηκε μπροστά του ένας άνθρωπος που έπασχε από υδροπικία. Ο Ιησούς πήρε το λόγο και ρώτησε τους νομοδιδασκάλους και τους Φαρισαίους. «Επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες το Σάββατο?» Εκείνοι δεν απάντησαν. Ο Ιησούς έπιασε τον άρρωστο, τον γιάτρεψε και τον άφησε να φύγει. Ύστερα τους είπε,
Ποιος από εσάς, όταν πέσει το παιδί του ή το βόδι του στο πηγάδι το Σάββατο, δεν θα το ανασύρει αμέσως? Και δεν μπόρεσαν να δώσουν απάντηση σε αυτά. Βλέποντας ο Ιησούς τους καλεσμένους με ποιον τρόπο διάλεγαν τις πρώτες θέσεις στο τραπέζι, τους είπε μια παραβολή. Όταν σε καλέσει κάποιος σε γάμο, μην πας να καθίσεις στην πρώτη θέση, γιατί μπορεί κάποιος άλλος καλεσμένος να είναι πιο σπουδαίος από σένα. Και τότε θα έρθει αυτός που κάλεσε και σένα και εκείνον και θα πει: «Δώσε τη θέση σου σε αυτόν». Τότε συντροπιασμένος θα πας να καθίσεις στην τελευταία θέση. Γι' αυτό όταν σε καλέσουν κάπου, πήγαινε και κάθισε στην τελευταία θέση, ώστε όταν έρθει αυτός που σε κάλεσε να σου πει: «Φίλε μου, έλα σε μια καλύτερη θέση». Έτσι αυτό θα είναι μια τιμή για σένα μπροστά στους συνδετημόνες σου. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Και σε αυτόν που τον είχε καλέσει έλεγε ο Ιησούς: «Εσύ όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν, γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δίκαιοι». Όταν τ' άκουσε αυτά κάποιος από εκείνους που έτρωγαν μαζί με τον Ιησού, του είπε: «Μακάριος όποιος πάρει μέρος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού». Και ο Ιησούς του είπε: «Ένας άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς. Όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, έστειλε το δούλο του να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, όλα είναι πια έτοιμα». Τότε άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να βρίσκουν δικαιολογίες. Ο πρώτος του είπε: «Έχω αγοράσει ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ, θεώρησέ με δικαιολογημένον». Άλλος του είπε: «Έχω αγοράσει 5 ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησέ με». Και ένας άλλος του είπε: «Είμαι νιώπαντρος και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω». Γύρισε ο δούλος εκείνος και τα είπε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργισμένος είπε στο δούλο του: «Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς». Όταν γύρισε ο δούλος του είπε: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει ακόμη χώρος». Είπε πάλι ο κύριος στο δούλο: «Πήγαινε έξω από την πόλη στους δρόμους και στα μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουν για να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας βεβαιώνω πως κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου». Μαζί με τον Ιησού βάδιζε πολλής λαός και εκείνος στράφηκε και τους είπε: «Αν κάποιος έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδερφούς και τις αδερφές του, ακόμη και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς που θέλει να χτίσει ένα πύργο, δεν θα καθίσει πρώτα να υπολογίσει τη δαπάνη για να δει αν του φτάνουν τα χρήματα να τον τελειώσει? Και αυτό, ώστε όταν βάλει το θεμέλιο και δεν μπορεί να τελειώσει το έργο, να μην αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν να τον κοροϊδεύουν και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να χτίζει, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ποιος βασιλιάς πάλι ξεκινάει να κάνει πόλεμο με άλλον βασιλιά χωρίς πρώτα να καθίσει να σκεφτεί αν μπορεί με 10.000 άντρες να αντιμετωπίσει αυτόν που του επιτίθεται με 20.000? Αν δεν μπορεί, στέλνει μεσολαβητές όταν ακόμη ο άλλος είναι μακριά και ζητάει διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι λοιπόν, κανείς από σας δεν μπορεί να είναι μαθητής μου αν δεν απαρνηθεί όλα του τα υπάρχοντα. Το αλάτι είναι καλό. Αν όμως χάσει την αρμύρα του, με ποιον τρόπο θα την αποκτήσει πάλι? Δεν κάνει ούτε για χώμα, ούτε για κοπριά.
το πετάνε. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 15. Ήσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντες οι τελώνε και η αμαρτωλή ακούειν αυτού. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγον: «Τις άνθρωπος εξ ημών έχων 100 πρόβατα και απολέσας εν εξ αυτών ού καταλείπητα 99 εν τη ερήμο και πορεύεται επί το απολωλός έως εύρει αυτό? Και ευρών επιτίθησιν επί τους ώμους αυτού χαίρων και ελθώνει στον οίκον συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον αυτής: «Συγχάρητέ μη ότι εύρων το πρόβατόν μου το απολωλός. Λέγω ημίν ότι ούτω χαρά έστε εν το ουρανό επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 99 δικαίης ήτινες ου χρίαν έχουσι μετανοίας. Ή τις γινή δραχμάς έχουσα 10, εάν απολέσει δραχμήν μίαν ουχή άπτη λίχνων και σαρεί την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου εύρει? Και ευρούσα συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα: «Συγχάρητέ μη ότι εύρων την δραχμήν είναι απόλεσα. Ούτω λέγω ημίν, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι». Είπε δε, άνθρωπός της είχε 2 ιούς και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί: «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας και διήλε αυτής των βίων». Και μετού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα, εγένετο λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην και αυτός ήρξα το υστερίστε. Και πορευθεί σε κολύθι ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκιν χείρους και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίστιον ηχείρη και ουδή σε δίδω αυτό. Εις αυτόν δε ελθόν είπε: «Πόση μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς, πορεύομαι προς τον πατέραν μου καιρό αυτό. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Ουκέτι ημί άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των μισθείων σου». Και Αναστάς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδε αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίσθη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκέτι ημί άξιος κληθήνε Υιός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτύλιον στην χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και ενέγκατε στον μόσχον των συντευτών θύσατε και φαγόντες εφρανθόμεν. Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και ευρέθη. Και ήρξαν το εφραίνεσθε. Ίνδε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό. Και ως ερχόμενος ίγγισε τη οικία οίκουσε συμφωνίας και χωρών. Και προσκαλεσάμενος ένα των παιδων επινθάνετο τι ήταν αυτά. Ο δε είπεν αυτό, ότι ο αδελφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου τον μόσχο των συντευτών, ότι γένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργίσθη δε και ούκ ήθελε εισελθήν. Ούν πατήρ αυτού, εξελθών παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε το πατρί: «Ιδούτος αυτά έτη δουλεύωση, και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον, και μη ουδέποτε έδωκα σε έρηφον ή να με τον φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν. Έθισα σε αυτό τον μόσχον των συντευτών». Ο δε είπεν αυτό: «Τέκνον, σι πάντοτε με τεμούι, και πάντα τα αιμά σα εστίν. Εφρανθήνε δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε, και απολωλός ειν και ευρέθη». Κεφάλαιο 15. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή: «Ποιος από σας, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν θα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει? Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου που είχε χαθεί. Σας βεβαιώνω πως έτσι θα γίνει χαρά και στον ουρανό για τη μετάνοια
ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Ποια γυναίκα όταν έχει 10 δραχμές και χάσει τη μία δεν ανάβει το λιχνάρι, δεν σκουπίζει το σπίτι και δεν ψάχνει με επιμέλεια ώσπου να τη βρει, και όταν τη βρει φωνάζει τις φίλες και τις γειτόνισές της και τους λέει: «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού». Τους είπε επίσης ο Ιησούς: «Κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Το γένος των Ελλήνων γνώρισε κατά τη διάρκεια της τετρασχιλιετούς και πλέον πορείας του στα μονοπάτια της ιστορίας ημέρες χαράς, δόξας, μεγαλείου. Ημέρες πνευματικών, επιστημονικών και κοινωνικών κατακτήσεων. Γνώρισε ημέρες θριάμβων και απερίγραπτης προσφοράς στην ανθρωπότητα. Γνώρισε όμως και τραγικές ημέρες πόνου και οδύνης, ημέρες αίματος και απερίγραπτων καταστροφών. Οι Έλληνες έζησαν πολλές φορές το θρίαμβο των προτερημάτων τους. Συγχρόνως όμως βίωσαν και την τραγωδία των συσήφιων συμπλεγμάτων τους που τους χαρακτηρίζουν από τα χρόνια του Ομήρου έως σήμερα. Μια τέτοια ημέρα αβάσταχτου πόνου και απερίγραπτης οδύνης ήταν και η ημέρα εκείνη που ακούστηκε η τρομακτική κραυγή «Εάλλοι πόλης», η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του ελληνικού γένους στην ιστορία και στη ζωή.

Εάλλο η πόλης, η δραματική αυτή κραυγή της φρίκης και της ανατριχύλας που ακούστηκε εκείνο το πένθυμο πρωινό της 29ης Μαΐου 1453 γκρέμισε τα θεμέλια της ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας και συγκλώνησε ολόκληρη τη χριστιανική δύση, η οποία με βαρύ αίσθημα ενοχής έβλεπε το προπύργιο της χριστιανοσύνης, του πνεύματος και του πολιτισμού να σοριάζεται σε ερείπια και να αλώνεται από ένα βάρβαρο, αιμοσταγή, απολύτιστο και αλόθρησκο δυνάστη. Ήταν η οδυνηρή, η τραγική εκείνη στιγμή που η Κωνσταντινούπολη έσκυβε αξιοπρεπώς μπρος στο νεανικό πρωτογονισμό του Ανατολίτη Πορθητή και οι τελευταίοι υπερασπιστές της ολόρθοι πάνω στις επάλξεις του χρέους έδιναν τον τιτάνιο αλλά και ανέλπιδο αγώνα ενάντια στη βάρβαρη υπεροχή της βίας και της ύλης. Γιατί εκείνη τη σκοτεινή και αποφράδα για τον ελληνισμό, τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μέρα δεν πάρθηκε μόνο η πόλη. Μαζί με το δικέφαλο αετό της έπεσαν βαριά πληγωμένες οι μηθανείς και οι ιδέες του πνεύματος, της αλήθειας και της λευτεριάς. Κι όσες σπίδες κατάφεραν να μείνουν άσβηστες λούφαξαν στη στάχτη των αναμνήσεων για να ενισχύσουν την αποσταμένη ελπίδα του ελληνικού γένους και να το βοηθήσουν να ξαναβρει κάποια στιγμή, κάποια μέρα το χαμένο εαυτό του, να συντρίψει τη σκλαβιά και να ξαναμπεί στο δρόμο της δημιουργίας και της προσφοράς του στην ανθρωπότητα.

Είναι γνωστά τα ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν της αλώσεως. Τα σημαντικά λάθη που έκαναν αυτοί που κυβέρνησαν κατά καιρούς το Βυζάντιο. Αλλά και η αδιαφορία, αν όχι η εχθρότητα, με την οποία η χριστιανική Δύση αντιμετώπισε τις εκκλήσεις των τελευταίων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, που βλέποντας να σβήνει στα χέρια τους μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, ζητούσαν τη βοήθειά της. Τη στιγμή που οι Οθωμανοί χτυπούσαν την πόρτα της πόλης και απειλούσαν να αλλάξουν προς το χειρότερο τον ρουν της παγκόσμιας ιστορίας. Επίσης είναι γνωστή η μεγάλη προσφορά του Βυζαντίου στον πολιτισμό, στο ανθρωπιστικό πνεύμα, στην τελική επικράτηση και γεωγραφική επέκταση της αληθινής θρησκείας, της αγάπης και της ειρήνης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το Βυζάντιο εκχριστιάνισε και εκπολίτησε τους Σλάβους. Επέδρασε ευεργετικά στη διαμόρφωση του πολιτισμού των Αράβων και μέσω αυτών στον πολιτισμό των χωρών που εκείνοι υπέταξαν. Και συνετέλεσε με τους λογίους του στο να ξεφύγει η Δύση από το σκοτεινό της Μεσαίωνα και να ανθίσει εκεί η αναγέννηση. Ακόμη, το Βυζάντιο υπήρξε για 11 και πλέον αιώνες το προπύργιο του πολιτισμού, το απόρθητο κάστρο του πνεύματος, πάνω στο οποίο σπούσαν και εξουδετερώνονταν ύστερα από μεγάλες θυσίες τα μανιασμένα κύματα των βαρβάρων που προσπάθησαν κατά καιρούς να καταστρέψουν τον πολιτισμό του. Τον μόνο πολιτισμό εκείνων των χρόνων που είχε ανθρωπιστικό υπόβαθρο και πρόσωπο και συνδύαζε με θαυμαστή αρμονία το αρχαιοελληνικό και το χριστιανικό πνεύμα. Όλα αυτά είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να αναλυθούν περισσότερο. Θα ήταν επίσης περιττό να αναφερθούμε στα περί την άλωση ιστορικά γεγονότα, γιατί τα γνωρίζουμε καλά όλοι οι Έλληνες. Τα γνωρίζουμε όχι μόνο από τα ιστορικά βιβλία, αλλά από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, από τις γενιές που πέρασαν, από τους θρύλους, τις παραδόσεις και τα δημοτικά μας τραγούδια.

Θα σταθούμε όμως για λίγο σε ένα σημείο από τις τελευταίες σημαδιακές ώρες της πόλης. Ο Μωάμεθ Β' κάνει δελεαστικές προτάσεις στους υπερασπιστές της να την παραδώσουν αμαχητή, να απέλθουν να ζήσουν όπου θέλουν σαν άρχοντες με τα πλούτη τα οποία θα τους πρόσφερε ως αντάλλαγμα της προδοσίας των ιδανικών τους και της απεμπόλησης του ιερού τους καθήκοντος. Μεγάλος πράγματι ο πειρασμός από αυτή τη δελεαστική πρόταση και γινόταν ακόμη μεγαλύτερος επειδή οι πολιορκούμενοι ήξεραν πως ο αγώνας τους ήταν σχεδόν μάταιος, ανέλπιδος. Έδωσαν όμως στον Μωάμεθ Β' τη μόνη απάντηση που είχε ηθικό και ιστορικό αντίκρισμα. Την απάντηση που σαν εθνική επιταγή τους έστελναν από τα αρχαία χρόνια οι μαχητές των Θερμοπυλών. Κοινή γαργνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωής ημών. Αυτή η απάντηση μαζί με τις άλλες απαντήσεις που δίδουν οι Έλληνες όλων των εποχών όταν βρεθούν μπροστά σε παρόμοια διλήμματα φανερώνουν την ενότητα και τη συνέχεια της ελληνικής φυλής που στο πέρασμα 5.000 χρόνων δεν πάβει να δίνει τα ίδια ματωμένα πιστήρια του πάθους της για τη λευτεριά. Ο ελληνικός λαός θρήνησε για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως καθώς και της συμπρωτεύουσας του Βυζαντινού κράτους της Θεσσαλονίκης. Πήραν την πόλη, πήραν την Σαλονίκη, πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Ακόμη και η Παναγία ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες της Αγίας Σοφίας. Με αυτή την τραγική λιτότητα απέδωσε η λαϊκή μούσα τον πόνο, το σπαραγμό του λαού μας για τη μεγάλη συμφορά.

Όμως όλος αυτός ο πόνος, ο σπαραγμός του γένους, τα δάκρυα και η στεναγμή για την απερίγραπτη εθνική τραγωδία πέρασαν μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Έγιναν θρύλος και παραμύθι. Έγιναν σκοπός ζωής που συμπυκνώθηκε σε μια μονάχα φράση. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Αυτή η φράση αποτέλεσε τη ζωογόνο ελπίδα του γένους μας κατά τα σκοτεινά χρόνια της στιγμής τυραννίας, τα οποία ακολούθησαν μετά την άλωση. Έγινε λάβαρο εθνικό, που ύστερα από πολλά πράγματι χρόνια γκρέμισε από τα ελληνικά κάστρα την ημισέλινο και υψώθηκε θριαμβευτικά στη θέση της, χαράζοντας συγχρόνως τη νέα πορεία του ελληνικού έθνους προς τον πολιτισμό. Οι Έλληνες, ξεπερνώντας την εθνική τους συμφορά με την επανάσταση του 1821, με τις μεγάλες κριτικές επαναστάσεις κατά των Τούρκων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, με αποκορύφωμα το έπος της Μονής Αρκαδίου και τις υπέροχες εξορμήσεις του 1912, 13 και 1920, έφεραν το ελληνικό όνειρο ως την πύλη του Ρωμανού και τους Τρούλους της Αγίας Σοφιάς, ως τη Σμύρνη και στον Πόντο, στα βουνά, στις πεδιάδες και στις ακρογιαλιές της Μικράς Ασίας, της πανάρχης αυτής κοιτίδας του ελληνικού γένους, του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού. Και σίγουρα όλες αυτές οι πανέμορφες, οι ευλογημένες, οι πανάρχαιες ελληνικές πατρίδες θα κατοικούνταν και σήμερα από αυτούς τους οποίους πραγματικά ανήκουν και θα ανέπνεαν το ζωογόνο αγέρα της λευτεριάς, αν αυτό το υπέροχο ελληνικό όνειρο, που είχε γίνει ωστόσο μια ζωντανή πραγματικότητα, δεν είχε ταφεί κάτω από τα συντρίμμια και τα ερείπια που η διχόνοια ειδωλερή επισόρευσε τότε στην πατρίδα μας. Σήμερα βέβαια έχουν διαμορφωθεί τέτοιοι παράγοντες και συνθήκες που είναι δύσκολο να ξανανθίσει αυτό το πολυπόθητο ελληνικό όνειρο και να αγκαλιάσει και την πόλη των ονείρων του ελληνικού λαού μαζί με τη μεγάλη της εκκλησία, όπου κάτω από τους μεγαλοπρεπείς θόλους της χτυπούσε για χίλια και παραπάνω χρόνια η καρδιά του γένους. Γι' αυτό ας φυλάξουμε την ανάμνησή της σαν ένα πολύτιμο, άγιο και ιερό φυλαχτό. Είναι εθνικό μας χρέος να θυμόμαστε πάντα με ευλάβεια και κατάνοιξη όλα όσα οι πατέρες μας δημιούργησαν με υδρότα και αίμα και αγωνίστηκαν μέχρι σε σχάτων για να τα κρατήσουν ελεύθερα. Συγχρόνως πρέπει να αγωνιστούμε ειρηνικά, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, για να ενισχύσουμε τα εθνικά μας ερίσματα που έχουν απομείνει ακόμη στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί σε αυτή την πόλη που ιδρύθηκε από Έλληνες και υπήρξε για χίλια και παραπάνω χρόνια η πρωτεύουσα του μείζωνος ελληνισμού, θα εξακολουθεί να χτυπάει η καρδιά του γένους μας όσο θα είναι όρθια η Αγιά Σοφιά, όσο θα ψάλεται στην Παναγία των Βλαχερνών ο ακάθιστος ύμνος προς την υπέρμαχο στρατηγό, όσο θα ακούγονται να σημαίνουν οι καμπάνες του μαρτυρικού οικουμενικού μας Πατριαρχείου και όσο θα ζει έστω και μια ελληνική ψυχή σε αυτήν την προαιώνια κοιτίδα του ελληνικού γένους και του ελληνικού πολιτισμού.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλά νότες και στίχοι. Είναι μνήμες, δάκρυα, ιστορίες, είναι η ψυχή ενός λαού. Το τραγούδι «Αστερωμάτα» που ερμηνεύει η Ελληνίδα τραγουδίστρια Κλαβδία και με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, δεν είναι μόνο αυτό που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου και κατέκτησε την έκτη θέση, ούτε αυτό που έφτασε στη θέση 3 των δημοφιλών τραγουδιών στην Ελλάδα και βραβεύτηκε με πλατινένιο δίσκο από την Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων, ούτε το τραγούδι που με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Κλαβδίας ένωσε και συγκίνησε Έλληνες και ξένους απανταχού της γης. Το τραγούδι «Αστερωμάτα» είναι μια διαδρομή στις ρίζες μας, μια επίκληση στο φως της παράδοσης, της προσφυγιάς, της θυσίας και του νοσταλγικού έρωτα. Ένας χαρακτηρισμός, αστερωμάτα, που κάποτε ακουγόταν στα σοκάκια της Σμύρνης, γίνεται το κλειδί για να ανοίξουμε την πόρτα στην ιστορία μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, καθώς και από τον ξεριζωμό των προγόνων της Κλαβδίας από την περιοχή και ασφαλώς αναφέρεται και στο σήμερα που εν μέσω των πολεμικών μετόπων σε διεθνές επίπεδο προκαλείται αποσταθεροποίηση και απομάκρυνση εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους. Σύμφωνα με την ίδια την καλλιτέχνηδα, ο τίτλος «Αστερωμάτα» αναφέρεται σε μια όμορφη γυναίκα που τα μάτια της λάμπουν σαν αστέρια, συμβολίζοντας ελπίδα και φως μέσα στη ζωφερή πραγματικότητα του ξεριζωμού. Αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα του ξεριζωμού, αγαπητοί μας φίλοι, θα περιγράψουμε στη σημερινή εκπομπή μας. Τον Φεβρουάριο του 1994, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα, ως ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση αυτή, παρόλη την 70ετή καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Γιατί η ήττα του 1922, η νέα τάξη πραγμάτων που επικράτησε τότε με την απόλυτη συνενοχή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού κατεστημένου, περιόρισαν ουσιαστικά όχι μόνο τα γεωγραφικά όρια του ελληνισμού, αλλά και τα πνευματικά. Ο περιορισμός των πνευματικών νεοελληνικών οριζόντων είχε άμεση αντανάκλαση στην ελληματική ιστορική μνήμη των σύγχρονων Ελλήνων. Η γενοκτονία των Ποντίων με 353.000 νεκρούς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του αιώνα μας. Τι εννοούμε όμως με τον όρο «γενοκτονία»? Πριν από τον όρο αυτόν υπήρχε όρος «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945, όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. Συγκεκριμένα, ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Ας κάνουμε τώρα μία αναδρομή στην ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1461 σήμαινε για τον ελληνισμό του Πόντου την απώλεια της ανεξαρτησίας του, αλλά όχι και της εθνικής του συνείδησης.
Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Πόντιοι αποτελούσαν το πιο αποκομμένο κομμάτι του Ελληνισμού, που ζούσαν σε μια περιοχή φτωχή, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κεντρική διοίκηση. Επιπλέον, αποτελούσαν μειοψηφία μέσα σε ένα πλήθος αλόθρησκων και αλόγλωσσων λαών, όπως οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Η κατάσταση που υπήρχε στον μικρασιατικό χώρο πριν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας περιγράφεται γλαφυρά από την εφημερίδα «Ο Λαός» που εκδίδονταν στην Κωνσταντινούπολη. «Όλοι οι μουσουλμάνοι ήταν ίσοι αναμεταξύ τους. Όλοι μπορούσαν να γίνουν πασάδες ή στρατηγοί, μα δεν παραδέχονταν για ίσους με τον εαυτό τους τους χριστιανούς και τους Εβραίους, παρά τους ονομάζανε γιαούριδες. Τους απογόνους των παλαιών κατοίκων τους μεταχειρίζονταν σαν ξένους. Δεν τους επέτρεπαν να γίνουν αξιωματικοί υπάλληλοι. Δεν τους δέχονταν για μάρτυρες στα τουρκικά δικαστήρια. Η τουρκική κυβέρνηση μόνο τους ανεχόταν, βάζοντάς τους να πληρώνουν ένα χωριστό φόρο, το χαράτσι. Τους ονόμαζαν ραγιάδες και δεν τους ήθελαν για άλλο τίποτα παρά για να τρέφουν τον μουσουλμανικό λαό. Στις επαρχίες μόνο οι μουσουλμάνοι ήταν γεωκτήμονες. Οι χριστιανοί ήταν αγρότες, απαράλλακτα όπως οι δούλοι στον Μεσαίωνα. Πριν την κατοχή, οι χριστιανοί αυτοί ήσαν έθνη ανεξάρτητα και πάντα είχαν βαστάξει τη γλώσσα, τη φορεσιά τους και τις συνήθειές τους». Αυτά γράφει η εφημερίδα «Λαός». Παρ' όλα αυτά, οι Πόντιοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, να αποκτήσουν κυρίαρχη οικονομική θέση στα αστικά κέντρα της περιοχής τους, να επιδείξουν έναν αξιόλογο δημογραφικό δυναμισμό που τους επέτρεψε να επεκταθούν και στις περιοχές του Καυκάσου και της Κρυμαίας και τέλος να αναπτύξουν μία σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα αίτια της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να αναζητηθούν αρχικά στην εκμετάλλευση των μεταλλίων της Αργυρούπολης, στη συνέχεια στη διάνοιξη του εμπορικού δρόμου τραπεζούντας Ταυρίδας και αργότερα των οικονομικών ανταλλαγών μέσω θαλάσσης με τα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου και εκείνα της Κρυμαίας. Η οικονομική ανάκαμψη συνδυάστηκε με δημογραφική άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000, οι οποίοι κατοικούσαν κυρίως στα αστικά κέντρα. Ο ποντιακός ελληνισμός που ζούσε στις αρχές του 20ου αιώνα, στις περιοχές Σινόπης, Αμάσιας, Τραπεζούντας, Σαμψούντας, Λαζικής, Αργυρούπολης, Σεβάστιας, Τοκάτης και Νικόπολης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αριθμούσε σύμφωνα με υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Οθωμανικών Αρχών περίπου 600.000 άτομα. Παράλληλα, στη Νότια Ρωσία, στην περιοχή του Καυκάσου, την ίδια εποχή υπήρχαν περίπου 150.000 πόντιοι που είχαν μετοικήσει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς το 1461. Το 1860 υπήρχαν στην περιοχή του Πόντου 100 ελληνικά σχολεία, ενώ μετά την κατάλυση της Οθωμανικής κυριαρχίας το 1919 τα σχολεία υπολογίζονταν σε 1401 με 86.000 μαθητές, με πιο φημισμένο το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Βέβαια, εκτός από τα σχολεία, οι Πόντιοι διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, με τα οποία έκαναν αισθητό τόσο το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο, όσο και το εθνικό τους φρόνημα. Ο ποντιακός ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, όπως είπαμε, το 1461, γνώρισε κατά καιρούς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για τον βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του. Η Οθωμανική κατάκτηση του Μικρασιατικού Πόντου μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη αρχίζει με την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 και λήγει στα μέσα του 17ου αιώνα.
Την περίοδο αυτή οι Τούρκοι κρατούν ουδέτερη στάση απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Η δεύτερη περίοδος αρχίζει στα μέσα του 17ου αιώνα και λύγει με το τέλος του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική βία κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται ομαδικοί εξισλαμισμοί των ελληνικών πληθυσμών. Η τελευταία περίοδος που τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη υποπερίοδος αρχίζει με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774. Χαρακτηρίζεται από τη συστηματική προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην εφαρμόζουν προς όφελος των χριστιανών τους φιλελεύθερους νόμους. Η δεύτερη υποπερίοδος αρχίζει το 1908 και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Από τους Βαλκανικούς πολέμους και από τους επίσημους συμβούλους των Γερμανών, οι νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι μονάχα με την εξαφάνιση των Ελλήνων και Αρμενίων θα έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Οι διάφορες μορφές βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν τον εκτουρκισμό. Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από τους νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι σοβινιστικές τάσεις των νεοτούρκων φαίνονταν από πολύ νωρίς. Οι νεότουρκοι αρνούνταν πως υπάρχει εθνικό ζήτημα στην Τουρκία και επέλεξαν την πολιτική της βίαιης αφομοίωσης των εθνικών μειονοτήτων. Σε μια μυστική σύσκεψη υπό την προεδρία του Ταλάτ Πασά, ο δόκτωρ Σακίρ Μπεχαεντίν, στέλεχος των νεοτούρκων, λέει: «Τα έθνη που απόμειναν από παλιά στην αυτοκρατορία μας μοιάζουν με ξένα και βλαβερά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Να ξεκαθαρίσουμε τη γη μας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της επανάστασής μας». Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος που ιδρύθηκε το 1889, στο συνέδριό του που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πήρε την απόφαση ότι η Μικρά Ασία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες εθνότητες. Στην απόφαση γράφεται: «Η Τουρκία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα όπου η μωαμεθανική θρησκεία και οι μωαμεθανικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν και κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πλήρης οθωμανοποίηση όλων των υπηκών της Τουρκίας και είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθό. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένοπλη βία. Το δικαίωμα των άλλων εθνοτήτων να έχουν δικές τους οργανώσεις θα πρέπει να αποκλειστεί. Κάθε μορφή αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης θα θεωρείται προδοσία προς την τουρκική αυτοκρατορία». Έτσι, διαμορφώνεται στον μικρασιατικό χώρο μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία έχουμε από τη μία τις απαιτήσεις των Ελλήνων και των Αρμενίων για ελευθερία και ανεξαρτησία και από την άλλη τον ακραίο τουρκικό εθνικισμό. Ένας παράγοντας που παρεμβαίνει υπέρ των Οθωμανικών συμφερόντων είναι ο Γερμανικός. Οι Γερμανοί έχουν τεράστια συμφέροντα στην Τουρκία, οικονομικά και στρατιωτικά. Ελπίζουν ότι με μια ισχυρή Τουρκία θα ανταγωνίζονται καλύτερα τους Βρετανούς. Γι' αυτό το λόγο η γερμανική πολιτική εκπονεί ένα πρόγραμμα ακεραιότητας της Τουρκίας, η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει την εξόντωση των πληθυσμών εκείνων που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία γίνεται το πιο σημαντικό πεδίο δράσης του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Κινητήρια δύναμη είναι οι γερμανικές τράπεζες, οι οποίες έχουν κολοσιαίες επιχειρήσεις στην Ασία. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Γερμανοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να φανατίσουν τις τουρκικές μάζες εναντίον των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε μια προκήρυξη που κυκλοφορεί η Γερμανική Τράπεζα της Παλαιστίνης, διαβάζουμε:
Αν πεινούμε και υποφέρουμε εμείς οι Τούρκοι, αιτία είναι οι γιαούριδες που στα χέρια τους κρατούν τον πλούτο μας και το εμπόριό μας. Ως πότε θα ανεχόμαστε τις προκλήσεις τους? Μποϊκοτάρετε τα προϊόντα τους, σταματήστε κάθε δοσοληψία μαζί τους. Τι θέλετε τη φιλία τους? Ποιο το όφελος να συναδελφώνεστε και να τους προσφέρετε με τόση ειλικρίνεια την αγάπη και τον πλούτο μας? Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κυρίως με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υλοποιείται η αποφασισμένη από το 1911 απόφαση των Οθωμανών οριστική λύση του εθνικού προβλήματος της αυτοκρατορίας με τη φυσική εξόντωση των γηγενών εθνοτήτων. Έκθεση που στάλθηκε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από την Κωνσταντινούπολη αναφέρει: «Μεταξύ των υπό του νεοτουρκικού κομιτάτου ληφθισών αποφάσεων είναι και ο εκτουρκισμός των ελληνικών πληθυσμών, ο οποίος δεν είναι δυνατός εφόσον υπάρχουσι συμπαγής ελληνικοί συνοικισμοί». Το κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται περιγράφεται στο άρθρο με τίτλο «Οθωμανοί στα όπλα» στις 13 Δεκάτου 1911 της εφημερίδας «Ηχό της Σαμσούντας». Ο Ιερός Πόλεμος είναι θεία εντολή, της οποίας η εγκατάληψης εις τη αυτήν εποχήν είναι αδύνατος. Εμπρός αδελφοί, ας ετοιμαστώμεν από σήμερον να συγκρουστώμεν μετά των εχθρών, να πείωμεν το αίματον. Το 1914 αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις κατά των Ελλήνων της Ιωνίας και της Ανατολικής Θράκης. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπόνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων, ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιαιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Εμβέρ και Ταλάτ Πασά σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνον των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 15 ημέρες αργότερα και εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμψούντας και της Μπάφρας. Η περιοχή της Τραπεζούντας είχε γλιτώσει από τη μανία των Τούρκων διότι είχε καταληφθεί τον Απρίλιο του 1916 από τον Ρωσικό στρατό. Όταν όμως οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την πόλη τον Φεβρουάριο του 1918, τότε ο μισός περίπου πληθυσμός της περιοχής εγκατέλειψε τις εστίες του και ακολούθησε τον Ρωσικό στρατό κατά την υποχώρησή του. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου και των παραλίων της Γεωργίας. Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων των ανδρών από 16 έως 60 ετών και την αποστολή τους σε τάγματα εργασίας, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Παράλληλα αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλματά τους και επιπλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να εργάζονται επαγγελματικά με τους Έλληνες με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές αρχές. Καταρχάς, οι άτακτες ορδές των Τούρκων επιτίθεντος τα απομονωμένα ελληνικά χωριά, κλέβοντας, φωνεύοντας, αρπάζοντας νέα κορίτσια, κακοποιώντας και καίγοντάς τα. Οι Τούρκοι πολύ σύντομα, χωρίς προσχήματα πια, περνούν στην επίθεση. Από κάθε γωνιά του Πόντου και της Μικράς Ασίας έρχονται καταγγελίες. Οι σποραδικές δολοφονίες αρχίζουν να αυξάνονται. Χωρικοί που πήγαιναν να δουλέψουν στα χωράφια τους βρίσκονταν καθημερινά δολοφονημένοι. Οι διωγμοί εκδηλώθηκαν αρχικά με τη μορφή σποραδικών κρουσμάτων βίας, καταστροφών, απελάσεων και εκτοπισμών. Φαίνονταν σαν να προέρχονταν από ανεύθυνα κυρίως στοιχεία. Πολύ γρήγορα όμως έγιναν συστηματικοί,
πιο οργανωμένοι και εκτεταμένοι και στρέφονταν τόσο κατά των Ελλήνων όσο και κατά των Αρμενίων. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης της γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Ταλαάτ, υπουργός των εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με δικές του εντολές, που καλούσαν τις αρχές να μην δείχνουν κανένα έλεος για τους χριστιανούς, εξαπολύθηκαν οι διωγμοί κατά των ανεπιθύμητων εθνοτήτων σε μια τεράστια έκταση. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγκάστηκε σε ένδειξη πένθους να κλείσει στις 15 Μαΐου 1914 όλες τις εκκλησίες και τα σχολεία και να καταγγείλει στις μεγάλες δυνάμεις τους νέους διωγμούς. Δεν κατάφερε όμως τίποτε, γιατί κηρύχθηκε στο μεταξύ ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, στον οποίο η Τουρκία έλαβε μέρος ως σύμμαχος της Γερμανίας, έχοντας πια την ευχέρεια να εφαρμόσει πλήρως το παλαιότερο σχέδιο της εξόντωσης των χριστιανών. Η εφαρμογή αυτή της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες των παραλίων της Μικράς Ασίας να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν με πολυήμερες εξοντωτικές πορείες. Σε μια έκθεση της ελληνικής πρεσβείας με ημερομηνία Ιουνίου του 1915 διαβάζουμε: «Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλοιτοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν εφωνεύοντο οδηγούντος στα όρια από τους δημίους τους. Οι περισσότεροι από αυτούς πέθαιναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα του ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών τους παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα». Εμφανής πρόθεση των Τούρκων ήταν με τους εκτοπισμούς, τις πυρπολήσεις των χωριών, τις λαϊλασίες, τους βιασμούς και την τρομοκρατία να επιτύχουν την εθνολογική κάθαρση των ελληνικών περιοχών και να επιτευχθεί έτσι ο πλήρης εκτουρκισμός τους. Έχει σημάνει ήδη η ώρα του αφανισμού των Ελλήνων. Απέλπιδα οδός σωτηρίας για τους τραγικούς Έλληνες του Πόντου απέναντι στις φρικαλαίες βιαιότητες των Τούρκων εναντίον τους ήταν η οργάνωση Αντάρτικου. Οι Έλληνες του Πόντου αρχίζουν να οργανώνουν ομάδες αυτοάμυνας των χωριών τους και για να προστατεύσουν έτσι στο βαθμό που ήταν εφικτό τους αμάχους και τα γυναικόπαιδα. Καταφεύγουν στα βουνά και πολεμούν. Σύντομα το κίνημα φουντώνει. Στην ακμή του αριθμεί σε περισσότερους από 18.000 ένοπλους. Μέχρι το τέλος όμως θα χαρακτηρίζεται από την πολυδιάσπαση. Όπως μας πληροφορεί ένας οπλαρχηγός εκείνης της περίοδου, το Ποντιακό Αντάρτικο στην ακμή του ήταν μοιρασμένο σε 300 ομάδες με ξεχωριστούς καπετάνιους. Οι τουρκικές πηγές μιλούν για 25.000 αντάρτες που έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των τουρκικών χωριών. Μεγάλη συμμετοχή στις ένοπλες αντάρτικες ομάδες έχουν και οι γυναίκες. Και είναι βέβαιο ότι τα αθώα θύματα της τουρκικής γενοκτονικής θηριωδίας θα ήταν κατά πολύ περισσότερα αν το γενναίο αντάρτικο που οργανώθηκε στα βουνά από ατρόμητους ήρωες του Πόντου δεν έθετε στοιχειωδός φραγμό στις αιμοσταγείς επελάσεις των Τούρκων στα ελληνικά χωριά. Το τελειωτικό χτύπημα. Η ήττα της Τουρκίας από τις δυνάμεις της Αντάντ και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφερε μια προσωρινή ανάπαυλα στο απάνθρωπο σχέδιο των Νεοτούρκων. Η νέα τουρκική κυβέρνηση υποχρεώνεται από τις νικήτριες δυνάμεις να δώσει άδειες επιστροφής στους λίγους εξόριστους που είχαν απομείνει. Οι Πόντοι πίστευσαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους, αλλά διαψεύστηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν, διότι θεωρούνταν ότι ο Πόντος ήταν πολύ απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η περάσπισή του από τις τουρκικές επιδρομές. Σε αντάλλαγμα, τους προτάθηκε από την ελληνική πολιτεία να προχωρήσουν
στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους και πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατισιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 1920 συμφωνία για τη δημιουργία ποντοαρμενικού κράτους. Όμως, το Νοέμβριο του 1920, ο αρμενικός στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ, με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντιοι μόνοι τους. Τραγικό ιστορικό ορόσημο για τον ελληνισμό του Πόντου είναι το 1919, οπότε και ξεκινά ο μεθοδευμένος, πολυεπίπεδος και περισσότερο βίαιος από ποτέ διωγμός των Ελλήνων. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η χαριστική βολή για τον ποντιακό ελληνισμό. Στις 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και ξεκινά αυτή η δεύτερη βιαιότερη περίοδος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Το κεμαλικό κίνημα χαρακτηρίζεται από ένα φανατικό, επιθετικό και επεκτατικό εθνικισμό. Ο Κεμάλ είναι ο εκφραστής της Οθωμανικής Γραφειοκρατίας και των στρατοκρατών, οι οποίοι διαφωνούν με την επίλυση του εθνικού προβλήματος με βάση τα δικαιώματα των εθνοτήτων. Τα χαρακτηριστικά του κεμαλικού κινήματος είναι η τυραννία και η εκμετάλλευση. Με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, ο Κεμάλ συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη Μουταφάη Μιλίγε, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Παράλληλα, στείνει στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Υπολογίζεται ότι συνολικά λόγω αυτών των μέτρων έχασαν τη ζωή τους 353.000 Πόντιοι. Ο Μουσταφά Κεμάλ με τη λειτουργία των δικαστηρίων ανεξαρτησίας επεδίωξε διπλό σκοπό. Πρώτον, να παρουσιάσει ως απόλυτα νόμιμο το έργο της καταστροφής του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεύτερον, να θανατώσει απ' την άλλη τις ελληνικές κοινότητες των πιο ανθυρών πόλεων, εξολοθρεύοντας τους επιφανείς με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά από ό,τι με την εξορία, όπου θα μπορούσαν πιθανόν να σωθούν. Αυτό το τελευταίο αποτέλεσμα εξάλλου επιτεύχθηκε γιατί εκατοντάδες από αυτούς τους επιφανείς κρεμάστηκαν ή τουφεκίστηκαν κυρίως στην Αμάσια, όπου οι φυλακές ξεχύλισαν από διακεκριμένες προσωπικότητες των επιστημών και του εμπορίου, προερχόμενες από όλα τα μέρη της περιοχής του Πόντου. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922, ο Κεμάλ, έχοντας εκκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά. Όσοι άνδρες συλλαμβάνονταν, προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Τον Οκτώβριο του 1922, με μεσολάβηση των συμμαχικών δυνάμεων, η ελληνική κυβέρνηση και ο Κεμάλ συμφώνησαν να μεταφερθούν οι Έλληνες του Πόντου με τουρκικά καράβια στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ελληνικά στην Ελλάδα. Υπεύθυνος για την ομαλή μετακίνηση των προσφύγων ορίστηκε ο Αλέξανδρος Πάλης. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε το τραγούδι «Βοήθα» του Πόντου Παναγιά σε στίχους Γιάννη Τζουανόπουλου και μουσική Κώστα Γέρη. Τραγουδά ο Θέμης Αδαμαντίδης με τη συνοδεία της παιδικής χοροδίας Δημήτρη Τυπάλδου. «Βοήθα» του Πόντου Παναγιά.

συνεχίζουμε την περιγραφή μας, αγαπητοί μας φίλοι, για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και φτάνουμε στα χρόνια της προσφυγιάς. Το πρώτο καράβι με πρόσφυγες ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1922 από τη Σαμσούντα για την Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Το προσφυγικό ρεύμα θα συνεχιστεί και σε όλη τη διάρκεια του 1923. Το 1924 οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου περιελήφθησαν στην Ελληνοτουρκική Σύμβαση για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Όσοι άνδρες επέζησαν από εκείνους που είχαν συλληφθεί τα προηγούμενα χρόνια και υπηρετούσαν στα τάγματα εργασίας, τα μελέτα μπουρού, πέρασαν στην Ελλάδα είτε μέσω Σαμσούντας είτε μέσω Συρίας. Η γενοκτονία και ο ξεριζωμός των Ελλήνων από μια περιοχή στην οποία ο ελληνισμός είχε συνεχή και λαμπρή παρουσία 2.800 ετών ολοκληρώθηκε το 1924 όταν αποχώρησε και ο τελευταίος Έλληνας του Πόντου με βάση τις Συμφωνίες Ανταλλαγής των Πληθυσμών του 1923. Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας πρόξενος, όταν έγραφε την τελευταία σελίδα του προξενείου της Τραπεζούντας, έγραψε ότι αφήνουμε πίσω μας 100.000 εξισλαμισμένους Έλληνες. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το ποσοστό των ποντίων στο 1.200.000 πρόσφυγες που δέχτηκε η Ελλάδα στη δεκαετία του 1920. Τα ποντιακά σωματεία υπολογίζουν ότι περίπου 400.000 πόντι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, κυρίως στους νομούς Δράμας, Κιλκής, Καβάλας, Ξάνθης, Κοζάνης, Πρέβεζας και στα αστικά κέντρα Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, εντασσόμενοι στην ελληνική κοινωνία. Η άφιξη των ποντίων στις νέες πατρίδες ήταν η απαρχή μιας δύσκολης αλλά και συνάμα δημιουργικής πορείας για τον ποντιακό ελληνισμό. Στην Ελλάδα η μοίρα των ποντίων συνδέθηκε άρρηκτα με τη μοίρα των υπολείπων προσφύγων. Τα πρώτα χρόνια της ζωής στη νέα πατρίδα δεν ήταν σίγουρα και τα πιο ευχάριστα. Το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης ήταν τεράστιο και η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να το αντιμετωπίσει από μόνη της. Για τον λόγο αυτό προσέφυγε στη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Παράλληλα, η Ελλάδα προχώρησε στη σύναψη δανείων με ξένες τράπεζες για να εγκαταστήσει παραγωγικά τους πρόσφυγες. Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων προχώρησε τελικά με πολύ αργούς ρυθμούς και ουσιαστικά παρέμεινε ανολοκλήρωτη. Μάλιστα, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970 υπολογίζεται πως υπήρχαν περίπου 3.000 πρόσφυγες που ήταν ακόμα άστεγοι. Παρά τα προβλήματα που αναφύονταν όμως, η εγκατάσταση των προσφύγων στη Μητροπολιτική Ελλάδα κρίνεται τελικά ικανοποιητική. Οι θετικές αλλαγές της άφιξης των προσφύγων εντοπίζονται σε διάφορες πτυχές του βίου, σε εθνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Όσον αφορά ειδικότερα στην πνευματική συνεισφορά των ποντίων, είναι σημαντικό ότι το 1927 ιδρύθηκε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών από ομάδα ποντίων με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Τραπεζούντας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο. Επίσης, κυκλοφόρησαν περιοδικά τα ποντιακά φύλλα, τα χρονικά του Πόντου, ποντιακό θέατρο, ποντιακή εστία, φίλοι της ποντιακής μουσικής και φυσικά το περιοδικό Αρχείων Πόντου. Οι Τούρκοι ως σήμερα δεν αναγνωρίζουν τα γενοκτονικά εγκλήματα που διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί. Υπάρχουν όμως ορισμένα έγγραφα που τους διαψεύδουν. Στις 9 Νοεμβρίου 1920 ο διοικητής της περιφέρειας Τζανίκ Εδχέμ απέστειλε στην Αμισό κρυπτογραφικό τηλεγράφημα του Υπουργείου Εσωτερικών σε μέλη του Κεμαλικού Κινήματος, το οποίο διέτασε την απέλαση των Έλληνο υπηκών, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων εκτός των συνόρων του κράτους και την κατάσχεση ολόκληρης της περιουσίας τους.
Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο. Λόγω έλλειψης χρόνου θα περιοριστούμε σε ένα ελάχιστο δείγμα. Διαβάζουμε το κείμενο της Κεντρικής Ένωσης Ποντίων Ελλήνων εκείνης της περίοδου, στο οποίο αναφέρονται οι τρόποι εξόντωσης. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στην βαρύτερη κακοκαιρία, χωρίς να τους επιτρέψουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπιζόμενους δεν επέτρεπαν στα θύματά τους να σταθμεύουν σε κατοικημένα μέρη, αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες. Ο σκοπός ήταν διπλός. Πρώτα, να μην μπορούν να στεγαστούν και έπειτα να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Δεν επέτρεπαν για κανένα λόγο να δώσουν βοήθεια στους γέρους γονείς ή στα ανήλικα παιδιά και στους αρρώστους, οι οποίοι εγκαταλείπονταν στα φαράγγια και στα δάση και πέθαιναν από την πείνα ή αποτελειώνονταν από τη λόχη των Τούρκων. Σε διάφορα μέρη της χώρας ιδρύθηκαν λουτρώνες δήθεν για στρατιωτικούς λόγους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα που οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δήθεν υγιεινής να λουστούν. Έβαζαν κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στα λουτρά, γυμνούς με θερμοκρασία 40 βαθμών. Όταν έβγαιναν από το λουτρό, τους εξανάγκαζαν να παρατάσσονται στο χιόνι και με θερμοκρασία κάτω του μηδενός να περιμένουν επίσκεψη του αστυνόμου για καταμέτρηση, ο οποίος ποτέ δεν ερχόταν πριν από μία ώρα. Έπειτα, άλλη μία ώρα, περίμεναν το γιατρό για ιατρική επίσκεψη.

του. Εκ τούτων, εις 6.000 ανερχομένων, 650 κατέφυγων εις την Μονήν Βαζελώνος, εις συν προϋπήρχων και άλλοι 1.500 εκτραπεζούντος πρόσφυγες, 1.200 ήλθον εις εν μέγα σπήλαιον του χωρίου Κουνάκα και οι λοιποί διεσκορπίστησαν εις τα αναδάση σπήλαια και τας διαφόρους κρύπτας. Άπασε οικίε των χωρίων τούτων ελεηλατήθησαν και περιουσίε διρπάγησαν υπό του τουρκικού στρατού. Οι εν το σπηλαίο της Κουνάκας κρυβέντες, αναγκαστέντες εκ της πίνης, μετά συνθηκολόγησιν παρεδόθησαν. Εκ τούτων, 26 γυναίκες και νεάνιδες, ειν αποφύγωσιν την ατίμωσιν, έριψαν εαυτάς εις την αποταμών κείμενων παρά το χωρίον γέφυρα και παρά τας προσπαθίας των άλλων προσωτηρίαν των, επνίγησαν. Λάμπος Μαυρίδης από το Τεπέκιοι. Από τους 700 που βγήκαμε εξορία από το χωριό μας το 1916, γυρίσαμε 232 άτομα. Κανένα χρόνο μετά το γυρισμό μας από την εξορία, κακήν κακώς ζήσαμε. Ύστερα, ο τοπάλος Μαν ήρθε χαράματα και περικύκλωσε το χωριό με τους τσέτες του. Μάζεψαν τον κόσμο, έναν έναν τους χωριανούς και τους έβαλαν σε ένα σπίτι σημά στην εκκλησία. Άντρες, παιδιά, γυναίκες, γέρους, μωρά. Έδωσαν φωτιά στο σπίτι και τους έκαψαν ζωντανούς. Προτού να τους κάψουν, διάλεξαν 4 με 5 νέες γυναίκες και τις κράτησαν για τον εαυτό τους. Μετά έριξαν 10 τενεκέδες πετρέλαιο μέσα και ολόγυρα στο σπίτι και κατόπιν έριξαν μια χειροβομβίδα. Άναψε φωτιά. Το σπίτι ήταν του κοντού, του Κότα. 10-20 λεπτά κράτησε το κακό. Φώναζαν. Οι φωνές των γυναικών στον ουρανόν έβγαιναν. Τινάχτηκε το σπίτι μέσα στις φλόγες και όλους τους πλάκωσε μέσα. Ένα κορίτσι από το παράθυρο πήδηξε και έφυγε από τη φωτιά. Έριξαν σφαίρες οι τσέτες, αλλά ήταν κατήφορος και γλίτωσε. Μια σφαίρα την πήρε ξιστά στο κεφάλι. Ρούδα τη λέγανε. Ήρθε κοντά σε μας που ξεφύγαμε από το πρωί. Οι 5 γυναίκες που διάλεξαν για να τις πάρουν οι Τούρκοι να τις βιάσουν, το κατάλαβαν και σαν έβλεπαν τη φωτιά και τις φωνές, πήδησαν μέσα στο σπίτι λέγοντας «Ή το όνομα του Κυρίου». Πήδησαν στη φωτιά και κάηκαν. Πέθαναν μαζί με τις άλλες. Αυτό όλο κράτησε μισή ώρα. Μετά μισή ώρα οι τσέτες έφυγαν και πήγαν στα άλλα χωριά. Και σε κάθε χωριό μισή ώρα στέκονταν. Έκαιγαν και στη συνέχεια έφευγαν. 17 χωριά έκαψαν στη συνέχεια. Δεν έκαιγαν τα σπίτια των χωριών, μόνο ένα σπίτι έκαιγαν μαζί με τους ανθρώπους. Ο Ρώσος αντιστράτηγος της Σαμσούντας Μιχαήλ Φρούνζε, στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από την Τουρκία» γράφει. Από τις 200.000 Έλληνες που ζούσαν στη Σαμσούντα, τη Σινόπη και την Αμάσια, έμειναν λίγοι μόνο αντάρτες που τριγυρίζουν στα βουνά. Το σύνολο σχεδόν των ηλικιωμένων, των γυναικών και των παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές με πολύ άσχημες συνθήκες. Πληροφορήθηκα ότι οι τσέτες του Οσμάν Αγά έσπηραν τον πανικό στην πόλη Χάβζα. Έκαψαν, βασάνισαν και σκότωσαν όλους τους Έλληνες και Αρμένιους που βρήκαν μπροστά τους. Γκρέμισαν όλες τις γέφυρες. Παντού υπήρχαν σημάδια γκρεμίσματος. Η διαδρομή από την πόλη Καβάκ προς το πέρασμα Χατζιλάρ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου όσο θα ζω. Σε απόσταση 30 χιλιόμετρων συναντούσαμε μόνο πτώματα. Μόνο εγώ μέτρησα 58. Σε ένα σημείο συναντήσαμε το πτώμα μιας ωραίας κοπέλας. Της είχαν κόψει το κεφάλι και το τοποθέτησαν κοντά στο χέρι της. Σε κάποιο άλλο σημείο υπήρχε το πτώμα ενός άλλου ωραίου κοριτσιού, 7-8 χρονών, με ξανθά μαλλιά και γυμνά πόδια. Φορούσε μόνο ένα παλιό πουκάμισο. Από ό,τι καταλάβαμε, το κοριτσάκι, καθώς έκλαιγε, έχωσε το πρόσωπό του στο χώμα, δολοφονημένο από το κάρφωμα της λόγχης του φαντάρου. Ο Πέτρος Κυνηγόπουλος, δάσκαλος της εποχής, αναφέρει. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές έπαιρναν τα Ελληνόπουλα από τις οικογένειές τους δήθεν για να τα προστατέψουν και τα έστελναν σε τουρκικά σχολεία στη Σεβάστια, όπου βέβαια έπαιρναν την

ανάλογη αγωγή. Ακόμα και πολύ μικρά παιδιά δεν εξαιρούνταν από την πρακτική αυτή. Γι' αυτό και πολλά παιδιά εξισλαμίστηκαν. Ο Τζον Γκέραρτ, προλογίζοντας το βιβλίο του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη Τζορτζ Χόρτον, «Η κατάρα της Ασίας», γράφει: «Το ότι 20 αιώνες μετά Χριστόν μπόρεσε ένας μικρός και οπισθοδρομικός λαός όπως οι Τούρκοι να διαπράξει τέτοια εγκλήματα εναντίον του πολιτισμού και της προόδου του κόσμου είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να κάνει όλους τους ευσυνείδητους λαούς να σταθούν και να σκεφτούν. Εκοφεύσαμεν στις απελπισμένες κραυγές για βοήθεια των χριστιανών που πεθαίνανε, αν και ξέραμε καλά πως η Αμερική ήταν η μοναδική ελπίδα τους, και τώρα είναι φανερό πως υπάρχει στη χώρα μας μια τάση που ολοένα μεγαλώνει να συγκαλύψουμε τα εγκλήματα των Τούρκων και να τους δώσουμε συγχωροχάρτη για αυτά, για να επιτύχουμε υλικά ωφέλη από αυτούς». Χρειάστηκε να περάσουν 8 δεκαετίες για να ψηφίσει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η ελληνική πολιτεία στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, την 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, την περίοδο 1916-1923. Και έτσι, έστω και καθυστερημένα, αποκαταστάθηκε ιστορικά το αδικοχαμένο αίμα του ποντιακού ελληνισμού που στα βάθη της Ασίας για αιώνες πολιτισμικά προβάδιζε και διεκήρυτε έργο και όχι λόγο την ηθική και πνευματική ευημερία των Ελλήνων. Παράλληλα όμως αποκαταστάθηκε και η τριματισμένη ιστορική ενότητα του ελληνισμού. Η άμβλυνση και η ηθική απομείωση της οποίας στόχευε ευθέως από οργανωμένα εθνομηδενιστικά συμφέροντα του εξωτερικού, οι ρίζες των οποίων φτάνουν στα πολυπλόκαμα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά δίκτυα διακυβέρνησης του σύγχρονου κόσμου, στην ιστορική και γεωγραφική συρρήκνωση του ελληνισμού. Αναδεικνύοντας με την αποκατάσταση αυτή για μια ακόμα φορά σε έναν κόσμο διαρκώς εξελισσόμενο ότι ο κεντρικός πυρήνας της πνευματικής και πολιτισμικής του εκπόρευσης είναι πάντα ελληνικός. Αγαπητοί μας φίλοι, οι Έλληνες του Πόντου με τον μαρτυρικό τους θάνατο γενοκτονίας στις προαιώνιες πατρογονικές εστίες της ευλογημένης γης του Πόντου και της Ιωνίας διετράνωσαν στην αχανή λεωφόρο του χρόνου την πολιτισμική και πνευματική αλκή του ελληνισμού. Σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ που ο ελληνισμός κλειδονίζεται από τον κίνδυνο της πολιτισμικής και πνευματικής μας κατάπτωσης, οφείλουμε να αντλήσουμε ηθικές δυνάμεις από την ιστορικά μεγαλουργό παρουσία των Ελλήνων στα ιερά χώματα του Πόντου και να προβούμε σε μια δυναμική πολιτισμική και ήθικο-πνευματική αντεπίθεση στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε. Το οφείλουμε πάνω απ' όλα στο ηρωικό αίμα των μαρτύρων του έθνους μας, των αλυσμόνητων ακριτών της γλυκιάς πατρίδας του Πόντου. Οι 353.000 ψυχές που χάθηκαν δεν ξεχνιούνται. Όχι όσο υπάρχουν παιδιά και εγγόνια εκείνων που ξεριζώθηκαν, τα οποία κρατούν τη μνήμη αναμένη. Όχι ως παρελθόν, αλλά ως ζώσα ταυτότητα, ως πολιτισμική φλόγα που δεν σβήνει. Η μνήμη για τους νέους Ποντίους δεν είναι μία επέτειος, είναι καθημερινός αγώνας να δώσει φωνή στη νέα γενιά του ποντιακού ελληνισμού. Όχι σε επισήμους και πετειακές κορδέλες, αλλά σε εκείνους που ζουν την παράδοση, μεταφράζουν την ιστορική μνήμη σε σύγχρονη δράση και δίνουν ξανά υπόσταση στο «ανθεί και φέρει κι άλλον», όπως λέει το ποντιακό δημοτικό τραγούδι «Πάρθεν η Ρωμανία», το οποίο έχουμε επιλέξει για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής μας αφιέρωμα στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Πριν σας πω λίγα ενημερωτικά λόγια για αυτό που θα ακούσετε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα τον αγαπητό μας συνεργάτη Παντελή Καλογεράκη, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, και ασφαλώς να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
Και ευθύς σας εξηγώ ότι το παραδοσιακό τραγούδι του Πόντου που ακολουθεί είναι ένας θρήνος για την πτώση της βασιλεύουσας, αλλά συγχρόνως είναι το τραγούδι που δίνει ελπίδα για την εθνική αποκατάσταση και πίστη της επιβίωσης του γένους, με το τέλος του και την φράση «Η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλον». Δηλαδή, μπορεί να χάθηκε η πόλη που αντιπροσώπευε τον ελληνισμό, αλλά θα επανέλθει ξανά. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, συνοδευόμενος από το ποντιακό συγκρότημα «Οι Αργοναύτες» με τον Μιχάλη Καλλιοτζίδη στην ποντιακή λύρα, σε μία παράσταση με τίτλο «Και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος», που παρουσιάστηκε το 1994 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά. Στην αρχή, όπως θα ακούσετε, η ηθοποιός Λιδία Κονιόρδου απαγγέλει το ποίημα του μεγάλου μας ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, το «Πάρθεν», που ο ποιητής συνθέτει τον Μάρτιο του 1921, αντλώντας την έμπνευσή του από τα δημοτικά τραγούδια που μιλούν για την άλωση της πόλης και ειδικότερα από το συγκεκριμένο ποντιακό τραγούδι, από το οποίο και δανείζεται τον τίτλο του. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά αυτό που σε ελεύθερη μετάφραση λέει «Αλίμονο σε μας, βάει σε μας. Η Ρωμανία πάρθηκε, πήραν το θρόνο του βασιλιά και ήρθε η αφεντία. Μυρολογούν οι εκκλησιές, κλαίνε τα μοναστήρια και ο Αηγιάννης ο Χρυσόστομος κλαίει και χτυπιέται. Μην κλαις Αηγιάννη μου και μη χτυπιέσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν». Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Χαίρετε.

τελευταίες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραϊκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια. Παπάδες, πάψτε τα χαρτιά και κλείστε τα Ευαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν την Σαλονίκη. Όμως απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα του τραπεζούντιον με την παράξενη του γλώσσα και με τη θλίψη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. Μα αλίμονον μοιραίων πουλί από την πόλη έρθε με το φτερούλινα χαρτίν περιγραμμένον κι ουδέ συνάμπελον κονεύ μηδέσο περιβόλην επίεν και εκόνεψεν σικυπαρίς την ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννή Κασέν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σύταν αγνώθ, σύταν ακλαίγει, σύταν ακρούει την κάρδιαν. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το αστεράκι της αγάπης. Σε κείμενο και εικονογράφηση της Σταυρούλας Κάτσου Καντάνη από τις εκδόσεις Μελωδός.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αστεράκι. Ένα αστεράκι μικρό-μικρό. Το πιο μικρό του ουρανού. Τ' άλλα, τα μεγαλύτερα αστέρια δεν το έκαναν παρέα. Το πείραζαν και το περιγελούσαν. «Μικρούλι», του φώναζαν, «γιατί είναι τόσο λίγο το φως σου? Κινδυνεύουμε να πέσουμε πάνω σου και να σε εξαφανίσουμε». «Αχ, κοίτα να κυλιστείς στην ασημόσκονη του γαλαξία, να τυλιχτείς σε αυτήν όσο πιο πολύ μπορείς. Ίσως έτσι μεγαλώσεις και γίνεις πιο φωτεινό». Το αστεράκι λυπόταν με όλα τούτα, μα κρατούσε τον πόνο του κρυφό. Ποιος θα μπορούσε να το καταλάβει? Τριγυρνούσε μόνο του στον ουρανό και καμιά φορά δάκρυα καυτά έτρεχαν από τα μάτια του. Τότε το πρόσωπό του στόλιζαν αμέτρητα μικροσκοπικά διάφανα διαμαντάκια που το έκαναν να λάμπει. Όμως η τόση λάμψη του ξεσήκωνε τη ζήλια των μεγάλων αστεριών που με τέχνη έκρυβαν το θαυμασμό τους και τα χαδιάφορα χαμήλωναν τα μάτια και σχολίαζαν μεταξύ τους. Πάλι λάμπει. Μα πού βρίσκει αυτό το παράξενο φως? Πώς θα μπορέσουμε να μάθουμε το μυστικό του? Το αστεράκι δεν κάκιωνε στα καμώματά τους. Οι κουβέντες έβγαιναν γλυκές από το στόμα του, γεμάτες καλοσύνη. Όλα τα συγχωρούσε και γλύκαινε τις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς του, παίζοντας ένα μυστικό δικό του παιχνίδι. Του άρεσε από εκεί ψηλά στον ουρανό να παρακολουθεί τα παιδάκια στη γη. Διασκέδαζε μαζί τους, γελούσε στις σκανδαλιές τους. Μάλιστα, μερικές φορές από το γέλιο το έπιανε λόξυγκας. Αλλά δεν γελούσε μόνο. Λυπόταν κιόλας. Λυπόταν αφάνταστα όταν έβλεπε παιδάκια να υποφέρουν, να είναι άρρωστα και αβοήθητα. Τότε πονούσε η καρδιά του. Του ερχόταν κάτι σαν ζάλι. Η ανάσα του ανεβοκατέβαινε γρήγορα και χωρίς να το πολύ σκεφτεί, έκλεινε τα μάτια, έδινε ένα γερό σβούρισμα στον εαυτό του και στο πι και φι βρισκόταν στη γη. Παράξενο ταξίδι για ένα τόσο μικρό αστέρι, μα το είχε συνηθίσει. Περίμενε μόνο να νυχτώσει. Έβαζε καλό σημάδι από πάνω και στροβιλιζόταν μέσα στη νύχτα.

Οι άνθρωποι στη γη δεν είχαν υποψιαστεί κάτι. Κι αν κάποιος έβλεπε τη φωτεινή τροχιά του να διαγράφεται στον ουρανό, σκεφτόταν πως κάποιο αστέρι έχασε το δρόμο του, ζαλίστηκε και έπεσε. Ένα αστέρι πέφτει, πώς λάμπει? Ας κάνουμε μια ευχή. Τα αστέρια που πέφτουν πραγματοποιούν τις επιθυμίες μας, έλεγαν. Το αστεράκι κρατούσε μυστικό το ταξίδι που συχνά έκανε στη γη. Εκεί, με ένα μοναδικό τρόπο, τρύπωνε από τις χαραμάδες των παραθύρων, γλιστρούσε από τις καμινάδες και έφερνε τη χαρά στα λυπημένα παιδικά προσωπάκια. Χωνόταν μέσα στα ταραγμένα όνειρά τους και σκόρπιζε τη γαλήνη. Τα άλλα αστέρια μάταια το αναζητούσαν αυτές τις νύχτες. Έσκαγαν να μάθουν πού κρύβεται, να το βρουν και να το πάρουν στην κοροϊδία. «Μας φοβάται», έβγαζαν το συμπέρασμα. «Γι' αυτό κρύβεται. Αμ, δεν θα φανεί. Να δει τι έχει να πάθει».

σπάνια πια το συναντούσαν και όταν συνέβαινε αυτό δυσκολεύονταν να το αναγνωρίσουν, γιατί όσο περισσότερα καλά έκανε το αστεράκι, τόσο πιο φωτεινό γινόταν. Η βοήθεια που πρόσφερε στα παιδιά το γέμιζε χαρά και είχε πάψει να λυπάται και να κλαίει. Ο καιρός περνούσε, όταν μια νύχτα, έπειτα από ένα ταξίδι του στη γη, συνέβη τούτο το παράξενο. Καθώς επέστρεφε όλο χαρά στον ουρανό, αντάμωσε ένα τεράστιο αστέρι. Θαμπόθηκε στη θωριά του. Μαγεύτηκε τόσο που κινδύνεψε να χάσει το δρόμο του. Τύλιξε δυο αστροαχτίδες και κάλυψε τα ζαλισμένα του μάτια όταν μια βροντερή φωνή άρχισε να του μιλά. «Ε, πού πας αστεράκι?» «Ποιος μου μιλά?» ρώτησε ξαφνιασμένο. «Εγώ, το μεγάλο αστέρι, δεν με βλέπεις?» «Εσύ, το μεγάλο αστέρι, το πιο φωτεινό που έχω δει, μιλάς σε μένα, το ασήμαντο?» «Ασήμαντο, αξία, δεν παίρνει από το μέγεθός του κάποιος, μα από αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Από αυτό που κρύβει στην καρδιά, από την αγάπη που κουβαλά και που μοιράζει απλόχερα παντού.» Το αστεράκι σάστησε. «Κανείς δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Είμαι το πιο μικρό αστέρι του ουρανού. Με περιφρονούν και με κοροϊδεύουν. Μη στεναχωριέσαι. Μάλλον θα έπρεπε να σε θαυμάζουν, αν γνώριζαν την αγάπη που φέρνεις απλόχερα στα παιδιά της γης. Θα ντρεπόταν για τα καμώματά τους. Στο λέω με σιγουριά. Την αγάπη που φέρνω στα παιδιά της γης, με παρακολουθείς?» διαμαρτυρήθηκε το αστεράκι. «Ησύχασε, μη φοβάσαι. Είμαι το αστέρι του νέου βασιλιά. Έρχομαι από πολύ μακριά, από τα βάθη των αιώνων. Από τα βάθη των αιώνων. Ναι, από εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο νους κανενός. Πέρα, πέρα μακριά, πίσω από το σύμπαν. Και ο νέος βασιλιάς, μίλα μου γι' αυτόν, πού κατοικεί?» «Κάνε υπομονή και θα τα δεις όλα. Όσοι έχουν ταπεινή καρδιά, μόνο αυτοί θα τον δουν.» Το αστεράκι τα έχασε. Νέος βασιλιάς, ταπεινή καρδιά, τι σήμαιναν όλα τούτα? Σαστισμένο καθώς ήταν, δεν πρόλαβε να ρωτήσει τίποτε το μεγάλο αστέρι, καθώς το μόνο που διέκρινε πια ήταν η ολόλαμπρη γεμάτη φως ουρά που άφησε στο πέρασμά του.

Αμήχανα η ματιά του έπεσε στη γη. Ένα παιδάκι καλούσε σε βοήθεια. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί. Έδωσε ένα γερό σβούρισμα και, διαγράφοντας μια λεπτή φωτεινή τροχιά, βρέθηκε κοντά του. Ήταν ένα μικρό, μελαχρινό αγόρι. Ψινόταν στον πυρετό και διψούσε. Ζούσε μόνο με τον πατέρα του, που όμως, ως εκείνη την ώρα, δεν είχε γυρίσει ακόμη από το μεροκάμα του. Ήταν φτωχός άνθρωπος ο πατέρας του. Κουβαλούσε με τα ζώα του ταξιδιώτες και αυτές τις μέρες είχε πέσει πολλή δουλειά. Εργαζόταν μέχρι αργά. Βλέπεις, ο Κέσαρας Αύγουστος είχε διατάξει να απογραφεί όλη η οικουμένη. Ξεσπιτώθηκε ο κόσμος να πάει στον τόπο της καταγωγής του να απογραφεί. Και ο πατέρας του παιδιού, ο Νάθαν, για να βγάλει το ψωμί τους, έκανε δρομολόγια χωρίς να σταματά, εξυπηρετώντας τον κόσμο, ενώ ο μικρός Ιωσής, αδιάθετος και μόνος, τον περίμενε να επιστρέψει. Το αστεράκι έβρεξε τα χείλη του μικρού Ιωσή με δροσερό νερό. Του έβαλε κομπρέσες ώστε να του ρίξει τον πυρετό και πήρε να του τραγουδά έναν ύμνο που μιλούσε για την ομορφιά του ουρανού. Ο μικρός Ιωσής δάκρυσε από την αγάπη του παράξενο επισκέπτη. Ήδη ένιωθε καλύτερα και, βάζοντας στα χέρια του μικρού αστεριού ένα φθαρμένο χειρόγραφο, το παρακάλεσε. «Να, εκεί πιο κάτω, διάβασέ μου από τον Ισαΐα την προφητεία για το Μεσσία. Το φως σου φέρνει στη σκέψη μου το κείμενο που μου διαβάζει ο πατέρας μου τα βράδια». Το αστεράκι δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι. Ξεκίνησε να διαβάζει αργά. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και ο ήλιος έλαμψε σε αυτούς που κατοικούσαν σε τόπο σκοτεινό. Ο πατέρας λέει πως δεν θα αργήσει αυτή η μέρα. Θα έρθει το φως του Θεού στη γη και θα μας φωτίσει. Συμπλήρωσε με ασθενική φωνή ο μικρός Ιωσής. «Για να το λέει ο πατέρας, έτσι θα είναι», απάντησε το αστεράκι και πήρε να του τραγουδά έναν ανούρισμα.

Ευχαριστημένος ο Ιωσής αποκοιμήθηκε. Το αστεράκι ζωγράφισε ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο του Ιωσή και έπειτα, περνώντας μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας, έκανε να ανηφορήσει για τον ουρανό όταν ένιωσε κάτι να το εμποδίζει. Πρώτη φορά συναντούσε τέτοια δυσκολία. Δοκίμασε ξανά και ξανά, αλλά μάταια. Μια δύναμη το κρατούσε στη γη. Είπε να γυρίσει πίσω στον Ιωσή, να μορφύνει τα όνειρά του, όταν το πλημμύρισε μια δυνατή λάμψη. Το μεγάλο αστέρι! Τι γυρεύει χαμηλά στη γη, αναρωτήθηκε. Συγκέντρωσε την προσοχή του. Τώρα έβλεπε καλύτερα. Το μεγάλο αστέρι, ναι, το μεγάλο αστέρι, απαράλλαχτο, όπως όταν το συνάντησε ψηλά στον ουρανό. Έλουζε στο φως του τη φτωχογειτονιά, λίγα στενά πιο πέρα από το σπίτι του μικρού Ιωσή. Η απορία του έγινε χαρά. «Όχι, δεν θα γυρίσω πίσω», σκέφτηκε. «Θα πάω σε εκεί, να δω τι συμβαίνει. Μπορεί κάτι να χρειάζεται ο μεγάλος μου φίλος». Πλησίασε, τύλιξε δυο στραχτίδες και τις τοποθέτησε μπρος από τα μάτια του για να τα προφυλάξει από το δυνατό φως. «Καλώς το!» το χαιρέτησε ολόλαμπρο το μεγάλο αστέρι, βλέποντάς το να πλησιάζει. «Ήρθες πάνω στην ώρα. Έλα να αντικρίσεις το θαύμα». Μπήκε διστακτικά μέσα. Εμπρός και γύρω του ένα σπήλαιο λουσμένο στο φως. Όλα φτωχικά, ταπεινά. Μα εκείνο το φως τα έκανε να μοιάζουν μαλαματένια. Δύο-τρία προβατάκια, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι γύρω από το παχνί και μέσα εκεί, τυλιγμένο σε λωρίδες από ύφασμα, ένα νεογέννητο βρέφος. Πλάι του, σε μικρή απόσταση, η μητέρα του να τραγουδά ένα γλυκό νανούρισμα. «Έρου ρεμ, έρι ρεμ, τέρι ρεμ». Πάνω στο ψηλότερο σημείο του σπηλαίου, πλήθος από αγγελούδια να μελωδούν το δικό του ύμνο. «Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη». Το αστεράκι έμεινε να κοιτά απορριμμένο. «Είναι ο νέος βασιλιάς», είπε με μεγάλη χαρά το μεγάλο αστέρι και έλαμψε πιο πολύ. «Ο Θεός στη γη, ακούς τον ύμνο των αγγέλων». «Δόξα εν υψίσεις Θεό». Το αστεράκι έπεσε κατά γης και προσκύνησε το βρέφος που έλαμπε με χάρη θεϊκή. Δυο βοσκοί που έφτασαν απ' έξω του πρόσφεραν τα νεογέννητα αρνάκια τους. Ένα τσομπανόπουλο βάλθηκε να τραγουδάει με τη φλογέρα του. Το αστεράκι ένιωσε άβολα. «Στα νεογέννητα και στους βασιλιάδες φέρνουν δώρο», μουρμούρισε. «Κι εγώ δεν έχω τίποτα να του προσφέρω». «Έχεις, ο καθένας έχει. Έχεις τη λάμψη σου», ήχησε καμπανιστή η φωνή του μεγάλου αστεριού. Το αστεράκι, γεμάτο δέος, έσκυψε στο βρέφος και ακούμπησε απαλά το ζεστό πρόσωπό του. Και τότε το αστεράκι, το πιο μικρό αστεράκι του ουρανού, έμεινε για πάντα εκεί, ένα διάφανο φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπο του Χριστούλη, ένα μαζί του στη Φάτνη. Κι ήρθαν και οι μάγοι από την Ανατολή και έφεραν τα δώρα τους και τον προσκύνησαν και θαύμασαν τη λάμψη και το μεγαλείο του νεογέννητου βασιλιά. Κι ήρθε και ο μικρός Ιωσής και γονάτισε και ευχαρίστησε το βρέφος ψελίζοντας τα λόγια του προφήτη Ισαΐα που είχαν χαραχτεί
στην καρδιά του. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό. Και εκεί, καθώς προσκυνούσε, αναγνώρισε το αστεράκι που, σαν φωτοστέφανο τώρα πια, έντυσε με υπερκόσμια λάμψη το πρόσωπο του θείου βρέφους. Άπλωσε το χέρι του Ιωσής και χάιδεψε το αστεράκι. Συγκινημένο εκείνο χαμογέλασε στον Ιωσή και όμοια με ύπνο ξεχύθηκαν από το στόμα του τα λόγια. «Είδες, ήρθε το φως του Θεού στη γη. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός στη γη». Ο Ιωσής έφυγε πετώντας από χαρά. Θα τον αναζητούσε, ίσως ο πατέρας του, και είχε τόσα πολλά να του πει. Τάχα θα τον πίστευε, μα αν δυσκολευόταν θα τον έφερνε ως το ταπεινό σπήλαιο και θα του έδειχνε τα μεγαλεία του Θεού. Το αστεράκι δεν νοιαζόταν πια για τον ουρανό. Ας το αναζητούσαν όσο ήθελαν τα άλλα αστέρια. Δεν λυπόταν που ήταν μικρό. Τι τιμή, θα έμενε για πάντα εκεί, λαμπρόφωτο στέφανο γύρω από το πρόσωπο του νεογέννητου Χριστού. Ένα με το θείο βρέφος να λούζουν στο υπέρλαμπρο φως τη γη μας.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μάι, μάι, κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε! Χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας που σιγά σιγά φτάνουμε στο καλοκαίρι και έχει μπει για τα καλά η ζέστη και πόσο πολύ θα μας λείψει έτσι η όμορφη συντροφιά του σχολείου μου, τους συμμαθητές μας που σε λίγο καιρό θα κλείσουν και τα σχολεία. Μα να πούμε επίσης και πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Θεός να τους δίνει το φωτισμό του, τη χάρη του και ιδιαίτερα να τους ενισχύει και τα παιδιά αλλά και τους γονείς να συμπαραστέκονται στα παιδιά τους και όχι μόνο για τα παιδιά των Πανελληνίων αλλά και για κάθε παιδί που δίνει εξετάσεις είτε στο γυμνάσιο είτε στο λύκειο είτε κάποια διπλώματα αγγλικών, ξένων γλωσσών και οτιδήποτε άλλο και αν εξετάσεις και αν έχετε. Ευχόμαστε από εδώ από την εκπομπή μας ο Θεός να είναι μαζί σας και να είναι έτσι πάντα δίπλα σας σε κάθε αγωνία σας, σε κάθε έννοια σας. Όπως ξέρετε δεν είπαμε Χριστός Ανέστη, γιατί αυτή την εβδομάδα το Χριστός Ανέστη έγινε η απόδοση του Πάσχα. Πολλοί ναοί και εδώ στην Κρήτη, την Τρίτη το βράδυ έγινε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία όπως ήταν την ημέρα της Ανάστασης και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ζήσαμε όλη την απόδοση του Πάσχα που σηκώνεται το Χριστός Ανέστη, γιατί μετά από 40 μέρες ξαναμπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς και την Πέμπτη γιορτάσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας που πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν, δεν τη γνωρίζουν, είναι η ανάληψη του Κυρίου μας που με αυτό το γεγονός ο Θεός μπροστά στους μαθητές του έκανε την τελευταία του εμφάνιση και τους είπε ότι εγώ θα φύγω, θα πάω στον Πατέρα μου πάνω στον ουρανό για να είμαι ένδοξος και δοξασμένος, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς, γιατί σε λίγες μέρες, τους είπε, πρόκειται να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο που θα είναι μαζί σας και εγώ θα συντροφεύω μέσα σας και θα νιώθετε την παρουσία μου εντός ημών. Με αυτό το γεγονός της ανάληψης του Κυρίου μας είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Είναι τόσο μεγάλο όσο είναι και η Ανάσταση του Κυρίου μας και οι δεσποντικές εορτές. Με την ανάληψη του Κυρίου μας ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει ξανά την πόρτα του Παραδείσου για όλους τους ανθρώπους και μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπες, μετά που αναλήφθηκε στους ουρανούς που εμφανίστηκαν οι άγγελοι στους μαθητές, τους είπε ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα σας αφήσω μόνους, αλλά είπε και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο, τους έδωσε μια υπόσχεση ότι θα ξαναέρθω ξανά στη γη ένδοξος αυτή τη φορά για να κρίνω ζωντανούς και νεκρούς και τους δικούς μου να τους πάρω στον Παράδεισο. Είναι το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας που είναι ένα από τα κέρια γεγονότα της πίστης μας που ο Θεός όλα μας τα έχει δώσει, όλα μας τα έχει απαντημένα, όλα μας τα έχει δεδομένα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς να μπορούμε να προσλαμβάνουμε όλα αυτά τα γεγονότα και να μπορούμε να τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας και να ζούμε τη χαρά της ανάληψης και της προσδοκίας της Δευτέρας Παρουσίας με τον αγώνα μας, την εγρήγορση του πνευματικού μας σταδίου και γενικά να μπορούμε να στοιχηθούμε στα χνάρια των Αγίων, στα χνάρια του Κυρίου μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βιώνουμε και να είμαστε πάντα έτοιμοι όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λοιπόν εν ολίγης λόγω της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Μερικά γεγονότα, μερικές σκέψεις για αυτό το τόσο μεγάλο γεγονός που πολλοί δεν το έχουν γνωρίσει τόσο ουσιαστικά όσο είναι η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, παιδιά μου, είμαστε σχεδόν στο τέλος του βιβλίου μας από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Έχουμε λίγα κεφάλαια ακόμη για να τελειώσει αυτό το όμορφο και τόσο διδακτικό βιβλίο που πιστεύω δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους μεγάλους φίλους που μας ακούνε. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια του βιβλίου μας.

φτάνει να θέλει μόνο ο Θεός, πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο καιρός περνούσε. Πολλοίς κόσμος πίεζε τον πείσμονα να φύγουν από εκεί και να πάνε όλοι μαζί να εγκατασταθούν στην Εσύπολη. Εκείνος όμως δεν έδειχνε να βιάζεται, σαν κάτι να περίμενε. Η μητέρα του και τα αδέρφια του ήταν από τους πρώτους που ήθελαν να φύγουν. Δεν τον πίεζαν όμως, γιατί ήξεραν το μυστικό του. Ήθελε να δει έστω και για μια μόνο φορά τον πατέρα του και να μιλήσει μαζί του. Να πάει στην Αιγόπολη δεν μπορούσε. Από την άλλη πάλι, ο κύριος Αλαζόνας, από τότε που έφυγε ο γιος του, δεν τον επισκέφτηκε ούτε μια φορά. Ο πείσμονας ζητούσε από το Θεό να του δείξει τι πρέπει να κάνει και περίμενε υπομονετικά. Σήμερα σηκώθηκε πολύ πρωί από το χάραμα, όπως είχε συνηθίσει εξάλλου από τότε που ήταν στην Εσύπολη. Ανέβηκε σε ένα μικρό υψωματάκι και κάθισε εκεί μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Πολλές φορές αισθάνεται τη μοναξιά σαν τον καλύτερο του φίλο. Πιο εκεί, σε ένα μικρό βαθούλωμα του βράχου, οι δύο φτερωτοί του φίλοι έχουν κάνει την καινούρια τους φωλιά. Από τότε που άρχισε να μαζεύεται κόσμος, άφησαν τη σπηλιά και ζήτησαν καταφύγιο αλλού. Από εδώ, ο πείσμονας αγναντεύει την Αιγόπολη με τα ψηλά της τείχη και το παγοκριστάλλινο παλάτι της Ίησης. Έτσι είναι και οι καρδιές των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το Θεό, σκέφτεται από παγοκρίσταλο. Μόνο η ζεστασιά του μπορεί να λιώσει τον πάγο. Ο πείσμονας πονάει με τους συμπολίτες του. Πονάει όμως και για αυτούς που κυνηγημένοι από την Ίηση πήγαν κοντά του και κοιμούνται εδώ και εκεί κάτω από δέντρα και βράχους. Κάτι μέσα του του λέει ότι ήρθε η ώρα. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος περιμένοντας. Η είδηση ότι σε 3 μέρες φεύγουν διαδόθηκε σαν αστραπή και άρχισαν όλοι χαρούμενοι να ετοιμάζονται. Η Ίηση, ακόμα πιο χαρούμενη, ετοιμάζει λαμπρή γιορτή που επιτέλους θα ξεφορτωθεί τον πείσμονα και την παρέα του. Την τελευταία νύχτα άρχισαν να καταφθάνουν αρκετοί αιγοπολίτες με ένα μικρό μπογαλάκι στο χέρι. Είναι αυτοί που το αποφάσισαν την τελευταία στιγμή. Η ώρα της αναχώρησης έφτασε. Ο πείσμονας και τα αδέρφια του συνεχώς καθυστερούν. Βλέπουν και τη μάνα τους που αγωνιά και όλο κοιτάζει το μονοπάτι και τους τελευταίους που έρχονται. «Λες να έρθει η μάνα?» τη ρωτούν με κρυφή ελπίδα. «Δεν το πιστεύω. Ο πατέρας σας είναι πολύ πεισματάρης. Προσπάθησα τόσο να τον μεταπίσω. Δεν υποχωρεί. Νομίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Ας ξεκινήσουμε». Ο γεροντότερος στην ηλικία δίνει το σύνθημα και ξεκινούν. Εμπρός και πίσω οι άνδρες, στη μέση οι γυναίκες και τα παιδιά. Η κυρία Καινοδοξία γυρίζει πίσω για μια τελευταία ματιά στο μονοπάτι. «Σταματήστε!» φωνάζει ελαφιασμένη. «Έρχεται! Έρχεται!» «Είναι 2!» φωνάζει κάποιος. Τα παιδιά βλέπουν και δεν πιστεύουν στα μάτια τους. «Ο μπαμπάς και ο παππούς ο πείσμονας, αν είναι δυνατόν!» Ο τελευταίος σηκώνει τη μαγκούρα του από μακριά και τους χαιρετάει. Όλο χαρά τρέχουν προς το μέρος του και πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο πείσμονας μένει για αρκετή ώρα στην αγκαλιά του πατέρα του. «Σε περιμέναμε», λέει η μάνα, «έστω και την τελευταία στιγμή, σε περιμέναμε». «Ο παππούς ήθελε να έρθει μαζί σας και τον έφερα ως εδώ». «Δηλαδή εσύ δεν θα έρθεις?» Όλοι κρέμονται από τα χείλη του. «Εγώ είμαι ένας γνήσιος αιγοπολίτης. Δεν μου ταιριάζει να το βάλω στα πόδια. Κάτι με κρατάει εδώ». «Μόνο το μεγάλο σου εγώ σε κρατάει εδώ, Αλαζόνα. Βάζεις το εγώ σου πάνω από την οικογένειά σου», του λέει η γυναίκα του πικραμένη. «Καλύτερα να πηγαίνετε. Μάλλον ο Θεός σου, πείσμονα, δεν με θέλει μαζί σας». «Δεν φτάνει να θέλει μόνο ο Θεός, πατέρα. Πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος». Τους αγκαλιάζει έναν έναν και τους αποχαιρετά. «Φταίω εγώ», λέει ο παππούς, «που έστω και τώρα δεν σου ανοίγω το κεφάλι με αυτήν εδώ τη μαγκούρα». Τα παιδιά, χωρίς να πούν τίποτα άλλο, πιάνουν τον παππού και ξεκινούν. Η κυρά Καινοδοξία κοιτάζει τον άντρα της δακρυσμένη. «Πάντα θα σε περιμένουμε», του λέει.
Δεν ξέρω, ίσως κάποτε το αποφασίσω. Θα ζούμε με αυτή την ελπίδα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και για την πανίσχυρη ίση ο αόρατος θεός της έγινε φιάλτης. Άρχισε να μιλάει και να φωνάζει μόνη της. Χτυπάει τις γροθιές της και δέρνει τον αέρα. Σιγά σιγά έγινε μισότρελη και ακόμα προσπαθεί να τον νικήσει. Και την επόμενη φορά θα δούμε και το τέλος αυτού του τόσο όμορφου διδακτικού βιβλίου. Πάμε όμως τώρα μετά το βιβλίο μας να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Επειδή ο Χριστός είναι η όντως ζωή, τότε και η δική μας εν Χριστώ ζωή είναι η αληθινή ζωή. Μέγας Βασίλειος. Δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Είναι όντως συγκλονιστικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Μου αναπτέρωσες πολύ το κουράγιο και με έκανες να σχυρτώ από χαρά, γιατί αφού μου ανήγγειλες τα δυσάρεστα, πρόσθεσες τη φράση που πρέπει να λέμε σε όλα όσα συμβαίνουν. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, δηλαδή δόξα στον Θεό για όλα. Αυτή η φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για τον διάβολο. Είναι πολύ μεγάλη για αυτόν που την λέει σε κάθε κίνδυνο, προϋπόθεση ασφάλειας και ευχαρίστησης. Γιατί μόλις την απαγγείλει κανείς, αμέσως διασκορπίζεται το σύννεφο της λύπης. Μην πάψεις να την λες και να ασκείς και τους άλλους αυτό. Έτσι και η φουρτούνα που μας βρήκε και αν ακόμη γίνει μεγαλύτερη, θα μεταβληθεί σε γαλήνη. Έτσι και όσοι δοκιμάζονται θα πάρουν μεγαλύτερη αμοιβή παράλληλα προς την απαλλαγή τους από τα δεινά. Αυτή η φράση ανέδειξε τον Ιώβ νικητή. Αυτή η φράση έτρεψε σε φυγή τον διάβολο και αφού τον γέμισε από ντροπή, τον έκανε να αναχωρήσει. Αυτή είναι εξάλειψη κάθε ταραχής. Οι αξίες όλο ένα και κατεβαίνουν από το κεφάλι προς τα πόδια και μαζί του και οι μύθοι. Η σταρολατρεία από το 1910 που πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο μεταφέρθηκε στο τραγούδι γύρω στα 1950 και από τότε όλο ένα και περισσότερο στα γήπεδα. Σε λίγο οι μύθεοι θα έχουν μόνο πόδια. Ραφαηλίδης.

0: στη συνέχεια λοιπόν της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε μια ιστορία που έχει πάλι σχέση και πρωταγωνιστικό ρόλο ο Δαβίδ. Αυτή τη φορά θα πούμε και για ένα άλλο πρόσωπο πέρα από τον Δαβίδ, θα μιλήσουμε και για τον Ιωνάθαν. Δαβίδ και Ιωνάθαν λοιπόν, για να δούμε. Έχετε ακούσει παιδιά για συλλέκτες πολύτιμων λίθων? Είχα ακούσει για κάποιον συλλέκτη ότι κατάφερε να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του με ένα πολύ σπάνιο πέτρωμα. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα πρόσεχε να μην το χάσει. Για ένα τέτοιο πολύτιμο πετράδι, για ένα θησαυρό ανεκτίμητο θα σας μιλήσω σήμερα παιδιά, πιο πολύτιμο και από το ακριβό πετράδι του συλλέκτη. Θα μιλήσουμε παιδιά μου για τον θησαυρό της φιλίας. Θα σας παρουσιάσω δύο φίλους που συνδέθηκαν με φιλία αληθινή, δυνατή και ισόβια. Μια φιλία που κράτησε και μετά τον θάνατο του ενός φίλου. Τον έναν από τους δύο φίλους, όπως είπαμε, το γνωρίζετε. Είναι ο Δαβίδ, το παιδί που αγαπούσε πολύ τον Θεό και έγραφε γι' αυτό τραγούδια. Στο παλάτι λοιπόν του βασιλιά Σαούλ, όπου τον οδήγησε το σχέδιο του Θεού, γνωρίστηκε με τον γιο του βασιλιά, τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν εκτίμησε τον Δαβίδ για την πίστη του στο Θεό και για την αρετή του. Και ο Δαβίδ θέλησε να έχει φίλο του τον Ιωνάθαν, όχι γιατί ήταν βασιλόπουλο, αλλά γιατί ήταν και αυτός πιστό παιδί του Θεού. Συνδέθηκαν λοιπόν οι δυο τους με μια πολύ γερή φιλία. Και όταν ο Δαβίδ πέτυχε κάποιες θριαμβευτικές νίκες, ο Ιωνάθαν χαιρόταν και καμάρωνε για τις νίκες του φίλου του, σαν να ήταν δικές του. Του χάρισε μάλιστα τον μανδύα του, το ξύφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ενώ όμως ο Ιωνάθαν δεν ζήλευε, αλλά αγαπούσε το φίλο του Δαβίδ, ο βασιλιάς Σαούλ άφησε να ριζώσει στην καρδιά του το σουβλερό αγκάθι του φθόνου. Υπέφερε όταν άκουγε το λαό να αποδίδει τιμή και δόξα στον Δαβίδ. Φοβόταν μήπως τον νεαρό τσοπανόπουλο της Βιθλέμ του πάρει τον θρόνο. Και έφτασε στο σημείο να θέλει να τον σκοτώσει. Ο Ιωνάθαν δεν φοβήθηκε μήπως χάσει το θρόνο? Όχι, καθόλου δεν τον επηρέασε ο πατέρας του. Αντίθετα, μιλούσε πάντοτε με τα καλύτερα λόγια για τον Δαβίδ. Του άρεσε να πλέκει με εγκόμιο του φίλου του, να πενεύει τα χαρίσματά του, να διηγείται τα λαμπρά κατορθώματά του. Και δεν έκανε ευκαιρία να τον υπερασπίζεται. «Γιατί δεν ήρθε στο τραπέζι ο γιος του Ιεσέ ούτε χθες ούτε σήμερα?» ρώτησε μια μέρα ο Σαούλ τον Ιωνάθαν. «Του έδωσα άδεια να πάει μέχρι τη Βιθλέμ», απαντάει ο Ιωνάθαν. Ο Σαούλ γίνεται έξαλλος και του λέει: «Ακόμη δεν κατάλαβες ότι πρέπει να λείψει από τη μέση αυτός ο μεγάλος εχθρός. Όσο αυτό ζει, ο θρόνος είναι χαμένος για σένα», φωνάζει οργισμένος. «Μα τι κακό έκανε?» ρωτά ο Ιωνάθαν. Αντί για άλλη απάντηση, ο πατέρας του αρπάζει αγριεμένος το δόρυ του για να το χτυπήσει. Ο Ιωνάθαν αναπηδά και σώζεται. Φεύγει με βαριά καρδιά, πολύ λυπημένος. Κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο παλάτι ο αγαπημένος του φίλος, διότι κινδυνεύει η ζωή του. Την άλλη μέρα το πρωί, μαζί με ένα νεαρό δούλο, ο Ιωνάθαν βγαίνει στον κάμπο. Ήταν εκεί κρυμμένος ο Δαβίδ. «Τρέξε», λέει ο Ιωνάθαν στο δούλο του, «να βρεις και να μου φέρεις τα βέλη που ρίχνω με το τόξο μου». Τρέχει ο δούλος και ο Ιωνάθαν φωνάζει δυνατά: «Τρέχα γρήγορα, μη σταματάς». Ο Δαβίδ που τον άκουσε κατάλαβε. Είχαν συνεννοηθεί πως αν ακούσει αυτή τη συστηματική φράση σημαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει το γρηγορότερο να φύγει μακριά. Ο δούλος αφού μάζεψε τα βέλη γυρνά πίσω στην πόλη. Ο Ιωνάθαν μένει να αποχαιρετήσει ίσως για πάντα το φίλο του. Βγαίνει από την κρυψώνα του ο Δαβίδ και τρεις φορές προσκυνά το γιο του βασιλιά Σαούλ, το φίλο του τον αγαπημένο, για να του αποδώσει τη βασιλική τιμή. Ο Ιωνάθαν τον κλείνει στην αγκαλιά του. και οι δυο ξεσπούντισαν αθλητά. Έκλαιγαν για πολλή ώρα. Είχε φτάσει η στιγμή να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον και τους τύχιζε πολύ αυτός ο χωρισμός. Με δάκρυα στα μάτια δίνουν μια ιερή υπόσχεση να μείνουν για πάντα φίλοι, φίλοι και μετά τον θάνατο. «Πήγαινε στο καλό Δαβίδ», του λέει ο Νάθαν. «Ο Κύριος είναι μάρτυρας της ιερής φιλίας μας. Παντοτινά θα είμαστε φίλοι και εμείς και τα παιδιά μας». Από εκείνη τη μέρα πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Δαβίδ μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες εξαιτίας της κακίας του Σαούλ. Η ανεξίκακη καρδιά του όμως πάντοτε τον συγχωρούσε. Ήταν κυνηγημένος ακόμη από τον βασιλιά όταν έμαθε την είδηση. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν μαζί σε μια μάχη. «Πόνεσε τόσο πολύ ο Δαβίδ, έχει σε δάκρυα πικρά», νίστεψε και άφησε τον πόνο της καρδιάς του να ξεχυλήσει, να γίνει θρήνος για τους αγαπημένους του. Να, με ποια λόγια του θρήνησε. «Πώς έπεσαν οι δυνατοί, ας μην το μάθουν οι εχθροί, στο μέρος όπου έπεσαν δροσιά, ποτέ να μην κατέβει». Ποτέ δεν αστοχούσε το τόξο του Ιωνάθαν και το σπαθί του βασιλιά Σαούλ. Σαούλ και Ιωνάθαν, αγαπημένοι και κλεκτοί, ούτε ο θάνατος σας χώρισε. Σαν τους αετούς γοργοί και ισχυροί σαν τα λιοντάρια, πώς έπεσαν οι δυνατοί. «Πονώ για σένα, αδερφέ μου Ιωνάθαν, φίλε μου πολύ αγαπημένε». Μα δεν έμεινε μόνο να θρηνεί ο Δαβίδ. Όταν ανακηρύχθηκε βασιλιάς, έψαξε να βρει ποιος απέμεινε από την οικογένεια του Σαούλ. Θέλησε να δείξει την εύνοιά του για χάρη του φίλου του Ιωνάθαν. Δεν ξέχασε την υπόσχεση που του είχε δώσει, να μείνουν φίλοι για πάντα, ακόμη και μετά τον θάνατο. Ο φίλος πέθανε, η φιλία όμως όχι. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι από την οικογένεια του Σαούλ όλοι έχουν πεθάνει εκτός από τον Μεφιβοστέ, ένα γιο του Ιωνάθαν ανάπηρο και στα δυο του πόδια. «Για δέστε παιδιά τι συγκινητικό, ο Δαβίδ στέλνει υπηρέτες να οδηγήσουν τον Μεφιβοστέ στο παλάτι. Δίνει εντολή να τρώει καθημερινά μαζί του στο ίδιο βασιλικό τραπέζι και επιπλέον του παραχωρεί όλα τα χωράφια του παππού του Σαούλ. Ο ανάπηρος γιος του Ιωνάθαν έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σαν να ήταν γιος του Δαβίδ». Φάνηκε παιδιά μου στα αλήθεια πιστός φίλος ο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν είχε κάνει καλή επιλογή. Άξιζε να κάνει έναν τέτοιο φίλο. Θυμάστε παιδιά γιατί τον διάλεξε για φίλο του. Θαύμασε τον Δαβίδ για την πίστη του και για την αρετή του. Εσείς άραγε, με τι κριτήρια διαλέγετε τον φίλο σας? Κοιτάζετε την εξωτερική του εμφάνιση, τα μοντέρνα ρούχα, το χιούμορ, τα ταλέντα του? Αν είναι ευχάριστος στην παρέα, αν είναι καλός μαθητής, αν έχει μορφωμένους γονείς? Ο Ιωνάθαν διάλεξε για φίλο του το πιστό και ενάρετο παιδί του Θεού. Ψάξτε να βρείτε κι εσείς ένα τέτοιο παιδί που να αγαπά τον Θεό και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό το παιδί αξίζει να γίνει φίλος σας, δεν θα προδώσει ποτέ τη φιλία σας. Οι φίλοι μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας παιδιά. Κάποια παιδιά από σας, ενώ ήταν πολύ καλά, δεν πρόσεξαν. Έμπλεξαν με κακές παρέες και αυτές οδήγησαν τα βήματά τους σε άσχημα μονοπάτια. Τα απομάκρυναν από το κατηχητικό, από την εκκλησία και τα παρέσυραν στην αμαρτία. Γι' αυτό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχεται και που θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ευκαιρίες για να βρεθείτε με τους παλιούς σας φίλους ή για να κάνετε νέες φιλίες, προσέξτε ποιους φίλους θα διαλέξετε. Και για να σας βοηθήσω, θα σας δώσω έναν δεκάλογο του καλού φίλου. Ένας φίλος είναι καλός όταν αγαπά τον Θεό και εκκλησιάζεται. Σέβεται τους γονείς του και τους γονείς μου και δεν ζητά να κάνουμε τίποτα κρυφό από αυτούς. Δεν με συμβουλεύει να λέω ψέματα, αλλά είναι και ο ίδιος ειλικρινής. Δεν με καλεί σε άσχημες διασκεδάσεις. Είναι ευγενικός και δίκαιος. Δεν λέει απρεπές κουβέντες, ούτε κάνει αισχρές χειρονομίες. Δεν απαιτεί να γίνεται πάντα ό,τι θέλει αυτός. Είναι εξυπηρετικός και πρόθυμος να βοηθά, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Δεν είναι φθονερός, αλλά χαίρεται και με τη δική μου πρόοδο. Δεν θέλει να έχουμε αποκλειστικά αυτόν μόνο φίλο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ενδεκάλογος για το πώς θα πρέπει να είναι ένας καλός φίλος, ένα φίλος του Χριστού. Είναι σπουδαίο δώρο να έχετε ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας, παιδιά, γιατί η φιλία πρέπει να έχουμε, είπαμε, πρώτο φίλο τον ίδιο τον Χριστό και ο φίλος μας να μοιάζει στη συμπεριφορά και στη ζωή του τη ζωή που έκανε και ο ίδιος ο Χριστός μας. Και με αυτά τα κριτήρια εύχομαι και εσείς, και εύχομαι από καρδιάς όσοι αναζητάτε έναν τέτοιο φίλο, όσοι έχετε ανάγκη από ένα τέτοιο φίλο και σας λείπει, να το κάνετε έτοιμα στην προσευχή σας για να σας στείλει κάποια στιγμή ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας. Γιατί η φιλία είναι μεγάλο δώρο που μας το δίνει ο Θεός. Προσέξτε και πιστεύω ότι εάν πραγματικά το θέλετε, ο Θεός θα σας δώσει στη ζωή σας ένα πραγματικό φίλο που θα είναι η αναπνοή σας, θα είναι η ανάπαυσή σας, θα είναι η στοργή σας, θα είναι ένα στήριγμα στη ζωή σας και ποτέ δεν θα το μετανιώσετε κάνοντας μια τέτοια φιλία, ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους στην απόκτηση ενός τέτοιου φίλου, και αν ήδη έχετε κάποιον τέτοιο φίλο, να τον εκτιμάτε, να τον αγαπάτε αληθινά με την αγάπη του Χριστού και να συνεχίσετε να είστε κοντά του. Γιατί η φιλία είναι ένα πολύτιμο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη ζωή μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να ευχαριστήσουμε ακόμη και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Κέσαρας ο Αύγουστος εκείνες τις ημέρες εξέδωσε διάταγμα όλοι να απογραφούνε. Ήταν η πρώτη απογραφή που είχε γίνει ως τότε. Σαν ήταν ο Κυρίνιος έπαρχος της Συρίας. Εκεί πηγαίνανε λοιπόν όλοι να απογραφούνε στον τόπο της καταγωγής που είχε ο καθένας. Και εις την πόλη Ναζαρέτ που ήταν στην Γαλιλαία, μια πόλη που υπαγότανε κι αυτή στην Ιουδαία, ανέβηκε και ο Ιωσήφ εις του Δαβίδ την πόλη, που Βηθλεέμ τη λέγανε, να απογραφεί κι εκείνος, καθότι καταγότανε από του Δαβίδ το γένος. Εκεί λοιπόν βρισκότανε κι η Μαριάμ μαζί του, που ήταν ήδη έγκυος και ήτανε μνηστή του. Και τον καιρό που ήτανε αυτή σε αυτά τα μέρη, ήρθε η ώρα της Μαριάμ και έπρεπε να γεννήσει. Και ο πρωτότοκος της γιος ήρθε σε αυτή τη ζήση. Στα χέρια της τον εκρατεί, καλά τον σπαργανώνει και έπειτα ένα παχνί βρίσκει και τον ξαπλώνει, γιατί μέρος δεν βρήκανε μέσα στο πανδοχείο.

άγγελοι εμφανίστηκαν και στους βοσκούς μιλήσαν. Κάποιοι βοσκοί βρισκόντουσαν κοντά στα μέρη εκείνα και έμεναν εις την ύπαιθρο και φύλαγαν τη νύχτα με βάρδιες το κοπάδι τους που είχανε με ζώα. Σ' αυτούς παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και με λαμπράδα θεϊκή όλους τους περιβάλλει. Εκείνοι κατατρόμαξαν, μα ο άγγελος τους λέει: «Ποιμένες μην τρομάζετε, ποιμένες μη φοβάστε. Σας φέρνω είδηση καλή που μέλει να γεμίσει με ανυπέρβλητη χαρά ολόκληρη την κτήση. Και λέω σας πως σήμερα εις του Δαβίδ την πόλη γεννήθηκε σαν νιό παιδί για εσάς ένα σωτήρας. Εκείνος είναι ο Χριστός, αυτός και ο Κύριός σας. Και για να τον γνωρίσετε, σας δίδω ένα σημάδι. Θα βρείτε νεογέννητο, βρέφος σπαργανωμένο. Σε ένα παχνί θα βρίσκεται κι μέσα ξαπλωμένο». Τότε κοντά στον άγγελο έξαφνα ένα πλήθος παρουσιάστηκε στρατιά υπέρλαμπρων αγγέλων και λέγανε και ψάλανε και τον Θεό υμνούσαν. «Δόξα στον ύψιστο Θεό και επί γης ειρήνη και στους ανθρώπους εύνοια σωτήρια να γίνει». Σαν έφυγαν οι άγγελοι και πήγανε στα ουράνια, είπαν αμέσως οι βοσκοί ο ένας προς τον άλλον: «Ας πάμε ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που γίναν, που μας τα έκανε γνωστά ο Κύριος με αγγέλους». Τρέχοντας ήρθαν και έβρικαν τη Μαριάμ Λεχώνα, τον Ιωσήφ και το παιδί το νέο γεννημένο να βρίσκεται σε ένα παχνί και να είναι ξαπλωμένο. Όταν τους είδαν κάθισαν, με λεπτομέρειες κύπαν όσα τους είπε ο άγγελος για το παιδί ετούτο. Όλοι αυτοί που ακούσανε αυτή την ιστορία εμείνανε κατάπληκτοι και ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που οι βοσκοί σ' αυτούς εξιστορήσαν. Η Μαριάμ εκράταγε όλα αυτά τα λόγια μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα συχνοσκεφτόταν. Οι δε βοσκοί γυρίσανε πίσω δοξολογώντας, κυμνολογώντας τον Θεό για όλα αυτά που ακούσαν. Μακίδανε τα μάτια τους και το διαπιστώσαν ότι τα πάντα ήτανε πραγματοποιημένα ως απ' το στόμα τ' άγγελου ήτανε υπομένα.

Ιησούς εις το ναό περιτομή λαμβάνει. Αφού συμπληρωθήκανε οι πρώτες 8 μέρες, εκάνανε περιτομή εις το παιδί και δώσαν το όνομα που Ιησούς είχε ονομασμένο ο άγγελος πριν συλληφθεί στις μάνας του τη μήτρα. Όταν και οι μέρες πέρασαν για τον καθαρισμό τους, όπως ορίζει ο Μωυσής και γράφει μες στο νόμο, φέραν στα Ιεροσόλυμα το νιό παιδί να δώσουν στον Κύριο ύψιστο Θεό να το αφιερώσουν. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, όταν πρωτότοκο παιδί γεννήσει μια γυναίκα κι είναι αγόρι, στο Θεό είναι αφιερωμένο. Και πάλι με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, πρέπει να γίνει προσφορά που θα είναι για θυσία ένα ζευγάρι τριγωνιών ή 2 περιστεράκια.

θάνατο δεν επρόκειτο εκείνος να γνωρίσει. Το πνεύμα τότε το Άγιο εκείνον κυβερνάει και στου ναού το ιερό του υπέδειξε να πάει. Τότε οι γονείς του Ιησού μικρό παιδί τον φέραν να κάνουν ό,τι όριζαν τα έθιμα του νόμου. Ο Σιμεών τον Ιησού στην αγκαλιά του παίρνει και τον Θεό εδόξασε και αναφωνεί και λέει: «Τώρα μπορείς τον δούλο σου, Κύριε, να αφήσεις και από την επίγεια ζωή πλέον να απολύσεις και να πεθάνω ειρηνικά όπως μου είχες τάξει, που το σωτήρα έχουν πια τα μάτια μου κοιτάξει και που για όλους τους λαούς τον έχεις ετοιμάσει και θα είναι φως πνευματικό στα έθνη που θα λάμψει και το λαό σου Ισραήλ εκείνος θα δοξάσει». Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ είχαν πολύ θαυμάσει για όσα λόγια θαυμαστά υπόθηκαν για εκείνον. Ο Σιμεών τους ευλογά και έπειτα εστράφει εις τη μητέρα του Ιησού, τη Μαριάμ, και είπε: «Αιτία θα γεννεί αυτός για να καταστραφούνε και να σωθούνε, λέγω σας, πολλοί Ισραηλίτες. Θα γίνει αντιλεγόμενο για αρκετούς σημείο και αιτία να φανούν πολλών οι αληθινές διαθέσεις. Όσο για σένα, Μαριάμ, ο πόνος που θα ζήσεις μες στην καρδιά σαν δίκοπο μαχαίρι θα το νιώσεις για όλα όσα πρόκειται να ζήσει το παιδί σου». Εις τα Ιεροσόλυμα εζούσε μια γυναίκα που ήτανε προφήτισσα και την έλεγαν Άννα. Ήτανε κόρη του Φανουήλ απ' του Ασύρ το γένος και ήτανε σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Έζησε με τον άντρα της 7 μονάχα χρόνια και ακόμη χείρα που ήτανε στα 84 της απ' το ναό δεν έφευγε και ήτανε νύχτα μέρα στο ιερό και νίστευε και όλο προσευχόταν και στον Θεό απέδιδε την πρέπουσα λατρεία. Αυτή παρουσιάστηκε σε αυτούς την ώρα εκείνη. Δοξολογώντας τον Θεό για το παιδί μιλούσε σε όσους στην Ιερουσαλήμ την πόλη τότε ζούσαν και την Αγία Λύτρωση να'ρθεί προς καρτερούσαν.

γυρίσανε στη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Σαν κάναν όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γυρνάν στην πόλη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Περνά ο καιρός και ο Ιησούς αυξάνει, μεγαλώνει. Το πνεύμα που είχε μέσα του συνέχεια δυναμώνει. Κι ήταν γεμάτος μέσα του δύναμη και σοφία, κι η χάρη του ύψιστου Θεού βρισκότανε μαζί του.

ο Ιησούς εις το ναό στα 12 του χρόνια. Εις τα Ιεροσόλυμα κάθε χρονιά πηγαίναν και οι γονείς του Ιησού για τη γιορτή του Πάσχα. Σαν έφτασε ο Ιησούς στα 12 του χρόνια, εις τα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή ανεβήκαν, όπως το συνηθίζανε οι Ιουδαίοι τότε. Όταν τελείωσε η γιορτή και επιστρέφαν πίσω, ο Ιησούς που ήταν παιδί στον Ιεροσολύμον την πόλη μόνος έμεινε, χωρίς να αντιληφθούνε ο Ιωσήφ και η μάνα του πως δεν ήταν κοντά τους. Νομίζοντας πως βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος, περπάτησαν ανήσυχοι μια μέρα μες στο δρόμο και έπειτα αρχίσανε να τον αναζητούνε ανάμεσα σε συγγενείς και σε γνωστούς που είχαν. Όμως δεν τον ευρήκανε και πάλι πήγαν πίσω, εις τα Ιεροσόλυμα να τον αναζητήσουν. Ύστερα τον ευρήκανε μετά από 3 ημέρες να είναι μέσα στο ναό όμορφα καθισμένος και ανάμεσα να βρίσκεται στους νομοδιδασκάλους να τους ακούει και αυτός να κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν μέναν εκστασιασμένοι που ήταν τόσο συνετός και έδινε απαντήσεις. Μόλις τον είδανε εκεί απόρρισαν μαζί του και τον ρωτά η μητέρα του που είχε ανησυχήσει, «Γιατί παιδί μου το έκανες σε μας αυτό το πράγμα? Και ο πατέρας σου και εγώ είχαμε αγωνία και σε αναζητούσαμε σε όλη τη συνοδεία». Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους γονείς του, «Γιατί με αναζητούσατε με τέτοια αγωνία? Δεν ξέρατε πως έπρεπε να είμαι στο πατρικό μου?» Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Κατέβη κι ήρθε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ μαζί τους και κάνοντας υπακοή μεγάλωνε κοντά τους. Κι η μάνα του εκράταγε και φύλαε στην καρδιά της τα λόγια που άκουσε από αυτόν κι όσα σε εκείνην είπε. Ο Ιησούς μεγάλωνε, πρόκοβε στη σοφία και όλους με τη χάρη αυτή που είχε ευχαριστούσε ανθρώπους, μα και τον Θεό συνάμα ευαρεστούσε.

Κεφάλαιο τρίτο. Το κήρυγμα του πρόδρομου και βαπτιστή Ιωάννη. 15ος ήτανε χρόνος της βασιλείας του Κέσαρα Τιβέριου που ήταν αυτοκράτορ, και ηγεμόνας ήτανε ο Πόντιος Πιλάτος που τότε ηγεμόνευε στη γη της Ιουδαίας. Τετράρχης τότε ήτανε στη Γαλιλαία ο Ηρώδης, στη χώρα Τραχονίτιδας και αυτή της Ιτουραίας. Αφέντευε ο Φίλιππος που ήταν αδελφός του. Της χώρας της Αβυλινής ήταν ο Λυσανίας. Τότε αρχιεράτευαν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε εδόθηκε εντολή από τον Θεό και Κύριο στου Ζαχαρία τον ιό που λέγαν Ιωάννη, που τότε ήταν στην έρημο, κι έτσι αυτός επήγε σε όλα τα περίχωρα του ποταμού Ιορδάνη και στους ανθρώπους κήρυτε για να μετανοήσουν και έπειτα να βαπτιστούν για να συγχωρεθούνε οι αμαρτίες που έκαναν, κι ως ήτανε γραμμένο και πριν αιώνες είπεν ο προφήτης Ισαΐας. Μία φωνή στην έρημο στεντόρια φωνάζει: «Το δρόμο για τον Κύριο, λέει σας, ετοιμάστε. Τα μονοπάτια ισιώσετε, εκείνος να περάσει. Φαράγγια θα γεμίσουνε, βουνά θα χαμηλώσουν. Δρόμοι στραβοί και με στροφές, ίσχυοι θα γίνουν τότε. Και στράτες κακοτράχαλες, οδοί θα γίνουν λίες. Τότε ο κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία, τη σωτηρία που ο Θεός μονάχα του προσφέρει». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πηγαίναν κοντά σε αυτόν και ζήταγαν το βάπτισμα αναλάβουν: «Φιδιού οχιάς γεννήματα, ποιος άραγε σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε απ' του Θεού το δίκιο, που εις τον κόσμο τούτο εδώ σύντομα πλησιάζει? Καντ' έργα που αρμόζουνε σ' άνθρωπο μετανοίας, και μην αρχίσετε ξανά να λέτε μεταξύ σας: εμείς από τον Αβραάμ καταγωγή κρατούμε. Βέβαιοι να είστε πως ο Θεός ακόμη και από τις πέτρες τούτες εδώ που βλέπετε πως δύναται να κάνει απόγονους του Αβραάμ με δίχως δυσκολία. Ήδη η αξίνα βρίσκεται εις των δεντρών τη ρίζα. Το κάθε άκαρπο δεντρί θα κόβεται από τη βάση και στη φωτιά θα ρίχνεται μετά για να το καύσει. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε?» οι όχλοι τον ρωτούσαν. Και εκείνος τους απάνταγε: «Όποιος ανάμεσά σας έχει περίσσιο ένδυμα, ας δώσει όποιου δεν έχει, και όποιος περίσσια έχει τροφή, το ίδιο πάλι ας κάνει». Μα και τελώνες ήρθανε εκεί να βαπτιστούνε και τούπαν: «Τι να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Και εκείνος αποκρίθηκε και απαντά σε εκείνους: «Να μην ζητάτε πιο πολλά από όσα ορίζει ο νόμος». Ακόμη τον ρωτούσανε και κάποιοι στρατιώτες: «Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Κι είπε: «Μην παίρνετε λεφτά ποτέ από κανέναν, με κατηγόριες ψεύτικες και με συκοφαντία, ούτε να παίρνετε λεφτά ποτέ ασκώντας βία, μα να αρχίστε στο μισθό που παίρνετε μονάχα». Καθώς περίμενε ο λαός και σκέφτονταν οι πάντες μέσα τους για τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός που πάντα περιμέναν, εκείνος τότε απάντησε σε όλους και τους λέει: «Εγώ εσάς με το νερό βαπτίζω, όμως τώρα έρχεται αυτός που πιο ισχυρός είναι από εμένα, που εγώ δεν είμαι ικανός να πιάσω και να λύσω, ούτε και εκείνο το λουρί απ' τα υποδήματά του. Με Άγιο Πνεύμα και φωτιά αυτός θα σας βαπτίσει. Εκείνος εις το χέρι του κρατεί το λιχνιστήρι να κάνει ξεκαθάρισμα στου κόσμου του αλώνι, και μες στην αποθήκη του να βάλει το σιτάρι. Τα χειρό όμως με φωτιά άσβεστη θα το κάψει». Πολλές και άλλες προτροπές
κήρυτε στο λαό του και σ' όλους έκανε γνωστό το Ευαγγέλιο του. Ο Ιωάννης ήλεγχε Ηρώδη τον τετράρχη, που είχε για γυναίκα του αυτή του αδελφού του και που εκείνης το όνομα ήταν Ηρωδιάδα, καθώς και για άλλες πάμπολες παράνομες του πράξης. Γι' αυτή και για άλλες αφορμές τότε αποφασίζει ο Ηρώδης εις τη φυλακή να κλείσει τον Ιωάννη.

Ιησούς προσέρχεται και βάπτισμα λαμβάνει. Βαπτίστηκε και ο Ιησούς σαν βαπτιστήκαν όλοι. Και όταν προσευχότανε, ο ουρανός ανοίγει και κατεβαίνει πάνω του το Άγιο το Πνεύμα με μία ορατή μορφή, ως σαν το περιστέρι. Τότε φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να λέει: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός και εκλεκτός μου».

η γενεά του Ιησού από παππού προς πάππου. Αυτός ήταν ο Ιησούς που στο ξεκίνημά του 30 ήτανε χρονών κάπου σε ηλικία, καθώς νομίζαν του Ιωσήφ πως ήτανε ο γιος του, του Ηλί, Ματθάν, Λεβί, Μελχή, Ιωαννά και ακόμη, του Ιωσήφ, του Ματαθιού, Αμός, Ναούμ και ακόμη, Εσλίμ, Ναγκέ και του Μαάθ, Ιού του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά και ακόμη, του Ιωαννάν, γιου του Ρισά, Ιού του Ζωροβάβελ, Σαλαθιήλ, Νηρή Μελχή, Αδί, Κοσάμ και ακόμη, του Ελμοδάμ, του Ιρ Ιωσή, Ιού του Ελιέζερ, του Ιωρίμ και του Ματθάτ, Λεβί και Σιμεώνος, Ιούδα, Ιωσήφ, Ιωνά, Ελιακίμ και ακόμη, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, Δαβίδ, Ιεσέ, Βοόζ, Σαλμών, του Ναασών και ακόμη, Αμιναδάβ, Αράμ, Ιωράμ, Εσρόμ, Φαρές, Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, Ναχόρ, Σερούχ, Ραχάβ, Φαλέκ, Έβερ, Σαλά και ακόμη, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του γιου του Νόε, του Λάμεχ, του Πολύχρονου που λέγαν Μαθουσάλα, Ενόχ, Ιάρεδ, Μαλελεήλ, του Καϊνάν και ακόμη, του Ενός, του Σιθ και του Αδάμ και του Θεού εν τέλει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που γεννήθηκαν για να κάνουν αθλητισμό, που ζουν για τον αθλητισμό και από τον αθλητισμό και που η ηλικία δεν είναι ποτέ εμπόδιο, αφού τα μόνα εμπόδια που έμαθαν είναι αυτά στα αγωνίσματα του στίβου. Κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν να βαδίζουν στο μονοπάτι της ζωής, αφού έχουν κάνει το βάδιν τρόπο ζωής.

Για όσους δεν γνωρίζουν το αθλητικό running, θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα, το οποίο κάποιοι ενδεχομένως να το έχουν παρεξηγήσει, γιατί όταν λέμε running, εννοούμε τρέξιμο, γρήγορο τρέξιμο, βαδίζοντας, το οποίο όμως έχει ορισμένους κανόνες και επιβάλλονται σε αυτό το άθλημα και αυστηρές ποινές. Δηλαδή θα πρέπει ο αθλητής, όταν αγωνίζεται σε αυτό το άθλημα, να μην σηκώνει τα πόδια του από το έδαφος και όταν τρέχει, το ένα γόνατο να είναι σε ευθεία γραμμή και το άλλο λυγισμένο. Να μην λυγίζει και τα δύο γόνατα. Το επέλεξε το βάδιν, γιατί παλαιότερα είχα λάβει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες. Έτρεχα στα 800 μέτρα, στα 1500, στα 5000, 10000. Έχω λάβει μέρος και σε 5 μαραθώνιους, 4 εντός και ένα εκτός Ελλάδος στη Ρώμη. Αλλά ύστερα από ένα ατύχημα που είχα στο γόνατό μου, αναγκάστηκα να περιορίσω τις αθλητικές μου δραστηριότητες και έκριτα ασχολούμαι μόνο με το βάδιν.

0: Είναι και κάποιοι άνθρωποι που στάθηκαν άτυχοι από πολύ μικρή ηλικία και κλήθηκαν να κερδίσουν τη ζωή. Που ξεκίνησαν τον αθλητισμό γιατί είχαν το ταλέντο και συνέχισαν γιατί είχαν καταλάβει πως η ζωή τους έστειλε το μήνυμα να συνεχίσουν.
1: Τώρα πια είμαι 39 ετών, συνεχίζω τον αθλητισμό πέρα από τα 2 χρόνια δηλαδή που ήταν η δύσκολη εποχή του καρκίνου με 3 χειρουργία, με 33 επεμβάσεις, έχασα το έναν εχθρό, είχα τον τράχυλο της μήτρας. Δόξα τω Θεώ, ο αθλητισμός μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω να ζω και να προσπαθώ να βελτιώνομαι και να είμαι όρθια. Γιατί ήμουν σε ένα κρεβάτι, είχα ηλιοστομία, κόψαμε το έντερο, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό μπορώ πλέον να λέω ότι τα κατάφερα, ζω, με στήριξαν και όχι, και θεραπείες που χρειάστηκε να κάνω, οι γονείς μου, ο συντροφός μου. Και παροτρύνω όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, γιατί ο διαχρονικός αθλητισμός είναι αυτό. Να μπορείς να αθλείσαι όπως μπορείς. Μπορείς να περπατάς, μπορείς να κάνεις βάδιν, μπορείς να κολυμπάς, για να έχεις υγεία. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκα με την ομάδα μου του Μήνος Παιδάς στο πρώτο μου βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι, που κέρδισα τα 100 μέτρα. Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο που προερχόμενη από τον καρκίνο ήταν για μένα συγκλονιστικό. Δεν το περίμενα ούτε εγώ φυσικά. Είδα ένα καινούριο μέρος γιατί δεν είχα ταξιδέψει στο εξωτερικό ποτέ. Ήταν η πρώτη μου φορά. Ξετρελάθηκα με το μέρος, ήταν τόσο γραφικό, τα κτίρια. Ένιωθα ότι ήμουν σε ένα παραμύθι.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που η ηλικία δεν εμποδίζει να κάνουν πράγματα που υποτίθεται πως έχουν ημερομηνία λήξης. Να παίζουν ποδόσφαιρο και να τρέχουν 100 μέτρα.
2: Αλλά την εποχή εκείνη που εγώ ήμουν στην παιδική ηλικία ήταν κυρίως το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν ο στίβος. Δεν είχε ακόμα εξελιχθεί και δεν υπήρχαν και υποδομές τότε, τα χρόνια εκείνα που εγώ ήμουν στην παιδική ηλικία. Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο τότε, όχι επαγγελματικά ούτε ερασιτεχνικά. Απλώς ήμουν ποδοσφαιριστής της παρέας, της Αλάνας που λέγαμε τότε. Εκεί που συμμετείχαμε στις οργανώσεις που συμμετείχαμε, υπήρχε και ο στίβος. Εκεί ξεκίνησα λίγο να κάνω στίβο. Να κάνω 100 μέτρα και 200. Εκεί ήταν το... Κατάφερα να, έτσι να έχω μια... και ευχαρίστηση σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις μου, αλλά μου άρεσε κιόλας η ταχύτητα. Μετά η συνεχεία εντάχθηκα στο σύλλογο του Μαγκρίτου εδώ στο Ηράκλειο, εξαιτίας της κυρίας Βαϊνά. Και από τότε και μετά, εδώ και 10-15 χρόνια, συμμετέχω σε όσο μου το επιτρέπουν οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλήνιο και στο εξωτερικό. Έχω πάει 1-2 φορές με το πανελλήνιο σύλλογο.
3: Ποιο άθλημα σας κέρδισε?
2: Τα 100 μέτρα. Τα 100 μέτρα που στοιχίζω και τώρα. Δηλαδή και τώρα, στην ηλικία που είμαι πλέον 70 συν.
3: Έτσι. Η αλήθεια είναι λίγο. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις πολλές φορές.
2: Ναι,
3: και
2: θα πω και κάτι το οποίο έτσι με ενθουσίασε. Στους τελευταίους Βαλκανικούς Αγώνες στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο, πήρα το χάκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα και παράλληλα. Επειδή τραυματίστηκε ένας από την ομάδα στη χιδροδρομία 4%, με φώναξαν να τρέξω μαζί τους και κάναμε βαλκανικό ρεκόρ. Με την ομάδα 4%. Αυτό ήταν μια επιτυχία η οποία έτσι, με ενθουσίασε μπορώ να πω. Για την ηλικία που είμαι, να κάνω βαλκανικό ρεκόρ στη χιδροδρομία και παράλληλα και το χάκινο μετάλλιο πήρα στα 100 μέτρα. Και στη Θεσσαλονίκη ξανά το 2015, πάλι είχα πάρει στα 100 και στα 200 χρυσό μετάλλιο στους βαλκανικούς.
3: Σε τι χρόνο κάνετε το κατοστάρι σήμερα? Η καλή σας επιδόση ποια είναι?
2: Σήμερα στα 70 ξεκίνησα, όταν έκανα, το έκανα γύρω στα 13 και κάτι. Τώρα πλέον είμαι κοντά στα 16, γιατί είμαι και 70 συν.
0: Η Γιάννα και ο Αλέξανδρος είναι 2 ακόμα μέλη ενός συλλόγου, του Συλλόγου Διαχρονικών Αθλητών Μήνος, που νιώθουν πως έχουν βρει τη δική τους όαση.
1: Όλοι οι αγώνες είναι ιδιαίτεροι, αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά στα 5 χιλιόμετρα που είχα τρέξει, που ήταν για μένα πρωτόγνωρο, δηλαδή ξαναχα πάρει μέρος σε αγώνες, να υπάρχουν κριτές, να δω και άλλους αθλητές, πολύ καταξιωμένους και αξιόλογους και από όλα σωματεία και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκείνο ήταν το καλύτερο για μένα, το καλύτερο που δεν ήξερα πότε ξεκινάμε, πότε τελειώνουμε. Ήταν για μένα έτσι η πρώτη αυτή εμπειρία. Ήτανε και όλες οι άλλες φορές είναι πάρα πολύ καλές, γιατί οι αθλητές, όλο κάτι έχεις να πάρεις από μεγάλους αθλητές και η πρόεδρος μας είναι πάρα πολύ ικανό άτομο. Και χάρη σε αυτήν είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ.
3: Εμένα με ενδιαφέρει ο στίβος κυρίως. Και όποτε μπορώ, τρέχω και σε αγώνες που γίνονται σε δρόμο κανονικά.
4: Ποια αγωνίσματα?
3: Εγώ κυρίως ασχολούμαι 800, 1500, 3 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα. Αλλά σε διεθνείς αγώνες με την εθνική ομάδα τρέχω και σκηταλοδρομία. Εμένα ειδικά, να σας πω την αλήθεια, μου μένουν όλοι οι αγώνες που έχω κάνει με την εθνική ομάδα. Όσα μετάλλια έχω κερδίσει, μου σημαίνουν το ίδιο. Γιατί κάθε φορά που ανεβαίνω στο βάθρο και αγωνίζομαι με την εθνική ομάδα, μου δίνει την ίδια συγκίνηση. Ανεξάρτητα αν είναι για 800, 1500, 3 χιλιόμετρα, δεν με ενδιαφέρει το ότι αγωνίζομαι με την εθνική ομάδα.
4: Η εθνική ομάδα προϋπήρξε, να υποθέσω, του συλλόγου του δικού σας. Έχουμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα εθνική ομάδα διαχρονικών αθλητών.
3: Ναι, φυσικά. Το διαχρονικό κίνημα στην Ελλάδα πηγαίνει σε βαλκανικούς αγώνες και πανευρωπαϊκούς πάρα πολλά χρόνια. Είναι, από ό,τι έχω δει, τουλάχιστον από το 1990 υπάρχουν τέτοιοι αγώνες. Από ό,τι έχω δει. Αλλά εγώ τότε δεν συμμετείχα τότε. Ήμουν πολύ πιο νέος.
1: Στο χωριό που μεγάλωσα, τα χρόνια μας ήταν έτσι, μας λίγο πιο πολύπλοκα. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Τα καλοκαίρια εμείς είχαμε καπνά στα μέρη μου και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να κάνω πολλές δραστηριότητες. Ερχόμενοι όμως εδώ, στο Ηράκλειο, άρχισα να ασχολούμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η φύση να τρέχω. Να τρέχω πιο πολύ στο στάδιο ή έξω στους δρόμους. Αυτό πιο πολύ το είχα έτσι με τα δρομικά αγωνίσματα.
4: Πέρα από την εθνική ομάδα, με το σύλλογο, κάποιο αγώνα, κάποιο ταξίδι που να έχετε πάει, να σας έχει μείνει κάτι?
3: Κάποιο συγκεκριμένο. Σίγουρα η πρώτη βαλκανική αγώνες που έτρεξα σαν διαχρονικός αθλητής, σίγουρα ήταν μια καινούργια εμπειρία. Αλλά γενικά θα τους έβαζα όλους. Όλους με έχουν αφήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις.
0: Φτάσαμε όμως στον άνθρωπο που ηγείται και εμπνέει σε αυτή την προσπάθεια, έχοντας βέβαια στο πλευρό της, σε αυτόν το ξεχωριστό σύλλογο, τον αγέροχο και μοναδικό Γιάννη Κυρδήμο. Σας συστήνουμε την Αθηνά Βαϊνά.
5: Το σύλλογο τον δημιουργήσαμε διότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη όλων αυτών των αθλητών στίβου που έχουν περάσει πλέον τα 35 χρόνια, να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό που αγαπούσαν από παιδιά. Δηλαδή να κάνουν τα αγωνίσματα του στίβου. Επειδή υπάρχουν σύλλογοι δρομικοί περισσότερο στο μαραθώνιο και μη μαραθώνιο, οι αθλητές που ήταν άλτες, που ήταν επικοντιστές, που ήταν αθλητές του ύψους ή δρομής, δεν μπορούσαν να κάνουν αγώνες. Οπότε δημιουργήσαμε το σύλλογο. Και τώρα πάμε πάρα πολύ καλά και με τη βοήθεια της περιφέρειας και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ μας στηρίζουν όταν κάνουμε τον καλά κάθε αρχές Νοέμβρη, νομίζω κάθε χρόνο, πανελλήνιο καλά. Έρχονται από όλη την Ελλάδα αθλητές. Είναι επίσημος αγώνας, αναγνωρίζονται τα ρεκόρ που γίνονται. Έχουμε κριτές, το photo finish λειτουργεί, επομένως αναγνωρίζονται και νομίζω ότι το απολαμβάνουν όλοι.
4: Πόσα χρόνια υπάρχει ο σύλλογος?
5: Από το 2014 νομίζω.
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βρισκόμαστε, αλλά οι σχέσεις μας πραγματικά είναι σχέσεις οικογένειας και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω, σχέσεις αγάπης.
5: Πολύ καλούς αγώνες έχουμε δει να γίνονται στο Βουκουρέστι και στη Σλοβενία. Είναι μια χώρα η οποία έχει μια τρομερή διοργάνωση, διότι ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες υπάρχει ένας χώρος κλειστός όπου οι αθλητές μπορούν να ξεκουράζονται, να μένουν, να περνάει λίγο η βροχή, η μπόρα, γιατί τα στάδια τους είναι έτσι φτιαγμένα που και να βρέξει, σε 10 λεπτά έχει φύγει το νερό της βροχής. Ενώ εδώ δεν το βλέπουμε αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στις αθλητικές υποδομές, στα αθλητικά έργα. Λείπει από την Κρήτη γενικά ένα στάδιο κλειστού στίβου. Το στάδιο κλειστού στίβου είναι 200 στίβος. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Θα μπορούσε να λειτουργεί από τις 8 το πρωί, όπως στην Κωνσταντινούπολη που είχαν πάει σε ένα βαλκανικό. Γινόταν αγώνες μικρές ηλικίες, διασυλλογικά πρωταθλήματα νέων 16 έως 18 ετών και μετά ήταν οι δικοί μας αγώνες, των βετεράνων. Ξεκινούσαμε από τις 8 το πρωί και τελειώνανε το στάδιο, λειτουργούσε μέχρι τις 11 το βράδυ. Πεντακάθαρο, μπαίναμε μέσα ξυπόλυτοι, αφήναμε τα παπούτσια έξω. Μια χώρα που πολλές φορές δεν υπολογίζουμε, η Τουρκία, και όμως έχει ένα στάδιο το οποίο μιλάει όλος ο κόσμος.

0: Ο αθλητισμός είναι μέσα στο αίμα μου. Από τότε που γεννήθηκα, δεν θυμάμαι να κάθομαι ούτε μία στιγμή χωρίς να αθλούμε. Παλαιότερα, στην εφηβική μου ηλικία, είχα ασχοληθεί με την ποδηλασία, την πυγμαχία και την ενόργανη γυμναστική. Από τότε ο αθλητισμός έγινε βίωμά μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου χωρίς να αθλείται. Ο αθλητισμός είναι το ελιξίριο της ζωής. Όποιος θέλει να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, πρέπει να αθλείται. Με το Στίβο άρχισα να ασχολούμαι από το 2012. Έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες, τόσο εντός, όσο εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος. Έχω συμμετάσχει σε πανελλήνιους, σε βαλκανικούς και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Έχω κατακτήσει 2 βαλκανικά ρεκόρ, ένα το 1918 στη Σλοβενία και ένα το 1919 στο Βουκουρέστι. Μάλιστα το ένα από τα 2 ρεκόρ το κατήχε παλαιότερα ένας Ρουμάνος και κατερρίφθη από τον υποφαινόμενο μετά από 21 χρόνια. Επίσης έχω λάβει μέρος για πρώτη φορά και στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που διεξήχθησαν πέρσι στην Πορτογαλία.
1: Η καλύτερη εμπειρία που είχα εγώ ήταν στο Βελιγράδι, έτσι. Στο στάδιο εκείνο δεν ήταν μόνο κλειστό και ήμασταν να κάνουμε τα αγωνίσματα του κλειστού, αλλά υπήρχε και χώρος έξω που κάνανε οι αθλητές τα ρηπτικά αγωνίσματα.
0: Λοιπόν.
1: Κάνανε ακόντιο, κάνανε σφύρα, δίσκο. Επομένως γίναν όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Το θυμάσαι?
0: Εγώ την καλύτερη εμπειρία που έχω αποκτήσει από τους αγώνες τους οποίους έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα ήταν στο... στην Πράγκα της Πορτογαλίας, όταν έλαβα μέρος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Εκεί τα στάδια, η διοργάνωση και η όλη ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική, καταπληκτική και ανεπανάληπτη. Ήταν η μεγαλύτερη και η ωραιότερη εμπειρία που έχω αποκτήσει στη ζωή μου σε αγώνες.
2: Εσείς είχατε μεγάλη αγάπη και στη θάλασσα, ήταν και η δουλειά σας. Ήσασταν και λιμενάρχης, αλλά εμείς μας συστηθήκατε αθλητικά εδώ στην Κρήτη. Έχω την αίσθηση με τους αγώνες κολύμβησης από την Τία στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ένα τρομερό αγώνα που είχατε, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσει εσείς την προσπάθεια για να γίνει.
0: Οπωσδήποτε. Αυτή την προσπάθεια την ξεκίνησα εγώ και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γιατί είδα ότι η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ θετική. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που μπορεί να επιτύχει κάποιος αθλητής, γιατί γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, μια και η περιοχή εδώ πέρα, το πέλαγος της Κρήτης, είναι μια ανοιχτή θάλασσα και επικρατούν καιρικές συνθήκες μαζί με τα θαλάσσια ρεύματα. Δημιουργούν κάποιες δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά, ο άνθρωπος, είπαμε, όταν έχει ισχυρή και δυνατή θέληση, όλα μπορεί να τα καταφέρει και να τα επιτύχει.
2: Πείτε μας, πόσα μίλια είναι Δία Ηράκλειο και πώς μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, πέρα από τη φυσική κατάσταση, χρειάζεται ένα σχεδιασμός για να το πετύχει, να μην μεταδώσει όλα την αρχή.
0: Μάλιστα. Είναι γύρω στα 6,5 ναυτικά μίλια, γύρω στα 12 περίπου χιλιόμετρα, και για να το καταφέρει κανείς πρέπει εκτός από τη σωματική διάθεση να έχει και απεριόριστες και πολύ μεγάλες και έντονες ψυχικές δυνάμεις, γιατί πολλές φορές το σώμα αρχίζει να κουράζεται, δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες συνθήκες. Και τότε, όταν το σώμα κουραστεί, αρχίζει να επενεργεί και να εξουσιάζει το σώμα η δύναμη της ψυχής. Είναι οπωσδήποτε ένα άθλημα για το οποίο θα πρέπει κανείς να διαθέτει, εκτός από την καλή σωματική άσκηση, να είναι καλά προετοιμασμένος, να κάνει καλές και μακρινές προπονήσεις και όταν το θέλει θα τα καταφέρει.

Εγώ γεννήθηκα στη θάλασσα. Οι γονείς μου, επειδή κατάγομαι από τη Γύθνο, ήταν ψαράδες. Και σε μια έξοδο του Καϊκιού, την πιάσανε η πόνη της μητέρας μου και γεννήθηκα, μπορώ να πω, μέσα στο σκάφος. Και επειδή ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες τότε και οι όλες καταστάσεις εκείνη την εποχή, με πήρανε κατά επιγόντως και με μεταφέρανε στο Λαύριο και σώθηκα γιατί ήμουν 7 μηνύτης. Με είχαν όλοι ξεγραμμένα, τελικά η θάλασσα, η οποία είναι η δεύτερη μάνα μου, με βοήθησε και επέζησα. Και μπορώ να πω ότι μέσα στις φλέβες μου, εκτός από αίμα, κυκλοφορεί και λίγη θάλασσα. Είναι η μεγάλη μου η αγάπη. Λοιπόν, για να γίνει κάποιος χειμερινός κονιβητής, πρέπει να είναι σε άριστη σωματική κατάσταση. Δηλαδή να μην πάσει από καμία ασθένεια και ιδίως από την καρδιά του. Εύκολα μπορεί να γίνει κάποιος χειμερινός κονιβητής, αρκεί να συνεχίσει και να μην σταματήσει από το καλοκαίρι. Η χειμερινή κολύμβηση είναι ό,τι το καλύτερο για τη σωματική και ψυχική υγεία. Είναι το ελιξίριο της ζωής. Όποιος κολυμπάει το χειμώνα δεν πρόκειται να αρρωστήσει ποτέ.

0: Πριν επανέλθουμε στους φίλους που γνωρίσαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα σας πάμε και λίγο ανατολικά, στη Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο, εκεί που αξίζει τον κόπο να σας παρουσιάσουμε και άλλους αθλητές που αυτό που κάνουν τους δίνει νόημα στη ζωή.
1: Η επαφή μου με το τρέξιμο ήταν αφού έκανα προπόνηση με βάρη να πάω να μετρήσω με το αυτοκίνητο 2-3 χιλιόμετρα ή 6 χιλιόμετρα και να πάω να τα τρέξω. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το τρέξιμο. Πάντοτε όμως ήμουνα κινητικός. Απλά μου συνέβη αυτό το περιστατικό με την απώλεια της κόρης μου και έψασα το τσιγάρο όταν πέθανε το παιδί. Όταν μπήκε στην εντατική βασικά έψασα το τσιγάρο. Οπότε ένα πρωί ήμουνα έξω από το σπίτι, έπινα τον καφέ μου καπνίζοντας και έκανα ένα μικρό απολογισμό. Τι γίνεται τώρα, δηλαδή πού θα πάει αυτή η δουλειά, εντάξει έχει πεθάνει το παιδί σου, πρέπει κάτι να γίνει, κάτι να κάπου να ξεσπάσω, πρέπει κάτι να κάνω, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να μην τρως, να καπνίζεις καφέ, μόνο αυτά. Οπότε ήταν μάλιστα συγκεκριμένα 8 Μαΐου του 2016, ήταν ο πρώτος μαραθώνιος στα Χανιά, στον οποίο σκέφτηκα εγώ ότι σταματάς τώρα το τσιγάρο. Δηλαδή ήταν μια, όπως καθόμουν στο ίντερνετ, μια απόφαση της στιγμής. Λέω ότι σταματάς τώρα το τσιγάρο, εντάξει σου πετάνει το παιδί σου, σταματάς το τσιγάρο τώρα, θα φτιάξεις μια φανέλα με τη μελίνα εδώ, αφού το παιδί δεν θα μπορεί να λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητες, έχει πεθάνει, θα την έχω μαζί μου και θα τρέξω τον πρώτο μαραθώνιο στα Χανιά. Δηλαδή ήταν αυτό, ήταν το βάπτισμα του πυρός.

0: έχω μεταβεί τώρα πλέον στις ούλτρα αποστάσεις. Είναι κάτι που με έχει απορροφήσει. Με έχει βοηθήσει πολύ να διαχειριστώ τον πόνο αυτό, το οποίο είναι ο χειρότερο στο να χάνεις το παιδί σου. Και σιγά σιγά με τα χρόνια και φυσικά τώρα με τη βοήθεια του προπονητή μου από την Καβάλα, του κυρίου Τζανετάκη, έχω μεταβεί σε αποστάσεις πάνω από 100 χιλιόμετρα, 12 ώρα, 24 ώρα και ευελπιστώ κάποια στιγμή να τρέξω με τη Μελίνα εδώ το Σπάρταθλο. Είναι λίγο το όνειρό μου το μακρινό, το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο και υπό κάποιες περιστάσεις.
1: Την πρώτη φορά τον έβγαλε στον αγώνα στα Χανιά, κατά.
0: Τον έβγαλα το μαραθώνιο, ναι. Μάλιστα είχα ένα τραυματισμό στον αστράγαλο λόγω κακής πρόσφυσης που δεν τα ήξερα τότε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν συνιστώ σε κανένα να το κάνει χωρίς να έχει γνώσεις είτε κάποιο προπονητή. Και τερμάτισα για να τερματίσω. Δηλαδή είπα ότι ακόμα και να συρνάμενος, δηλαδή ακόμα και με έρπη θα τερμάτιζα. Ήταν τέτοιος ο αγώνας. Ήταν ο λόγος που το έκανα, στον οποίο είπα ότι ακόμα και να με έρπινγκ θα τερματίσω. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τερματίσω.

0: Έχω τρέξει ένα, τον αγώνα των Αθανάτων λέγεται. Είναι Καλαμάτα, Σπάρτη, Μιστράς. Συγγνώμη, Τρίπολη, Σπάρτη, Μιστράς, Καλαμάτα είναι στα 142 χιλιόμετρα, το οποίο έχω τερματίσει, και ένα 12ωρο σίρκουι στο ποδηλατοδρόμιο στο Σχοινιά στην Αθήνα, στο οποίο διένυσα 104 χιλιόμετρα. Και φιλοδοξώ τώρα.
1: Σε πόσες ώρες έγινε αυτό?
0: Τα 142 χιλιόμετρα τα έτρεξα σε 19 ώρες. Ασταμάτητο τρέξιμο.
1: Ασταμάτητο
0: τρέξιμο, παρά μόνο όταν σταματήσει το στέξου να τροφοδοτηθείς λίγο νερό. Και ένα δεκάλεπτο πριν ανεβούμε στον Ταΐγετο στη Σπάρτη, κάτσα ένα δεκάλεπτο και άλλαξα ρούχα λόγω του υψομέτρου. Ναι.
1: Ακούγονται οι αριθμοί ακατόρθωτοι.
0: Δεν είναι ακατόρθωτοι όταν γίνουν προοδευτικά, όπως ξαναείπα, με τη συμπαράσταση, με την καθοδήγηση μάλλον ενός προπονητή, κανονικού προπονητή. Όταν γίνει κάτι προοδευτικά, σιγά σιγά η μεταπίδηση είναι όπως εσύ τρέχεις 5 χιλιόμετρα και πας στα 10, είναι ανάλογα τα ποσά. Ναι, και εμένα μου φαινόταν βουνά αυτά, ή μου φαινόταν όταν τους άκουγα τους ανθρώπους που τρέχουν μεγάλες αποστάσεις, ειδικά αυτά τα ούλτρα, λέω πώς το κάνουν, τώρα ξέρω πώς το κάνουν.
1: Αυτές τις μέρες δυστυχώς θρηνεί όλη η Ελλάδα. Οι τόσοι γονείς χάσαν τα παιδιά τους. Εσύ τους καταλαβαίνεις περισσότερο από όλους.
0: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ καν να ανοίξω να δω στην τηλεόραση τις μανάδες που φωνάζουν και πάνε να γνωρίσουν τα παιδιά τους. Είναι κάτι το οποίο το έχω ζήσει. Το κλείνω αμέσως στο βίντεο. Τι να πω, ο Θεός να τους δώσει δύναμη και αν μπορούν να κρατηθούν στη ζωή, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να κρατηθούμε στη ζωή, να σφίγγουμε τις γροθιές μας. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δυστυχώς. Δηλαδή, εγώ το βίωσα στο παιδί, δεν υπήρχε κάτι να με παρηγορήσει. Ακόμα και στον ψυχολόγο πήγα και μάλιστα με βοήθησε βέβαια η κοπέλα όσο μπορούσε σε μερικά πράγματα, αλλά ο ψυχολόγος ήταν το τρέξιμο. Και αν γύριζε η μελίνα πίσω μου.

0: Τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, έγινα δρομέα. Ασχόλησα με το τρέξιμο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνησα με μαραθώνιους, έχω κάνει αρκετούς ασφάλτινους και ορεινούς. Μ' αρέσουν και οι παραποστάσεις, έχω κάνει πάρα πολλούς αγώνες παραποστάσεων των 150 χιλιόμετρων. Και μου αρέσει πολύ και το ορεινό τρέξιμο. Έχω τρέξει στο Olympus Marathon και σε άλλους αγώνες βουνού. Και γενικά τρέχω συνήθως έτσι μεγάλες αποστάσεις, που είναι η μεγάλη μου αγάπη τώρα μετά το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που προέρχομαι.
1: Τι σε ώθησε να μπεις σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το άθλημα, γιατί είχες παίξει ποδόσφαιρο πολλά χρόνια.
0: Ναι, ήθελα να είμαι κοντά στον αθλητισμό. Και εντάξει, παρόλο που μετά που σταμάτησα την ενεργά του ποδόσφαιρο, έπαιζα με τους βετεράνους ποδοσφαιριστές εδώ του ΑΟΑΝ παιχνίδια, ξεκίνησα και για άθληση το τρέξιμο και σιγά σιγά ανέβαζα τις αποστάσεις, με ντρίκαρε. Είναι κάτι που σιγά σιγά νομίζω κολλάς, ας πούμε, με το τρέξιμο. Και έθεσα στόχο να έκανα το μαραθώνιο της Αθήνας και στην ηχεία ήθελα να κάνω κάτι μεγαλύτερο σε αγώνα υπεραπόστασης. Ήθελα να τρέξω και σε βουνό και πήγα στον Όλυμπο να τρέξω, που θεωρείται, ας πούμε, έτσι το βουνό σήμερα κατατεθέν για τη χώρα μας. Και γενικά το λατρεύω το τρέξιμο και γενικά λατρεύω όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας, δηλαδή περισσότερο. Οι αγώνες είναι συνήθως για να πάμε να διασκεδάσουμε και να γευτούμε, ας πούμε, τους καρπούς όλης της προετοιμασίας που είναι επίπονη, που θέλει υπομονή, επιμονή και συνέπεια. Είναι πολύ έτσι ευχάριστο ότι έχει μπει πάρα πολύ κόσμο στο τρέξιμο και να μην το χαίρεται καθόλου, είναι το πιο εύκολο άθλημα, δηλαδή δεν θέλει τίποτα, βγαίνεις έξω, παίρνεις μόνο τα παπούτσια σου και τρέχεις, μπορεί να το κάνεις σε φόρους ζωής και οπουδήποτε. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να τρέχεις, δηλαδή υπάρχουν αγώνες που τρέχουν, ας πούμε, τα παιδιά, οι γονείς, μέχρι και ο παππούς, η γιαγιά, δηλαδή τρεις γενιές, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ο αθλητισμός από την αρχαιότητα παραμένει το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης του ανθρώπου και είναι καλό να το βάλουμε όλοι στη ζωή μας, να γίνει τρόπος ζωής, γιατί είναι αμέτρητα τα ωφέλη που έχει ο αθλητισμός, ας πούμε, στη σωματική και ψυχική υγεία και όχι μόνο. Άρα νομίζω είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας στον εαυτό του είναι ο αθλητισμός και το τρέξιμο, που είναι το πιο απλό που μπορεί να το βάλει σε οποιαδήποτε ηλικία, και τα ωφέλη θα τα δει στη ζωή του άμεσα.

0: Βέβαια, δεν ξεχνάμε την Κατερίνα που μας έκανε πιο δυνατούς με όσα είπε.
1: Είμαι στο σύλλογο Νίνος Παιδάς. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα δομένη. Λαμβάνουμε μέρος σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε βαλκανικά. Έχουμε μέλη της ομάδας που έχουν πάει σε πανευρωπαϊκά και έχουν κερδίσει μετάλλια. Παγκόσμια πρωταθλήματα. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε το Πανελλήνιο Γκαλά που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και έρχονται συναθλητές από όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να προβάλλουμε τον αθλητισμό γιατί τον αγαπάμε και να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Μπορεί να είναι 50, 60, 70, 80 ετών. Μα έρχομαι να γυμνάζομαι.
2: Εσύ δηλαδή στα 39 είσαι Βενιαμίν.
1: Ναι, είμαι από τους μικρότερους. Εγώ λαμβάνω μέρος και σε αγωνίσματα, λαϊκούς αγώνες και στο Run Greece που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Την προηγούμενη Κυριακή, για παράδειγμα, ήταν το Φόδελ που ήταν φιλανθρωπικός για την καρδιά του παιδιού. Όπου μπορούμε να συμμετέχουμε, στον Αγιο Νικόλαο, δηλαδή εδώ στην Κρήτη και όχι μόνο. Προσπαθούμε να στηρίζουμε όλους τους αγώνες που διεξάγονται και στον δρόμο. Και βουνό μόνο δεν επιχειρώ γιατί φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, αγώνες trail τους φοβάμαι. Αλλά μπορούμε στον δρόμο να βγούμε να περπατήσουμε. Όπου μπορούμε. Να συνδράμουμε κι εμείς σε κάποιον αγώνα που έχει μια συμμετοχή 5 ευρώ, 10 ευρώ για έναν οργανισμό φιλανθρωπικό. Γιατί όχι. Να στηρίξουμε όπως μπορούμε. Από τα αρνητικά που έζησα δυστυχώς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο πέρυσι, ήταν από την περιφέρεια εκεί, διοργανώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και την ώρα που διεξαγόταν μπήκε μέσα το ποδόσφαιρο και έκανε προπόνηση και μας έβγαλαν το ηλεκτρονικό χρονόμετρο πριν διεξαχθεί το αγώνισμα των 400 μέτρων. Δηλαδή κινδυνεύαμε να έρθει μπάλα πάνω μας και δεν είχαμε ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά, έδειξαν ότι δεν μας σέβονται καθόλου. Δεν θα ήθελα να το ξαναζήσω καθόλου αυτό το πράγμα, σε κανέναν δεν το εύχομαι. Γιατί εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, δεν είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, ούτε επιδιώκουμε. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε υγεία και να αγωνιζόμαστε γιατί το αγαπάμε.
0: Κάνετε προπόνηση καθημερινά? Έτσι δεν είναι?
3: Κάνω προπόνηση καθημερινά, μάλιστα σε μια περιοχή που είναι κάτω από το σπίτι μου. Όσοι με βλέπουν με κοιτάνε περίεργα και παράξενα. Κάποιοι μου δίνουν συγχαρητήρια και κάποιοι άλλοι με κοιτάνε παράξενα και μου κάνουν και μια κίνηση κάπως έτσι. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν κρατάω πάντα μαζί μου ένα κατσαβίδι. Οπότε όταν μου λασκάρει κάποια βίδα να πάω να τη διδώσω κανονικά.
4: Ξεκίνησα στο γήπεδο του Πανετολικού. Εκεί με βρήκε ο κύριος Κούσης, ο αδερφός του Μιχάλη του Κούση, ο οποίος κάτι βρήκε σε μένα, κάτι αναγνώρισε και με έβαλε στο στίβο κατευθείαν σε αγώνισμα. Έκανα μήκος. Βγήκα πρώτη, μετά πήγαμε σε ένα διασυλλογικό στην Πάτρα και από εκεί μετά ξεκίνησα και πήγαινα συνέχεια σε όλους τους αγώνες. Έτσι μπήκε το μικρόβιο του αθλητισμού.
5: Και συνεχίσατε με μήκος?
4: Μήκος και ταχύτητες και έκανα και εμπόδια. Σπούδασα γυμναστική ακαδημία, δούλεψα σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση 30 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Και ασχολούμαι με τον αθλητισμό, με αυτή την αγάπη που είχα από παιδί.
5: Υπάρχουν πολλοί στην δική σας ηλικιακή κατηγορία να κάνουν σπριντ? Γιατί μιλάμε για σπριντ?
6: Ακούστε με, εδώ σπριντ κάνουν, αλλά στους Βαλκανικούς και στους Πανελλήνιους δεν είδα πάρα πολλούς, από την αλήθεια. Η συμμετοχή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει συμμετοχή για τα διάφορα άλλα κράτη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι, βλέπω τη συμμετοχή όπως είναι στα 5 χιλιόμετρα, ξέρω, στα 1500 μέτρα. Όχι. Στα σπριντ δεν είναι πάρα πολύ. Αυτή είναι αλήθεια.
5: Οπότε εσείς αισθάνεστε ακόμα την έκρηξη για την
6: εκκλησία? Ναι. Και τώρα ακόμα. Γιατί τώρα ακόμα παίζω ποδόσφαιρο δύο φορές την εβδομάδα.
5: Και ποδόσφαιρο.
6: Ναι, παίζω ποδόσφαιρο δύο φορές την εβδομάδα, πάντα με την παρέα των υγειονομικών που έχουμε οργανώσει ομάδα από το 1994.
7: Να μην φοβούνται να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Και δεν λέμε αθλητισμό να παίρνεις μέρος σε αγώνες στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Όχι. Από ένα απλό περπάτημα ξεκινήσει ο καθένας. στην καθημερινότητά του. Λέμε, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ. Όχι. Από ένα απλό περπάτημα. Κοντά στο σπίτι του, στη γειτονιά του. Έχουμε εδώ, δόξα τω Θεώ, στο Ηράκλειο και πλατείες και διαδρομές πάρα πολύ ωραίες. Από ένα απλό περπάτημα. Και να αγαπήσει τον αθλητισμό και να το περάσει στα παιδιά του. Να το περάσει στα παιδιά του. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
8: Γενικά, όταν ασχολείται κάποιο με τον αθλητισμό, όταν νιώθει κάπως βαρύς, νιώθει κάπως άβολα, το να ασχοληθεί λίγο με τον αθλητισμό, είναι γνωστό ότι βγαίνουν οι ορμόνες και οι πρωτεΐνες της ευτυχίας, οι νευροδιαβαστές, όλες αυτές, τα ξέρουν οι επιστήμονες καλύτερα. Γενικά, όταν νιώθουμε λίγο βαρύς, έτσι, λίγο άβολα κτλ., με λίγο τρέξιμο, με λίγο αθλητισμό, όλα τα βλέπουμε μετά λίγο πιο καθαρά και λίγο με καλύτερη ενέργεια και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα μετά. Γιάννης Κυρδίνος.
0: Και κλείνουμε αφήνοντας τον Γιάννη Κυρδίμο και την Αθηνά Βαϊνά να ανταλλάξουν απόψεις.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πανάγαθο που μου έδωσε και που εξακολουθεί να μου δίνει τη δυνατότητα, τις δυνάμεις και την καλή του διάθεση για να μπορώ σήμερα στην ηλικία που βρίσκομαι να είμαι σε θέση να αθλούμε. Το δοξάζω και τον ευγνωμονώ. Και θα πρέπει να γνωρίζουν και κάποιοι, όχι μόνο συνδεθλητές μας, αλλά και απλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ότι ο αθλητισμός είναι πηγή έμπνευσης ζωής και μας δίνει τις ελπίδες και την ικανότητα να μπορούμε να ταινίζουμε τη ζωή και το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να αφήσουμε, όπως είπα και παλιότερα, τις καρέκλες και τις τηλεοράσεις και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο οργανισμός είναι μία μηχανή. Όταν τη λαδώνεις καλά, της βάζεις καλή διατροφή, καλά υγρά και της δίνεις ενάψματα κινητικά, τότε ανταποκρίνεται θετικά και βλέπεις ότι ο οργανισμός δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος

0: και συνεχίζω να αθλούμαι και να μην τα αφήνω όλα να περνάνε στην τύχη τους.
1: Παίρνετε έμπνευση όμως και από την εγγονή σας, έτσι έχετε γράψει και βιβλίο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Τα εγγόνια μας και γενικά τα νέα τα παιδιά είναι αυτά που μας δίνουν την αισιοδοξία και την ελπίδα.
2: Αυτό το παράδειγμα θέλουμε να περάσουμε στη νέα γενιά, βλέποντας εμάς να παραδειγματίζονται ότι ο αθλητισμός και η κίνηση δεν σταματάει ποτέ.
0: Είναι πηγή.
2: Αυτό είναι το μέλλον του τόπου και γι' αυτό θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτή τη
0: είναι
2: νέα γενιά.
0: Είναι πηγή ζωντάνιας και ζωής.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναθλητές μου, οι οποίοι με αγαπάνε, με εκτιμούν. Βέβαια τα αισθήματά μας είναι αλληλένδετα και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευτυχής που ο σύλλογός μας έχει άξια και πολύ καλά και ενδιαφέροντα μέλη.
1: Γιατί πρόεδρε?
0: Η πρόεδρος μας είναι αστέρι.
3: Εντάξει. Ναι.
0: Σε αυτήν οφείλουμε όλες τις επιτυχίες μας, γιατί είναι και αυτή. Μάλλον αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας, γιατί η διορατικότητά της, οι εμπνεύσεις της, η δραστηριότητά της είναι κάτι το συγκλονιστικό και το πολύ έτσι όμορφο και ωραίο, το οποίο γεμίζει τη ζωή μας με ικανοποίηση και με ευχαρίστηση.
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου, διότι πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, αλλά δεν τα κατάφεραν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Να ευχαριστήσω ξανά την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία στέκεται αργώς στην προσπάθειά μας αυτή, στο Πανελλήνιο Γκαλά που κάνουμε, και όλους όσους μας βοηθάνε, για να μπορούμε να είμαστε ενεργοί και να μπορούμε να δίνουμε το παράδειγμα στη νέα γενιά. Θα πρέπει και οι γονείς να προωθούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό θα μάθουν και το σωστό τρόπο διατροφής και ένα σωστό τρόπο ζωής, πιστεύω.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παρεδόθη υπό του Πατρός και ουδείς επί υγιεινός κήτων Υιόν ημίω Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επί υγιεινός κη ημίω Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δε

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής,

αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει το Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν

Δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.

0: Στο Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παναγία Παναγία, να ψηλόμαστε σε αυτό το χώρο, σε αυτό το τόπο, να γιορτάζουμε σήμερα αυτό το παθούμενο πολλού καιρού, την αγιοκατάταξη του Αγίου Ευμηνίου του Νέου, του Σαριδάκη, ενός ανθρώπου πολλά εκοπίασε για την Εκκλησία και δόξασε τον Θεό με τη ζωή του, που ξεκίνησε από την Εθιά, διακόνησε και έγινε μοναχός στο μετόχι τότε το Κουδουμά στον Άγιο Νικήτα, μετά στον Ημωδόν, που θεραπεύτηκε από την λέπρα και κατόπιν με τη δοκιμασία του πειρασμού πριν 50 χρόνια περίπου. Ο Άγιος αυτή, σε αυτό το σημείο ήταν και του διαβάζανε εξορκισμούς και θεραπεύτηκε από το δαιμόνιο και σήμερα μετά από 50 χρόνια τον έχουμε πάλι στο μέσο, αλλά ως ένα μεγάλο Άγιο και πρεσβευτή όλων μας προς τον Θεό. Και είναι μεγάλη ευλογία αυτό το πράγμα για όλους μας, αλλά και ιδιαίτερα για εμάς που ζούμε εδώ και από εσάς παραπάτε από τον τόπο, ότι συνεχίζουν αυτή η μεγάλη πνευματική αλυσίδα από τον Άγιο Κοσμά, από τους Αγίους Πατέρες Παρθένιο και Ευμένιο και τόσους άλλους σε αυτόν τον χώρο. Έτσι λοιπόν ο Άγιος χαρίτωσε με την παρουσία του αυτόν τον τόπο, η ίδια η Παναγία τον αγάπησε εδώ, γι' αυτό και κατόπιν πολλά πρόσφερε στο μοναστήρι, αλλά όμως αποτελεί για όλη την Κρήτη και για όλους μας ένα μεγάλο θησαυρό που κι αν είναι, γιατί οι πρεσβείες του είναι ζωντανές παντού. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού σήμερα μας δίνει αυτή τη χαρά ο Θεός και ο Άγιος και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε να πρεσβεύει για όλους μας να τον μοιάσουν στην αρετή, στον αγώνα και κυρίως στη χαρά που είχε, τη χαρά του Χριστού και την έκπεμπε σε όλους τους ανθρώπους που ήταν γύρω του και αυτή η χαρά που σήμερα λείπει πολύ από όλους μας, να μας τη χαρίσει ο Άγιος και να αγωνιστούμε να την αποκτήσουμε βέβαια κι εμείς αγωνιζόμενοι στα βήματά του.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Εκείνο το καλοκαίρι του 1896, οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι της Μεσαράς δεν είχαν αντικρίσει τουρκικό στρατό στα χωριά τους, ούτε άταχτους και βασιβουζούκους. Όλοι οι εκπρόσωποι της Τουρκιάς είχαν κλειστεί στα τείχη και τα περίχωρα του Μεγάλου Κάστρου και περιορίζονταν σε μικρές ή μεγάλες περιπολίες στην Ήπεθρο, όχι μεγαλύτερες πάντως από τα μισά του νομού. Έτσι, στα κεφαλοχώρια της Μεσαράς υπήρχαν παντού επαναστάτες ζωσμένοι τάρματα που κατέβαιναν στον κάμπο είτε για να επισκεφθούν συγγενείς τους είτε για να στρατολογήσουν καινούρια μέλη στον ταϊφά τους. Αρκετοί από τους στρατολογούμενους όμως, αφού αποκτούσαν άρματα, δεν έφευγαν για το βουνό, αλλά συγκροτούσαν ομάδες που περιπολούσαν στα χωριά, δίνοντας μία αίσθηση σιγουριάς στους ταλαιπωρημένους τόσα χρόνια χριστιανούς. Οι αρχηγοί των επαρχιών, όπως ο Κατεχάκης και ο Αϊνικολιώτης, μα και άλλοι οπλαρχηγοί που ήταν κοντά τους, όπως ο Αγγελιδάκης και ο Μαρής, δεν ήταν αντίθετοι σε αυτή την τακτική, μιας και είχαν παντού ομάδες σε όλη την επαρχία τους και ήξεραν ανά πάσα στιγμή τι συνέβαινε στον κάμπο. Σε μερικές όμως ομάδες, ο φανατισμός υπερίσχυε της λογικής και επιδίδονταν σε βιαιότητες κατά του μουσουλμανικού στοιχείου. Έτσι πολλοί φιλήσυχοι Τούρκοι πλήρωναν κατά κάποιον τρόπο τις αγριότητες που είχαν κατά καιρούς διαπράξει οι ομοεθνείς τους. Μία από τις ομάδες αυτές που γινόταν όλο και πιο βίαιοι ήταν του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή από την Πόμπια. Πολλοί Τούρκοι, οι περισσότεροι αθώοι, είχαν χάσει την περιουσία τους ή ακόμη και την ζωή τους από το χέρι του. Ο ίδιος, θύμα των Τούρκων Νιζάμιδων, μεγάλωσε ορφανός αφού έχασε και τους δύο γονείς του από μικρός. Οι μακρινοί συγγενείς που τον ανέλαβαν του φέρονταν σκληρά, πράγμα που τον ανάγκαζε να το σκάει κατά διαστήματα και να τριγυρίζει σαν αγρίμι, κλέβοντας για να επιζήσει. Οι οπλαρχηγοί του Κόρακα, του μεγάλου αρχηγού της Ανατολικής Κρήτης, που ανέλαβαν τον ταϊφά του μετά τον θάνατό του, σε μία επίσκεψή του στην Πόμπια, θέλοντας να βοηθήσουν τον γιο του αδικοχαμένου συμπολεμιστή τους, τον βρήκαν και του προσέφεραν σαν μεγάλωσε μία θέση στον ταϊφά και άρματα για να πολεμά. Ο ίδιος ανέβηκε στο βουνό για λίγο διάστημα, μα γρήγορα ξαναγύρισε στον κάμπο, λέγοντας πως θα βοηθούσε καλύτερα τον αγώνα αν βρισκόταν εκεί, στηρίζοντας τους χριστιανούς και φοβίζοντας τους Τούρκους. Γρήγορα συγκρότησε ομάδα και τέθηκε επικεφαλής. Καθώς όμως οι αρχές είχαν αντικατασταθεί σε πολλά χωριά από τους πρωτοκαπετάνιους των επαναστατικών δυνάμεων, ο Μανούσος επέβαλε τον δικό του νόμο που άλλοτε ήταν για το συμφέρον του αγώνα, μα πολλές φορές και για να ικανοποιήσει δικά του μίση που από μικρός κληρονόμησε. Πρώτα του θύματα έπεσαν μερικοί συγγενείς του που είχαν εκμεταλλευτεί την περιουσία του πατέρα του και του είχαν φερθεί σκληρά. Μέχρι και τα σπίτια τους έκαψε και τις ελιές έκοψε από τα λιόφυτα που τα θεωρούσε δικά του. Ύστερα στράφηκε στους Τούρκους. Ήταν τα εύκολα θύματα, καθώς ανυπεράσπιστοι πλήρωναν τις αμαρτίες της πολύχρονης εξουσίας του Σουλτάνου. Μετά την επίθεση των βασιβουζούκων στο Πετροκεφάλι, ο Μανούσος είχε έλθει εκεί με μία ομάδα νεαρών, με σκοπό να ξεσηκώσει τους κατοίκους κατά των Τούρκων του χωριού, ώστε να έχει έρισμα να επιτεθεί εναντίον τους. Όμως τα λόγια του Παπαγιάννη ήταν αρκετά για να σταματήσει προς το παρόν κάθε σκέψη εκδίκησης ανάμεσα στους κατοίκους του χωριού. Τούτο όμως το πρωινό, στην πλατεία της Πόμπιας, τα λόγια του Μανούσου του Χαμπιτοκοστή ξεσήκωναν ένα πλήθος νέων που τον άκουγε. «Είδα παλικάρια μου τσίχομαι στα χωριά μας, για να πιάσω μεσόι, ή ξεχάσαμε δά στα ύστερα χρόνια, είδα κακό εκάμανε στην πατρίδα μας. Το αίμα των αδικοχαμένων ζητά εκδίκηση. Είδα θα ρείτε πως ευρήκανε ανάπαυση σκοτωμένοι. Άμα δεν εκδικηθούμε για κάθε φωνικό που εκάμανε, δεν θα ησυχάσουν οι ψυχές τους. Δεν ξέρω των εδικών σας, μα του κύρι μου η ψυχή αυτό θέλει και αυτό θα κάνω.
Όσοι από σας συμφωνείτε, ελάτε μαζί μου. Αυτά είπε και ρίχνοντας ένα πυροβολισμό στον αέρα, ξεχύθηκε στον κάμπο, ακολουθούμενος από το πλήθος των νεαρών που τον άκουγαν. Τώρα όλοι μαζί, με πυροβολισμούς και κραυγές, κάλπαζαν περιβεβλημένοι το μίσος και τον φανατισμό, ζητώντας την εκδίκηση σε πρόσωπα αθώων. Πρώτα θύματα, μια ήσυχη οικογένεια Οθωμανών στην Αληθινή, ένα χωριό κοντά στην Πόμπια. Σκοτώσανε και τα 5 μέλη της. Ύστερα στράφηκαν στο Πετροκεφάλι. Ο Μαχμούτ, ο γαμπρός του Γεροχουσέιν, ήταν στα χωράφια του ανατολικά του χωριού όταν τους είδε. Ένα κακό προαίσθημα και μια ανατριχύλα θανάτου διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά του. Κρύφτηκε μέχρι που προσπέρασαν. Αλαφιασμένος ανέβηκε στη φοράδα του και έτρεξε από άλλον δρόμο να ειδοποιήσει τους δικούς του στο χωριό. Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν στον κάμπο σε αγροτικές δουλειές, σαν άκουσαν τους πυροβολισμούς και είδαν το κουρνιαχτό από τη σκόνη που σήκωναν οι οπλές των αλόγων. Αναρωτήθηκαν τι να συμβαίνει και ύστερα, σαν να κατάλαβαν, άρχισαν να τρέχουν όλοι προς το χωριό, χριστιανοί και Τούρκοι. Στην ομάδα του Μανούσου ήταν και ένας από το σόι των Τσικνάκηδων στο Πετροκεφάλι. Οι Τούρκοι του είχαν αφανίσει τη μισή οικογένεια και αυτός, ψάχνοντας για εκδίκηση, πήρε τα όπλα και προχώρησε εκεί που βρήκε περισσότερο φανατισμό. Μανώλη τον έλεγαν και ήταν αδελφός της μάνας του Μινά και γιος των Γεροτσικνάκηδων που είχαν σκοτώσει οι Βασιβουζούκοι στην περισσινή επιδρομή που έκαμαν στο χωριό. Αυτός ήταν δίπλα στον Μανούσο και οδηγούσε τον όχλο στα σπίτια των Οθωμανών, αφού σαν χωριανός γνώριζε κάθε τούρκικο κονάκι. Πέρασαν πρώτα από τα καφενεία ψάχνοντας Τούρκους, μα τα βρήκαν άδεια. Ήρθαν και στου καπετάνο Δημήτρη, που μετά την ανακαίνιση από το κάψιμο τους τελευταίους μήνες θύμιζε εκκλησία, καθώς προσπαθούσε να έχει τις προϋποθέσεις που του είχε πει ο παπάς και το είχε γεμίσει με εικόνες. Ο ίδιος δεν είχε ξεχάσει το τάξιμο να πάει σε μοναστήρι και το είχε δέσει σχοινή κορδόνι να γίνει άξιος γι' αυτό. Μπήκαν και κοίταξαν στους ναργιλέδες, μα δεν είδαν κανέναν. Μόνον τον καφετζή που έκαμε απορριμμένο στον σταυρό του. «Ή τα γυρεύεται Μανολιό, παιδί μου», είπε στον Τσικνάκη χωρίς να έχει πάει ο νους του στο κακό. «Τσιτουρκαλάδες, μπάρμπα», του είπε αυτός. «Δεν πίνουνε σήμερα ναργιλέ?» «Πρωινιάτικα, παιδί μου, είναι όλοι στα χωράφια», ξανά είπε ο καφετζής συνοφριωμένος, καθώς κοίταζε τώρα τους οπλισμένους νεαρούς άντρες που είχαν σταματήσει κάτω από τον ευκάλυπτο. «Μανώλη, τα σπίτια τους δείξε μας», είπε ο Μανούσος του Χαμπιτοκοστή και έκαμε νόημα με το χέρι τους τους άλλους να τους ακολουθήσουν. Σε λίγο σπαρακτικές κραυγές ακούγονταν από τους τούρκικους μαχαλάδες και οι καπνοί από τα τούρκικα κονάκια φαίνονταν και από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο Γεροχουσέιν δεν ήταν στον κάμπο. Την ώρα της επιδρομής βρισκόταν στο Περβόλι κοντά στο σπίτι του. Όπως κάθε πρωί πήγε και σήμερα να κόψει ζαρζαβατικά και να χαρεί τη δροσιά του. Ένας καταπότης που ερχόταν από τα Στερουσιανά βουνά έφερνε το νερό ΣΥΡΙΖΑ στον κήπο και ο Χουσέιν μέρα παραμέρα πότιζε τα φύλλα του. Φτωχός βιοπαλαιστής, μα μερακλής σε ό,τι καταπιανόταν. Είχε φυτέψει κάθε λογής δέντρο και είχε σχεδόν όλα τα κηπευτικά που βγάζε η Κρήτη κάθε εποχή. Αντιλήφθηκε αμέσως το τι συνέβαινε, καθώς άκουσε τους πυροβολισμούς και τις κραυγές των ομοεθνών του. «Αλλάχ, φύλαξέ μας», ψιθύρισε και άρχισε να τρέχει προς το κονάκι του πανικόβλητος. Ο Παπαγιάννης ήταν στην εκκλησία όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Πριν βγει να δει τι συμβαίνει, μπήκε ο ψάλτης αλαφιασμένος λέγοντας «Κένετσι Τούρκους, παπά μου, μόνο γλάκα». Βγήκε και έτρεξε στους παλιούς μαχαλάδες του χωριού που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από μουσουλμάνους. Είδε να βγαίνουν φλόγες από δύο σπίτια. Πιο πάνω ήταν το σπίτι του Χουσέιν. Χωρίς άλλη σκέψη έτρεξε προς τα εκεί. Το είχε ζώσει και αυτό η φωτιά. Η γυναίκα του Χουσέιν ήταν πεσμένη στην πόρτα. Φαινόταν νεκρή.
Ο παπάς αλαφιασμένος έπιασε ένα νεαρό που έριχνε άχυρα στη φωτιά για να τη δυναμώσει. «Ή τα κάνεις καταραμένε εκιά», του φώναξε και τον χτύπησε στα χέρια για να του πέσουν τα άχυρα. Αυτός από σεβασμό έκανε πίσω και τράβηξε αμίλητος γυάλο τούρκικο σπίτι. Ο παπάς έψαχνε τον γέρο Τούρκο, μα και την κόρη του, την Εριμάν. Ο μανούσος του Χαμπιτοκοστή ήταν πάνω στο άλογο και συντόνιζε τις κινήσεις των υπολείπων. Κρατούσε στο χέρι πανιά, βουτυγμένα σε λάδι, και τα πετούσε στη φωτιά. Ο παπάς είχε βάλει τα κλάματα. Φώναζε το όνομα του Χουσέιν πολλές φορές και της κόρης του, μα χωρίς ανταπόκριση. Η Νεριμάν, έντρομη, ήταν κρυμμένη στη σοφίτα. Οι καπνοί είχαν σκεπάσει το μικρό δωμάτιο και προσπαθούσε με ένα μαντίλι βουτυγμένο στο νερό της θάμνας να αναπνεύσει. Είδε τον παπά από το παράθυρο να τη φωνάζει, μα φοβόταν να απαντήσει ή να κατέβει, καθώς έβλεπε τους επαναστάτες πάνω στα άλογα να προσπαθούν να κάψουν το σπίτι χωρίς να δίνουν σημασία στον ιερωμένο. Ξαφνικά ένας πυροβολισμός ακούστηκε και μία σπαρακτική κραυγή συγχρόνως από το παράθυρο της σοφίτας. «Πατέρα, πατέρα μου!» Ήταν η φωνή της Νεριμάν, που είδε τον πατέρα της να πέφτει καθώς ερχότανε τρέχοντας στο σπίτι, χτυπημένος στο στήθος από μία σφαίρα από το τουφέκι του μανούσου. Ο μανούσος, κοιτάζοντας ψηλά αφού άκουσε την κραυγή της κόρης του Τούρκου, γέμισε ξανά και σημάδεψε το παράθυρο, όπου φαινόταν τώρα καθαρά το κεφάλι της, μα δεν πρόλαβε, καθώς ο παπάς απελπισμένος έπιασε ένα κεγόμενο ξύλο και το έχωσε στα καπούλια του αλόγου, που σηκώθηκε στα δύο του πόδια αστραπιαία, ρίχνοντας το έδαφος στον αναβάτη του. Ο ιερωμένος έπεσε πάνω του και με όση δύναμη είχε, χτύπησε με το ξύλο τον μανούσο στο κεφάλι, ώστε εκείνος έχασε αμέσως τις αισθήσεις του. Σαν πληγωμένο θεριό πια ο παπάς χτυπούσε με το ξύλο όσους έβλεπε δίπλα του, που μη τολμώντας να τα βάλουν μαζί του και βλέποντας πεσμένο τον αρχηγό τους, άρχισαν να φεύγουν προς τη μεριά της Πόμπιας. Ο τελευταίος φόρτωσε στο άλογο τον πληγωμένο μανούσο και έφυγε κι αυτός με σκυμμένο κεφάλι. Ο παπάς κοίταξε το σπίτι που είχε για τα καλά αγκαλιάσει η φωτιά. Άκουγε την Εριμάν που έκλαιγε απελπισμένα και έτρεξε στον πατέρα της που ανάσαινε βαριά. «Κάνε κουράγιο, φίλε μου», του φώναξε και του πιάσε το χέρι. «Την Εριμάν, παπά, την Εριμάν, σώσε την Εριμάν», είπε ο γεροτούρκος φίγγοντας το χέρι του ιερωμένου. «Θα τη σώσω, φίλε μου», του υποσχέθηκε ο παπάς δακρυσμένος, καθώς ο Τούρκος έγειρεξε ψυχώντας την αγκαλιά του. Ο Παπαγιάννης είδε το παράθυρο που το είχαν ζώσει οι φλόγες. Κοίταξε μουγκρίζοντας την ποτίστρα των ζώων στην αυλόπορτα και λέγοντας «Σώσε μας, Θεέ μου!» Έβγαλε το ράσο και το βούτυξε μέσα στο νερό. Χωρίς δισταγμό, τυλίχθηκε στο μουσκεμένο ράσο και όρμησε στο σπίτι ανεβαίνοντας τις σκάλες που είχαν αρπάξει φωτιά. Μπήκε και βρήκε σχεδόν μισολιπόθυμη την νεαρή τουρκάλα. «Κουράγιο, κόρη μου», ψιθύρισε και την πήρε στην αγκαλιά του κατεβαίνοντας την καιόμενη σκάλα. Κοντά στην πόρτα πήραν φωτιά τα γένια του. Μόλις βγήκε από το σπίτι, τα τύλιξε με το βρεγμένο ακόμα ράσο σβήνοντάς τα. Η Νεριμάν, μόλις συνήλθε, έπεσε στα άψυχα σώματα των γονιών της, σαν πληγωμένο θεριό, βγάζοντας παρακτικές κραυγές. Ο παπάς έκλαιγε κι αυτός, μην μπορώντας να αντέξει τη συμφορά που βρήκε τους φιλήσυχους Τούρκους χωριανούς του. Σήκωσε την κοπέλα και τη μετέφερε στο σπίτι του, παραδίνοντάς την στην παπαδιά για να την περιποιηθεί, και έτρεξε αμέσως πάλι στο χωριό για να βοηθήσει.

Στα 1821, τον Ιούνιο τον μήνα και εν θερινή ημέρα, θρήνος και κλαθμός οικούστη εις Ηράκλειον της Κρήτης. Φοβερά είναι η ημέρα, σφαγήν είδε ο πολίτης. Όσοι εν Ραμά την πόλη Ραχήλ έκλαιγε τα τέκνα, ουτοδύροντο οι Κρήτες, το Ηράκλειον επένθα. Άνδρες, παιδες και γυναίκες, όλοι έκλαιον επίσης, το κακόν ή το μεγάλον, όμοιο δεν είναι η φύσης. Οι Οθωμανοί συνήλθον εφεσπέρας να σκεφθώσει, τους χριστιανούς να σφάξουν, το πρωί ετοιμαστώσει. Όθεν οπλισμένοι πάντες με τα μαχαιρών και ξύλων, με τα πυροβόλων όπλων και με θόλων των φίλων. Όρμησαν όσοι οβόλοι όφηση στην εκκλησία, όπου έβρον συνηγμένους μίαν όλην συνοδείαν. Τους χριστιανούς του κάστρου, στον περίβολον των θείων, περιμένοντας εκεί σε θάνατο αντιβραβείων. Ποια ήτο η αιτία της συνάξεως της ταύτης, πρόσταγμα εν Αγκαρίας του Πασά της Κρήτης Πάσης. Εις το φρούριον εκάλλει τους δραγιάδες του Σουλτάνου, να οπλίσουν και οχυρώσουν τούτο προς παντός τε άλλου. Δια να αντισταθώσουν εις τους φακιανούς εκείνους, οι οποίοι επολέμουν δια τους αυτών οικείους. Είχε δε τότε αρχίσει πόλεμος εις τα Σφακία, και τους Τούρκους μέγας φόβος εκυρίευσε φνηδία. Μέχρι το 500 ήταν τότε συνηγμένοι, στον περίβολον εκείνων σκυθροπή και λυπημένη. Δια να ευχαριστήσει τότε ο Μητροπολίτης τον Πασά και λοιπούς Τούρκους, ο αρχιερεύς της Κρήτης, εκατέβαινεν ως γέρον με όλα του τα γυρατεία ο Γεράσιμος ο θείος μόλιν του τη συνοδείαν, και ελάμβανε μαζί του όλα του αυτά τα τέκνα. Έμβαινεν εμπρός εκείνος και εκείνα χωρίς μέτρα. Έτρεχον εις τα σφαγεία ο ποιμήν με τα αρνία, να δουλεύσουν εις το κάστρο φόνος ή αντιμυστία. Αρκετά σημέρας τούτο εκολούθη επί Ματέω, έως έφτασεν εκείνη η ημέρα μίας αίω. Το πρωί εκείνο ήτο ως ημέρα συντελείας, έλειψαν αφόλους τότε η ελπής της σωτηρίας. Όσοι αιμοβόροι λύκοι ορμούν μέσα εις την πίμνη, άλλα αρπάζουν, άλλα τρώγουν, σ' όλα φέρουσι την λίμνην. Ούτως οι σκληροί οι Τούρκοι τους χριστιανούς εκείνους κατασφάζουν και φωνεύουν, χωρίς κάμψην εις τους τρίνους. Αλληλίκοι μόνο τρώγουν τα αρνία τα καημένα, αυτοί δε οι αιμοβόροι έφαγον και τον πειμένα. Έτρεχε νοείς εν τάφθα, έτερος δε εις το άλλο μέρος του περιβολίου, εις εκείνο το μεγάλο. Όσοι εκ του περιβόλου εισεχώρουν σε εκείνο, ως να έφευγον δρομαίοι ένα λυσασμένον σκύλο. Άλλοι πάνω εις τα δέντρα, άλλοι πάσχιζαν να ζήσουν, οι δεξαμενοί να έβρουν κι στα είδα τα πηδήσουν. Πανταχώθεν οι καημένοι ήταν περικυκλωμένοι, πού να φύγουν, πού να τρέξουν, υπό Τούρκων φυλαγμένοι. Ο περίβολος εκείνος και αυτό το περιβόλι, τάφοι έγιναν τα δύο, εις αυτά τάφησαν όλοι.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες Αγίου Όρους. Βάπτιση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στο κέντρο της εικόνος, μέσα στα γαλάζια νερά του Ιορδάνη ποταμού, εικονίζεται με τοπικά ο Χριστός, φορώντας μόνο ένα περίζωμα. Από το άνοιγμα του ουρανού, που απεικονίζεται στο υπάνω μέρος της εικόνας, κατευθύνεται στην κεφαλή του Χριστού το Άγιο Πνεύμα σε μορφή περιστεράς. Στην αριστερή βραχώδη όχθη του ποταμού, που κορυφώνεται σχηματικά, ο πρόδρομος ενδεδειμένος με χιτώνα και ημάτιο σκύβει ελαφρά και βαπτίζει το Χριστό, ενώ το κεφάλι του το υψώνει προς το Άγιο Πνεύμα. Στη δεξιά όχθη του ποταμού, τρεις άγγελοι προσκυνούν το Χριστό με καλυμμένα τα χέρια σε ένδειξη σεβασμού, ενώ ένας τέταρτος υψώνει το κεφάλι προς το Άγιο Πνεύμα. Τα νερά του ποταμού που αποδίδονται σχηματικά είναι γεμάτα ψάρια, ενώ στο κάτω δεξιό τμήμα απεικονίζεται η προσωποποίηση της θάλασσας πάνω σε ένα θαλάσσιο τέρας. Στο αριστερό τμήμα του ποταμού που δεν σώζεται θα απεικονίζονταν η προσωποποίηση του ποταμού στη μορφή ποτάμιας γεροντικής θεότητας. Το λιτό αυτό εικονογραφικό σχήμα που ακολουθεί ο Θεοφάνης στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα υιοθετεί με διαφοροποιήσεις από μνημείο σε μνημείο ο ίδιος ο καλλιτέχνης το καθολικό της Μονής Μεγής της Λαύρας 1535, στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546 και σε εικόνα της βαπτίσεως της Μονής Παντοκράτορος που αποδίδεται στον Θεοφάνη. Το σχήμα αυτό της βαπτίσεως που υιοθετεί ο Θεοφάνης έχει την καταγωγή σε έργα της Κρητικής Σχολής, όπως είναι η ομώνυμη σκηνή της εικόνας της Δεήσεως με το δωδεκάρωτο του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο, την οποία ο Θεοφάνης ακολουθεί πιστά τόσο στον εικονογραφικό τύπο όσο και στις λεπτομέρειες. Από καλλιτεχνικής απόψεως, η εικόνα της βαπτίσεως ξεχωρίζει για τη λεπτή, ισόρροπη και σύμμετρη σύνθεση μέσα στην οποία οι μορφές συνδέονται με τη ρυθμική ανταπόδοση των στάσεων και των κινήσεων, κέρια χαρακτηριστικά της κρητικής σχολής και της ζωγραφικής του Θεοφάνη.

Μεταμόρφωση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρίς. Στην εικόνα της μεταμορφώσεως ο Χριστός, λευκοντημένος, στέκεται στην κορυφή του όρου Σταβόρ, μέσα σε φωτεινή στρογγυλή δόξα. Εκατέρωθεν του Χριστού πάνω σε βραχώδης, διαμπερείς κορυφές σε σχήμα καμάρας που αποδίδονται σε δεύτερο επίπεδο, στέκονται ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής που κρατάει τις πλάκες του νόμου. Σε πρώτο επίπεδο οι Απόστολοι Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος εικονίζονται σε στάσεις και χειρονομίες έντονου φόβου από τη Θεοφάνεια. Πάνω στο χρυσό βάθος, αμέσως κάτω από το κόκκινο τοξιτό πλαίσιο, διακρίνεται η επιγραφή, η μεταμόρφωση. Η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα στο γενικό εικονογραφικό σχήμα, στη διάταξη, στάση και χειρονομία των μορφών, έχει ως πρότυπο τη μικρογραφία της μεταμορφώσεως στο παρισινό χειρόγραφο του Καντακουζινού, 1371-1375, το οποίο στα χρόνια του Θεοφάνη βρισκόταν ακόμα στη Μονή της Αγίας Αναστασίας έξω από τη Θεσσαλονίκη στο δρόμο προς το Άγιον Όρος. Το κομψό αυτό εικονογραφικό σχήμα της παλαιολογίου ζωγραφικής πέρασε στην τέχνη του 16ου αιώνα μέσα από την παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα. Αυτό είναι πρόδειλο από τη σύγκριση της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα με την εικόνα της μεταμορφώσεως του Μουσείου Μπενάκη που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Από τα έργα του 16ου αιώνα η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα παρουσιάζει στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική συνάφεια με δύο εικόνες της μεταμορφώσεως της Μονής Παντοκράτορος που αποδίδονται στον Θεοφάνη. Από καλλιτεχνική άποψη κύρια χαρακτηριστικά της εικόνας της Μονής Σταυρονικήτα είναι η ισόρροπη και σύμμετρη διάταξη των εικονιζομένων και των στοιχείων του τοπίου, η ανταποδοτικότητα των στάσεων των κινήσεων που υπακούν σε ένα γαλήνιο ρυθμό, ο οποίος συνέχει τις μορφές και τις εντάσσει αρμονικά στη σύνθεση, η χρωματική ευαισθησία και η εναλλαγή των χρωμάτων, χαρακτηριστικά που συνάπτονται με το έργο του Θεοφάνη.

Η έγερση του Λαζάρου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στην εικόνα της έγερσης του Λαζάρου ο Χριστός εικονίζεται αριστερά να απλώνει το δεξί χέρι και να ευλογεί τον νεκρό Λάζαρο που είναι όρθιος, τυλιγμένος με τις κυρίες μπροστά στην δοξωτή είσοδο του τάφου που ανοίγεται στον βράχο. Τον Χριστό συνοδεύουν οι Απόστολοι που αποδίδονται σε πυκνή διάταξη με επικεφαλής τον Πέτρο. Μπροστά στα πόδια του Χριστού απεικονίζονται πεσμένες στο έδαφος οι αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία, με έντονα τα σημάδια της θλίψης στο πρόσωπό τους. Πίσω τους ένας Εβραίος έχει σηκώσει τη μαρμάρινη πλάκα του τάφου, ενώ ένας άλλος ξετυλίγει τις κυρίες από το σώμα του Λαζάρου. Στο βάθος πίσω από τους βράχους που πλαισιώνουν τη σκηνή και κάμπτονται προς το κέντρο, μία ομάδα Εβραίων έχει εξέλθει από την τυχισμένη πόλη της Βυθινίας και παρακολουθεί με έκπληκτα μάτια τη σκηνή της εγέρσεως του Λαζάρου. Από εικονογραφική άποψη η εικόνα ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα γνωστό από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, το οποίο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατάγεται από κριτικές συνθέσεις του 15ου αιώνα, όπως είναι η έγερση του Λαζάρου στην δίζωνη εικόνα του τέλους του 15ου αιώνα της Πάτμου. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα ο Θεοφάνης θα το επαναλάβει στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά στα Μετέωρα, στο καθολικό της Μονής της Λαύρας, στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα και στην εικόνα της εγέρσεως του Λαζάρου από το 12ο της Λαύρας. Από καλλιτεχνική άποψη η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα διακρίνεται για το σφιχτό, ισόρροπο συνθετικό σχήμα κλασικού ύφους με ανταποδοτικότητα των στάσεων και κινήσεων των μορφών και τον λειτουργικό ρόλο του τοπίου, οι όγκοι του οποίου συνοδεύουν και αναδεικνύουν τις επιμέρους συνθετικές ενότητες. Η σύνθεση αυτή, που είναι από τις πιο έξοχες δημιουργίες του Θεοφάνη, γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στην τέχνη την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Παράλληλα, στρέφει το κεφάλι του προς τα πίσω, προς την ομάδα των Αποστόλων, η οποία με επικεφαλής τον Απόστολο Πέτρο τον συνοδεύει. Δεξιά, μπροστά στην τυχισμένη πόλη της Ιερουσαλήμ, στην οποία δεσπόζει ο οκταγωνικός ναός του Σολομώντος με τον υψηλό πολυγωνικό τρούλο, απεικονίζεται μία ομάδα Ιουδαίων που με βάγια έχει βγει να τον υποδεχτεί. Στο έδαφος διακρίνονται μικρά παιδιά που για το σκοπό αυτό απλώνουν ενδύματα και βάγια. Δίπλα στον ορεινό όγκο που συνοδεύει την ομάδα του Χριστού και των Αποστόλων, ένα παιδί έχει σκαρφαλώσει σε ένα στενό δέντρο και κόβει κλαδιά με ένα κλαδευτήρι. Κάτω από το κόκκινο, το ξωτό πλαίσιο της εικόνας, σώζεται η επιγραφή «Η Βαϊοφόρος». Η εικονογραφία της σκηνής, τόσο στο γενικό εικονογραφικό σχήμα, όσο και στις λεπτομέρειες, συνδέεται άμεσα με έργα της κριτικής σχολής του δευτέρου μισού του 15ου αιώνα, όπως είναι η εικόνα της Βαϊοφόρου της Λευκάδος και κυρίως η Βαϊοφόρος στη δίζωνη εικόνα της Πάτμου και η σκηνή της Βαϊοφόρου στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου 1507 στο Σεράγεβο. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα που θα γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση στην τέχνη κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο Θεοφάνης θα το επαναλάβει στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527 στα Μετέωρα, στην εικόνα και στη τοιχογραφία του καθολικού της Λαύρας 1535. Από απόψεως τέχνης, η εικόνα της Βαϊοφόρου του Θεοφάνη ακολουθεί μία σύνθεση ισόρροπη και σύμμετρη κλασικού ύφους, στην οποία οι γαλήνιες μορφές σχεδιάζονται με αυρότητα και λαμπερή χρωματολογία. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο ο Θεοφάνης ενσωματώνει στις συνθέσεις του στοιχεία από τη δυτική τέχνη, όπως είναι η περίπτωση του πράσινου σκούφου του Εβραίου που θυμίζει μορφές από πίνακα της σχολής της Ιένας.

Σταύρωση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης, ο Κρίς. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει ο Χριστός νεκρός πάνω στο Σταυρό, που είναι στεριωμένο στο βράχο του Γολγοθά. Ο Χριστός εικονίζεται με γερμένο το κεφάλι στον δεξιό ώμο και το σώμα χαλαρωμένο σχηματίζει διπλή καμπύλη σε σχήμα ανάστροφου S. Εκατέρωθεν του Σταυρού κατανέμονται σε δύο ομάδες τα κύρια πρόσωπα που είναι παρόντα στη Σταύρωση. Αριστερά, κάτω από την οριζόντια κεραία του Σταυρού, όμιλος τριών γυναικών συμπαρίσταται και υποβαστάζει την Παναγία, που είναι αποκαμωμένη από τον πόνο για το θάνατο του γιού της. Δεξιά του Σταυρού, ο Ιωάννης αποδίδεται σε χαλαρή στάση που θυμίζει μορφές από αρχαία επιτύμβια, ενώ πίσω του ο εκατόνταρχος με τη στάση, τη χειρονομία και την έκφραση του προσώπου ομολογεί με έκπληξη και ειλικρίνεια: «Αληθώς ο άνθρωπος, ούτως Υιός ειν Θεού». Μάρκος κεφάλαιο 15 στίχος 40. Στο βάθος της εικόνας διακρίνονται τα τείχη της Ιερουσαλήμ, ενώ κάτω από το κόκκινο το ξωτό

πλαίσιο στο άνω μέρος της εικόνας εκτείνεται η επιγραφή, η Σταύρωση. Στην εικόνα της Μονής Σταυρονική το Θεοφάνης ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα της παλαιολογίου περίοδου που εισάγεται στη ζωγραφική του 16ου και του 17ου αιώνους μέσα από την παράδοση της κριτικής σχολής του 15ου αιώνους. Έργα της κριτικής σχολής, όπως η σκηνή της Σταυρώσεως στην εικόνα της Δεήσεως με το 12ο του Νικολάου Ρίτζου 1504 στο Σεράγεβο, και κυρίως η εικόνα της Σταυρώσεως της Ενορίας Σφάκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπίτνης και Σιτίας στην Κρήτη γύρω στα 1500, στάθηκαν ασφαλώς πρότυπα στην εικόνα της Σταυρώσεως του Θεοφάνη. Από απόψεως τέχνης η σύνθεση είναι λιτή και σφιχτή. Οι επιμέλους ομάδες εντάσσονται ισόρροπα και σύμμετρα εκατέρωθεν του Ισταυρωμένου Χριστού, ενώ οι μορφές με τη χάρη των στάσεων και κινήσεων υποτάσσονται σε ένα μελωδικό ρυθμό που συνέχει τη σύνθεση. Η λιτότητα της συνθέσεως που εξυπηρετεί τη θεολογική, δογματική έννοια του γεγονότος της Σταυρώσεως και η καλλιτεχνική ποιότητα του έργου με τον λυρισμό των γραμμών, τη λαμπρότητα των χρωμάτων και τη συγκρατημένη έκφραση του ανθρωπίνου πόνου χωρίς ένταση στο πρόσωπο καθιστά την εικόνα από τις πιο έξοχες δημιουργίες της κριτικής σχολής που θα βρει απήχηση στην τέχνη του 16ου και του 17ου αιώνους.

Ο Λίθος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο άγγελος ενδεδειμένος στα λευκά, σύμφωνα με την Ευαγγελική ρίση, Ματθαίος κεφάλαιο 28 στίχος 4, κάθεται πάνω στη βαριά πλάκα που κάλυπτε τον τάφο του Χριστού και δείχνει τη σαρκοφάγου στο όριγμα του βράχου, μέσα στην οποία είναι αδιανά τα σάβανα και το σουδάριο. Στα αριστερά, δύο γυναίκες όρθιες φοβισμένες, καθώς αντικρίζουν ξαφνικά τον άγγελο, σφίγγονται η μία πάνω στην άλλη, τη στιγμή που έχουν πλησιάσει στον τάφο, κρατώντας στα χέρια τους αγγεία με τα μοίρα που ετοίμασαν για την περίσταση. Στο βάθος της σκηνής υψώνονται δύο βραχώδεις λόφοι που πλαισιώνουν τον άγγελο και τις μυροφόρες. Το άνοιγμα του τάφου διακρίνεται η επιγραφή «Ο Άγιος Τάφος», ενώ στο άνω μέρος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η επιγραφή «Είδε ο τόπος όπου έκειτο ο Κύριος». Στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα ο Θεοφάνης ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήμα που στο συγκεκριμένο τύπο εμφανίζεται διαμορφωμένο στην περίοδο των Παλαιολόγων. Τον τύπο αυτό ο Θεοφάνης θα τον επαναλάβει στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527, ενώ βασικά εικονογραφικά και τυπολογικά στοιχεία του θέματος θα χρησιμοποιήσει στις παραστάσεις του θέματος στο καθολικό της Μονής της Λαύρας το 1535 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα.

Εισάδου κάθοδος, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Το κέντρο της εικόνας καταλαμβάνει ο Χριστός όρθιος, χωρίς φωτεινή δόξα, που κατά κανόνα τον περιβάλλει, κινούμενος προς τα δεξιά. Με το δεξί χέρι ανασηκώνει τον Αδάμ, που είναι γονατιστός, ενώ στο αριστερό κρατάει κλειστό λιτάριο. Εκατέρωθεν του Χριστού που απεικονίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα, οργανώνονται δύο ισοδύναμες ομάδες. Στη δεξιά πλευρά απεικονίζονται οι δίκαιοι, με επικεφαλής τη δεόμενη Εύα, ενώ αριστερά οι βασιλείς και οι προφήτες των Ιουδαίων, με επικεφαλής τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Πίσω από τις δύο αυτές ομάδες απότομοι βράχοι συγκλίνουν προς το κέντρο όπου είναι ο Χριστός. Σε πρώτο επίπεδο, σε όλη την έκταση της εικόνας, εκτείνεται το βραχώδες σπήλαιο του Άδη, με πόρτες σπασμένες και άδειες σαρκοφάγους. Στο κέντρο του σπηλαίου απεικονίζονται οι μορφές του Άδη και του Σατανά, η μία δίπλα στην άλλη, φοβισμένη από την εμφάνιση του Χριστού, νικητού του θανάτου. Στο χρυσό βάθος της εικόνας, κάτω από το κόκκινο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Ανάσταση». Η εικονογραφία της Εισάδου Καθόδου, εμπνεσμένη από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, στην εικόνα του Θεοφάνη, απορρέει από έργα της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα, η εικονογραφία των οποίων διαμορφώθηκε από εικονογραφικούς τύπους της παλαιολογίου ζωγραφικής. Ειδικότερα, η εικόνα της Εισάδου Καθόδου του Μουσείου Σερμιτέιτς, που έχει αποδοθεί στον κύκλο έργων του κρητικού ζωγράφου Ανδρέα Ρίτζου 1421-1492, έχει χαρακτηριστεί ως η εικόνα αρχέτυπο για τον εικονογραφικό τύπο εικόνων της Εισάδου Καθόδου της Κρητικής Σχολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εικονογραφικός τύπος της εικόνας του Σερμιτέιτς απαντά στην εικόνα του Νικολάου Ρίτζου 1504 στο Σεράγεβο, στην τοιχογραφία και εικόνα του Θεοφάνη στο Καθολικό της Μονής Αναπαψά 1527 και στη Μονή Σταυρονικήτα 1546, αντίστοιχα στην εικόνα της Εισάδου Καθόδου από το 12ο επιστηλίου της Μονής της Λαύρας, σε εικόνες του 16ου αιώνα της Κύπρου και αλλού. Έτσι, η εικόνα της Εισάδου Καθόδου ως προς τον εικονογραφικό τύπο, τις συνθετικές αναζητήσεις, την τεχνική και τη χρωματολογία, καθώς και το εκφραζόμενο γαλήνιο ήθος των μορφών, έχει σαν άμεσο ή έμεσο πρότυπο την εικόνα της Εισάδου Καθόδου του Μουσείου Σερμιτέιτς στην Πετρούπολη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κυρία Ολυμπία, παρακαλώ.
1: Ο γέροντας Παΐσιος το 1961 έβγε από το μοναστήρι της Παναγίας πάλι για το Άγιο Όρος. Θέλετε να μας πείτε πώς είδε αυτή του την αναχώρηση κονησιώτες?
0: Ναι, έφυγε και μάλιστα στεναχωρημένος. Πήρε το ράσο του και έφυγε νύχτα για την Ιερά Μονή Φιλοθέου, ενώ για τους κονησιώτες είπε ότι ακόμη δεν ήταν όριμοι πνευματικά. Κάτι πρέπει να είχε συμβεί και τον είχε στεναχωρήσει αφάνταστα. Οι κονησιώτες, για να τον πείσουν να γυρίσει πίσω, έστειλαν γράμμα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου με υπογραφές. Ζητούσαν να τους λυπηθεί ο γέροντας και να επιστρέψει κοντά τους πάλι. Λέγανε πως θα φτάσουν μέχρι τον Πατριάρχη και τον Υπουργό των Εξωτερικών για να πετύχουν αυτό το πράγμα. Στις 7 Αυγούστου το 1961 πήρε απολυτήρια από την Ιερά Μονή Φιλοθέου και γύρισε πάλι στην Κόνιτσα και στην Ιερά Μονή Στομίου που τόσο αγαπούσε. Ένα χρόνο μετά, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, έφυγε για το Θεοβάδιστο όρος Σινά.
1: Πώς ήταν η ζωή του στο Σινά?
0: Ο γέροντας έμεινε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης μόνο 40 μέρες και ύστερα αναχώρησε μακριά από τη Μονή σε ένα βράχο του Θεοβάδιστου όρους και ζούσε εκεί σαν ασκητής, κατεβαίνοντας μόνο κάποιες μέρες στο μοναστήρι. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός αυτός του πνεύματος. Πολύ κοντά στο ασκητήριο είχε μια πηγή που μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας, πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?» τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε, «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα. Τα πέτουρα ήταν λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρανα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Είχα και μια φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Είχα και μια αλαξιά ρούχα, χοντρά ήταν, γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Ούτε φανάρι είχα, ούτε φακό, παρά μόνο ένα αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες, χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποστίνη. Έτσι ζούσε μέσα σε αυτή την έρημο. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν τη σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της, έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία.
1: Κάποια περιστατικά, θαυμαστά περιστατικά, από την παραμονή του στο Σινά, μπορείτε να μας αναφέρετε?
0: Ναι. Ξέρετε, στο Σινά υπάρχουν πολλοί καταβλισμοί Βεδουίνων. Στα βεδουινάκια λοιπόν ο γέροντας μοίραζε σανδάλια, καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος, ρούχα, μπισκότα και ό,τι άλλο είχε. Μαζεύονταν όμως τόσα πολλά βεδουινάκια και δεν έφταναν τα χρήματα που έπαιρνε από τα εργόχειρά του. Σκέφτηκε λοιπόν και είπε: «Εδώ ήρθα να βοηθώ τους βεδουίνους ή να προσεύχομαι για τον κόσμο», και αποφάσισε να μην αφιερώνει τόσες ώρες στο εργόχειρο, με την ελπίδα πως ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας μέρα τον επισκέφθηκε ένας γιατρός. Έλληνας ήταν και ζούσε στο εξωτερικό. Ο γέροντας του μίλησε σαν να τον γνώριζε από χρόνια. «Έλα παιδί μου, σε περίμενα», του είπε. Έκαναν συντροφιά πολλές ώρες συζητώντας. Ο γέροντας του έδωσε συμβουλές και του αποκάλυψε κάποια προσωπικά του. Εντυπωσιάστηκε τότε ο γιατρός, του έδωσε 100 λίρες και του είπε: «Πάρε παππούλη αυτά τα χρήματα να βοηθάς με αυτά τους βεδουίνους». «Δεν μπόρεσα να αντέξω», έλεγε αργότερα ο γέροντας. «Τον άφησα έξω και μπήκα στο κελί, γιατί είχαν βουρκώσει τα μάτια μου από τα δάκρυα». Ήταν, βλέπετε, τόσο γρήγορη η απάντηση του Θεού. Με διέλυσε η αγάπη του και η πρόνοιά του. Ακούστε και κάτι άλλο. «Όταν ήμουν στο Σινά», έλεγε ο γέροντας, «είχα δυο πέρδικες. Περνούσα εκείνη την περίοδο κάτι στεναχώριες και έρχονταν τα πουλάκια να μου κάνουν παρέα και να με παρηγορούν. Αλήθεια, μόλις με άκουγαν έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες», αυτό ήταν το εργόχειρό μου, «κάθιζαν στους ώμους μου. Αρρώστησα όμως κάποια φορά. Πέρασα μια εβδομάδα άρρωστος. Και όταν έγινα καλά και βγήκα έξω, φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω, μα δεν παρουσιάστηκαν. Τους άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα ξαναπήγα. Τα πουλιά τότε με υποδέχτηκαν φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις με είδαν, έφαγαν. Δεν σας κρύβω πως συνάντησα περισσότερο φιλότιμο στα άγρια ζώα και τα πουλιά παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αλήθεια, αν θέλεις φίλο αληθινό μετά το Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους, αλλιώς με τα άγρια ζώα και τα πουλιά».
1: Έμεινε πολύ ακόμα στο Σινά, ξαναήρθε αργότερα?
0: Έλεγε ο γέροντας: «Στο Σινά είχα διαλυθεί από την αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Όλο το όρος ο βράχος είχε γίνει σαν ζυμάρι, δια το καταβεβηκένε επ' αυτό τον Θεό εν πυρή. Και ενώ ζούσε τέτοια ζωή ο γέροντας και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφείλονταν στην έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας του υψομέτρου. Ο Θεός όμως τον έτρεφε με το ουράνιο μάνα και τον παρηγορούσε με τη χάρη του. Έτσι δεν έδινε σημασία στην αρχή. Μετά όμως αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να το κάνει. Αναφέρει σχετικά σε μια επιστολή του της 1ης του Μάρτη το 1964: «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή», εννοεί το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, «διότι μου παρουσιάστηκε άσθμα και επειδή ήταν 2.000 υψόμετρο το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίασα τον εαυτό μου, ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιότανε η αναπνοή. Εδώ στη Μονή είναι 400 μέτρα λιγότερο. Σε περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα έρθω στην Ελλάδα. Πάντως, αφήνω τα πράγματα στο Θεό και εκείνος που είναι φύση αγαθός, ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Τελικά και εδώ στο μοναστήρι υπέφερε και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη σκήτη των Ιβύρων, στο Άγιο Όρος φυσικά, μια ερημωμένη σκήτη τον έφερε η χάρη του Θεού. Στο Σταυρονικηθιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού έγινε η κουρά του και πήρε από τα χέρια του γέροντά του, του παπά Τίχωνα, στις 11 Ιανουαρίου του 1966 το μέγα και αγγελικό σχήμα και έγινε μεγαλόσχημος. Αυτό τον καιρό ίδρυσε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Πήγε στην Κύπρο, την Αυστραλία, για να βοηθήσει πνευματικά τους ομογενείς, οι οποίοι και τον είχαν καλέσει με ειδική πρόσκληση, και το 1982 πήγε στους Αγίους Τόπους και προσκύνησε Αγίος στα Άγια. Όταν ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έπεσε γονατιστό στην πέτρα που προσευχήθηκε ο Κύριος με αγωνία πριν από τη σύλληψή του. Την αγκάλιασε σφιχτά, σαν να έγινε ένα με αυτήν, και προσευχόταν με λυγμούς για αρκετή ώρα. Ανέβηκε και τώρα στο Σινά. Έμεινε για λίγο στο μοναστήρι και στη συνέχεια επέστρεψε στο Άγιο Όρος.

0: σκορπίζει, αν δεν κάνω λάθος, στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας.
1: Ναι. Και ακριβώς στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων, στην καλύβη των Αρχαγγέλων. Το καλύβι το δικό μου έχει το εκκλησάκι των Αγίων Αρχαγγέλων, έγραφε σε επιστολή του στις 24 Σεβδόμου του 1964. Αργότερα, στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος, νοσηλεύτηκε ως Πάσχον από βροχεκτασία. Έγινε χειρουργική επέμβαση και του αφαίρεσαν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα, καθώς και δύο πλευρά. Το αίμα που χρειάστηκε στην εγχείρηση το έδωσαν κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες και εκείνος τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν, ιδρύοντας το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σιρωτή, όπως και προηγούμενα είπαμε. Εγχειρισμένος όπως ήταν, έπρεπε να αλλάξει κλίμα και να μείνει σε μέρος με ξηρασία. Ο γέροντάς του, ο παπά Τείχων, το συμβούλεψε τότε να πάει στα Κατουνάκια. Έτσι, στις 11/7/67, έφυγε από το καλύβι των Αρχαγγέλων και πήγε στα Κατουνάκια, που υπάγονταν στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Μετά από ένα χρόνο παραμονής και ασκήσεως στην έρημο των Κατουνακίων, ο γέροντας πήγε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα στις 12 Αυγούστου του 1968. Εκπλήρωσε έτσι μια υπόσχεση που είχε δώσει στους ιερομονάχους Βασίλειο και Γρηγόριο από τη σκήτη των Ιβύρων, που τους κάλεσε η Ιερά Κοινότητα να επανδρώσουν τη Μονή Σταυρονικήτα που έπασχε από Λειψανδρία. «Θα έρθω και εγώ μαζί σας να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ», τους είπε. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2/3/69.
0: Ποια ήταν η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού?
1: Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν να φωτίσει ο ήλιος. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Έφτιαχνε σταμποτά εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που έπαιρνε από πλήθος ανθρώπων που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματά τους. Έγραφε απαντώντας τους επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Και ενώ περνούσαν τα χρόνια, οι επισκέπτες αυξήθηκαν πολύ. Τον απασχολούσαν πολλές ώρες με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος και είχα πυρετό. Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανεβάζανε τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω, γιατί με απασχολούσαν και δεν ευκαιρούσα. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν. Από το 1977 αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Νίστευε, προσευχόταν και έκανε λεπτή πνευματική εργασία στον εαυτό του. Σε αυτό το φτωχό καψαλιώτικο καλυβάκι ασκείται ο γέροντας. Με αδιάλειπτη προσευχή, μόνος με μόνο το Θεό και τρεφόμενος με τη χάρη του. Πάμπτωχος από υλικά και ανέσεις, αλλά πλούσιος από αρετές και θεία χάρη. Έλειωνε τον εαυτό του στην άσκηση και ανέπαυε πνευματικά όλους τους ανθρώπους. Πονούσε ο ίδιος για τον πόνο και τις αμαρτίες των ανθρώπων και την ίδια ώρα τους μετάγγιζε χαρά και παρηγοριά. Πάλευε με δαίμονες, συνομιλούσε με αγίους συναναστρεφόταν με άγρια ζώα και βοηθούσε πνευματικά τους ανθρώπους.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γιάννη.
1: Ναι. Να είμαστε λοιπόν ολιγαρχείς. Να αρκούμαστε στα λίγα, όπως ο γέροντας Παΐσιος. Ακόμη, ο Θεός στρέφει με το ουράνιο μάνα τους δικούς του ανθρώπους, αυτούς που δίδονται ολοκληρωτικά σε εκείνον και τους παρηγορεί με τη χάρη του. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι αγνώμονες, όχι μόνο απέναντι στους συνανθρώπους τους, αλλά και απέναντι στο Θεό. Και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο γέροντας, ότι δηλαδή τα άγρια ζώα και τα πετεινά του ουρανού έχουν περισσότερο φιλότιμο από κάποιους ανθρώπους. Όμως, ο χρόνος μας και για απόψε τελείωσε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σας αγαπητοί μου ακροατές που υπομονετικά μας ανέχεστε. Ωστόσο, να έχουμε όλη την ευχή του γέροντα. Γεια σας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Κάποτε οι Άγιοι Απόστολοι παρακάλεσαν τον Χριστό: «Κύριε, δίδαξο ημάς προσεύχεστε». Τότε εκείνος τους παρέδωσε την πασίγνωστη προσευχή «Πάτερ ημών», η οποία, επειδή ακριβώς προέρχεται από τον ίδιο τον Κύριο, αποκαλείται Κυριακή προσευχή. Πρόκειται για τη μοναδική θεοπαράδοτη προσευχή και γι' αυτό όχι μόνο την ιερότερη, αλλά και την τελειότερη. Έχει λεχθεί πως η Κυριακή προσευχή μέσα στη σοφή συνοπτικότητα και τη θεία απλότητά της συγκεφαλαιώνει όλο το Ευαγγέλιο και όλα τα δόγματα του χριστιανισμού. Και έτσι είναι, καθώς και τα κύρια σημεία των σχέσεων του χριστιανού με τον Θεό και των πλησίων περιλαμβάνει, αλλά και μεγάλες αλήθειες της πίστεως εξαίρει. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής στην ερμηνεία του, εις την προσευχήν του Πάτερ ημών, σημειώνει ότι ο Κύριος με την ενανθρώπισή του μας δώρησε 7 κυρίως μεγάλα πνευματικά αγαθά, που τη δύναμή του την περιέχει μυστικά αυτή η προσευχή. Τη θεολογία και την καταχάρη υιοθεσία. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Την ισοτιμία με τους αγγέλους, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τη μετοχή στην αιώνια ζωή, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, την αποκατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως η οποία στρέφεται απαθώς στον εαυτό της, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, όχι εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, την κατάργηση του νόμου της αμαρτίας και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, την κατάργηση της τυραννίας του διαβόλου, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Είναι λοιπόν φανερό πως η Κυριακή προσευχή αποτελεί ένα μεγάλο δώρο του Θεού και πρότυπο προσευχής για όλους τους πιστούς. Αλλά από τη χάρη της ο καθένας έχει απολαβεί διαφορετική, απολαβεί ανάλογη το πνευματικό του μέτρο. Όσιος Βαρσανούφιος Ωμέγας αποφαίνεται. Το Πάτερ ημών δόθηκε και για τους τέλειους και για τους αμαρτωλούς, ώστε οι μεν τέλειοι γνωρίζοντας τίνος παιδιά είναι, να φροντίσουν να μην ξεπέσουν από την υιοθεσία. Και οι αμαρτωλοί, αποκαλώντας με συστολή πατέρα εκείνων που πολλές φορές έχουν λυπήσει, να ντραπούν και να μετανοήσουν. Νομίζω πάντως ότι περισσότερο στους αμαρτωλούς ταιριάζει το Πάτερ ημών, καθώς η φράση «άφεση μην τα οφειλήματα ημών» είναι των αμαρτωλών. Η Κυριακή προσευχή, λόγω ακριβώς της ιερότητας και της τελειότητάς της, εισήλθε στην εκκλησιαστική λατρεία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ερμηνεία της γινόταν στους κατηχουμένους και απαγγελία της από αυτούς κατά το βάπτισμα. Σήμερα απαγγέλλεται στις ακολουθίες του νυχθημέρου 22 φορές κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και 16 φορές κατά το υπόλοιπο εκκλησιαστικό έτος. Στην εκπομπή αυτή παρουσιάζουμε επιτομή της ερμηνείας του Πάτερ ημών από τον Ρώσο Άγιο Ιγνάτιο Μπριατσιανίνοφ, Επίσκοπο Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Η απλή αλλά φωτισμένη ερμηνεία του Θεοφόρου Πατέρα βασίστηκε στην πρώτερη του Αβά Κασιανού και αποτέλεσε το θέμα μιας ομιλίας του. Πιστεύουμε πως θα μας βοηθήσει όλους σε μια πιο ενσυνείδητη προσευχητική κοινωνία με τον Επουράνιο Πατέρα μας, κοινωνία που αποτελεί το ύψιστο έργο στο δρόμο της σωτηρίας μας.

Οι μαθητές του Κυρίου επιθυμούσαν να διδαχθούν από τον ίδιο τον διδάσκαλό τους πώς να προσεύχονται. Βάσιμη και δίκαιη επιθυμία. Της αληθινής προσευχής αληθινός διδάσκαλος είναι μόνο ο Θεός. Ο Κύριος λοιπόν ικανοποίησε το αίτημα, το σοφό και απολύτως αναγκαίο για την καλλιέργεια και τη σωτηρία της ψυχής αίτημα των μαθητών του. Τους παρέδωσε μια προσευχή την οποία μόνο ο Θεός μπορούσε να παραδώσει. Αυτό θα αποδειχθεί στη συνέχεια με την ερμηνεία αυτής της προσευχής που για να διακρίνεται από τις προσευχές των Αγίων Ανθρώπων ονομάστηκε Κυριακή Προσευχή. Πάτερ ημών. Η Κυριακή Προσευχή αρχίζει με την επίκληση Πάτερ ημών. Ποιος από τους Αγίους Ανθρώπους που συνέταξαν προσευχές θα επέτρεπε στον εαυτό του και στους αδελφούς του, τους αμαρτωλούς, τους πεσμένους, τους εχμαλώτους του διαβόλου και του αιώνιου θανάτου να αποκαλέσουν τον Θεό Πατέρα? Προφανώς κανείς. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορούσε να το επιτρέψει και το επέτρεψε. Πώς? Ο Υιός του Θεού με το να γίνει άνθρωπος έκανε τους ανθρώπους Υιούς του Θεού και αδελφούς δικούς του. Ο ίδιος απευθύνεται δικαιωματικά στον ομοούσιό του Θεό Πατέρα λέγοντάς του «Πάτερ ημών». Χαρίζει λοιπόν και σε εμάς το ευεργετικό δικαίωμα να πλησιάζουμε τον Θεό ως Πατέρα και να αρχίσουμε την προσευχή μας αυτόν με τη θαυμαστή, την υπέροχη επίκληση που κανένας άνθρωπος δεν θα αποτολμούσε να τη βάλει με το νου του. Πάτερ ημών. Η αρχή της Κυριακής προσευχής είναι δώρο του Κυρίου, δώρο ανεκτήμη της αξίας, δώρο του λυτρωτή στους λυτρωμένους, δώρο του σωτήρα στους σωσμένους. Ο εν της ουρανής. Αμέσως μετά την επίκληση δηλώνεται ο τόπος όπου βρίσκεται ο Πατέρας ο πανταχού παρών. Εκείνος που περιβάλλει τα πάντα και δεν περιορίζεται από τίποτα. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Με την αναφορά του ουρανού ως τόπου διαμονής του Πατέρα, ο προσευχόμενος Υιός ανυψώνεται εκεί. Ξεχνά όλα τα γήινα. Πάρε την προσοχή σου από τη γη, το προσωρινό κατάλημά σου. Μην νοιάζεσαι για κανένα από τα αντικείμενα αυτού του καταλήματος που θα τα χάσεις ύστερα από λίγο. Μερίμνησε αποκλειστικά για την πατρίδα σου τον ουρανό που την έχασες με την πτώση και την ξαναπήρες με τη λύτρωση. Προσευχή σου να σου δωριστούν τα αιώνια, τα πνευματικά, τα πανάγια, τα θεία αγαθά, που η αξία τους είναι ασύλληπτη όχι μόνο από τον ανθρώπινο αλλά και από τον αγγελικό νου. Αυτά τα αγαθά έχουν ήδη ετοιμαστεί για σένα και σε περιμένουν. Για να τα αποκτήσεις απαιτείται να δείξεις τον Θεό την καλή σου προαίρεση. Με ποιον τρόπο? Με την προσευχή σου και με τη ζωή σου. Αγιαστεί το όνομά σου. Με αυτό το αίτημα ο άνθρωπος ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός, πεσμένος και ζητάει τη δωρεά της αληθινής μετάνοιας. Αγιαστεί το όνομά σου στο ναό της ψυχής μου. Το ζητάω αυτό γιατί δεν το βρίσκω μέσα μου. Το αντίθετο βρίσκω, θλιβερή υποδούλωση στην αμαρτία και στα πονηρά πνεύματα. Τα πνεύματα που επινόησαν την αμαρτία, με μόλυναν με την αμαρτία, με εχμαλώτησαν και εξακολουθούν να με κρατούν εχμάλωτο μέσω της αμαρτίας. Στην ψυχή μου φωλιάζουν λογισμοί κακοί και αισθήματα εμπαθή. Μπαίνουν άραγε απ' έξω ή γεννιούνται μέσα της, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμφανίζονται ανεμπόδιστα και εγκαθίστανται κυριαρχικά. Δεν έχω τη δύναμη να απομακρύνω τέτοιους λογισμούς και τέτοια αισθήματα, αν και γνωρίζω ότι παροργίζουν τον Θεό που τα αποστρέφεται, καθώς με αυτά βλασφημείται το Πανάγιο όνομά Του. Εξαιτίας τους παραμένω αλότριος του Θεού. Μου χρειάζεται εξαγνισμός, μου χρειάζεται μετάνοια. Δώσε μου, Πατέρα μου ουράνιε, την παντοδύναμη μετάνοια για να καθαρίσει το ναό της ψυχής μου από κάθε ακαθαρσία και δυσοδεία, για να με κάνει άξιο της υιοθεσίας σου, για να με κάνει κάτοικο του ουρανού ήδη από την παρούσα ζωή. Ως τώρα έρπω στη γη, ας μπει στην ψυχή μου η αληθινή θεογνωσία. Αυτή ας αγιάσει το νου μου, την καρδιά μου, όλη τη διαγωγή μου. Αγιαστεί το λοιπόν μέσα μου το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Τι θαυμαστή αλληλουχία στην Κυριακή προσευχή. Μετά το αίτημα για την παροχή της θεογνωσίας, ο υιοθετημένος από τον Θεό άνθρωπος ζητάει με υπόδειξη του Κυρίου να έρθει στην ψυχή του η βασιλεία του Θεού. Αυτή τη βασιλεία πρέπει να τη ζητάμε με προσευχή ταπεινή, αλλά και με πίστη δυνατή. Αν είμαστε αληθινά πιστοί, οπωσδήποτε θα τη λάβουμε.
Μας το έχει υποσχεθεί ο Λόγος του Θεού. Εκείνος που έχει εγκολπωθεί τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπά και σε αυτόν αγιάζεται το όνομά μου. Και αυτός που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου. Όποιος με αγαπά θα τηρήσει το Λόγο μου και θα αγιαστεί σε αυτόν το όνομά μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Ελθέ του η βασιλεία σου. Τι θαυμαστό αίτημα και τι θαυμαστή επιθυμία εκφράζεται με το αίτημα αυτό. Η θερμή προσευχή εμπνέεται από υπερφυσική επιθυμία και η προσευχή αυτή εκπληρώνεται. Ναι, εκπληρώνεται. Το αποδεικνύουν συγκεκριμένα γεγονότα και αναμφισβήτητες εμπειρίες. Σε τι άλλο μπορούν να αποδοθούν τα μεγάλα θαύματα και σημεία που επιτέλεσαν οι Άγιοι παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε και ενεργούσε ο Θεός? Σε τι άλλο μπορεί να αποδοθεί η ικανότητά τους να προφητεύουν ή να αποκαλύπτουν τα μυστικά των ανθρώπων παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε και με το στόμα τους μιλούσε ο Θεός, ο οποίος βλέπει το μέλλον όπως το παρόν και για τον οποίο δεν υπάρχουν μυστικά? Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Γαλάτες: «Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Και στους Κορινθίους: «Ζητάτε απόδειξη του Χριστού, ο οποίος μιλάει μέσα από μένα». Όταν οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης θεράπευσαν στην πύλη του Ναού των Ιεροσολύμων τον εγγενετή σχολό, πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι. Τότε ο Απόστολος Πέτρος τους είπε: «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό και γιατί μας κοιτάτε έτσι, σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε αυτόν εδώ να περπατά? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακούβ, ο Θεός των προπατώρων μας, έδειξε τη δόξα του δούλου του Ιησού». Η εκκλησιαστική ιστορία έχει διασώσει από όλους τους αιώνες του χριστιανισμού εμπειρίες Αγίων με ενέργειες υπερφυσικές. Ενέργειες οικίες όχι στην ανθρώπινη φύση αλλά στον Θεό που είχε ενοικήσει στους ανθρώπους αυτούς. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει: «Σε εκείνους που επιφύτησε η χάρη του Θείου Πνεύματος, κατοικώντας στα βάθη του νου τους, ο Κύριος γίνεται σαν ψυχή». Η ενέργεια και η δύναμη του φωτεινού πνεύματος κατοικούν μέσα στον άνθρωπο που έχει αγιαστεί. Όποιος αισθάνεται μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, γίνεται ξένος προς τον κόσμο, τον εχθρικό προς τον Θεό κόσμο. Όποιος αισθάνεται μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, επιθυμεί από αληθινή αγάπη προς τους συνανθρώπους του να αποκαλυφθεί και σε αυτούς η Βασιλεία του Θεού. Επιθυμεί να έρθει η ορατή Βασιλεία του Θεού και να αφανίσει την αμαρτία από τη γη, εδραιώνοντας την κυριαρχία της αλήθειας και της δικαιοσύνης. «Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Με τη λέξη ουρανός εννοούνται οι κάτοικοι του ουρανού. Από αυτούς το θέλημα του Θεού εκπληρώνεται άοκνα και άμεμπτα. Με το θέλημα του Θεού δεν αναμειγνύουν το δικό τους θέλημα. Δεν έχουν καν δικό τους θέλημα. Το θέλημά τους το έχουν ταυτίσει με το θέλημα του Θεού. Στους κατοίκους του ουρανού έχει πραγματοποιηθεί αυτό που ζητούσε ο Σωτήρας του κόσμου από τον Θεό Πατέρα για τους μαθητές του και όλους τους ακολούθους του. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, δηλαδή τους Αποστόλους, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς, να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Με τη λέξη γη εννοούνται οι χριστιανοί. Κανείς μας ωστόσο δεν θα κάνει λάθος αν προφέροντας αυτό το αίτημα εννοεί ως γη την καρδιά του, μην ξεχωρίζοντας από αυτήν και το σώμα. Όταν η καρδιά ταυτίσει τα θελήματά της με το θείο θέλημα, τότε αυτή μεταβάλλεται από σαρκική και χτινόδη σε πνευματική, άγια, αγγελική. Η ολοκληρωτική ταύτιση του ανθρωπίνου θελήματος με το θέλημα του Θεού είναι κατάσταση τελειότητα στην οποία μπορούν να φτάσουν μόνο τα λογικά πλάσματά του. Αυτή την τελειότητα έχουν οι άγγελοι, αλλά ο σωτήρας μας ευδοκεί να αποκτήσουμε κι εμείς, οι αδύναμοι και δύστυχοι άνθρωποι, οι πλασμένοι από το χώμα άνθρωποι, οι περαστικοί από τη γη άνθρωποι, την τελειότητα των Αγίων Αγγέλων του ουρανού. Όποιος λοιπόν αισθάνθηκε μέσα του τη Βασιλεία του Θεού, μαθαίνει να μην αρκείται σε αυτήν την αίσθηση. Μαθαίνει να μην παραδίνεται στην αμέλεια και την αδράνεια.
αλλά να αγωνίζεται για τη μεγαλύτερη δυνατή επέκταση της κυριαρχίας του Κυρίου στην ψυχή του. Επιπλέον, το θείο θέλημα όταν εκπληρώνεται με ακρίβεια από τον άνθρωπο, επιδρά και ενεργεί σε όλα τα συστατικά μέρη του, και στο πνεύμα και στην ψυχή και στο στόμα, ενοποιώντας τη διασπασμένη εξαιτίας της πτώσεως θέληση αυτών των μερών. Μόνο με την αποδοχή του θείου θελήματος μπορεί να θεραπευτεί η ανθρώπινη θέληση που έχει δηλητηριαστεί από την αμαρτία. Μόνο μέσω του θείου θελήματος οι πολλαπλές επιθυμίες του ανθρώπου μπορούν να περάσουν από τη διαφωνία στη συμφωνία και να συνενωθούν σε μία επιθυμία. Μόνο η αναζωογονημένη από το θείο θέλημα θέληση του ανθρώπου μπορεί να αποσπαστεί από τη γη και να ανεβεί στον ουρανό.

Μην έχετε άγχος λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Κάνει λόγο για την τροφή που δίνει αιώνια ζωή και μένει άφθαρτη. Αναφέρεται στη νέα τροφή που ο ίδιος χάρισε στους ανθρώπους. Αναφέρεται στον άρτο της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό. Στον άρτο του Θεού με τον οποίο μπορεί να χορτάσει και να αποκτήσει την αιώνια ζωή όλος ο κόσμος. Η λέξη επιούσιος, δηλαδή ο απαραίτητος για τη ζωή μας, εκφράζει την ανωτερότητα και τον χαρακτήρα της ουσίας αυτού του άρτου που είναι πάνω από κάθε ουσία και που ξεπερνά όλα τα δημιουργήματα με το μεγαλείο και την αγιότητά του. Η μεγαλειότητα και η αγιότητά του είναι απέραντες και ασύλληπτες. Ο αγιασμός και ο πνευματικός πλούτος που παρέχονται με τη βρώση του είναι άπειροι και ακατανόητοι. Ο άρτος που δίνει ο Υιός του Θεού είναι το Πανάγιο Σώμα του που το πρόσφερε για να ζήσει ο κόσμος. Με τη θαυμαστή αυτή βρώση ενώθηκε και μία εξίσου θαυμαστή πόση. Όπως το σώμα του Θεανθρώπου δόθηκε ως βρώση στους πιστούς, έτσι και το αίμα του δόθηκε ως πόση. Ο Θεάνθρωπος δεν ξεχώριζε σε τίποτε από τους άλλους ανθρώπους, αφού ήταν τέλειος άνθρωπος, αλλά συνάμα ήταν και τέλειος Θεός. Στο παρουσιαστικό του όλοι έβλεπαν έναν άνθρωπο. Στις ενέργειές του αναγνώριζαν τον Θεό. Παρόμοια θέλησε να κρύψει το Πανάγιο σώμα του και το Πανάγιο αίμα του στα είδη του ψωμιού και του κρασιού. Βλέπουμε και γευόμαστε ψωμί και κρασί, αλλά τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχουν ούτε λέξεις ούτε μέσα για να περιγράψουμε την κατάσταση στην οποία ανυψώνονται όσοι κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Θεάνθρωπου. Ο ίδιος ο Θεάνθρωπος καθόρισε αυτή την ασύλληπτη κατάσταση επιγραμματικά. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Τα λόγια τούτα του Κυρίου εκφράζουν ένα ύψος απρόσιτο στον περιορισμένο ανθρώπινο νου και γνωστού μόνο στο Θεό. Κανένας δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας και όποιος έχει ενωθεί με τον Υιό. Ο Κύριος είπε πως η σάρκα του είναι η μόνη αληθινή τροφή και το αίμα του το μόνο αληθινό ποτό του ανακαινισμένου ανθρώπου. Και αυτό λόγω της αξίας και της ενέργειάς τους. Η συνηθισμένη τροφή των απογόνων του παλαιού Αδάμ είναι η φθαρτή τροφή. Αυτή είναι όμοια με την τροφή των άλογων ζώων που αφανίζεται με την πέψη και δεν έχει τη δύναμη να απομακρύνει τον θάνατο. Δεν αξίζει άλλωστε να ονομάζεται τροφή αφότου εμφανίστηκε ο άρτος ο επιούσιος, ο άρτος του ουρανού, ο άρτος που εξολοθρεύει τον θάνατο και δίνει την αιώνια ζωή. Και άφεση μη τα ωφελήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ο Κύριος αφού μέσα στην άπειρη ευσπλαχνία του χάρισε στους αμαρτωλούς τα ύψιστα και ανεκτήμητα αγαθά, ζητάει και από εμάς να δείχνουμε ευσπλαχνία προς τους συνανθρώπους μας. Το μυστήριο της λυτρώσεως θεμελιώνεται πάνω στην ευσπλαχνία. Η λύτρωση είναι η φανέρωση της θείας ευσπλαχνίας στην πεσμένη ανθρωπότητα. Και η πεσμένη ανθρωπότητα μπορεί να οικειωθεί τη λύτρωση που της χαρίστηκε από τον Θεό μόνο με την ευσπλαχνία. Δεν είναι δυνατόν να λυτρωθούμε αλλιώς παρά μόνο με το να σπλαχνιστούμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Με το να συναισθανθούμε την πτώση μας, την αμαρτωλότητά μας και την καταστροφή μας. Με το να διαπιστώσουμε την πτώση, την αμαρτωλότητα και την καταστροφή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με το να αναγνωρίσουμε την κοινή και απόλυτη ανάγκη της Θείας Ευσπλαχνίας. Αποκλειστικά δική μας ανάγκη και δικό μας καθήκον είναι να χαρίσουμε στους οφειλέτες μας τα χρέη τους, δηλαδή να τους συγχωρήσουμε για τα σφάλματα που διέπραξαν απέναντί μας. Αν δεν το εκπληρώσουμε αυτό, ποτέ δεν θα αξιωθούμε να λάβουμε τη λύτρωση από το Θεό. Η σκληρότητα της καρδιάς είναι σαν τις σιδερένιες και κλειδαμπαρωμένες πύλες. Δεν αφήνει να μπει μέσα της η Θεία δωρεάν. Ο Κύριος είπε: «Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα». Ο χριστιανός οφείλει να αγωνίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια εναντίον του πάθους της μνησικακίας, το να διώχνει από μέσα του με την πρώτη του εμφάνιση, να μην το αφήνει να φωλιάζει στην ψυχή του ούτε με την πιο εύλογη πρόφαση. Αν επιτρέπουμε στη μνησικακία να ενεργεί στην ψυχή μας, αυτή θα ακυρώσει όλους τους αγώνες μας, θα εξουδετερώσει όλες τις αρετές μας και θα μας στερήσει την ευσπλαχνία του Θεού. Η συγχώρηση των παραπτωμάτων των συνανθρώπων μας δείχνει ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα

μας και κατευθύνει τη θέλησή μας. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε, σκληρός αγώνας εναντίον της μνησικακίας. Το πάθος αυτό βασίζεται στην υπερηφάνεια η οποία κρύβεται στις ψυχές ακόμα και των εκλεκτών του Θεού, των αγιασμένων από τη χάρη Του. Και αυτοί λοιπόν πρέπει να προσέχουν για να μην μολυνθούν από τον ιό της μνησικακίας που θανατώνει την ψυχή. Με τη συγχώρηση των αδελφών μας ελκύουμε τη Θεία Χάρη και τη χάρη αυτή την κρατούμε μέσα μας με τη διαρκή συγχώρηση των αδελφών μας. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Το δεύτερο μέρος του αιτήματος ερμηνεύει το πρώτο. Πειρασμοί ονομάζονται εδώ οι ατυχείς εκείνες περιστάσεις κατά τις οποίες από εκούσια κλίση στην αμαρτία παραδεινόμαστε στην εξουσία του διαβόλου και οδηγούμαστε στην απώλεια. Αυτό έπαθε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Μπήκε ο Σατανάς μέσα του, λέει η Γραφή. Με το παραπάνω αίτημα δεν αρνούμαστε τις θλίψεις που είναι απαραίτητες για τη σωτηρία μας, καθώς μας προφυλάσσουν από τα πάθη και τους δαίμονες. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος: «Χαίρομαι για τις ασθένειές μου, για τις ύβρις, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις στενοχώριες που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός». Τα παθήματα του Αποστόλου παραχωρήθηκαν από τη Θεία Πρόνοια, όπως εξηγεί ο ίδιος, για να τον προφυλάξουν από την υπερηφάνεια. Οι θλίψεις είναι το δώρο του Κυρίου στους ακολούθους του κατά την επίγεια ζωή τους. «Στον κόσμο θα έχετε θλίψη», διαβεβαίωσε τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς. «Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας». Μαζί με τα Άγια Δόγματα της Χριστιανικής Πίστεως, ο Απόστολος Παύλος κήρυσε στην Οικουμένη ότι για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις. Και στην επιστολή του προς τους Εβραίους γράφει πως «όλοι όσοι ευαρέστησαν τον Θεό υποβλήθηκαν σε διαπαιδαγώγηση και νουθέτηση από Αυτόν, γιατί αλλιώς δεν θα τους δεχόταν ως γνήσια παιδιά Του. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Με άλλα λόγια, όχι μόνο μην επιτρέψεις να μας κυριέψουν τα πάθη με τα οποία θα υποταχθούμε στον διάβολο, αλλά και λύτρωσέ μας από τον πονηρό που μας εχμαλώτησε αφότου πέσαμε. Μην επιτρέψεις να παρασυρθούμε από τον αμαρτωλό θέλημά μας, με το οποίο ξεγελάμε και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Μην επιτρέψεις να πλανηθούμε από σκέψεις και διδασκαλίες ψευδείς. Μην επιτρέψεις να νικηθούμε από τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, τη φιλαρχία. Μην επιτρέψεις να υποδουλωθούμε στη φιλιδονία και τη γαστριμαργία, αν έχουμε άφθονα υλικά αγαθά, ούτε στη μικροψυχία και τον γονγκισμό, αν μας κυκλώνουν οι στερήσεις. Μην επιτρέψεις να αμαρτήσουμε. Μην επιτρέψεις να πέσουμε στην υπερηφάνεια, αν ζούμε ενάρετα, ούτε στην απελπισία, αν αντιμετωπίζουμε οποιασδήποτε δυσκολίες. Η αρχή της Κυριακής Προσευχής, η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να απευθύνεται στον Θεό ως Πατέρα, εξηγεί την αιτία της υπάρξεως των παραπάνω αιτημάτων σε αυτή την προσευχή, αιτημάτων γεμάτων έξαρση. Μόνο ένας γιος μπορεί να ζητήσει όλα όσα έχει ο Πατέρας του. Και εμείς με την Κυριακή Προσευχή ζητάμε από το Θεό τα πάντα. Να μας δώσει τον εαυτό Του, να κατοικήσει μέσα μας, να εγκαθιδρύσει στην καρδιά μας τη Βασιλεία Του, για να ενωθούμε μαζί Του και να βασιλεύσουμε μαζί Του. Αντίστοιχο της αρχής είναι και το τέλος της Κυριακής Προσευχής. Στην άπειρη Θεία Αγαθότητα βασίζεται η απειρία των αιτημάτων μας. Στη Θεία Παντοδυναμία εντρεώνεται η πεποίθησή μας ότι τα αιτήματα αυτά θα ικανοποιηθούν. Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Με τέτοια λόγια πίστεως επισφραγίζεται η Κυριακή Προσευχή. Με αυτά αναγνωρίζεται και διακηρύσσεται η ουσιώδης και καθολική εξουσία του Θεού. Με την αναγνώρισή της ο χριστιανός γίνεται ελεύθερος, όπως το δήλωσε ο Κύριος στον τυφλωμένο ψυχικά Πιλάτου που καφιόταν για την εξουσία του πάνω σε εκείνον. «Δεν θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου αν δεν μου είχε δοθεί από τον Θεό». Η πνευματική ελευθερία είναι γνώρισμα των τέλειων χριστιανών. Γι' αυτήν είπε ο Απόστολος: «Όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία». Η πνευματική ελευθερία δεν έχει καμιά σχέση με τη σωματική ελευθερία. Στην πνευματική ελευθερία δεν επιδρά η σωματική δουλεία και αντίστροφα η σωματική ελευθερία
δεν μπορεί να αποτρέψει την πνευματική υποδούλωση του ανθρώπου. Όταν η παντοδυναμία του Θεού αποκαλυφθεί στο νου που καθαρίστηκε με τη μετάνοια και φωτίστηκε από τη Θεία Χάρη, τότε αυτός ο πιστός και προσευχόμενος νους κατανοεί πόσο μηδαμινή είναι η δύναμη των αγγέλων και των ανθρώπων. Έτσι ομολογεί τη μεγάλη αλήθεια, ότι μόνο στον Θεό ανήκουν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Σαν του δεξιδάτη πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένας έψος, ούτε ο ρευγίου κατοικία ηγείτε αυτόν. Όρυτα εψηλάτες ελάφης, πέτρα καταβγήτες λαγωής. Επίσης ελλήνιες καιρούς, ολίως έχουν την δύση με αυτού. Εθουσκότους και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάς, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέδειλαν ο ήλιος και συνύχθησαν και οι στασμάντες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, και πληρώθη η γη της πτήσεώς σου. Αύτη θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πηλία διαπορεύονται, δραγόνουτος ον έπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσεύως δοκώσει, δίνουν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και επιλείψουσι και εις τον χώρο αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κυρίον τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου, υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσουν από το Κυρίο. Επλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομε στο μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έρνω την δύση αυτού, εθεσκότος και γένω τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

εισάκουσό μου Κύριε, Κύριε, και κράξα προσε εισάκουσό μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσε εισάκουσό μου.

φυλακή στην ψυχή μου. Του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου. Νικήνε κον Χριστέ κατά τη του Άδου. Εν στο Σταυρό ανήλθες.

σου δέσποτα, προσέ καταφεύγομεν, σι προσπίπτομεν, σι ηκετεύομεν. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι.

Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες, η Εφεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξ

0: Ακούσας Άβραμ ότι ηχμαλώτευτε Λότ ο αδελφιδούς αυτού, ηρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού 318 και 8 και κατεδίωξεν ο πίσω αυτών έως Δαν. Και επέπεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παιδες αυτού μεταυτού. Και επάταξεν αυτούς και εδίωξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόμων εις συνάντησιν αυτό μετά το αποστρέψει αυτόν από τις κοπείς του Χοδολογόμορ και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή. Τούτο είν πεδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλίμ εξήνεγγεν άρτους και ίνων. Είν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην. Και ευλογητός ο Θεός ο Ύψιστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου υποχειρίωση.
1: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδωκα ενώπιον ημών τη γην, εις ελθόντες κατακληρονομήσατε τη γην, ή νόμωσα της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ δούνε αυτής αυτήν και το σπέρματι αυτών με ταυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ουδήν ίσομε μόνον φέρει ημάς, Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστές ημερών, ως τα άστρα του ουρανού το πλήθυν Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, προστή ημίν ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς ηγίστε εφημών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς τες κριτές ημών. Και νετιλάμιν τες κριτές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσω των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσω ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού και επιγνώσεστε πρόσωπον εν κρίση κατά το μικρόν και κατά το μέγαν κρινείς που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστί.
0: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ουρανός και ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίναν αυτοί. Πλην τους πατέρας ημών προήλε το Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατε το σπέρμα αυτών με ταυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών ούτως ο Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός ο μέγας και ισχυρός και φοβερός. Ώστις ου θαυμάζει πρόσωπον ουδέ μη λάβει δώρον. Ποιόν κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα. Και αγαπά των προσήλυτων, δούνε αυτό άρτων και ημάτιων. Κύριον τον Θεό σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσει και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου. Ώστις επίησε εσύ τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, αείδωνοι οφθαλμοί σου.
2: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής.

0: Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Κυριόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Υπέρ των κακοφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε αντιεσπέρα τα αύτια αναμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάς εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριο του έλεος εφημάς, καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνετισώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισώμα της δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος στον αιώνα, τέργο των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινή δέηση ημών των Κυρίων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξ

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το ωφέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Το μάρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είστε νέγκες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την

ζητούσαν. Και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άχραντο αν σου σώμα. Εσκύλευσα στον Άδη μη πειραστείς υπ' αυτού. Υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενο στην ζωή.

0: Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριε Θεός την Αγία και μόνον των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάσσον εκ νεκρών και εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμη του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηκεσίες τιμή εν δόξη προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Τίτου Πρώτου, Ιεραρχού Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων, των Ενικαία Οικουμενική Συνόδο Συνελθόντων, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ο καθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: ακολουθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Οικουμενικών Πατριαρχείων, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, εν Ηρακλείο, τη 28η Απριλίου 2026. Συνοδική Εγκύκλιος, προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βία στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαόν του Θεού. Η βία, σε κάθε της μορφή, πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα, πολλές φορές κρύβεται μία βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από την σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο, παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την

μας δείχνει τον δρόμο της ειρήνης λέγοντας «Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιαιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν Κυρίω αναστάντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίθνης και Σιτίας Κύριλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει το Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής

Κατρίας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της χελώνας. Σαν σήμερα, το 1430, οι Βουργουνδοί συλλαμβάνουν την Ζαν Ντάρκ ή Ιωάννα της Λορένης και την πολλούν στους Άγγλους. Το 1453 ο Μωάμεθ Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. Το 1785 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος σε επιστολή του περιγράφει την τελευταία του ανακάλυψη, τα γυαλιά διπλής εστίασης για πρεσβυωπία και μυωπία. Το 1873 η πρώτη κάρτ ποστάλ αποστέλλεται από το Σαν Φρανσίσκο. Το 1878 η Κύπρος προσαρτάται στην Αγγλία έπειτα από μυστική συμφωνία με την Τουρκία. Το 1868 πεθαίνει ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ιωάννης ή Γενναίος Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός. Το 1893 ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος. Το 1906 γεννιέται ο Ερίκος Ίψεν, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Ως ένας από τους ιδρυτές του μοντερνισμού στο θέατρο, αναφέρεται συχνά ως ο πατέρας του ρεαλισμού και ένας από τους πιο επιδραστικούς θεατρικούς συγγραφείς της εποχής του. Το 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Το 1922 Γεώργιος Χατζανέστης αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία.
0: Το 1925 γεννιέται η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.
1: Το 1929 εξαπλώνεται με τρομακτικούς ρυθμούς η λέπρα στην Αθήνα.
0: Το 1934, στη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αστυνομία σκοτώνει το διάσημο ζευγάρι παρανόμων Bonnie Parker και Clyde Barrow.
1: Το 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα.
0: Το 1949 ιδρύεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Δυτική Γερμανία.

0: Το 1960 οι Ισραηλινοί απαγάγουν από την Αργεντινή και οδηγούν στο Ισραήλ τον ανώτατο αξιωματούχο των SS και επικεφαλής του Γραφείου Εβραϊκών Υποθέσεων της Κεστάπο, Άντολφ Άιχμαν. Ο Άιχμαν θεωρείται ο αρχιτέκτονας του ολοκαυτώματος.
1: Το 1986 η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών ΚΙΠ μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΙΠ και μετεξελίσσεται σε πολιτική οργάνωση.
0: Το 2006, αερομαχία στο Αιγαίο. Ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και τα δύο στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο Έλληνας σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.
1: Το 2013 πεθαίνει στη Νίκαια της Γαλλίας ο ελληνικής καταγωγής τραγουδιστής και συνθέτης Ζορζ Μουστακή.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

παγωτατζής, παγωτά Στέλλα. Και του Θωμά την Κυριακή στην εκκλησία όλη, αφού λειτουργηθήκαμε που είναι μεγάλη σχόλη, στα σπίθια μας επήγαμε, ετοίμασα να φάμε, που φάγαμε στα μαγαζιά, τιμάστηκαν και πάμε, οι άντρες και κλουθούσαμε όλα μη στα κοπέλια, και το παιχνίδι άρχισε με χάχαρα και γέλια. Ζέστη έχει σήμερα πολύ, αέρας δε φυσάει, ο ήλιος μεσουράνισε και μας τσουρουφλάει. Ιδρώναμε ως τρέχαμε, μα δε μας αποσπούσε, από το παιχνίδι τίποτα, κι αν μας εχτυπούσε, ο ήλιος κατακέφαλα ο νους μας το παιχνίδι. Απ' τον ιδρώτα γίναμε όλοι εμείς μουσχίδι. Ώσπου μια γνώριμη φωνή στην ώρα της κι αρχίζει να διαλαλεί μελωδικά κι όλους να μας γεμίζει γλύκα δροσιά στο στόμα μας κι όλοι αλοπαρμένοι αμέσως σταματήσαμε κατενθουσιασμένοι. Έφτασε ο παγωτατζής και ο φέτος ξεκινάει, θα έρχεται κάθε Κυριακή δροσιά να μας πουλάει. Ο κύρ Μιχάλης έφτασε πάνω στην τρίκυκλή του και έλεγε ταυτοσχέδιο τραγούδι από την ψυχή του. Σοκολάτα, κρέμα, παγωτά, μόνο από φρέσκο γάλα, τα φτιάχνει μια δασκάλα που έχει μάτια μεγάλα. Δική μου είναι η κοπέλα και την Ελένε Στέλλα, πάλι δουλειά δεν κάνει τα παγωτά να φτιάνει. Μαζί με τη μαμά της μέσα στην κάμαρά της, γιατί δεν έχει άλλη να την περνά στα κάλλη. Ελάτε κοριτσάκια με τα πενινταράκια, έλα κι εσύ γριούλα που έχει τη δραχμούλα κρυμμένη στη σακούλα. Πάρτε να ξεπουλήσω, τη Στέλλα να προκύσω, δραχμούλες να μαζέψω, τη Στέλλα να παντρέψω, γιατί δεν έχει πρίκα και τον πελά μου βρήκα. Σε ένα μεταλλικό κουτί που ήταν μονωμένο και μέσα γύρω το είχανε με πάγο καλυμμένο, ήταν γεμάτο παγωτά, κρέμα και σοκολάτες, και ερχότανε οι χωριανοί από γύρου και από τις στράτες, και στάσει στον Παπαδιανό το μαγαζί απ' έξω, έκανε και βγήκανε όλοι οι πελάτες έξω. Τη μηχανή κυκλώσαμε και κρέμα αγοράζει ή σοκολάτα παγωτό, ξυλάκι και το βάζει στο στόμα του και το φυσά. Απ' το χαρτάκι βγαίνει το παγωτό κι ολόχαρο στο στόμα του το φέρνει. Τι γλύκα και τι νοστιμιά μέσα στο μυαλό τη φέρνω. Τη γεύση του δεν την ξεχνώ και δεν την ποχορταίνω. Γραμμή από το Ηράκλειο σε μας σταματούσε, κεφαλοχώρη ήταν κι όλα τα ξεπουλούσε. Μία δραχμή και μία μισή τα παγωτά πουλούσε. Πάντα με το τραγούδι του μας αποχαιρετούσε. Μέχρι την άλλη Κυριακή κι όλο το καλοκαίρι με τη ζεστή του τη φωνή δροσιά θα μας εφέρει.

κουρές και επεξεργασία μαλλιού. Ευλαστοσύραν τα κλαδιά, λουλούδια σαν το Μάι, κι ο κύρις μου εις τις κουρές μου τα ξένα με πάει. Νύχτα από διαφώτιστα έστρωσε τον πεγύρι, με ξύπνησε να πάμενε νωρίς σε πανηγύρι. Τα γη μαζί και άχερα ένα ντουρβά γεμίζει, να έχει να τρώει το ζώο κι αμέσως το ποτίζει. Πεσχέσει φέρνει δυο σταμιά μπρούσκου κρασί γεμάτα, βγάνει με καβαλίκεψε και βγήκαμε στη στράτα. Μπήκαμε στον αμαξωτό, μετά σε μονοπάτι, φιδίσκιο ανηφορικό μας πήγαινε το άτι. Φτάσαμε στα μπαρίτικα και στο βουνό σκαλώνει, ο ήλιος εξεπρόβαλε τσαχτίδες του απλώνει. Λάμπει η σιδερόπετρα και το βουνό αντιφέγγει. Πιάσαμε κορυφογραμμή, το μάτι αγναντεύγει. Φαινόταν όλη μεσαρά, ευλογημένα μέρη, που τρεφε ανθρώπους και οζά χειμώνα, καλοκαίρι. Ήταν στα χρυσοπράσινα, ντυμένη σαν η φούλα, λουλουδιασμένα τα μαλλιά, ανέμελη παιδούλα. Ο ήλιος μόλις βγήκαινε τη χρυσοστεφανώνη, στα καρπερά της χώματα τσαχτίδες του απλώνει. Κι ορθώνονταν αριστερά τα αστερούσια όρη, τον ψιλορίτη δεξιά το μάτι μου εθώρη. Στη μέση καρποφόρα γη, σκόρπια τα χωριουδάκια, με τα ξοκλήσια τα πολλάκια με τα μετοχάκια. Βορρά και νότο η θάλασσα πολύ γαλινεμένη, κατάμπλαβη, κυρίαρχη, όλη την Κρήτη δένη. Μπήκαμε στα λασιώτικα βουνά και προχωρούμε, πέτρα το χιόνι στις πλαγιές, λουρίδες το θωρούμε. Υπάκουο, περήφανο, πήγαινε τον πεγύρι, γρήγορα να προκάμουμε νωρίς το πανηγύρι. Στη μάχα επεράσαμε χοχλιδωτήσα χάντρα και σαν σε κάδρο φάνηκε του Πετρογιώργη μάντρα. Πρινάρια και βελανιδιές την είχανε ζωσμένη και μια κουφαλωτή καρά στις πέτρες φυτρωμένη. Κι ως φτάσαμε επρόβαλε ένας από το μητάτο, ζεστή μυζήθρα κράθιανε κι είχε χουμάτο πιάτο. «Καλώς τους, φάτε μια μπουκιά, λίγο να στυλωθείτε, πριχού αρχίξει η κουρά και μια λεμιά να ψείτε». Πατούλιες καταφτάνανε φίλοι να βοηθήσουν, άλλοι εσφάζανε αρνιά τα γδέρνα να τα ψήσουν. Πολλά γαϊδουρομούλαρα υπήρχανε δεμένα, ξέστρωτα τα σωμάρια τους γύρα αραδιασμένα. Μόλις το σύντεκνο δώσε ο κύρις στο πεχκέσι, πήρε ένα κουροψάλιδο και έπιασε πρώτη θέση. Μια δεκαριά εις τη σειρά αρνοψάλιδα κρατούσαν κι άλλοι δύο-τρεις μικρά σκηνιά στα χέρια του σεσούσαν. Δίνει ο βοσκός στην έναρξη, γραμμή στη μάντρα πάει, έσερνε δυο μαντρόσκυλα που απ' τα σκηνιά κρατάει, τους λύνει από τη μανακιά, μέσα στη μάντρα μπαίνουν, κατάχαμα εκάτσανε και κάτι περιμένουν. Η μάντρα ήταν παράπλευρη, 8 επί 16, μέσα 300 πρόβατα μπορούσε να τα φράξει. Φάρδος στο μέτρο στάτανε, ξερολιθιά χτισμένη, κύψος στάταν 1,5 γύρω πεντενιασμένη. Πάνω στο χτίρι, στην κορφή, ήτανε πετρωμένη, ασπάλαθη, να μην μπορεί όξο το ζώο να βγαίνει. Δίπλα από τη μάντρα ήτανε χτισμένο το μητάτο, το τυροκέλι σε σπηλιά συνέχιζε δροσάτο. Μικρή πορτούλα του είχανε και μέσα απλωμένα, τυριάχε για να γινωθούν σε πλάκες ένα-ένα. Κατσοχυράκια αθότηροι του πιάταν σε μια πλάκα, είχαν μυζήθρες φρέσικες και σοδοχιό τη στάκα. Πιο παραπέρα είχανε φτιαγμένη την πετρότα, εκεί σακάζανε τα αρνιά ξέχωρα πρώτα-πρώτα και δεύτερον εβάζανε τα ζά που θα σφαχτούνε και τα περιορίζανε τ' άλλα να μην θωρούνε. Κρυγή μαζί και πρόβατα θα ήταν μαντρισμένα, περίπου μια τρακοσαριά στο νύχιο παωμένα, απού ρίχνε ένας δασερός, όξω από τη μάντρα πρίνος, στάλιζαν κι τα πρόβατα, τεράστιος εκείνος. Πολλά πρινάρδια, καρυδιές, μικρή μιλιά υπήρχε και μια άγρια μπουρνελιά καρπούς πράσινους είχε. Βράχους μεγάλους, διάσπαρτους και κοφτερά χαράκια, όπου σπηλιώνανε πολλά και στάλιζαν τα αρνάκια. Πιο κι κρυστάλλινο νερό πόνα χαράκι βγαίνει, που σε ποτίστρες πέτρινες διακλαδωτά πηγαίνει. Έφτασε ο αγροφύλακας, το βούκινο κρατούσε, καλεστικός με τη στολή κι όλους τους χαιρετούσε. Κάτι στους σκύλους είπαινε επάνω πεταχτήκαν,
Ξέκοψαν τρία πρόβατα και του βοσκού τα φύκαν. Έπιασε τον από τα μαλλιά από κάτω από τα σχέλια, το πέρασε και το πήραν τα δυο του τα κοπέλια. Ένας που κράθιανε σκηνή το παίρνει, το μπουζάζει, όλα τα πόδια του δασε και ανάποδα το βάζει. Το σήκωσε, επήγαινε, τα πόδια του κρατούσε και το δόκε για κούρεμα το γλέντι αρχινούσε. Άρχισε τ' αρνοψάλιδο με μιας να νιγοκλίνει, χράτσα από εδώ, χράτσα από εκεί, μαλλί δεν του αφήνει. Βουζάσανε το δεύτερο και οι σκύλοι ξαναφύγαν και πάλι τρία πρόβατα τα αφεντικού επήγαν. Απόρρισα και θάμαξα, μα όλοι το θωρούσαν, με μια κουβέντα τα σκυλιά πρόβατα κουβαλούσαν. Βουζάζανε και κούρευγαν και φρεσκοκουρεμένα, τρέχανε και σταλίζανε στο νύχιο απορριμμένα. Και γυροφέρνα στα τεψά, τηγανισμένα σκόθια, τη ρίμιζε ήθρα και ψωμί και μια πείνα στα όρθια. Εγιόρταζ' όλο το βουνό, μεγάλο γλεντοκόπι, γέλια φωνές και χωρατά, αχολαλούν οι τόποι. Άλλοι έκαναν το μαλλί σωρούς που κουβαλούσαν, απ' τα τσουβάλια που διαζαν, μιλούσαν και γελούσαν. Και τσικοπράσι μυρωδιά γέμιζε τον αέρα και είχε παντού προβατσουλιές στη μάντρα και πιο πέρα. Πέρασε η μεσημερά, ο ήλιος τσουρουφλούσε, οι κουρευτάδες αχιανό καθένας του ζητούσε. Λίγα ακόμα πόμιναν κρυάρια και προβάτες και μόλις τα αποκούρεψαν συνήρθαν πόδια πλάτες. Εκάτσανε στον αχιανό αφού πρώτα πληθήκαν, πιο πριν με τις μανίκες τους στα μούτρα σκουπιστήκαν. Κρουσοκεφαλομάντιλα που ήταν ξεγανωμένα, τάχαν από την κεφαλή στο λαιμό δεμένα. Ξέθαψαν μέσα από τη γη που είχαν παραχώσει, μία κοιλιά από αρνή ταρνή μέσα είχαν χώσει. Ολόκληρο και την κοιλιά ανάποδα γυρίσει, κομμαθιαστό και κάρβουνα από πάνω να τα ψήσει. Μυζήθρες κόψαν και τυριά, φαγιά μαγειρεμένα, κρέας βραστό, κρέας οφτό στις τάβλες απλωμένα. Και κλουκλουκίζαν οι λαιμοί κρασί με το τουλούμι, ρίχναν και τα κρέατα γεννήκανε λουκούμι. «Γεια σου κουμπάρε, με υγιά να τα διπλοχιλιάσεις, του χρόνου και με νιά οζά πολλές μάντρες να σάσεις. Φάτε και πιέτε μόρεξη να έχουμε την υγιά μας, του χρόνου να είμαστε καλά κι εμείς και τα παιδιά μας». Επιάσαν τα ριζίτικα, όλοι τα τραγουδούσαν κι όσο επιδρούσε το κρασί, τα χέρια τους χτυπούσαν. Κι όλον το κέφι φούντωσε με την ασκομαντούρα, φούσκωνε και ξεφούσκωνε ως έπαιζε μαντούρα. Τα πόδια εχτυπούσανε με δύναμη το χώμα, πέμπα του χάρουν μήνυμα, μακρά να μείνει ακόμα. Δυο μαντινάδες είπαινε ένας απ' την παρέα, μα να στενάρικο σκοπό ματς είπαινε ωραία. Να είχαμε πάντα έτσι γιορτή κι ο χάρος απεργία, όλοι θα την ξαργούσαμε σαν πιο μεγάλη αργία. Χαρές, τραγούδια και χορούς, μα να είχαμε κοντά μας όλους αυτούς που χάσαμε και ζούνε στην καρδιά μας. Αρσίξανε τις μπαλωθιές, τα όπλα κακαρίζαν και αντιλαλούσαν οι κορφές σιω πίσω το γυρίζαν. Βάφτιση σαν να είχανε γάμο γη αραβώνα και ήρθε η άνοιξη γλυκιά και έδιωξε το χειμώνα. Και ξυπαζότανε τα ζάτα φρεσκοκουρεμένα και τα σκλαβέρια παίζανε σωστά ταν ταιριασμένα και ακούστο με τα κούνημα ήχο γλυκό να βγαίνει ακόμη και ανίδεος τον εκαταλαβαίνει. Εξάνοιγα με θάμαξη, κρατούσανε στα χέρια κομμάτες κρέας και έκοβαν γουλίδι τα μαχαίρια. Τάξε πως ζούσα σ' όνειρο και δεν τα αποχορταίνω και από το μυαλό μου δεν κουνεί πόμινε κλειδωμένο. Και το μαλλί σωρούς σωρούς και το νερό ζεσταίναν μες στα καζάνια, το μαλλί σ' αυτά, το καταστέναν. Αργά τα να κατέβανε να φύγει όλη βρώμα, να φύγει το μαλόρουπο κι ο τάχριστο ακόμα. Ξεπλέναν με κρυγιό νερό, τόπλωσαν να στεγνώσει, καλά σαν επεξεργαστή τα υφαντά να δώσει. Αφού εκαλοστέγνωνε στο σπίτι το πηγαίναν και οι γυναίκες το έπαιρναν, καλά καλά το ξέναν. Και βγάνανε τα τζιμπουρλιά, τα χάλια, τα ξυλάκια, σιγά σιγά ψημιδευτά, λες και έκαναν χαδάκια. Πολλά κομμάτια το έκαναν, τουλούπες ονομάζαν, τις βάζαν στα σιρόχτενα, τις χτένιζαν, τις άζαν. Και γυάλιζε στο χτένισμα, κορδέλες τις εκάναν και αυτές ελέγαν τυλιξές, στη ρόκα τις εβάναν. Ρόκες υπήρχαν δυόλογιο που το μαλλί εβάναν,
Τη μια λέγα φουσκόροκα, ψηλή κλωστή ευγάνα. Εκεί έμπαινε το μαλλί ψηλό για να το κλώσουν, κι οι άλλοι χαχαλόροκα, χοντρή κλωστή να δώσουν. Κλώθανε με υπομονή, τύλιγα στο αδράχτη, κλωστή ψηλή, κλωστή χοντρή, νύχτα κι ολίχνος ναύτη. Στο κάτω μέρος τα δραχτιού έμπαινε το σφεντίλι, αντίβαρο για να γυρνά ξύλο, πέτρα, στρογγύλι. Τα δράχτη την ψηλή κλωστή όργο την ονομάζαν, στο τυλιγάδι έπειτα αυτή τη λιγαδιάζαν. Τα δράχτη όταν γέμιζε μονό τα αποκαλούσαν, το τυλιγάδι τέσσερα μονά αποτελούσαν. Τη βγάζανε προσεκτικά, τη βάφαν, τη στεγνώνα, ντουρά τη λέγαν κύστερα σαν έμι την κυκλώναν. Γύριζε ανέμι και έβγαινε με κύκλους στο στιμόνι, που σε καλάμι τύλιγαν τον αργαλιό Σιμόνι. Καλαμουκάνι το έλεγαν εκείνο το καλάμι, μέσα μπαινε ο άδραχτος τους κύκλους για να κάμει. Τον άδραχτο στο χαρκιδιό τον είχαν φτιαγμένο, 60 πόντους μακριό με κρίκο περασμένο. Καλαμουκάνι κι άδραχτος μες στο θρομίλι μπαίνα, κι όσοι ανέμι άδειαζε αυτά γεμάτα βγαίνα. Καλαμουκάνια 12 έπρεπε να γεμίσουν, στην καλαντάρα τάβαζα στους γκάρδιους να γυρίσουν. Οι γκάρδοι ήταν εξηλιανά, μαντίβαρα καλάμια, σε κάθε κάρδιο έβαζαν 2-2 καλαμουκάνια. Και με τον πύχη μέτραγαν τα τζένια που θα βάζαν, κι όλες ενώναν τις κλωστές που απ' τα καλάμια βγάζαν. Στον τοίχο τζένια κάρφωναν, τον όργο για να σύρουν, να ξέρουν ανυφαντικό πως όθελα πως σύρουν. Και αρχίζανε τη διάζουσα, δυο σταυρωσές εκάναν και τις περνούσανε σταντί με μια κλωστή της βάνα. Περαματίζαν τις κλωστές τους μύτους να περάσει, μετά στα χτένια τσέβαζαν στο πέταλο να φτάσει. Με πάμπολα ξαρτήματα δούλευε τα αργαστήρι, κι ως δούλευε αρμονικά φτιάχναν τα νυφαντήρι. Ποδιές, προσώμια πατητές με το μαλλί εφέναν, και πατανίες ξομπλιαστές με τέχνη κατασθέναν. Κουρτίνες, κρεβατόγυρους, σεντόνια, μαξελάρες, πέτσες τραπεζομάντιλα του υφαδιού οι χάρες, παλέτσες καρεκλόπανα, σάκες μακεντουρβάδες, μέσα σε αυτούς ταΐζανε μπεγύρια και φοράδες, βουργίδια, πάντες, κουρελού, ζωνάρια για τη μέση και κοκκινόλουρα σακιά καρπό για να χωρέσει. Του κρεβαθιού καλύματα, χιλίμια και μαντήλες, χειράμια εξομπλιάζανε μα και μπετομαντήλες. Κι άλλα πολλά με μαστοριά έπρεπε να ξομπλιάσουν οι κοπελιές τραγουδιστά την πρίκα τους να σάσουν.

Παλιό αρχοντικό. Μάη, η μάνα με έστειλε πουλάδες να ζητήσω. Θέλει να θέσει μια γλωσσού, αλλά να μην αργήσω. Να μην αργήσεις και πιαστείς πάλι να παίζεις τόπι. Δεν παίζουνε συνέχεια το τόπι οι ανθρώποι. Να πας στο σπίτι της Δονάς. Πολλές όρνηθες έχει και ό,τι κι αν τις ζητήσαμε πάντα μας σε προσέχει. Είναι ποσό η πλούσιο και η ίδια πλούσιάνε. Καλή θεοφοβούμενη κι όλοι την αγαπάνε. Είχε ζεστάνει ο καιρός, οι κάψες είχαν σφίξει, τα στάχια εψωμώσανε, το θέρος θα αρχίξει. Λίγα μουρέλα πόμιναν ακόμα ανθισμένα, τ' άλλα τεινάξαν τον ανθό, ήταν καρποδεμένα. Κοντόφτανα, μα ξαφνικά δύο βούγια γριεμένα, γλακούσανε σαν γκουζουλά, ήτανε μυγιασμένα. Το φόβητρο της εποχής, ποιος να το σε σημώσει, έφτανε ένα κουτούλι μα μόνο να σε σκοτώσει. Όπως η μύγια τα τζιμπά τα έχει κυριευμένα και από τον πόνο δε θωρούν που πάνε τα καημένα. Στη στράτα τους όταν βρεθείς, αν δε σε κουτουλήσουν, αλίμονο στη φεύγα τους θα σε τσαλοπατήσουν. Ίσα ίσα που πρόλαβα και στις Δονά στο σπίτι, μπήκα από την αυλόπορτα, δεν είχε βάλει σύρτη. Ήτανε αρχοντόσπιτο, όλο πετροχτισμένο, πελεκητή η ρουκούνη του, γυροπεντενιασμένο. Ψηλή ήταν η αυλόπορτα, πετροπελεκημένη, καμαρωτή και δίφυλη η πόρτα της φτιαγμένη. Φούρνο δεξάχη στην αυλή, με κούμο από κάτω, που οι όρνηθες κοιτάσανε και κουτσουλιές γεμάτο. Με καλδιρίμη η αυλή, πέτρα όλη στρωμένη, με κλίση στην αυλόπορτα, νερό να μην πομένει. Λίγο πιο πάνω δεξιά, χτιστό πηγάδι πήρχε και κολλητά του πέτρινη γούρνα μεγάλη είχε. Σ' αυτή ποτίζανε τα ζά, τη λάτρα το σε κάναν, αλλά νερό για πιώσιμο από τη βρύση βάναν. Με ντρόμπα αντλούσαν το νερό, την είχαν στυλιωμένη σε μια μεριά του πηγαδιού στη γούρνα για να μπαίνει. Αριστερά είχε πύλινες, γλάστρες ανεβασμένες σε πλάκες που εξέχανε στον τοίχο σφινωμένες. Λουλούδια μέσα διάφορα υπήρχαν φυτεμένα και ο τόπος μοσχομύριζε ως ήταν ανθισμένα. Βασιλική πλατήφυλλη, σγουρή, μικρά κρινάκια, ρόδα διάφορα χρώματα, ανθισμένα μπουμπουκάκια. Γαρίφαλα πολύχρωμα, ζουμπούλια και γεράνια και για σεμί που ευώδιαζε μέχρι τα επουράνια. Τάσπρα μικρά βιολάκια τους στον τοίχο απλωμένα, πάνω δεξά και αριστερά ήταν διακλαδισμένα. Στην πάντο μπάντα αριστερά βρισκόταν το αχύρι που απ' του δρόμου τη μεριά μικρό είχε παραθύρι. Οι ματζαντούρες στη σειρά, άλλες πετροχτισμένες, άλλες ποξύλο, μα όλες τους ήταν περιψωμένες. Λίγη τα γη, πολλάχερα τα χτήματα τα ίζαν, τα βούζια ρόβι μάχερα μέσα σε αυτές παχνίζαν. Στο τέλειωμα του αχυριού πόρτα είχαν καμωμένη, καμαρωτή, μονόφυλλη στον αχεριό να βγαίνει. Ήτανε στην αυλή νονά και έβαζε να απλώσει, χαμόμυλο μες στο ταψί, στον ήλιο να στεγνώσει. Το πόφιαξε κι ως μίδενε, πολλές χαρές μου κάνει, κίντα αέρας πρόσχαρο στο σπίτι μου σε βάνει. Η μάνα μου με έστειλε πουλάδες για να πάρω, να σου τις δώσω, μα πιο πριν έλα να σε τρατάρω. Μπροστά κι εγώ τις ακλουθώ, φτάνομαι στο ξεπόρτι, βάζει το θηλυκό κλειδί μέσα στο πανοπόρτι. Ξεκλείδωσε και τ' άνοιξε, το χέρι της απλώνει, μέσα πιάνει το μάνταλο και την ξεμανταλώνει. Έβγαλε το κόντε μυρί, δίφυλη πόρτα ανοίγει, το σπίτι για να αεριστεί κι ο πίσω της ξανοίγει. Τους παραστάτες ξάνιγα, πέτρα πελεκημένη, κατόφλι ανόφλι ήτανε πέτρα μορφοφτιαγμένη. Εμπήκαμε στο πόρτο εγώ και το παρατηρούσα, με θαυμασμό το κάθε τι απούχενε θωρούσα. Καμάρα μεγαλόπρεπη το πόρτο εγώ μορφήσει, στη μέση ταν πελεκητή στα δύο το χωρίζει. Δίπλα στην πόρτα αριστερά, στον τοίχο κρεμασμένο, είχε καρφίχτη όμορφο, ξομπλιά ζωγραφισμένο. Τρεις κοπελιές, οι χάριτες, ήταν εικονισμένες και δύο πετσέτες, χαμηλά, κρεμόταν διπλωμένες. Βλεπόταν και χτενίζονταν σ' αυτόν την κάθε μέρα και με μεγάλα γράμματα έγραφε καλημέρα.
Από τον καρφίκτη δίπλα του κρεμόταν το βρυσάκι και είχε σαπούνι πράσινο σε ένα μικρό θικάκι. Πετρολεκάνη ακριβώς είχενε από κάτω, θα έκανε λούζα το νερό αν θα χυνόταν κάτω. Στη μέσα μπάντα αριστερά, στην άκρη, σοφά είχε. Το ξύλο και από πάνω του διπλό κρεβάτι υπήρχε. Πάνω σε στρίποδα ήτανε και του είχαν στρωμένη μια πατανία ξομπλιαστή γυροδαντελωμένη. Ντουλάπι υπήρχε χωνευτό, καμαρωτό, φτιαγμένο, πολλά χαινε κονίσματα, καντήλια αναμένο. Μες στο ντουλάπι όμορφα είχαν τοποθετήσει τα στέφανα του γάμου τους που τα είχαν τιμήσει. Παρμακλή κι άχε στο σοφά μέχρι τη σκάλα κάτω, το τζερτζεμίλι ευρύχωρο βρισκόταν από κάτω. Δυο σεβαρέλια με κρασί, μικρό και ένα μεγάλο, κουρούπια δυο, τόνα ελιές στηρίχαινε το άλλο. Μέσα σε λάδι τ' άρωμα τη γεύση του κρατούσε κι ως δεν αεριζότανε ποτέ του δε χαλούσε. Μια νταμουτζάνα με ρακί με τη λιγιά πλεμένη και μια κουρούπα με ψωμί με τάβλα σκεπασμένη. Στημένο δίπλα από το σοφά είχανε αργαστήρι και δεξιά απέναντι ήταν το πατητήρι. Πατούσαν τα σταφύλια εκεί, μέσα τσελιές φκεραίναν και αφού βγαίνω κατσίγαρος για άλεσμα της πέρνα. Από πάνω τάβλες του βάζα, στροσίδια το στολίζαν, τους μουσαφύριδες εκεί όλους τους εκοιμίζαν. Απ' την καμάρα κρέμπονταν λάμπα μορφοχιαγμένη, μαλισιδίτσα στάναμα να ανεβοκατεβαίνει. Μακρύ τραπέζι πύρχαινε στου πόρτεγου τη μέση, 8 καρέκλες καλιστές γύρω του το έχουν δέσει. Πάνω του περαματιστό με ξόμπλια στολισμένο είχε τραπεζομάντιλο στον αργαλιό υφασμένο. Απέναντι αριστερά κασέλαχη μεγάλη, πρίκα και όλα τα αργαλιού μέσα τα είχαν βάλει. Σίδερο με τη σχάρα του, μα για να συντερώσει κάρβουν από την παρασιά του βάζα να πυρώσει. Δύο μπαουλάκια που είχαν τα σπρόρουχα βαρμένα σε ντόνι λινομέταξο τάχαινε σκεπασμένα. Μία ντουλάπα τρίφυλλη, ποκαριδιά φτιαγμένη, καρφίχτη έχει ολόκληρο κι όλη την ομορφαίνη. Το ράφι πάνω κοίταξα ξύλινο και μεγάλο, εγώ δεν είχα ξαναδεί μορφότερο το άλλο. Το είχαν στολίσει με υφαντές, παλαιινές πετσέτες και μάλλον με το σίδερο τους είχαν φτιάξει πιέτες. Πάνω τους πιάτα πλουμιστά, όρθια κουμπισμένα στον τοίχο και ενδιάμεσα ποτήρια χαμβαρμένα, με σχέδια χρωματιστά, τα βλέπα και απορούσα, πρώτη φορά χρωματιστά ποτήρια εγώ θορούσα. Απ' την απέναντι πλευρά πάλι πήγε το μάτι σε ένα μεγάλο καναμπέ, μακρύ, σαν το κρεβάτι. Ξύλινος, μαύρος, σκαλιστός, ασπροδαντελωμένος, με μαξελάρες υφαντές ήτανε στολισμένος. Πάνω από τον καναμπέ πάντα είχαν απλώσει, στον τοίχο όλο ξομπλιαστή, σχέδια τσ' είχαν δώσει. Κυνήγι με αλόγατα και σκύλι κυνηγούσαν, ελάφι μακρικέρατο και πάνω του χυμούσαν. Γκρεμός μπροστά φαινότανε, από κάτω του ποτάμι, τα γρήμι κοντοστάθηκε ή ντάθελε να κάμει. Σαν έργο τέχνης ο μπουφές κι είχε καρφίχτη πάνω, όσους στη ζήση μου έχω δει εκείνο πρώτο βάνο. Το πάτωμα χωμάτινο, στις άκρες ασπρισμένο κι όλο το άλλο με βουτσά το είχανε χρησμένο. Είχε την ιδιότητα, γυάλιζε και ακόμα, όταν το παρασέρνανε δεν έφευγε το χώμα. Ο τείχος, όπως έβλεπα, ήταν κονιασμένος, μασβέστη και ασπρόχωμα, φρεσκοασβεστομένος. Τα μεσοδόκια στη σκεπή χοντρά και η παρισένια, με τα δοκάρια πάνω τους που ήτανε πρινένια. Οι στα δοκάρια πάταγαν οι σκίζες πλάι-πλάι, κέδρινες τρύπες άφηναν, του ήλιου φως περνάει. Με τσαστιβίδες έφραζαν, μετά βρεγμένο χώμα, πάνω λεπίδα γκριζομπλέ. Αυτό ήτανε το δώμα. Δίπλα από τον καναμπέ είχε μικρό πορτάκι, σκαλούνια δύο κατέβαναν μέσα στο μουτουπάκι. Από εκεί μπήκε η νονά σε ένα ντουλάπι πάει, καμαρωτό κι ως γύρισε, βάζω γλυκό κρατάει. Σε ένα πιατάκι ξομπλιαστό με ένα κουταλάκι, δύο κομμάτια βάζει μου, φρέσικο σικαλάκι. Προθές το βράδυ το έφτιαξα, πέ μου αν θέλεις κι άλλο.
Κι εγώ νερό από το σταμνί ντε λόγο θα σου βάλω. Στο σταμνοστάτι πήγαινε πανόχε λαϊνάκι, ένα σταμνί και δίπλα του μικρόχε πατακάκι. Βάζει μου μέσα στο ντενεκέ κρυγιό νερό και πίνω, άλλο δε θέλω χόρτασα και πίσω της το δίνω. Στο βάθος κάτω είχανε την παρασιά φτιαγμένη, μαγείρευαν ζεσταίνονταν το χώρο ομορφαίνει. Χαβάνια στη τζακόταυλα πάνω τις δυο υπήρχαν, μπρούτζος και ξύλο αντίστοιχα μέσα τις μάτσες είχαν. Αριστερά και δεξιά ήταν τα πεζουλάκια και γύρω από την παρασιά είχε μικρά σκαμνάκια. Δεξά μέσα στην παρασιά υπήρχαν δυο θηρίδες, πετρόχτιστες τετράγωνες, μοιάζα σαν να ήταν ίδιες. Το μουζουράκι ήταν στη μια, τα λατσερό στην άλλη, λάδι εβάζαν από εκεί κι αλάτσι στο τσικάλι. Κουταλοθήκη κρεμαστή, ξύλινη, σκαλισμένη, κάτω τσικάλια διάφορα, τηγάνα κρεμασμένη. Από πάνω στον ανηφορά πιθάρι είχαν γυρίσει, ανάποδα από τις τρύπες του καπνός για να πορήσει. Από μέσα στον ανηφορά βέργα είχαν βαρμένη, σε θέση οριζόντια στον τοίχο σφινωμένη. Κρεμούσαν τα λουκάνικα, από το ξύδι να φυράξουν, με τη βοήθεια του καπνού κρασομεζέ να φτιάξουν. Πιο κι από την παρασιά στον τοίχο κρεμασμένα, τα χρυασίδια όμορφα ήταν αραδιασμένα. Λαμαρινάκια και τεψά, τζουσβέδες και κουτάλες, πετρολεκάνες, τζίγκινες, μικρές μα και μεγάλες. Δίπλα υπήρχε ο σοφράς μαζί με το ξυλίκι και ακριβώς απέναντι ήταν η πιατοθήκη. Απ' τα δοκάρια με σκηνή καλαμωτή κρεμόταν, τυριά θωτήρι μπόλικη απάνω της βρισκόταν. Ματσάκια από φασκομιλιά γύρα τις έχουν δέσει, η μυρωδιά στους ποντικούς που βγαζε δεν αρέσει. Σε μια κρυοχερόμηλος, έτοιμος να αλέσει το στάρι για ξινόχοντρο που σ' όλους μας αρέσει. Μικρό τραπέζι, χαμηλό, στον τοίχο ακουμπούσε και από το παράθυρο το φως του ήλιου επερνούσε. Το μουτουπάκι φώτιζε, πιάνει νονά τα σπίρτα, σπιρτόναψε από το κουτί, μ' άβγαλε μόνο σπίθα. Δευτέρωσε, το άναψε, μ' αυτό το λίχνο νάβει, το ρίξε μέσα στην παρασιά κι θράκα το ποκάβι. Το λίχνο εξεκρέμασε από τον καντιλιέρι να πάει μέσα στην κάμερα τα αυγά για να μου φέρει. Ως πήγαινε μου φώναξε να πάω να τη σφέγγω, άλλο που εγώ δεν ήθελα αιτία που γυρεύω. Την κάμερα θέλα να δω με τα πολλά πιθάρια που λέγανε ξεχύλιζαν πολλάδια και αποστάρια. Υπήρχε πόρτα δίφυγη δίπλα στο πατητήρι, εκεί εστάθη η νονά που δε χαλά χατήρι. Το λίχνο δίνει μου κι εγώ ψηλά τον εκρατούσα, εμπήκαμε και θάμαξα με εκείνα που θωρούσα. Καμαρωτή κάμερα και στη σειρά βαρμένα, πιθάρια, λάδι και καρπό, πολλά φουλαρισμένα. Πολλές κουρούπες που είχανε κουτιά, μπίζα, ροβήθια, αυτά που ο κόσμος έλεγε όλα ήταν αλήθεια. Τρεις δίνες ήταν στη σειρά, λάδι και αυτές γεμάτες. Χάμε στο χώμα στη γωνιά, σκόρπιες πολλές πατάτες. Οι κοφινίδες μπόλικες είχαν τα γη και ρόβια, κρυθάρια και κρεμότανε πλεχτές κρωμίδια ρόγδια, απ' τα δοκάρια και πιο κι κουρούπες δυο με μέλι. Μεσάτες, ποιος στο σπίτι του τέτοια αγαθά δε θέλει. Καρύδια, πετραμίγδαλα και χωριστά αθάλια, γεμάτα και μεσόγεμα ήταν άλλα πιθάρια. Δυο σκάφες ήταν ξύλινες, στη μια μέσα ζυμώνα, στην άλλη ρούχα πλύνανε και τα εξεγαριώνα. Κόφες, κοφίνια παρακεί, καλάθια ραδιασμένα, πανέρια διάφορα χανε ανάποδα βαρμένα. Όλα τα σύνεργα της γης, προύκα πολλά μεγάλη, με τη σειρά ζυγάλετρα, δραπάνια είχαν βάλει. Εκεί ήταν ο βολόσυρος, διχάλι και θρυνάκι, σκαλίδες, σάρακες, δυο τρεις και ένα βολοκοπάκι. Μανάρια, αξίνες και ντεμπλιά στον τοίχο ακουμπισμένα, βολίστη νηροκόσκινο κνησάρα κρεμασμένα. Σε μια σανίδα χαντουπιά, μικρά μα και μεγάλα, τυριά αθωτήρους βάζανε σαν πίζανε το γάλα. Σίγλα στον τοίχο κρεμαστή και νουριογανωμένη, την είχενε ο γανοτζής καλά υπερασμένη. Είχαν κουρούπι μες στη γη, μέχρι πάνω χωσμένο, ξινομιζήθρα σιρωτή ήτανε γεμισμένο.
με το μολύβι ταχυτό και το είχαν σκεπάσει με πέτρες και λαδόπανο, μην τύχει και μουχλιάσει. Στην κάμερα μπαίνει νονά, σε ένα πιθάρι πάει, βγάζει την πιθαρόπλακα, χάμε την ακουμπάει. Κι εγώ ξοπίσω φέγκο τη, φτάνω εις το πιθάρι, υπήρχαν μπόλικα αυγά από πάνω από το στάρι. 10 πουλάδες έπιασε, τις δένει σε πετσέτα, μου τσίδωσε και μου πένε να πάω σπίτι τρέτα. Πρόσεχε όμως, μη γλακάς, μη μπέσεις και τσισπάσεις, και την πετσέτα φέρνεις μου άμα ξαναπεράσεις. Χαιρετισμού στη μάνα σου και ό,τι άλλο θελήσει, να μην τραπεί, να μου το πει και να μου το ζητήσει.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Πατέρα Ευμένιε, πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι κατώτερος από όλη τη κτήση, αφού είναι δύσκολο να θεωρούμε ότι είναι κατώτερος από τους άλλους ανθρώπους?
1: Έτσι θέλει ο Θεός. Να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους καλύτερους από εμάς.
0: Και πώς και από όλη τη κτήση.
1: Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι βάλε, λέει, το κεφάλι σου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού και τότε θα δεις τη δόξα του Θεού. Βάλαμε την κεφαλή μας κάτω.
2: Εσείς πώς το κάνετε αυτό στη ζωή, πώς το εφαρμόζετε?
1: Έτσι είναι ωραία. Έτσι είναι
2: ένα
1: ωραία.
2: Παράδειγμα.
1: Έτσι είναι ωραία, ευλογημένα. Να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μικρότεροι από όλους. Είναι όλοι οι άνθρωποι καλύτεροι από εμάς.
2: Αυτό όμως όχι να πούμε στον εαυτό μας να το κάνει, αυτό πρέπει να είναι αυτό.
1: Ήδη πρέπει να το κάνουμε.
0: Πώς μπορώ να πω εγώ ότι είμαι κατώτερη από ένα ζώο,
1: δεν είπε ο Θεός από το ζώο, δεν είπαμε για ποιο ζώο, τα ζώα είναι μόνο, τα ζώα, μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή ζώος. Τα ζώα είναι μόνο όσο καιρό ζουν. Δηλαδή όταν ψοφίσουν τα ζώα δεν έχουν ψυχή, πέρα από εκεί δεν έχουν τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος όμως είναι αιώνιοι, γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια. Γιατί τα ζώα είπε ο Θεός η γη, ενώ τον άνθρωπο είπε πίσω με λέει άνθρωπο κατ' ουσία και ομοίωση. Δηλαδή κατ' εικόνα και ομοίωση. Και επομένως ο Θεός είπε να πίσω με τα ζώα, δείχνουν τα ζώα, είπε ο Θεός η γη. Τον άνθρωπο τον έκαμε αφού δημιούργησε ο Θεός όλο τον κόσμο. Δηλαδή τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, πάντα όλα αυτά που υπάρχει στο στερέωμα, όλα αυτά. Μετά έκαμε τον άνθρωπο αφού ετοίμασε ο Θεός όλο τον κόσμο. Το πάντα ετοίμασε όλο και μετά έπλασε τον άνθρωπο.
2: Και εγώ στο σχολείο αυτούς μαθητεύουν. Πρέπει να το πιστεύω αυτό και πρέπει να το δείχνω κιόλας. Πώς θα δείχνω πως νιώθω κατώτερος, πρέπει να νιώθω κατώτερος από τα παιδιά?
1: Τι κατώτερος, αφού είσαι δάσκολος πρέπει να είσαι δάσκαλος. Δηλαδή πώς θα γίνει, δηλαδή ο Θεός θέλει έτσι να το νιώθω μέσα μας. Μέσα μας.
2: Αλλά σαν δάσκαλος να είσαι δάσκαλος.
1: Μπορεί
2: να είσαι κατώτερος από
1: εσένα. Μα τότε πώς θα είσαι δάσκαλος?
2: Αλλά το νιώθουμε όμως, γιατί εγώ καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το νιώθουμε μέσα, μα το ζήσαμε. Πώς θα είσαι
2: όταν είσαι, δεν μπορεί.
1: Αφού είσαι δάσκαλος, πρέπει να είσαι δάσκαλος.
2: Πολύ ωραία, γέροντα. Με το γέροντα, ξέρεις τι συμβαίνει. Όλα φαίνονται απλά, ρε παιδί μου. Τίποτα δεν είναι πολύπλο. Όλα είναι απλά.
1: Απλά όλα.
2: Πολύ απλά είναι όλα, γέροντα. Όπως γελάμε είναι.
1: Άμα δεν είναι ο Θεός, θα δίνω συμπραότητα και απλότητα, να είμαστε ταπεινοί.
2: Όταν κάποιοι είναι νευρικοί, είναι του Θεού?
1: Όχι, δεν θέλει το Θεό να είμαστε νευρικοί.
2: Αφού είμαστε πιο πολύ νευρικοί.
1: Ο Θεός θέλει να είμαστε πράγοι, να είμαστε απλοί, να είμαστε ταπεινοί.
2: Μετά μας κάνουν και προβλήματα οι άνθρωποι.
1: Όταν είμαστε ταπεινοί και απλοί και πράγοι άνθρωποι, τότε τα προβλήματα δεν μας προβληματίζουν.
2: Τι ωραία.
1: Δεν μας προβληματίζουν.
2: Τι ωραία,
1: γιατί. Η ταπείνωση είναι, ο ταπεινώνει αυτόν υψωτήσεται και ο υψώνει αυτόν ταπεινωτήσεται.
2: Και αυτό το ότι σε υψώνει ο Θεός και αυτό το νιώθεις, δεν φαίνεται?
1: Όχι.
2: Πώς το νιώθεις?
1: Δεν το νιώθουμε. Να νιώθουμε έτσι θέλει ο Θεός. Να το ζήσουμε δηλαδή.
2: Το ότι μας υψώνει ο Θεός όταν ταπεινώνουμε, πώς το νιώθουμε? Μας δίνει λεφτά δηλαδή?
1: Ο Θεός όταν θέλουμε να υψωθούμε, μας ταπεινώνει ο Θεός. Δεν μας αφήνει να ψωθούμε. Ο Θεός υψώνει τους ταπεινούς.
2: Ναι, όταν ένας είναι ταπεινός, τον κάνει άγιο, δηλαδή αυτό είναι η ύψωση.
1: Μα δεν πρέπει ο άνθρωπος να τον πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει, ο Θεός θα τον κάνει, όχι ο ίδιος να το πιστεύει.
2: Γιατί βάζει το διάβολος πολλές φορές ιδέες.
1: Το διάβολο είναι. Το
2: διάβολο. Ότι είδες πόσο καλός είμαι.
1: Αυτό δεν είναι το Θεό, αυτό είναι το πειρασμό του διάβολου. Και επειδή ο διάβολος ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος. Στον ουρανό, ο πιο δοξασμένος άγγελος του ουρανού ήταν ο Σφόρος. Και επειδή δηλαδή, ήθελε να βάλει τον εαυτό του πίσω, λέει το θρόνο με υπεράνω την ψήφιση. Ήθελε να βάλει το θρόνο πάνω από την ύψη. Όχι να το κάνει, μόνο που το σκέφτηκε το να κάνει μέσα ο Θεός. Δεν το έκανε, δεν άφησε ο Θεός δηλαδή, να το κάνει, να βάλει το θρόνο, μόνο που το σκέφτηκε το να κάνει μέσα ο Θεός. Και τον έκαμε από άγγελο φωτεινό, άγγελο σκοτεινό, δηλαδή διάβολο.
2: Κάποιοι άγιοι τον λυπόντουσαν τον διάβολο.
1: Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να σωθεί, γιατί ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί δεν θέλει να ταπεινωθεί.
2: Αν ταπεινωθεί.
1: Μα δεν ταπεινώνει ποτέ ο διάβολος. Δεν μπορεί να τα πειρατεί ποτέ διάβολο.
2: Άρα είναι για την καταδίκη ο διάβολο.
1: Γιατί δεν μπορεί ποτέ διάβολο να τα πειρατεί. Ο διάβολο δεν θέλει ποτέ να τα πειρατεί. Δεν μπορεί ποτέ. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεό να προσευχόμαστε για τον διάβολο. Γιατί κατά κάποιο τρόπο λυπούμε τον Θεό. Γιατί είναι αντίπαλο του Θεού ο διάβολο. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεό. Ο διάβολο δεν θέλει τα έργα του Θεού. Δηλαδή γιατί δηλαδή προσευχόμαστε αφού ο διάβολο ποτέ δεν μετανοεί. Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί είναι η περηφάνεια των εγκρεμιστών.
2: Περηφάνεια.
1: Από τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν φοβάται ο διάβολος τίποτα, μόνο ταπείνωση. Όπως έλεγε στον Άγιο Μακάρι, λέει, εσύ λέει νηστεύω, εγώ λέει δεν τρώγω ποτέ. Εσύ λέει αγρεμίες, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Έλα λέει εσύ που δεν το έχω, λέω τι η ταπείνωση που εγώ δεν την έχω. Είχε την ταπείνωση διάβολος. Δηλαδή ο διάβολος μας πάθει μόνο όταν είμαστε ταπεινοί.
2: Αισθητά ο άνθρωπος νιώθει την παρουσία του διαβόλου, αισθητά.
1: Τι δηλαδή αισθητά.
2: Δηλαδή να το νιώθει όχι μόνο με το μυαλό του,
1: δηλαδή,
2: αλλά με κάποιες πράξεις, με ενέργειες.
1: Τι δηλαδή να νιώθει την παρουσία του διαβόλου.
2: Δηλαδή όπως είπατε, νιώσατε την Παναγία με την αγκαλιά, έχει ο διάβολος τέτοιες κινήσεις αισθητές.
1: Όταν κάναμε τα έργα του διαβόλου, τότες.
0: Που είπατε στο Λάκο εχθές που μας λέγατε. Που ήταν πολλά δαιμόνια που περάσατε.
1: Από το Λάκο του Δρύ.
0: Ναι, ναι.
2: Στην δίκτυα.
1: Στο χωριό μου κοντά, στο Λάκο του Δρύ.
2: Πότε, ως καλό γερό.
1: Ως καλό γερό, θα ήταν το 67.
2: Ναι.
1: Το 67 πέρασε από εκεί, ήρθε έλειο Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Είχα περάσει το 67 και είχα πάει στο χωριό της μητέρας, μείνω Ασεντριά. Και το χωριό του πατέρα μείνει Εφιά. Είχα πάει στον Ασεντριά και από τον Ασεντριά είναι εκεί τα αδέρφια της μάνας. Πήγα εκεί και έμεινε και έφυγα από εκεί κατά τις 9-10 η ώρα περίπου έφυγα από εκεί, τη νύχτα. Και πήγαινα και όταν έφταξα στο Λάκο του Δρύ, σαν κλούθουσαν χιλιάδες εκατομμύρια διαβόλοι.
2: Ναι.
1: Εκατομμύρια και δεν με αφήνα να προχωρήσω μπροστά μου, πάνω, μπροστά μου τα βλέπω όλα αυτά. Διαβούλοι, χιλιάδες εκατομμύρια.
2: Πώς τους βλέπατε γέροντα. Ξέρω
1: εγώ, πώς τους έβλεπε και δεν με αφήνα να προχωρήσω. Εγώ έκανα το σταυρό μου.
2: Δεν φοβόσαστε.
1: Φοβόμουν, αλλά δεν έφευγα. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα ό,τι ήξερα απ' έξω τα λεμά, αυτοί δεν φεύγαν. Και ήταν τόσοι, δεν θυμάμαι στη ζωή μου άλλη φορά να δω τόσους πολλούς διαβόλους.
2: Α, βλέπετε κι άλλες φορές.

0: δεν είναι πια κανένα.
1: Ναι, σας κυνηγήσανε δηλαδή.
0: Μέχρι εκεί. Από εκεί μετά δεν είδα κανένα.
1: Όταν κάποιοι άνθρωποι μας κάνουν κακό, τους βάζει ο διάβολος, γέροντας.
0: Διάβολος βάζει. Το κακό το θέλει μόνο ο διάβολος.
1: Αυτός τους βάζει.
0: Ο διάβολος βάζει. Όλα τα κακά που γίνεται, ο διάβολος θα κάνει.
1: Εσείς έχετε τύχει να διαβλέψετε σε κάποιον ότι πράγματι τον έχει κινήσει ο διάβολος.
0: Τι δηλαδή έχει.
1: Δηλαδή, μου είχαν πει ότι κάποτε από το αναλόγιο βγάλατε κάποιον να μην ψάλει.
0: Εγώ.
1: Ναι, κάποιον. Ναι. Όχι, κάποτε είπατε σε κάποιον εσύ δεν θα ψάλεις. Γιατί το είχατε κάνει αυτό.
0: Πότε.
1: Πρέπει να είναι καμιά 5-6 χρόνια πρέπει να είναι. Βγήκατε στην ωραία πύλη ή στην ωραία πύλη από το ιερό. Μου το είπε αυτό του παπά φίλια ο γιος, ο Γιώργος.
0: Εγώ θυμάμαι εγώ.
1: Και του είπατε εσύ δεν θα ψάλεις.
0: Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι. Μπορεί να το κάνω ένα τη λάθος και εγώ δεν το είπα αυτό το πράγμα. Δεν το θυμάμαι να το πω ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν να δείτε ότι κάποιος πράγματι εκεί δεν είναι καθαρός για να ψάλει.
0: Όχι, δεν ξέρω, πάντως εγώ αυτό το πράγμα δεν το θυμάμαι. Μπορεί να μην το έκανα αυτό το πράγμα και μπορεί αυτή να το πήρε λάθος.
1: Να ήταν κάτι απλό δηλαδή.
0: Ναι, κάτι και να μην είπα εγώ τέτοιο να πάω. Δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Γιατί έτσι μου είχε πει ο Γιώργος.
0: Όχι, μπορεί να το κάνω λάθος.
1: Πάντως,
0: αυτοί θα κάνουν κάποιο λάθος, όχι αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Πάντως κάποιοι πατέρες μπορούν να διείδουν μέσα.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντως γιατί οι Άγιοι κρύβαν τα χάρισματά τους γέροντα.
0: Έτσι θέλει, γιατί όταν ο διάβολος ακούσει ότι έχουμε χαρίσμα, μας τα παίρνει μετά. Τα έχουμε λέει κρυφή πολιτεία.
1: Εσείς εφαρμόζετε αυτά.
0: Γιατί είναι ωραία. Όταν έχουμε κανένα καλό και το πούμε, τα ακούει ο διάβολος και κάνει μετά όλα τα δυνατά για να μας το πάρει.
1: Και εσείς το προσπαθείτε να εφαρμόσετε αυτό.
0: Καλύτερα,
1: γιατί φοβάστε μην τα χάσετε.
0: Πιο ωραία είναι έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος να το κάνει.
2: Μέσα του άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει ότι έχει ένα χάρισμα.
0: Δεν ότι μας τα ξέρει. Δηλαδή, όταν τα πούμε εμείς ο διάβολος δάνει τα δυνατά του μετά να μας τα πάρει ό,τι καλό ήταν.
2: Δηλαδή, ούτε μέσα μας να μην το πιστεύουμε ότι έχουμε.
0: Ο Θεός ξέρει τι είναι ο καθένας.
1: Γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ακόμα και ότι η ελεημοσύνη είναι χάρισμα, γέροντα.
0: Όλα τα καλά είναι
1: χάρισμα. Δηλαδή ακόμα και όταν δίνεις και ο πατήρ Επιφάνειας λέει, έλεγε ότι ό,τι κάνω λέει, το κάνω γιατί μου το έχει δώσει ο Θεός χάρισμα. Λέει, δεν εμπειράζω τον εαυτό μου.
0: Όλα τα καλά είναι χαρίσματα από το Θεό.
1: Άρα από την ταπείνωση ξεκινάει.
0: Ναι, όλα. Όταν έχουμε ταπείνωση, μας δίνει ο Θεός πιο πολλά μετά. Όταν δεν έχουμε ταπείνωση και αυτά που έχουμε, μας τα παίρνει μέσα. Δηλαδή,
1: πώς μπορεί όμως ο άνθρωπος, για πέστε μας κάτι για να αρχίσουμε για την ταπείνωση για να
0: δεν υπάρχει πιο
1: τι ωραία. Να κάνουμε δηλαδή.
0: Τι, έτσι τελειώθει.
1: Να πούμε πως κάνουμε ταπείνωση. Τι θα κάνουμε.
0: Να δηλαδή. Τη ζήσουμε, όχι να την κάνουμε.
1: Πώς.
0: Να τη ζήσουμε μέσα μας.
1: Να νιώθουμε μέσα μας ταπεινή.
0: Μέσα.
1: Δηλαδή τι να νιώθουμε.
0: Να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα.
1: Τα λέει όλοι αυτοί που παίρνει.
2: Πάτερ Ευγμένιε, ήθελα να σας ρωτήσω να πώς το είπατε αυτό εχθές, ότι όλου του κόσμου οι αρετές πώς λογίζονται απέναντι του Θεού, πώς το
0: είπατε. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, λέγαμε, επειδή λέγανε πώς ήταν Άγιοι, λέγανε η μάνα της πώς ήταν Αγία και πώς ήταν Αγία.
1: Εδώ ήταν κάποιοι, λέγανε πώς ήταν
2: Αγία. Όχι, για κάποιους.
0: Λέγανε η μάνα της πώς ήταν Αγία και... Μάλιστα, καθόλου πώς ήταν Αγία και αυτή πώς ήταν Αγία.
1: Πώς δεν γιορτάζουν οι γέροντες αυτές.
0: Ποιες.
1: Τις έχει κλείσει Άγιοι.
0: Ποιες.
1: Αυτές οι δυο.
0: Μα όχι.
1: Δεν γιορτάζουν. Σε 30 Φεβρουαρίου.
0: Τι είστε.
2: Επειδή δεν υπάρχει 30.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Και τι είπατε εσείς.
0: Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή. Δηλαδή κάθε δικαιοσύνη που θα κάνουμε, δηλαδή όλη η δικαιοσύνη, δηλαδή κάθε τι που θα κάνουμε όταν φορμάσουμε όλο τον νόμο σαν εσέλτας. Ναι, λέει, η πάση δικαιοσύνη λέει μόνο ενώπιον του Θεού είναι ο ζράκος από κάθε μέρα.
1: Τι θα πει αυτό για
0: σαν τον πανία που έχει γυναίκα όταν έχει την περίοδο της. Ενώπιον του Θεού είναι έτσι. Πάση δικαιοσύνη, δηλαδή όλοι οι αρετοί που έχουν.
1: Ένα παλιό πάνω δηλαδή.
0: Δηλαδή όπως η γυναίκα αυτό που έχει. Ο Ζαράκος υποκατημένης.
2: Όλων των ανθρώπων
0: είναι αιτές. Όλοι, του κάθε ανθρώπου είναι έτσι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, αν μας σώσει αυτό, θα μας σώσει από το μέγα του αιώνα, από την αγάπη. Όχι από την πίστη, από το αξίδωμα.
1: Δωρεά δηλαδή, μας
0: σώσει. Δωρεά,
1: αλλά γιατί κάποιος και τα δικάζει, γιατί είναι εγωιστές.
0: Όσοι δεν είναι καλοί και δεν είναι.
1: Αφού λέει δωρεάν όμως, δεν πρέπει να τους σώσει όλους.
0: Τι δωρεάν.
1: Δηλαδή θα μας σώσει δωρεάν ο Θεός.
0: Να μας σώσει δωρεάν.
1: Τι κοιτάει, γιατί δεν σώσει άλλο.
0: Γιατί όταν δεν κάναμε τα έργα του Θεού, πώς θα μας σώσει.
1: Μα είπατε προηγουμένως ότι ό,τι έργα και να κάνουμε μπροστά στο Θεό είναι ένα τίποτα.
0: Δηλαδή είναι ένα τίποτα. Δηλαδή μπροστά στο Θεό.

0: τύπος.
1: Δηλαδή έτσι πρέπει εμείς να το βλέπουμε, έτσι πρέπει να το νιώθουμε, έτσι πρέπει να το πιστεύουμε. Έτσι.
0: Έτσι πρέπει να το πιστεύουμε. Ο Θεός έχει τη δικιά του.
1: Ο Θεός, μετά...
0: Γέροντα, έχετε μια φοβερή άποψη.
1: Έτσι είναι, δηλαδή... έτσι αλλιώς δεν σωνόμαστε.
0: Ο Θεός μας έχει τα
1: σωνόμαστε. Διαφορετικά δεν σωνόμαστε. Έτσι είναι ωραία.
0: Έτσι είναι ωραία. Λέει, και ενώ στο Θωμά είπε, έλα πιάσε με.
1: Ναι, μη μου άπτω.
0: Γιατί είπε στη Μαδαλήνη, μη μου άπτω, στο Θωμά είπε, μη με πιάσεις.
1: Είπε και ο Χριστός ότι όταν πιέσετε όλα τα διατεταγμένα, είμαι τότε να λέτε ότι είστε άκρη δούλοι.
0: Είναι μια κατάσταση.
1: Ότι είπα, όταν πιέσαμε όλα, λέει, τα διατεταγμένα, είμαι τότε να λέμε ότι είμαστε άκρη δούλοι. Και τον λέει ο ίδιος ο Χριστός, το Ευαγγέλιο.
0: Τώρα ο Άγιος Νεκτάριος τι είχε, αυτή την ταπείνωση πρέπει να είχε.
1: Όλοι οι Άγιοι χωρίς ταπείνωση δεν μπορούσαν να γίνουν. Όλοι οι Άγιοι από γεια σου, όλοι οι Άγιοι στα κρίση είχαν αυτή τη χάρη να πούνε στα ταπείνωση. Αλλιώς δεν μπορεί, πώς θα γίνει. Αυτό να μας σώσει, τίποτα δεν μας σώσει.
0: Και νιώθει χαρά ο άνθρωπος.
1: Γιατί μετά ο Θεός εκεί να πάμε.
0: Στους ταπεινούς.
1: Σταφινούς και στους απλούς την καρδία.
0: Όταν λέει απλός, γέροντα, μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
1: Απλός.
0: Τι θα πει απλός.
1: Δηλαδή, κάθε ταπεινός είναι και απλός, είναι και πράος. Αλλά κάθε απλός δεν είναι και ταπεινός. Και κάθε ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός. Αλλά κάθε πράος δεν είναι και ταπεινός. Όποιος είναι ταπεινός, θα έχει και τα άλλα όλα. Όποιος έχει μόνο την πραότητα, δεν έχει ταπεινός.
0: Άρα μπορεί να αποκτήσουμε την απλότητα την ταπείνωση,
1: μια σειρά. Ένα-ένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός που είναι απλός είναι ταπεινός, μπορεί να είναι και ταπεινός. Αλλά δεν μπορούμε ότι να το πούμε. Δηλαδή όποιος είναι ταπεινός είναι και πράος, είναι και απλός.
0: Στην Καινή Διαθήκη λέει πως τα σαρκικά πάθη είναι έντονα όταν ο άνθρωπος έχει εγωισμό.
1: Τότε
0: πάντοτε συμβαίνει αυτό.
1: Όποιος παραχωρεί, για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, ένα διότι ο Θεός το επέτρεψε για να μας ταπεινώσει, για να μας επανεφέρει.
0: Άρα από αγάπη, για καλό.
1: Αγάπη, ο Θεός από αγάπη το κάνει. Για να πέσουμε σε ένα σφάλμα, δηλαδή οι άνθρωποι γενικά το κάνει, ο Θεός παραχωρεί σε μια αυτοπερίοδο για να διορθωθεί ο άνθρωπος αυτός.
0: Κάποιος παπάς στην πατρίδα μου έχει AIDS, γέροντα.
1: Ποιο?
0: Κάποιος παπάς στην Μαδρίτη, στην πατρίδα μου, γέρος άνθρωπος, έπαθε AIDS.
1: Και πώς το έπαθε αυτό το πράγμα?
0: Λέγανε πως ήταν και άνθρωπος με πολλά σαρκικά πάθη κι αυτός. Αλλά ήταν καλός, γέροντα.
1: Δεν μπορεί να είσαι σαρκικά πάθη αφού τον τι τον έγαμος ή άγαμος.
0: Άγαμος.
1: Δεν μπορεί αφού τον και άγαμος να είσαι σαρκικά πάθη. Αυτό δεν εξηγείται, δεν πιστεύω.
0: Δεν λέτε να είχε.
1: Και μπορεί να μην έχει έτσι, δηλαδή μπορεί να τον αγγιάσει να μην έχει.
0: Λέτε να ήταν άγιος δηλαδή.
1: Ναι. Μπορεί να μην έχει έτσι από το λένε. Δηλαδή, μπορεί να μην...
0: Μα λένε πως έχει η γέροντα.
1: Μπορεί να μην έχει όμως. Μπορεί να το λένε έτσι.
0: Αν τον φέρουν εδώ θα πάτε να τον δείτε.
1: Πού να
0: εδώ τον φέρουν στο νοσοκομείο αυτούς, τους φέρουν εδώ.
1: Ναι, με έτσι. Φέρουν.
0: Αν τον φέρουν εδώ.
1: Το κοινωνώ κιόλα όταν μου πούνε.
0: Ναι, δεν φοβάστε γέροντα.
1: Γιατί δεν φοβάστε, θα πάω και έχω και γεμμένη και άλλο που είναι μέσα.
0: Και δεν φοβάστε καθόλου
1: γιατί
0: μετά.
1: Γιατί να
0: το καταλύετε εσεί.
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
0: Από αγάπη γέροντα δεν φοβάστε. Ή...
1: Πάω και από εδώ φαίνουν μια φορά τον εδώ στην πλατεία να σε μιλά. Εγώ λέει έχω έτσι. Γιατί
0: δεν φοβάστε
1: γέροντα. Δεν το θέλουν αυτοί, δεν το θέλουν.
0: Αφού δεν κολλάει, δεν φοβάστε. Αλλά αυτό ο παπά λέει να μην έχει πάθει.
1: Μπορεί να μην έχει πάθει, αλλά και αν έχει πάθει δεν είναι από σαρκικά αμαρτήματα αυτό, αφού είναι άγαμος, πώς θα κάνει σαρκικά αμαρτήματα.
0: Μα υπάρχουν κάποιοι άγαμοι που κάνουν, γεροντά.
1: Δεν κάνουν.
0: Έστω λένε. Ο Θεός τους ποτίζει, δηλαδή.
1: Δεν θέλουν να κάνουν τέτοια πράγματα, οι άγαμοι.
2: Είναι ψέματα θα είναι όσα λένε.
1: Δηλαδή η έθελνη, η άγαμη, η ρητσή, δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα.
0: Θα είναι ρομάνες.
1: Είναι από το Θεό, είναι. Από το Θεό είναι τυχά και δεν τους αρέσει.
2: Μπορεί να είναι και ψέματα.
1: Όχι, μπορεί να είναι και ψέματα, αλλά είναι και έτσι. Δηλαδή όσοι, όλοι οι άγαμοι κληρικοί δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι από το Θεό. Τους έχει κάνει ο Θεός έτσι, να μην τους αρέσει.
0: Μα γιατί έχουν κανόνες όμως η Εκκλησία να τους καθαίρει όταν κάνουν.
1: Όταν τύχει να πούμε, για κανένα πιο πολύ.
0: Πρέπει να του καθαίρει η Εκκλησία γέροντα.
1: Αφού είναι οι κανόνες.
0: Πρέπει, γέροντα.
1: Η Εκκλησία ξέρει.
0: Γέροντα, αξίζει ένα παπά καλό, αν πρέπει σε σαρκικό αμάρτημα να αφήσει την ενορία του. Δεν είναι πιο καλά να παραμείνει στην ενορία, μα είναι καλό. Αν έχει πέσει σε μια αμαρτία μια φορά, πειράζει γέροντα.
1: Η Εκκλησία το ξέρω.
0: Και είναι ένας παπάς πολύ καλός και καημένος. Και πήγε μια φορά, με συγχωρείτε, ήταν με μια γυναίκα έτσι. Αλλά είναι πολύ καλός παπάς. Αυτό πρέπει να φύγει και από την ενορία του γέροντα, να μην ξαναλειτουργήσει.
1: Η Εκκλησία το ξέρει. Η Εκκλησία θα του πει, θα κάνει.
0: Ο πνευματικός του, δεν ξέρει.
1: Η Εκκλησία.
0: Η ενορία τον εθέλει πολύ.
1: Η Εκκλησία.
0: Δεν το πειράζει,
1: η ενορία. Η Εκκλησία έχει δικαστήρια, έτσι ειδικά. Η Εκκλησία μετά θα του πει τι θα κάνει. Έχουμε συνολικά δικαστήρια.
0: Ναι, αλλά αυτός φοβάται να πάει στον εξομολόγο, γιατί άμα του τα πει το εξομολόγο, μπορεί να του πει να μην ξαναλειτουργήσει.
1: Δεν ξέρω τι θα πει, πάντως ο Θεός ξέρει.
0: Ναι, μη σας κουράζω για αυτά.
1: Ναι.
0: Πάντως γέροντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να ψάρετε λίγο ακόμα.
1: Τι να ψάρω, πέθανε.
0: Να ψάρουμε και θα σας ψάρω κι εγώ.
1: Τι να ψάρω.
0: Θα εξομολογήσει το κυρίο, το ξέρετε τον κυρίο.
1: Όχι, εσείς θα το πείτε αυτό.
0: Μετά θα σας το πω, αλλά πέστε εσείς κάτι. Σας κάνω το ίσο εγώ.
1: Τι να πω εγώ.
0: Το Αγίου Νικολάου το τροπάριο.
1: Κανόνα πίστης.
0: Ναι.

0: καλήφωνος.
1: Α, όσο μπορούμε.
0: Γέροντα, το έχετε ακούσει στο Αγιορείτικο, Παναγία Δέσποινα, υπό την σκέπη σου πάντες.
1: Α, το ξέρω.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Για πεθάνα.

0: πολύ ωραίο. Αυτό είναι αγιορείτικο, ε.
1: Εγώ εδώ το μάθα, εδώ στην Αθήνα.
0: Εδώ. Το άλλο που λέτε καμιά φορά τον πατέρα προσκυνήσαμε.
1: Ναι, μα έδωξε. Δεν
0: το θυμάστε. Ποιο άλλο σας αρέσει πολύ.
1: Πέτα με.
0: Θεό το και παρθέ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μεγάλη σαρακοστή.

0: Ξέρω κι άλλο πολύ ωραίο. Τα κατανυκτικά της μεγάλης Αρακοστής.
1: Κύριε Αμαρτάνα, νου πάω με.
2: Είναι της παρακλήτης.
0: Ναι,
1: είναι της παρακλήτης. Να ξέρετε
0: απέξω
1: αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Νίκησόν μου την πόρωση, μόνε αγαθέ και λέησόν με.
0: Ωραία, πράγματι δεν γίνονται. Ξέρετε κανένα θρησκευτικό τραγούδι από αυτά τα παλαιά, τα δημοτικά?
2: Ποιο δεν είναι?
0: Απορριζήτηκα, ξέρετε καθόλου? Ένα του Αγίου Παντελεήμονος, ωραία, είχα ακούσει ριζήτικο.
2: Δεν ξέρω καθόλου τραγούδι.
0: Δεν έχετε ακούσει? Δημοτικό καθόλου?
2: Όχι, δεν είναι.
0: Που λένε γιατί ούτε το Μυρολάκι της Παναγίας, θα έχετε ακούσει ποτέ?
2: Όχι, δεν
0: το σήμερα μαύρος ουρανός, αυτά.
2: Α, σήμερα το μεγάλη Παναγία.
0: Το ξέρετε, ακούσει ποτέ αυτό?
2: Ναι, το λέγαμε στο χωριό.
0: Το λέτε, το θυμάστε καθόλου?
2: Λίγο θυμάμαι.
0: Για πετε τώρα. Σήμερα μαύρος
2: ουρανός.
0: Πάμε και στην Παναγία, στην Τίνα και στην Αγία Πελαγία.
2: Α, στο μοναστήρι.
0: Ναι.
2: Α,
0: έχει πολλές μοναχές, 70.
2: Ναι.
0: 70 μοναχές.
2: Μοναστήρι.
0: Ήταν παλαιά πιο πολλές ακόμα.
2: Πιο πολλές ακόμα.
0: Βέβαια.
2: Και τώρα έχει 70 μοναχές.
0: Και τώρα έχει 70 μοναχές.
2: Δηλαδή μεγάλο μοναστήρι.
0: Μεγάλο, ναι.
2: Ευλογημένα, ναι. Αυτολογία θες.
0: Βέβαια. Είναι και τα λείψανα της Αγίας Πελαγίας εκεί που βρήκε την Παναγία.
2: Α, η Αγία Πελαγία που
0: έχει
2: βρήκε.
0: Έχει το κρεβάτι της όπου ασκήτευσε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι γειτόνισά μας δηλαδή η Παναγία.
2: Κοντά δηλαδή.
0: Μισή ώρα.
2: Τόσο κοντά, μισή ώρα είναι.
0: Θα έρθετε στη Σύρο.
2: Ναι, ναι.
0: Θα σας φιλοξενήσουμε στο μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας.
2: Μου αρέσει πολύ να έρθω στη Σύρο. Βέβαια. Μου αρέσει πολύ να έρθω στη Σύρο.
0: Εμείς θα δείτε πιο πολύ χαρά έχουμε να έρθετε.
2: Εγώ πολύ πολύ.
0: Και τι βρήκα τώρα. Δεν το ξέρουν αυτό οι Συριανοί και θα το βγάλω σε βιβλίο. Υπάρχει ένα μοναστηράκι στην Αγία Παρασκευή στη Σύρο που τώρα είναι ιδιωτική εκκλησία. Το πήρε κάποιος εφοπλιστής και το έχει ανακαινήσει, αλλά δεν ξέραν ούτε αυτοί ότι κάποτε εκεί ήταν ηγούμενος ο θείος του Παπαδιαμάντη, ο γέροντας Διονύσιος, ο Κολυμβάς, ο οποίος είχε δάσκαλο τον Άγιο Αρσένιο, νομίζω, και αυτούς. Και ήταν θείος του Παπαδιαμάντη. Και είχε πάει και ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης να γίνει εκεί καλόγερος και δεν τον έκανε καλόγερο, του είπε να πάει να μάθει πρώτα γράμματα. Αλλά το 1882 έφυγε από τη Σύρο, γέροντας 80 χρονών, και πήγε στη Σκιάθο, όπου έκανε ένα μοναστηράκι ακόμα και πέθανε.
2: Α, πέθανε.
0: Ήταν μεγάλο μοναστήρι εκεί. Αλλά δυστυχώς τον επεδίωξαν κιόλας κάποιοι και έφυγε πικραμένος από εκεί ο γέροντας Διονύσιος.
2: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή. Του έχει γράψει και ο Παπαδιαμάντης πολλά γι' αυτόν.
2: Α,
0: έχω, βρήκα κι εγώ στοιχεία και δεν το ξέρει κανείς ότι είχαμε τέτοιο μοναστήρι εκεί πέρα. Και στην εκκλησία που ψέλνω, στη Μεταμόρφωση, χειροτονήθηκε διάκος και πρεσβύτερος, νομίζω, ο Άγιος Αρσένιος της Πάρου.
2: Ναι, της Πάρου, εκεί.
0: Ναι, ο οποίος την ημέρα που γεννήθηκε, την ίδια μέρα πέθανε. 30 Ιανουαρίου γεννήθηκε, 30 Ιανουαρίου και πέθανε.
2: Την ίδια μέρα που γεννήθηκε, πέθανε.
0: Το έχει γράψει το βίο του Παπά Φιλόθεος, το ξέρετε.
2: Πατέ Φιλόθεος.
0: Την έχει την ακολουθία, ο Άγιος Αρσένιος.
2: Ναι, την έχω, ναι.
0: Ναι, αυτός ο Άγιος Αρσένιος.
2: Ναι, ναι, της Πάρου.
0: Βέβαια. Και έχει να δείτε πολλά πράγματα εκεί.
2: Ευλογημένο,
0: πολλές εκκλησίες, πολλά πράγματα.
2: Πολύ,
0: θα σας αρέσει.
2: Ναι, πολύ μάλιστα.
0: Είναι ένα μοναστήρι με δύο μοναχές τώρα εκεί. Ένα μοναστήρι, κάνουν και οι φαντά. Τώρα το άλλο δεν υπάρχει βέβαια, πια σαν μοναστήρι. Και αλλά έχει πολύ ωραίες εκκλησίες και καλό κόσμο.
2: Και καλό κόσμο.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Αγαπάει τα θεία ο κόσμος.
2: Α, ευλογημένο.
0: Πάει στις ακολουθίες.
2: Ευλογημένος κόσμος.
0: Είναι και Παναγία δίπλα γι' αυτό. Ναι, αλλά έχουμε και πολλούς καθολικούς εκεί.
2: Γιατί έχει καθολικούς εκεί.
0: Από παλιά είχαν.
2: Από παλιά.
0: Ήταν παλιά από ό,τι φαίνεται ή γίνανε καθολικοί τότε που έγινε το σχίσμα. Ήταν από την αρχή με τον Πάπα. Ενώ δεν. Οι Συριανοί. Ήταν από την αρχή με τον Πάπα πριν να χωρίσουν οι εκκλησίες ή γίνανε μετά καθολικοί. Δεν ξέρουμε αυτό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί ίσως ήταν από την αρχή του Πάπα.
2: Γιατί μόνο στη Σύρο υπάρχουν καθόλου.
0: Μόνο στη Σύρο, στην Τίνο.
2: Και στην Τίνο.
0: Στη Σαντορίνη.
2: Σαντορίνη.
0: Στην Κέρκυρα.
2: Στην Κέρκυρα υπάρχουν.
0: Και στην Κρήτη μερικοί. Ναι. Ελάχιστοι.
2: Γιατί στη Σύρο είναι πιο πολύ.
0: Στη Σύρο είναι πιο πολύ. Λέγεται νησί του Πάπα.
2: Α, του Πάπα, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι καλοί άνθρωποι κι αυτοί.
2: Ναι.
0: Είναι καλοί άνθρωποι.
2: Ναι, ωραία είναι.
0: Ναι. Εμένα ένας παπάς που πήρα μου λέει να γίνεις, σου εύχομαι να γίνεις παπάς. Ένας καθολικός παπάς.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν φοράνε ράσα αυτοί τώρα οι παπάδες.
2: Χωρίς ράσα είναι. Δεν καθόλου δεν φορούν.
0: Μόνο δεσπότης τους φοράει.
2: Α, μόνο δεσπότης φορεί ράσα.
0: Ράσα, ναι.
2: Α, δηλαδή οι καθολικοί ιερείς δεν φορούν ράσα.
0: Όχι, ναι. Παλιά φορούσαν.
2: Παλιά φορούσαν.
0: Αλλά είναι ένα δυο που φοράνε, τα διατηρούν. Αλλά πιο πολύ τα ράσα
2: τους είναι.
0: Τα ράσα τους είναι μαύρα.
2: Δηλαδή στα δοδικά μας.
0: Ναι, ναι. Α, ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Μαύρο ράσο και αυτοί έχουν. Σαν αντερί είναι πιο πολύ το ράσο.
2: Μαύρο ράσο.
0: Μαύρο. Ναι. Και φοράνε, δεν έχουν γένεια τα χρόνια. Ναι. Και φοράνε καπέλο σαν και αυτό που φοράνε οι γέροι. Ρεμπούμπλικο. Ή ρεμπούμπλικο ή μπελερίνα, πώς τη λένε.
2: Αμπελερίνα.
0: Που φορούσαν και οι Ρώσοι οι Ορθόδοξοι.
2: Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι.
0: Φορούσαν τέτοια.
2: Ποιοι Ορθόδοξοι οι Ρώσοι.
0: Ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης αυτοί φορούσαν τέτοια. Όπως οι Καθολικοί. Το κεφάλι, ναι. Ο Πατριάρχης ο Ιερεμίας φορούσε τέτοια νομίζω.
2: Πατριάρχης Ιερεμίας.
0: Με μεγάλο καπέλο.
2: Χιάτα δηλαδή που τον έκανε.
0: Ναι, πώς τον λέγανε.
2: Χιάρα, το λέγανε παλαιά.
0: Ήτανε αδύνατος.
2: Σκιάδα δηλαδή που τα λέγανε παλαιά.
0: Α, σκιάδια. Μπράβο, ωραία γέροντα. Δεν ήταν σκιάδια.
2: Ναι, ναι. Α, τέτοια φορούν έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αφορούν δηλαδή πιο πολύ κοσμικά, δηλαδή δεν φορούν.
0: Ναι, πιο πολύ φοράνε κοσμικά. Αλλά οι γέροι, οι παπάδες, καημένοι φοράνε τα ράσα.
2: Δηλαδή διατηρούν λέει, την παράδοση όπως ήταν.
0: Διατηρούν και τώρα είναι με εντολή του Πάπα θα ψέλνουν κάθε Παρασκευή και αυτοί τους χαιρετισμούς όπως τους λέμε εμείς, ορθόδοξα.
2: Γιατί δεν ψέλνουν χαιρετισμούς.
0: Έχουν δικά τους την Παναγία, τα Ροζάρια, Ροζάπα, Άβε Μαρία.
2: Τι δηλαδή δικά τους, δεν είχαν χαιρετισμούς όπως είμαστε.
0: Όχι.
2: Τι ψάλανε.
0: Άλλα πράγματα, ύμνους στην Παναγία, Άβε Μαρία και τέτοια. Χαίρε Μαρία.
2: Και τώρα θα ψάλανε χαιρετισμούς.
0: Αλλά επειδή αρέσει στον κόσμο οι χαιρετισμοί και στους καθολικούς, έρχονται στις εκκλησίες μας και τους ακούνε.
2: Ναι.
0: Θέλουν να τους βάλουν.
2: Γιατί μιλάνε ελληνικά.
0: Ναι, έχουν έρθει.
2: Όπως είμαστε Έλληνες, δεν είναι καθόλου.
0: Και στα σχολεία είναι και καθολικός παπάς που κάνει θρησκευτικά στα παιδιά.
2: Και ορθόδοξοι
0: καθολικός. Εγώ έχω έναν παπά Νικόλαο.
2: Δηλαδή ορθόδοξοι ή καθολικοί.
0: Ναι, καθολικός παπάς.
2: Καθολικός.
0: Μου κάνει στα καθολικά παιδάκια του σχετικά.
2: Στα καθολικά παιδιά.
0: Και τον λένε πατέρα. Δεν λένε αυτοί πάτερ, λένε πατέρα.
2: Γιατί πατέρα το λένε τον ιερέα ή καθολικοί.
0: Έτσι, πατέρα όλοι. Ο πατέρας.
2: Α, έτσι το λένε οι καθολικοί.
0: Ναι. Στη δημοτική, όχι πάτερ.
2: Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε εσύ πάτερ είναι στη δημοτική πατέρα.
0: Στα αρχαία είναι σε εμάς.
2: Δηλαδή πάτερ. Πάτες, οι καθολικοί είναι
0: πατέρα. Πατέρα.
2: Στη δημοτική είναι πατέρα.
0: Ναι, ναι, πατέρα.
2: Α, έτσι λέγεται.
0: Λένε πατέρα. Ναι. Ναι. Όταν θα έρθετε στη Σύρα και να δείτε πολλά, θα σας πω να δείτε την Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που την πήραν οι Καθολικοί τότε και την κάνανε Καθολική, ήταν Ορθόδοξη.
2: Πώς την πήραν, δηλαδή.
0: Τότε που η Εκκλησία αυτή έγινε το σχίσμα, ποιος ξέρει, δεν ξέρουμε ακριβώς.
2: Δηλαδή,
0: ναι, ναι. Την κάνανε με το τυπικό τρόπο.
2: Γιατί μείναν τότε οι Καθολικοί, δηλαδή αλλάξαν, δηλαδή μείναν.
0: Στα παλαιά μιλούσαν λατινικά στις εκκλησίες μέσα, δεν ξέρω αν είναι ελληνικά
2: δηλαδή,
0: παλαιά. Αλλά ένας παπάς έκατσε και τα μετάφρασε όλα στη δημοτική γλώσσα.
2: Ναι.
0: Αλλά μετά αρρώστησε από την κούραση και πέθανε ο καημένος. Και τα λένε ωραία και αυτοί. Έχουν και πολλά στοιχεία από εμάς. Όπως κάνουν επιτάφιο τη Μεγάλη
2: όπως
0: Παρασκευή.
2: Εμάς,
0: ναι,
2: εμάς,
0: κάνουν ίδιο επιτάφιο με εμάς. Μερικοί παπάδες ζωγραφίζουν μέσα στην εκκλησία στην Πλατιτέρα των Ουρανών.
2: Δηλαδή καθολική.
0: Ναι. Τιμούν τον Άγιο Νικόλαο, τους Αγίους Αναργύρους, τον Άγιο Παντελεήμονα.
2: Ναι.
0: Κάνουν μεγάλες γιορτές.
2: Δηλαδή.
0: Τους αγαπούνε, ναι.
2: Και τώρα έχουμε την εντολή του Πάπα, θα ψάλλω και τις μισθό να
0: πούμε. Ναι, έτσι λένε, μου πάνε τώρα μου το πάνε.
2: Εδώ ή και...
0: Σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδας.
2: Δηλαδή, οι καθολικές δηλαδή.
0: Ναι, και ο ίδιος ο Πάπας το περσινό έτος ήταν αφιερωμένος στην Παναγία από τους καθολικούς.
2: Ναι.
0: Και ο Πάπας έκανε ιδιαίτερο λόγο εκεί στον Άγιο Πέτρο για την Παναγία της Τίνου.
2: Α, της Τίνου.
0: Τη Μεγαλόχαρη. Ανεφέρθηκε πολύ στην Παναγία της Μεγαλόχαρη ο Πάπας.
2: Α, της Τίνου.
0: Τώρα αυτά γιατί τα κάνει από την ψυχή του, τα κάνει. Εσείς τι λέτε, τα κάνει από την ψυχή, είναι καλό. Εκείνοι ξέρουν, Ο Άγιος Νεκτάριος πάντως έχει αλληλογραφία με κάποιους ηγουμένους καθολικούς. Αλλά, ναι, και τους μιλούσε ευγενικά. Βέβαια δεν έφυγε από την πίστη, την Ορθόδοξη, αλλά τους μιλούσε ευγενικά.
2: Δηλαδή με τον Άγιο Αγιογραφείο δεν λέει ότι έφυγε από την πίστη.
0: Γιατί δεν πρέπει να τους αγαπάμε και τους καθολικούς.
2: Τον Άγιο κανείς αγιογραφία είναι ότι έφυγε από την πίστη. Είναι αγιογραφία, είχε να πούμε τι είναι.
0: Δεν αλλαξοπίστησε. Για πέστε μου γέροντα, εμείς πώς πρέπει να, δεν πρέπει να τους αγαπάμε τους καθολικούς.
2: Εμείς πρέπει να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Όλους, έτσι.
2: Έτσι λέει, αγαπήστε μου Ιησούς σε αυτό.
0: Ναι. Όταν τα παιδιά κάνουν αταξίες, τι να κάνουν γέροντα, είναι
2: τα
0: δύσκολα
2: αγαπάς.
0: Παιδιά.
2: Ναι, να τα αγαπάς. Να σε αγαπούν και αυτά και να σε ακούν ό,τι σε λένε να κάνουν.
0: Όταν κάνουν αταξίες, να μην τα τιμωρούμε.
2: Να τα αγαπάτε και να μην κάνουν αταξίες.
0: Να μην κάνουν, αφού κάνουν όμως.
2: Να μην κάνουν. Είναι καλά παιδιά. Καλά δεν είναι.
0: Είναι καλά παιδιά, αλλά είναι και παιδιά και κάνουν αταξίες.
2: Παιδιά είναι.
0: Και μετά τους βάζουμε χαμηλούς βαθμούς.
2: Επειδή σκάρνουν ταξίδια.
0: Ναι, και επειδή δεν διαβάζουμε κιόλα.
2: Εσείς ξέρετε πώς δεν το σκάνει.
0: Αλλά ξέρετε, τους αρέσουν οι βίοι των Αγίων. Θέλω να τους λέω βίους Αγίων.
2: Αφού τους αρέσει, θα το θέλει.
0: Καλό, δεν είναι αυτό.
2: Αφού τους αρέσει.
0: Αλλά εκκλησία δεν πολλοί πηγαίνουν.
2: Σιγά σιγά. Πηγαίνουν και εκκλησία.
0: Πώς, επειδή δεν πάνε οι γονείς, γιατί δεν πάνε εκκλησία, λέτε.
2: Όταν θέλουν να πάνε, δεν πάνε.
0: Όταν θέλουν πηγαίνουν, αλλά δεν θέλουν να πηγαίνουν.
2: Όταν θέλουν, κανείς δεν τα μπορεί.
0: Αφού όμως δεν πηγαίνουν, τι να κάνουμε.
2: Να πηγαίνουν, κανείς δεν τα μπορεί όταν θέλουν να πηγαίνουν. Όταν θέλουν να πάνε, δεν μπορούν να πάνε.
0: Ναι,
2: αφού μπορούν να πάνε.
0: Αλλά δεν θέλουν να πηγαίνουν.
2: Σιγά σιγά θα θέλουν.
0: Λέτε.
2: Ναι.
0: Βέβαια. Εγώ τους λέω μερικά που μου είχετε πει. Ότι θυμάστε που μου λέγατε ότι πρέπει να βλέπουμε στους άλλους τα καλά τους και όχι τα κακά.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι το σωστό, δεν είναι.
2: Πρέπει να βλέπουμε τα προτερήματα, πρέπει να βλέπουμε τα προτερήματα των άλλων ανθρώπων και να βλέπουμε και τα δικά μας ελαττώματα.
0: Εμείς να βλέπουμε τα ελαττώματα, τα προτερήματά μας.
2: Όχι, να βλέπουμε τον άλλον ανθρώπο. Καλύτερα.
0: Τα δικά μας ελαττώματα.
2: Όχι, έτσι πρέπει, έτσι είναι πιο ωραία.
0: Πιο ωραία είναι έτσι, ναι, γέροντα. Ναι. Και όταν ο άνθρωπος βλέπει τα δικά του αμαρτήματα, τότε νιώθει και πιο καλά,
2: Τότε είναι πιο ωραία.
0: Πιο ωραία, δεν είναι.
2: Όταν νομίζει ότι έχει αδερφές, δεν είναι καλά.
0: Πώς συμβαίνει όμως όταν νιώθει πως είναι πολύ αμαρτωλός, να είναι και χαρούμενος.
2: Τότε όποιος νομίζει πως είναι αμαρτωλός, είναι πιο ωραίος.
0: Και νιώθει και πιο ωραία.
2: Ναι, και πιο ωραία. Γιατί όποιος νιώθει ότι είναι καλός, δεν νιώθει καλά.
0: Οι Άγιοι δεν νιώθανε πως είναι Άγιοι.
2: Δεν λέγανε ποτέ πως ήταν Άγιοι. Δεν λέγανε πάντα πως ήταν αμαρτωλοί.
0: Και πώς μπορούσαν να το λένε.
2: Όποιος είναι Άγιος, δεν το είπα του πώς είναι Άγιος.
3: Και το αισθανόντουσαν.
2: Όποιος είναι, δεν θέλει ο Θεός να αισθάνεται κανείς. Δεν είναι ο Θεός, είμαστε να έχουμε πολύ ταπεινές, να είμαστε, έχουμε πολύ ευρώτα, να έχουμε, να αγαπούμε μόνο τον Θεό, δεν θέλει να αγαπούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή τα πάντα να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε και το πλησίο μας, αυτό είπε ο Θεός.
0: Ο Θεός έχει ανάγκη να τον αγαπάμε εμείς.
2: Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από δική μας αγάπη, αλλά εμείς πρέπει να τον αγαπάμε.
0: Γιατί.
2: Γιατί ο Θεός, εμείς πρέπει να αγαπούμε τον Θεό, γιατί με τον τρόπο αυτό μεγαλώνουμε τον Θεό, μεγαλύνουμε τον Θεό. Δηλαδή αγαπούμε τον Θεό, τον κάνουμε μεγάλο τον Θεό, δηλαδή τον αγαπούμε. Είναι για μας καλό να αγαπούμε τον Θεό.
0: Για μας καλό, γέροντα.
2: Για μας καλό. Για μας, πρώτα για μας καλό.
0: Άρα αυτοί που δεν αγαπάνε τον Θεό, αυτοί χάνουν, όχι ο Θεός.
2: Ο Θεός δεν κάνει τίποτα.
0: Και γιατί δεν το καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι αυτό.
2: Όταν θέλουμε να το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνουμε.
0: Λέτε, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση.
2: Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Όταν νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Επειδή κάνουμε μάθημα για την Παναγία και μου λένε η Παναγία τι έκανε. Πέρα από το ότι σαν άνθρωπος έκανε τον Χριστό, αλλά τι άλλο έκανε, λέει, για να είναι τόσο σπουδαία.
2: Η Παναγία έλαβε τη χάρη αυτή να είναι Παναγία, λόγω που αξιώθηκε να γεννήσει τον Κύριο Νημόνιο στο Χριστό. Αφού τι έλαβε τη μεγάλη χάρη.
0: Τι είχε δηλαδή, τι προτερήματα είχε η Παναγία.
2: Τι προτερήματα, ήταν καθαροτέρα. Δηλαδή ο Λουκάθερ γι' αυτό τη διατηρήσαμε στο Άγιο τον Αγίο 12 χρόνια.
0: Το βιβλίο λέμε ότι ήταν πολύ ταπεινή.
2: Πολύ ταπεινή.
0: Δηλαδή τι
2: πολύ...
0: θα πει αυτό, α πούμε. Μου λένε δηλαδή... τι θα πει, κύριε, λέει ότι είναι ταπεινή. Τι έκανε.
2: Ταπεινή, δηλαδή,
0: τι έκανε.
2: Το να είναι κανεί ταπεινό δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Ο ταπεινό είναι αυτό είναι ψωτή.
0: Και πώς το εκφράζει αυτό, δηλαδή στη ζωή του πώς δείχνει ότι είναι ταπεινός άνθρωπος, πώς φαίνεται.
2: Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά μηδενίζω με τον εαυτό μου, θα βάλω τον εαυτό μου κάτω από όλα τα κτίσματα του Θεού.
0: Τόσο πολύ.
2: Έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι είναι ωραία. Και για μας έτσι είναι ωραία.
0: Και η Παναγία έτσι
2: για τους ίδιους εμάς είναι ωραία. Γιατί ο Θεός δεν κάνει τίποτα. Για μας τους ίδιους είναι έτσι ωραία.
0: Δεν μου έλεγε όταν η Παναγία, δηλαδή έτσι αισθανόταν πως είναι το τίποτα.
2: Ήταν η Παναγία, γιατί δεν ήταν καμιά άλλη καθαρότερη από την Παναγία.
0: Αλλά εκείνη δεν το ένιωθε πως είναι καθαρότερη.
2: Δεν το ένιωθε, αλλά ήταν αξιότητα να γίνει στον Κύριο μόνος αυτής, να σας πω μέσα της. Δηλαδή εκπνεύματος, θαυματολικό, όχι με άδρα, δηλαδή θαυματολικό εκπνεύματος. Και ήταν παρθένος και γέννησε παρθένος και μετά δεν γέννησε πάλι παρθένος.
0: Άρα τώρα που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα γι' αυτό και λένε τα τροπάρια ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά της Θεοτόκου.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί το Αγίου χαρά... Πατέρα Θεοτόκου μετά από το 300 και το Ιάγιο Πατέρας το κηρύσανε, το ομολογήσανε.
0: Το ομολόγησαν. Γιατί γεροντάκησαν.
2: Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας και άλλοι να πούμε οι πρώτοι που είπαν για την Παναγία, αυτοί το είπαν οι πρώτοι. Αφού μεγαλώσαν την Παναγία, την κάμενη, δηλαδή τη δώσαν μεγάλη δόξα, μεγάλη χάνη της Παναγίας.
0: Τόσο πολύ.
2: Πρώτος ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας.
0: Αγαπούσε πολύ την Παναγία.
2: Δηλαδή οι πρώτοι να πούμε εκείνοι οι πατέρες αρχίσαν και μιλούσαν για την Παναγία και λέγανε για το υπάθενη της Παναγίας. Γιατί...
0: Τόσο καιρό γιατί δεν μιλούσαν οι γέροντα, τόσο πολύ.
2: Πώς.
0: Μες στην Καινή Διαθήκη δεν λέει πολλά πράγματα για την Παναγία. Γιατί γέροντα.
2: Γιατί δεν χρειάζεται να πει για την Παναγία πολλά πράγματα, γιατί δεν χρειάζεται να πει.
0: Πολύ ωραία.
2: Δεν χρειάζεται να πει.
0: Δεν χρειάζεται να πει.
2: Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
0: Δηλαδή και ο Απόστολος Παύλος που δεν γράφει για την Παναγία την αγαπούσε όμως.
2: Πώς δεν την αγαπούσε, μα δεν γράφουν. Ούτε οι παλαιοί πατέρες γράφανε πριν για την Παναγία τίποτα.
0: Πώς.
2: Ούτε μέχρι του Αγίου Κυρίου του Αλεξανδρίου δεν λέγανε για την Παναγία κανείς τίποτα. Από το 350 και τραγούδια αρχίσαν και μιλούσαν για την Παναγία. Ενώ βρει κανείς δεν είναι για την Παναγία.
0: Γιατί το είχαμε ανάγκη να μιλήσουν τότε.
2: Δεν χρειάζεται να μιλήσουν.
0: Ενώ οι πρώτοι χριστιανοί δεν το είχαν ανάγκη.
2: Ναι, από τότε αρχίσανε. Από το 300-350 και μετά από τότε αρχίσανε και είπαν για την Παναγία. Ενώ πριν δεν λέγανε τίποτα για την Παναγία.
0: Τώρα θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς την Παναγία εμείς.
2: Δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά η Παναγία έχει τη χάρη. Γιατί αξιώθηκε να γίνει τον Κύριο ημών στον Χριστό και έχει τη χάρη. Ότι τον παρακαλέσει εμάς ο Θεός την ακούει. Δηλαδή είναι μεσητέρι, δηλαδή και σε μεσήτρια, αν έχω προς το φυλάμι μου.
0: Έχουν δει Άγιοι κάποιο όραμα που να... για την Παναγία που να μεσητεύει, έτσι να έχουν δει.
2: Πώς δεν μεσητεύει η Παναγία για όλους τους ανθρώπους, μεσητεύει και παρακαλείται.
0: Δηλαδή αν προσευχηθούμε στην Παναγία, εκείνη μπορεί να το πει στον Χριστό.
2: Όπως προσευχόμαστε στους Αγίους, οι Άγιοι, εμείς τους Αγίους και οι Άγιοι παρακαλούν τον Χριστό να μας βοηθήσει. Εμείς παρακαλούμε τους Αγίους και οι Άγιοι τον Χριστό.
0: Και μπορεί να μην τους ακούσει ο Χριστός. Κάποιες φορές.
2: Όταν δεν πρέπει. Όταν δεν πρέπει να τους ακούσει, όταν δεν χρειάζεται, όταν δεν είναι σφαίρα μας.
0: Μπορεί.
2: Όταν δεν πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνει σε εμάς, είτε εμείς δεν το αξίζουμε, είτε δεν είναι καλό για εμάς. Είτε. Δεν ξέρω, είναι.
0: Άρα και τα θαύματα που γίνονται από την Παναγία είναι γιατί ο Θεός θέλει να γίνει.
2: Ακούει
0: την Παναγία,
2: ναι.
0: Αλλά πολλές φορές.
2: Και οι Άγιοι τα θαύματα που κάνει. Οι άνθρωποι παρακαλούν τους Αγίους και οι Άγιοι το Θεό.
0: Και μπορεί και να μην τους ακούσει όμως, αν είναι για το συμφέρον μας.
2: Όταν δεν είναι καλό για μας ή όταν εμείς δεν το αξίζουμε, ή όταν δεν ξέρουμε για λόγους που ο Θεός τα ξέρει.
0: Ο Θεός. Εμείς ξέρουμε λίγα πράγματα.
2: Πού να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρω.
0: Πάντες προσευχή είναι θαυματουργή.
2: Όχι, προσευχή είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Προσευχή, μεγάλο πράγμα.
0: Αυτό που λένε ότι οι Άγιοι όταν προσεύχονταν ανέβαιναν, έφευγαν από το σώμα τους, είναι αλήθεια από τον γέροντα.
2: Έφυγε, δηλαδή ο νους τους έφυγε να πούμε και ήταν σε... Δηλαδή φεύγανε όπως τον Απόστολο Παύλο που ανέβηκε ως τρίτη ουρανή. Ήταν εντός του σώμα του, είτε έγινε με το σώμα, είτε ήταν εκτός σώμα του Κύρα, ο Θεός είναι.
0: Και υπάρχουν και σήμερα λέτε, τέτοιοι άνθρωποι.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα, πάντα τότε υπήρχαν. Τότε υπήρχαν.
0: Τόσο πολύ.
2: Ναι, τότε σκότωσε όλο τον τρίτο, τον τέταρτο αιώνα. Και μετά βέβαια υπήρχε.
0: Έφευγε η ψυχή από μέσα από
2: αυτό. Ναι, δηλαδή έφευγε η ψυχή, ο νους έφυγε, να πούμε, ο άνθρωπος έφυγε. Τόσο πολύ χάρη είχαν, τόσο πολύ δηλαδή.
0: Αλλά παράλληλα είχαν και πίκρες πολλές όμως γέροντα. Πολλές θλίψεις είχαν. Τους κυνηγούσαν, είχαν βάσανα.
2: Το κόσμο του το θλίψεις τέξετε.
0: Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο μαζί. Δηλαδή από τη μια μεριά να έχουν τη χάρη του Θεού και από την άλλη να έχουν και τόσες θλίψεις.
2: Τι θλίψεις δηλαδή.
0: Στενοχώριες.
2: Τι στενοχώριες.
0: Δεν λέει εν παντή θλιβόμενοι.
2: Αλλού στενοχωρούμενοι.
0: Λέει στενοχωρούμενοι γι' αυτό.
2: Αλλού στενοχωρούμενοι.
0: Δηλαδή δεν στενοχωριόντουσαν.
2: Δηλαδή τι θλίψεις ήταν. Τι θλίψεις ήταν. Όλοι αυτοί οι διωγμοί όλα αυτά που ήταν δεν βοηθήσαν από τα χρόνια αυτά δηλαδή τους αιώνας αυτούς. Τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
0: τώρα δεν έχουμε πάλι θλίψεις όμως.
2: Έχουμε αλλόγες. Αυτά. Με τη βοήθεια του Θεού όμως ξεπερνούνται πιο εύκολα.
0: Ας πούμε τώρα εμείς λέμε, λέγω στα παιδιά τώρα, ότι με την προσευχή ο άνθρωπος νιώθει καλύτερα, επικοινωνεί με τον Θεό, οπότε ξεχνάει τα ξεχνάει τα προβλήματα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Mm. Οπότε λέω μέσα μου, εγώ που θέλω να προσεύχομαι, ας πούμε, πράγματι αυτό συμβαίνει στη ζωή μου. Το λέω στα παιδιά.
2: Ναι.
0: Αυτοί θέλουν να ακούσουν κάτι, τα παιδιά, θέλουν να ακούσουν κάτι το οποίο να είναι πραγματικότητα. Είχε. Να μην τους μιλάμε μόνο για τους Αγίους, ότι είχε. Συνέβαινε στους Αγίους. Σε ρωτάνε, εσένα συμβαίνει αυτό.
2: Είχε.
0: Όταν τους μιλάμε ότι όταν προσεύχεσαι έχεις μεγάλη χαρά
2: ναι.
0: Και ο Θεός σώζει.
2: Ναι,
0: σε λυτρώνει. Και από τις στενοχώριες και ενώ ναι. Έχεις στενοχώρια δεν στενοχωριέσαι.
2: Ναι.
0: Και με λένε τώρα εσύ, έτσι συμβαίνει στη ζωή σου. Δεν είναι
2: στενοχώρια του άνθρωπος αυτό, γιατί όλο χαίρεται.
0: Ναι, αλλά γιατί σε εμάς δεν συμβαίνει, σε εμένα, όχι σε εσάς, σε εμένα ας πούμε και σε άλλους που είμαστε της Εκκλησίας, γιατί
2: μπορεί,
0: δεν συμβαίνει.
2: Δεν μπορεί, πρέπει να είμαστε πολλοί. Όχι πάντοτε, δεν είναι και πάντοτε αυτό. Δηλαδή δεν μας συμφέρνει και πάντοτε.
0: Δηλαδή συμφέρνανε μερικές φορές στεναχώρια.
2: Και πώς μετά το καταλάβει μετά τη χαρά.
0: Λέτε γι' αυτό, ε.
2: Ναι.
0: Άρα είναι ευεργεσία και στεναχώρια.
2: Αυτό όταν το επιτρέπει ο Θεός, ο Θεός ξέρει.
0: Μου είχατε πει κάποτε ότι μετά από μια μεγάλη χαρά και οι Άγιοι είχαν μια μεγάλη θλίψη.
2: Μετά από μεγάλη χαρά.
0: Ναι, όταν
2: έρχεται μεγάλη θλίψη. Μετά από μεγάλη θλίψη έρχεται μεγάλη χαρά.
0: Και οι Άγιοι που παίρνανε τις ερημιές.
2: Τι Άγιοι, οι ίδιοι Άγιοι.
0: Γιατί το επέτρεπε αυτό ο Θεός, για να νιώσουν τη χαρά.
2: Μα έτσι το επέτρεπε ο Θεός. Άδειρα τα χρήματα του Θεού, θα σε εκείνη αυτό που λέει αυτό.
0: Πάντα δεν μπορεί να πούμε πως είναι κακός ο Θεός, ποτέ.
2: Ο Θεός είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το Θεό να το. Ο Θεός αγάπη αστυνομένο, η αγάπη είναι το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό. Ο Θεός δεν είναι τίποτα, μόνο αγάπη είναι αυτό. Το λέει, ο Θεός αγάπη αστυνομένο, η αγάπη είναι το Θεό μένει και ο Θεός είναι αυτό. Τίποτα άλλο είναι αγάπη. Όταν αγαπούμε είμαστε πάντα χαρούμενοι. Όταν δεν έχουμε αγάπη δεν είμαστε χαρούμενοι. Και όλα νοτά.
0: Και τα λέει να αγαπάμε, εννοεί να αγαπάμε τους πάντες, όλους.
2: Αγαπούμε πρώτα το Θεό.
0: Πρώτα το Θεό.
2: Περισσότερο από τον εαυτό μου και περισσότερο από όλο τον κόσμο και να μην υποτέλεμε να τον αγαπούμε. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησέ με να σε αγαπώ πάνω και περισσότερο από τον εαυτό μου και περισσότερο από όλο τον κόσμο και να μην ποτέ να σε αγαπώ.
0: Άρα να παρακαλάμε να αγαπούμε τον Θεό.
2: Να παρακαλάμε να τον αγαπούμε πάνω και περισσότερο από τον εαυτό μας και περισσότερο από όλο τον κόσμο και να μην φορτώνουμε να τον αγαπούμε. Και τότε είμαστε όλο καλά.
0: Και όταν έρθει μετά η στεναχώρια έχουμε αποθέματα.
2: Δεν μπορεί μετά η στεναχώρια να είναι μεγάλη, ούτε είναι η χαρά, είναι ο Θεός. Δεν είναι μετά μεγάλη η στεναχώρια που να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
0: Και αρρώστια οτιδήποτε.
2: Οτιδήποτε, όλα ο Θεός.
0: Τους έλεγα στο σχολείο ότι όταν είχατε αρρωστήσει για πρώτη φορά, το πρωί είσαστε πολύ χάλια και το βράδυ είχατε μια δροσιά.
2: Όχι, με δώσανε τσίρια, με δώσανε στο τομείο. Και όπως είμαι και είχα 40 χειρετών. Τον χεζέστε, τον κανονίδι, δεν είχα ένα σάνα, πηγετό. Πώς ήμουν στο πρεβάνα, ξαπλωμένο σάνα, ένα αερό, και δροσερό, δροσερό, ένα αεράκι με δροσίζει. Και όπως ήμουν, τον είχα σάνα, πηγετό, και όπως ένα αεράκι, δροσερό.
0: Και νιώθατε όμορφα.
2: Όχι, ναι, αυτό ήταν εγώ, ένα δροσερό αεράκι με δροσίζει, ένα δροσερό αέρα και με δροσίζει.
0: Και είχατε χαρά έτσι όπως τώρα, χαρούμενοι.
2: Καλά, γιατί αφού, πολύ.
0: Τόσο βαριά αρρώστια.
2: Όταν αρρωστούσα είχα τη μεγαλύτερη μου χαρά. Όταν αρρωστούσα δεν ήμουν
3: χαρούμενος.
2: Δεν ξέρω. Τον αρρωστούσα είχε μεγάλες χαρές.
0: Μου είχατε πει ότι ο Θεός...
2: Δεν ξέρω γιατί χαιρόμουν. Μεγάλη χαρά, μεγαλύτερη χαρά σε οτιδήποτε δεν έχω όταν αρρωστούσα.
0: Άρα και πάλι όταν αρρωσταίνετε έχετε χαρά.
2: Τώρα δεν αρρωσταίνω.
0: Και δεν έχετε χαρά μα δεν αρρωσταίνετε.
2: Μα τώρα δεν αρρωσταίνω, τότε δηλαδή
3: από
2: άλλα. Αλλά τότε όταν δεν αρρωστούσα δεν ήμουν ικανοποιημένος, δεν είχα χαρά. Δεν ξέρω, και όταν αρρωστούσα χαρά, μεγάλη χαρά.
0: Ο Θεός σας ενίσχυε και με κάποιο όραμα. Βλέπετε παράλληλα και κάποιο όραμα.
2: Ο Θεός το κάνει φαίνεται έτσι για να μην στενοχωριέμαι. Γιατί αλλιώς θα στενοχώρια.
3: Μα πατερευμένη τότε που είχατε μια μεγάλη στενοχώρια, τη μεγαλύτερη στενοχώρια στη ζωή σας, δεν είχατε δει, δεν είχατε αισθανθεί την Παναγία που σας είχε αγκαλιάσει.
2: Α, τότε.
0: Για πέστε μας τον Γέροντα.
2: Α, αυτό ήτανε το 60 ήταν. Το 60 της 12 του Σεπτεμβρίου ήταν το 60.
0: Και τι είχατε πολύ στενοχώρια τότε.
2: Ναι, πηγαίναμε στο Κουδουμάς, ένα μοναστήρι στην Κρήτη, όπου λέγεται Κουδουμάς.
0: Κουδουμάς.
2: Κουδουμάς, έτσι. Εκεί πηγαίναμε τότε, σε εγώ, οι δυο μου αδελφοί και άλλοι άνθρωποι. Ένας ξαδελφός μου, Χαραλάμι, και άλλοι άνθρωποι ήταν. Και πηγαίναμε στο Κουδουμά, και όταν περάσαμε ένα χωριό που λέγεται Παρανήφη, και φτάξαμε σε μια εκκλησία που είναι ο Άγιος ο Πέτρος και ο Άγιος Παύλος. Είναι Πέτρος και Παύλος. Μια εκκλησία που είναι τον Αγίον Αποστόλο Πέτρο και Παύλο. Και καθίσαμε, τύψαμε, είχε νερό, έτσι ήψαμε νερό και φάγαμε λίψη μου. Τι μετά ξεκινήσαμε για να πάμε στο μοναστήρι στο Κουδουμά. Και μόλις ξεκινήσαμε, η Παναγίτσα με κάνει μια αγκαλιά. Α, δεν την έβλεπα όμως. Δηλαδή είδαμε με κάνει μια αγκαλιά και μέσα στην αγκαλιά και με τραβούσε προς το μοναστήρι.
0: Τι λέτε. Και είχατε μεγάλη χαρά βέβαια.
2: Πότε σε ζωή μου αυτό το πράγμα. Μου κάνει μια αγκαλιά όπως αγκαλιάσε ένα άνθρωπο, έτσι τον έτσι και με τραβούσε προς το μοναστήρι. Και μια άλλη
0: αγκαλιά. Τότε είσαστε πολύ στεναχωρημένος.
2: Βοήθησε ο Θεός όντως. Και μετά άλλη μια αγκαλιά και με τραβούσε πίσω. Αλλά αυτή που με τραβούσε προς το μοναστήρι ήταν πιο μεγάλη. Και τι είχαμε στο μοναστήρι.
0: Το μοναστήρι ήταν στην Παναγία αφιερωμένο.
2: Ναι, Εκτιμήσεις Παναγίας και του Ευαγγελισμού του Παναγίας. Είναι ο Τάιο της Σιμής και
0: του... Τώρα όποτε πάτε στην Κρήτη πηγαίνετε.
2: Ναι, όταν μπορώ πηγαίνω.
0: Και το θυμάστε το γεγονός.
2: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και μια άλλη φορά είπατε κάτι άλλο.
3: Μια φορά που την ακούσατε που...
2: Α, ήτανε το 53. Ή τέλη του 52 ή αρχές του 53 ήταν να πούμε. Ήμουν στον Άγιον Κίτα που είναι ένα που λέτε Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτα, απέναντι δηλαδή που είναι ο Ρούσο Πύργος και Άγιον Κίτας. Στο ενδιάμεσο όπως περπατούσα, ακούω μια φωνή από τη θάλασσα, εκεί τον Παναγία. Και ακούω μια φωνή από τη θάλασσα και μου λέει ότι μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ δεν σε αφήνω να καθίσει. Και ήταν η Παναγία. Σε διάμεσο Ρούσο Πύργο και Αγίου Κίτα έτσι. Όπως πήγαινα, άκουσα τη φωνή αυτή από τη θάλασσα. Το ήξερα πώς είναι η Παναγία. Δεν με το πει κανείς, εγώ το ήξερα. Το ήξερα και μου λέει μέσα από τη θάλασσα, μη φοβάσαι παιδί μου, εγώ δεν σε αφήνω να καθίσω. Έτσι είναι η Παναγία μέσα από τη θάλασσα.
0: Και όπως και συμβαίνει, ε.
2: Ναι, ναι,
0: αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
2: Ναι,
0: αυτά συνέβαιναν και στους παλαιούς πατέρες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Καλένε.
2: Ναι, και
0: στις πολλές. Έχω ακούσει το Άγιον Όρος που έδωσε σε κάποιον. Ο πατέρ Παΐσιος λέει σε κάποιον έδωσε ψωμί.
2: Ναι.
0: Άσπρο, το έχετε ακούσει.
2: Δεν ξέρω.
0: Του έδωσε ένα άσπρο καρδέλι και είπαν οι άλλοι που το βρήκε. Λέει, είσαι παλιό ασκητή.
2: Ναι,
0: το λέει ο ίδιος ο πατέρ Παΐσιος.
2: Ναι, μα το λέει πολλά χρόνια.
0: Βλέπετε και στη Ρωσία, λέει, σε περιοχές βλέπαν την Παναγία κάποια παιδάκια και πήγαινε ο κόσμος με αυτοκίνητα. Πριν πάει ο Κορμπατσόφ.
2: Ναι.
0: Βλέπαν την Παναγία παιδάκια σε μια περιοχή και τρέχει ο κόσμος με αυτοκίνητα, με πούλμα. Τώρα για να γυρίσουμε σε ένα άλλο θέμα, τι λέει το Κορμπατσόφ είναι Ορθόδοξος. Αυτό στη Ρωσία. Έχει βαφτιστεί. Το έχει πει στον Πάπα το είπε.
2: Αφού είναι βαφτισμένος.
0: Λέτε πως γι' αυτό κάνει ό,τι κάνει τώρα. Από πιστή. Έχει αλλάξει τώρα, δεν μπήκε μετά. Θα μπορούσε να μπει με τα τάγκ μέσα στις άλλες χώρες, στη Ρουμανία εκεί και
2: δηλαδή,
0: να κατεβάσει τα άρματα τα ρώσικα. Και να μην φύγουν από τον κομμουνισμό αυτές οι χώρες. Τώρα φεύγουν από τον κομμουνισμό. Και η Ρουμανία και η Τσεχοσλοβακία έφυγε. Και ανοίξανε και οι εκκλησίες τώρα στη Ρουμανία. Ανοίξανε. Ναι, ναι, και έδειξε φωτογραφίες. Φεύγουνε, ναι, φύγανε. Σκοτώσανε τον Τσαουσέσκου. Δεν το ακούσατε.
2: Ναι, και στα ακούσαμε.
0: Και λέω τώρα, αν ήταν άλλος στη Ρωσία από τον Κορμπατσό, θα επενέβαινε.
2: Ναι, μα δεν, λένε πως δεν είναι πολύ, δηλαδή πως αγαπά
0: την Εκκλησία,
2: την ελευθερία.
0: Την ελευθερία. Λέτε να είναι εκ Θεού, δηλαδή αυτό που είναι ο Κορμπατσόφ εκεί.
2: Ναι, μπορεί να είναι, που το ξέραμε.
0: Μπορεί να είναι εκ Θεού, λέτε.
2: Μπορεί να είναι. Έτσι λένε πως είναι, όλοι λένε πως είναι καλός. Έτσι είναι.
0: Έτσι λένε ότι η γιαγιά του ήταν Ορθόδοξη, ναι, και τον μεγάλωσε με κήρυγμα. Χριστιανικό, Ορθόδοξο.
2: Ναι, ναι.
0: Και ίσως λέει αυτά θυμάται και κάτι τέτοια λένε.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Γι' αυτό και δείχνει μια... ανοίχτηκαν πολλές εκκλησίες στην Ρωσία τώρα.
2: Ναι.
0: Πολλές εκκλησίες. Ναι. Πηγαίνει ο κόσμος, γεμίζουνε.
2: Ναι.
0: Και πρώτη φορά που διαβάστηκε μήνυμα του Πατριάρχη από την τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Του Πατριάρχη της Μόσχας.
2: Ναι, της Μόσχας.
0: Ναι, Ορθόδοξο.
2: Ναι.
0: Τι λέτε εσείς για όλα αυτά, είναι του Θεού τώρα αυτά όλα.
2: Θεού θα είναι. Θεού θα είναι, δεν μπορεί να διαφέρει. Το Θεό θα είναι.
0: Η Ελλάδα πώς τα βλέπετε τώρα που λέμε πως έχει προβλήματα η Ελλάδα. Δεν ακούτε οικονομικά αυτά όλα.
2: Γιατί.
0: Τι λέτε, τι θα πάμε στο καλύτερο ή στο χειρότερο.
2: Το καλύτερο πρέπει να πάμε.
0: Καλύτερο.
2: Όταν θέλουμε θα πάμε στο καλύτερο.
0: Γιατί είναι μερικοί που λένε θα καταστραφούμε, έρχεται η συντέλεια του κόσμου, η Ελλάδα θα χαθεί, θα...
2: Μα το λένε, μα λένε.
0: Αυτά δεν είναι χαζά, αν τα λένε.
2: Το λένε, λέει, θα γίνει.
0: Είναι μερικοί που λένε «Α, η προφητεία του τάδε θα βγει, αν η προφητεία θα βγει».
2: Μα το δεν θα αρέσει, επειδή δεν μπορεί να εξηγήσει να κάνω τις προφητείες, γι' αυτό δεν θα
0: έρθει. Δεν ξέρω να τις εξηγήσω, ό,τι θέλει λένε.
2: Ναι, δεν θα λένε όπως είναι, δηλαδή, έτσι δεν βγαίνει, δηλαδή, αυτό. Αυτό ο Θεός τα ξέρει, κανείς δεν ξέρει τους χρόνους, δηλαδή, αυτός. Αυτοί ορίζουν χρόνο και ορίζουν χρονολογία και ημερομηνία. Τα οποία δεν μπορούν να βγουν ποτέ, γιατί ο Θεός όποτε θέλει, ο Θεός θέλει.
0: Άρα αυτά που λένε...
2: Δηλαδή, το πώς θα γίνει αυτό και πώς θα βγει, ο Θεός το ξέρει, δηλαδή τη χρονολογία και τη... ο Θεός το ξέρει αυτά.
0: Ούτε οι Απόστολοι είπανε ποτέ τίποτα. Είναι και αμαρτία κιόλας, δεν είναι, να τα λένε έτσι.
2: Δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν.
0: Πάντως γίνονται γύρω μας πολλά πράγματα, φοβερά πράγματα.
2: Ναι, πολλά.
0: Συγκλονιστικά έτσι τα ονομάζουν.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι υπέρ της Εκκλησίας όμως.
2: Δηλαδή, δεν είναι καλό είναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, καλό είναι.
0: Υπέρ της.

Νεεμίας κεφάλαιο 1. Ο λαός ομολογεί τα αμαρτήματά του. Την 24η μέρα του ίδιου μήνα οι Ισραηλίτες άρχισαν νηστεία. Φορούσαν πένθυμα ρούχα και έριχναν χώμα στο κεφάλι τους. Αυτοί είχαν χωριστεί από όλους τους μη Ιουδαίους που υπήρχαν στην περιοχή τους και είχαν συγκεντρωθεί για να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τις δικές τους και των προγόνων τους. Επί τρεις ώρες στέκονταν όρθιοι στις θέσεις τους και άκουγαν την ανάγνωση από το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του Θεού τους. Και για άλλες τρεις ώρες έμεναν γονατιστοί ενώπιον του Κυρίου του Θεού τους για να τους ζητήσουν συγχώρηση. Στο βήμα των Λεβιτών στάθηκαν ο Ιησούς, ο Βανί, ο Καδμιήλ, ο Σεβανίας, ο Βουνί, ο Σερεβίας, ο Βανί και ο Χενανί και ζήτησαν με δυνατή φωνή τη βοήθεια του Κυρίου του Θεού τους. Έπειτα οι Λεβίτες, Ιησούς, Καδμιήλ, Βανί, Χασαβνίας, Σερεβίας, Οδίας, Σεβανίας και Πεθαχίας είπαν: «Σηκωθείτε και δοξολογήστε τον Κύριο το Θεό σας ασταμάτητα. Ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά σου, Κύριε, αν και οποιαδήποτε ανθρώπινη ευλογία και έπαινος είναι φτωχά για σένα». Μετά όλος ο λαός προσευχήθηκε. «Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος. Εσύ έκανες τον απέραντο ουρανό και όλα τα αστέρια του, τη γη και ό,τι είναι πάνω της, τις θάλασσες και ό,τι βρίσκεται σε αυτές. Και εσύ δίνεις τα πάντα τη ζωή. Τα αστέρια του ουρανού εσένα προσκυνούν. Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός που διάλεξες τον Άβραμ και από την ούρτη πόλη των Χαλδαίων τον έβγαλες και όνομα του δώσες Αβραάμ. Και όταν διαπίστωσες πως σου ήταν πιστός, διαθήκη σύναψες μαζί του για να του δώσεις τη χώρα των Χαναναίων, των Χεταίων, των Αμοραίων, των Φερεζαίων, των Ιεβουσαίων και των Γεργεσαίων, για να ζήσουν οι απογονοί του εκεί. Και τήρησες τους λόγους σου, γιατί είσαι δίκαιος εσύ. Είδες τη θλίψη των προγόνων μας στην Αίγυπτο και άκουσες την κραυγή τους στη θάλασσα την Ερυθρά. Πράγματα θαυμαστά έκανες και σημεία ενάντια στο Φαραώ και σε όλους τους ανθρώπους του, ενάντια σε όλον τον λαό της χώρας του. Γιατί ξέρεις εσύ πως είχαν αλαζονικά στους προγόνους μας φερθεί. Έτσι έγινε το όνομά σου ξακουστό και τέτοιο είναι μέχρι σήμερα. Εσύ τους άνοιξες τη θάλασσα μπροστά τους και πέρασαν μέσα από αυτή σαν να ήταν στεριά. Και εκείνους που τους καταδίωκαν τους έριξες σαν πέτρα μέσα στα βαθιά τα ορμητικά νερά. Με στήλη νεφέλη στη μέρα τους οδηγούσες και με στήλη φωτιάς τους φώτιζες το δρόμο μες τη νύχτα. Κατέβηκες από τον ουρανό στο Ροσινά και μίλησες μαζί τους. Τους έδωσες σωστά προστάγματα και διδαχές αληθινές και τέλειους νόμους και εντολές. Τους έμαθες με το Μωυσή το δούλο σου, το Άγιό σου το Σάββατο και όλες τις άλλες εντολές, τους θεσμούς και το νόμο. Ψωμί τους έδωσες από τον ουρανό για να χορτάσουν την πείνα τους και από το βράχο έβγαλες νερό να ξεδιψάσουν. Τους έστειλες να πάνε να κατακτήσουν τη χώρα που τους είχες τάξει να τους δώσεις. Οι πρόγονοί μας όμως φέρθηκαν με αλαζονία και σκληρότητα. Δεν θέλησαν τις εντολές σου να τηρήσουν. Αρνήθηκαν να υπακούσουν και λησμόνησαν τα θαυμαστά σου έργα, αυτά που έκανες εσύ ανάμεσά τους. Επαναστατημένοι αποφάσισαν στην Αίγυπτο και στη δουλεία τους να επιστρέψουν. Εσύ ωστόσο, είσαι Θεός που συγχωρείς, σπλαχνίζεσαι, δείχνεις υπομονή, είσαι γεμάτος απεριόριστη αγάπη και δεν τους εγκατέλειψες. Χιτόμως χάρη κατασκεύασαν για να το προσκυνάνε και είπαν: «Αυτός είναι ο Θεός μας που από την Αίγυπτο μας έβγαλε». Τόση έδειξαν ασέβεια μεγάλη, μα εσύ από την πολύτιμη ευσπλαχνία σου και τότε ακόμα στην έρημο δεν τους εγκατέλειψες. Στήλη νεφέλης τους οδηγεί στο δρόμο τους τη μέρα και από κοντά τους δεν απομακρύνεται. Το ίδιο και η στήλη της φωτιάς που φώτιζε το δρόμο τους τη νύχτα. Το πνεύμα σου τους έδωσε στο αγαθό για να τους συμβουλεύει. Το μάνα δεν τους στέρισες να τρώνε. Στη δίψα τους τους έδωσες νερό. 40 χρόνια μες στην έρημο τους φρόντισες. Τίποτα δεν στερήθηκαν. Τα ρούχα τους δεν έλειωσαν, ούτε τα πόδια τους πριστήκαν. Στην εξουσία τους παρέδωσες βασίλεια και λαούς, χώρες που συνορεύανε με τη δική τους. Κυρίεψαν τη χώρα του Σιχών βασιλιά της Εσεβών και τη χώρα του Ογ βασιλιά της Βασάν. Τους έδωσες παιδιά πολλά σαν τ' άστρα του ουρανού και τα οδήγησες στη Χαναάν που είχες προστάξει τους πατεράδες τους να πάνε να την κατακτήσουν. Οι γη τους μπήκαν
και την πήρανε δική τους. Της χώρας τους κατοίκους, τους Χαναναίους, τους υποχρέωσε σε αυτούς να υποταχθούν και τους παρέδωσε στην εξουσία τους τους βασιλιάδες τους και τους λαούς της χώρας για να τους μεταχειριστούν όπως ήθελαν. Κατέλαβαν οχυρωμένες πόλεις, εδάφη έφορα. Σπίτια αποκτήσανε γεμάτα πλούτη με έτοιμα πηγάδια ανοιγμένα, αμπέλια και λιοστάσια και άφθονα δέντρα καρποφόρα. Φάγανε και χορτάσανε, παχύνανε και ζήσαν πλωσιοπάροχα από την πολλή σου καλοσύνη. Και με όλα αυτά απήθησαν και σήκωσαν παντιέρα εναντίον σου. Αγνόησαν τον νόμο σου και τους προφήτες σου που τους συμβούλευαν να επιστρέψουν σε σένα. Αυτοί τους σκότωσαν. Τέτοια σου έδειξαν μεγάλη ασέβεια. Τότε, στην εξουσία των εχθρών τους τους παρέδωσες και αυτοί τους καταδυναστέψανε. Στον καιρό της θλίψης τους, σε σένα κράξαν για βοήθεια και εσύ τους άκουσες εκεί στον ουρανό και από τη μεγάλη σου ευσπλαχνία ελευθερωτές τους έστειλες που τους γλιτώσαν από την εξουσία των εχθρών τους. Αλλά μόλις ησύχασαν από την καταπίεση, έπραξαν πάλι ό,τι σε δυσαρεστεί. Τότε τους εγκατέλειψες στην εξουσία των εχθρών τους και εκείνοι τους υπέταξαν. Και όταν πάλι φώναξαν σε σένα για βοήθεια, εσύ τους άκουσες από τον ουρανό και με το ελαιό σου πολλές φορές τους ελευθέρωσες. Τους παρακίνησες στον νόμο σου να αρχίσουν πάλι να υπακούν. Αυτοί όμως αλαζονεύτηκαν. Δεν άκουσαν τις εντολές σου και παραβήκαν τα προσταγματά σου, που ωστόσο δίνουν ζωή σε αυτόν που τα εκτελεί. Αδιαφόρησαν. Πάντα ισχυρογνώμονες αρνήθηκαν να σε υπακούσουν. Εσύ για πολλά χρόνια τους ανέχθηκες και τους συμβούλευσες με τους προφήτες σου, που τους μιλούσε το δικό σου πνεύμα, και πάλι όμως αυτοί δεν άκουσαν. Γι' αυτό και τους παρέδωσες στην εξουσία ξένων λαών. Μα από τη μεγάλη σου αγάπη δεν άφησες τελείως να αφανιστούν και δεν τους εγκατέλειψες, γιατί είσαι σπλαχνικός Θεός γεμάτος καλοσύνη. Και τώρα, Θεέ μας, Θεέ μεγάλε, Θεέ ισχυρέ και φοβερέ, εσύ που αξιόπιστα τηρείς τη διαθήκη σου και εκδηλώνεις την αγάπη σου, μην παραβλέψεις ανασήμαντες όλες εκείνες τις ταλαιπωρίες που βρήκανε εμάς, τους βασιλιάδες μας, τους άρχοντές μας, τους ιερείς μας, τους προφήτες μας, τους προγόνους μας, όλο το λαό σου, από την εποχή που μας καταπίεζαν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας μέχρι και σήμερα. Με όλα βέβαια αυτά που μας βρήκανε, εσύ δίκαια μας τιμώρησες. Αποδείχθηκες αξιόπιστος ενώ εμείς αμαρτήσαμε. Οι βασιλιάδες μας, οι άρχοντές μας, οι ιερείς μας και οι προγονείς μας δεν τήρησαν τον νόμο σου και αδιαφορήσαν για τις εντολές σου και τις νουθεσίες σου. Ακόμα και όταν έγιναν βασίλειο, παρόλη τη μεγάλη καλοσύνη που τους έδειξες και την ευρύχωρη και αφορή χώρα που τους παραχώρησες, αυτοί δεν σε λατρέψανε ούτε παράτησαν τα έργα τους τα φαύλα. Έτσι σήμερα εμείς είμαστε δούλοι. Δούλοι μέσα στην ίδια του τη χώρα που είχες δώσει στους προγόνους μας για να απολαύσουν τους καρπούς και τα αγαθά της. Τώρα η άφθονη παραγωγή της πάει στους βασιλιάδες, που σε αυτούς μας υπέταξες εσύ γιατί αμαρτήσαμε. Αυτοί εξουσιάζουν και εμάς τους ίδιους, το ίδιο με τα κτίνη μας, κατά πως αυτοί θέλουν, και σε βαθιά βρισκόμαστε απόγνωση. Νεεμίας, κεφάλαιο 10. Συμφωνία του λαού για την τήρηση του νόμου. Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων, εμείς ως λαός Ισραήλ συνάπτουμε επίσημη γραπτή συμφωνία και σε αυτήν βάζουν την υπογραφή τους οι άρχοντές μας, οι λεβίτες μας και οι ιερείς μας. Οι πρώτοι που υπέγραψαν ήταν ο κυβερνήτης Νεεμίας, γιος του Χαχαλία και ο Σεδεκίας. Ακολουθούν οι ιερείς Σεραΐας, Αζαρίας, Ιερεμίας, Πασχούρ, Αμαρίας, Μαλκίας, Χατούς, Σεβανίας, Μαλούχ, Χαρίμ, Μεριμόθ, Οβαδίας, Δανιήλ, Γινεθών, Βαρούχ, Μεσουλάμ, Αβιά, Μιαμίν, Μααζίας, Βιλγάη και Σεμαΐας. Ακολουθούν οι Λεβίτες. Ιησούς, γιος του Σεβανία, Βινού, οι απόγονος του Χεναδάδ, ο Καδμίλ και οι συγγενείς τους. Σεβανίας, Οδίας, Κελιτά, Πελαΐας, Χανάν, Μιχά, Ρεχόβ, Χασαβίας, Ζακούρ, Σερεβίας, Σεβανίας, Οδίας, Βανί και Βενινού. Και έπειτα οι άρχοντες του λαού,
Φαρός Φαχάθ Μωάβ Ελάμ Ζατού Βανί Βούνι Ασγάδ Βεβαΐ Αδωνίας Βιγβαΐ Αδίν Ατέρ Εζεκίας Αζούρ Οδίας Χασούμ Βεσαΐ Χαρίφ Αναθόθ Νεβαΐ Μαγπίας Μεσουλάμ Μεσεζεβίλ Σαδόκ Ιαδουά Παλατίας Χανάν Αναΐας Οσιέ Ανανίας Χασούβ Αλοχής Πιλεχά Σοβέκ Ρεχούμ Χασαβνά Μαασεΐας Αχιά Χανάν Ανάν Μαλούχ Χαρίν Κεβάνα. Το περιεχόμενο της δεσμεύσεως. Με αυτούς ενώθηκαν όλος ο υπόλοιπος λαός, ιερείς, λεβίτες, θυρωροί, ψάλτες, υπηρέτες του νόμου και όλοι εμείς που είχαμε μείνει αποχωρισμένοι από τους ξένους λαούς εκείνης της χώρας στη διάρκεια της αιχμαλωσίας, για να είμαστε αφοσιωμένοι στον νόμο του Θεού μαζί με τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας, όσα ήταν σε ηλικία που μπορούσαν να μάθουν και να καταλάβουν. Μαζί με τους συγγενείς μας, τους προκρήτους, ορκιστήκαμε με ποινή την κατάρα να βαδίζουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού που μας τον έδωσε με τον Μωυσή, το δούλο του, και να τηρούμε προσεκτικά όλες τις εντολές του Κυρίου μας, τα προστάγματά του και τους νόμους του. Δεν θα δώσουμε τις θυγατέρες μας στους λαούς αυτής εδώ της χώρας, ούτε θα πάρουμε τις θυγατέρες τους για γυναίκες στους γιους μας. Και αν οι λαοί της χώρας φέρουν να πουλήσουν εμπορεύματα ή οτιδήποτε τρόφιμα, και είναι μέρα Σάββατο ή οποιαδήποτε άλλη Αγία μέρα, εμείς δεν θα αγοράσουμε από αυτούς. Κάθε 7ο έτος θα τηρούμε την αγρανάπαυση και θα παρετούμαστε από την ίσπραξη οποιοδήποτε χρέους. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συνεισφέρουμε κάθε χρόνο 1/3 του σύκλου χρυσάφι για τα έξοδα λειτουργίας του ναού του Θεού μας. Για τους άρτους της προθέσεως, τις καθημερινές προσφορές των σιτηρών, για τα ολοκαυτώματα, τις θυσίες, για τα Σάββατα και τις νομινίες ή για τις άλλες επίσημες γιορτές. Τις διάφορες ιερές προσφορές και τις θυσίες εξιλέωσης που προσφέρουν οι Ισραηλίτες, δηλαδή για κάθε εργασία που συντελείται στο ναό του Θεού μας. Επίσης εμείς οι ιερείς, οι Λεβίτες και ο υπόλοιπος λαός βάλαμε κλήρο για να καθοριστεί ποιες από τις συγγένειές μας και σε ποιες εποχές του χρόνου θα φροντίζουν να προμηθεύουν ξύλα το ναό του Κυρίου του Θεού μας για να ανάβουν το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας, όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Αναλάβαμε ακόμα την υποχρέωση να φέρνουμε κάθε χρόνο στο ναό του Κυρίου τα πρωτογεννήματα των χωραφιών μας και των οποροφόρων δέντρων μας. Επίσης, θα φέρνουμε στο ναό του Θεού μας τους ιερείς που υπηρετούν εκεί, τους πρωτότοκους γιους μας και τα πρωτογέννητα των κτηνών μας, των βοδιών μας και των γεδοπροβάτων μας, όπως είναι γραμμένο στο νόμο. Ακόμη θα φέρνουμε στους ιερείς, στα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού μας, το πρώτο ζυμάρι από τα πρώτα σιτάρια μας και τις συνεισφορές μας από τους καρπούς των δέντρων,

δεν θα παραμελούμε τον ναό του Θεού μας. Νεεμίας, κεφάλαιο 10. Κατάλογος αυτών που εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχηγοί του λαού εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από τον υπόλοιπο λαό ορίστηκαν με κλήρωση μία στις 10 οικογένειες να εγκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ, την Αγία Πόλη, ενώ τα 9 δέκατα των οικογενειών θα έμεναν στις άλλες πόλεις. Ο λαός επένεσε ιδιαίτερα όλους όσοι προσφέρθηκαν με τη θέλησή τους να κατοικήσουν στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχηγοί της επαρχίας εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ, ενώ οι άλλοι Ισραηλίτες, οι ιερείς, οι Λεβίτες, οι υπηρέτες του ναού και οι απόγονοι των δούλων του Σολομώντα εγκαταστάθηκαν στις πόλεις της Ιουδαίας, καθένας στην πόλη του και στην διοκτησία του. Μερικοί ωστόσο από τους απογόνους του Ιούδα και του Βενιαμίν εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Από τους απογόνους του Ιούδα ήταν ο Αθαΐας, γιος του Ουζία, απόγονος κατευθείαν Ανιούσα γραμμή, τον Ζαχαρία, Αμαρία, Σεφατία, Μααλαλεήλ και Φαρές, γιου του Ιούδα. Επίσης ο Μαασίας, γιος του Βαρούχ και εγγονός του Κολχοζέ, απόγονος κατευθείαν Ανιούσα γραμμή, τον Χαζαΐα, Αδαΐα, Ιωιαρίβ, Ζαχαρία και Σιλονί, γιου του Ιούδα. Όλοι οι απόγονοι του Φαρές που ζούσαν στην Ιερουσαλήμ ήταν 468 αξιόλογοι άντρες. Από τους απογόνους του Βενιαμίν ήταν ο Σαλού, γιος του Μεσουλάμ. Οι άλλοι του πρόγονοι κατευθείαν Ανιούσα γραμμή ήταν η Ιωάδ, Πεδαΐας, Κολαΐας, Μαασεΐας, Ιθιήλ και η Εσαΐας. Μαζί με αυτόν ήταν ο Γαβαΐ και ο Σελαΐ, συνολικά 928 Βενιαμινίτες. Ο Ιωήλ, γιος του Ζιχρή, ήταν αρχηγός αυτής της ομάδας και ο Ιούδας, γιος του Σενουά, ήταν βοηθός του αρχηγού της πόλης. Από τους ιερείς ήταν ο Ιαδαΐας, γιος του Ιωιαρίβ, ο Ιαχίν και ο Σεραΐας, που ήταν υπεύθυνος του ναού του Θεού, και γιος του Χελκία, απόγονος κατευθείαν Ανιούσα γραμμή, τον Μεσουλάμ, Σαδόκ, Μεραϊώθ και Αχιτούβ. Μαζί με αυτούς οι ιερείς ήταν και 822 συγγενείς τους που έκαναν τις εργασίες του ναού. Επίσης ο Αδαΐας, γιος του Ιεροχάμ, απόγονος κατευθείαν Ανιούσα γραμμή των Πελαλία, Αμσί, Ζαχαρία, Πασχούρ και Μαλκία, μαζί με 242 συγγενείς του αρχηγούς οικογενειών. Επίσης ο Αμασαΐ, γιος του Αζαρεήλ, απόγονος του Αχζαΐ, Μασιλεμόθ και Ημέρ, μαζί με 128 γενναίους στρατιώτες συγγενείς του. Αρχηγός τους ήταν ο Ζαβδίλ, γιος του Αγεδολήμ. Από τους Λεβίτες ήταν ο Σεμαΐας, γιος του Χασούβ, απόγονος των Αζρικάμ, Χασαβία και Βουνί. Από τους επικεφαλείς των Λεβιτών, ο Σαβεθάη και ο Ιωζαβάδ ήταν υπεύθυνοι για τις εξωτερικές εργασίες του ναού του Θεού. Επίσης ο Ματανίας, γιος του Μιχά, απόγονος των Ζαβδί και Ασάφ. Ο Ματανίας ήταν υποχρεωμένος να αρχίζει τα άσματα των ευχαριστειών την ώρα της προσευχής και ο Βακβουκίας, συγγενής του Ματανία, ήταν βοηθός του. Τέλος ο Αβδά, γιος του Σαμουά, απόγονος του Γαλάλ και του Ιεδουθούν. Όλοι οι Λεβίτες που βρίσκονται στην Αγία Πόλη ήταν 284. Θυρωροί ήταν ο Ακούβ και ο Ταλμών μαζί με τους συγγενείς τους που φύλαγαν σκοπιά στις πύλες του ναού, συνολικά 172 άτομα. Οι υπόλοιποι Ισραηλίτες, οι ιερείς και οι Λεβίτες ζούσαν διάσπαρτοι στις πόλεις της Ιουδαίας, καθένας στην ιδιοκτησία του. Οι υπηρέτες του ναού ζούσαν στη συνοικία της Οφίλ. Επικεφαλής τους ήταν ο Σιχά και ο Γισπά. Επικεφαλής των Λεβιτών στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Ουζή, γιος του Βανί και απόγονος κατευθείαν Ανιούσα γραμμή των Χασαβία, Ματανία και Μιχά. Ήταν ψάλτης, μέλος της συγγένειας του Ασάφ, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη λατρευτική υπηρεσία στο ναό του Θεού. Η μουσική υπάγονταν σε μια παλαιά βασιλική διάταξη και σε ορισμένες ρυθμίσεις σχετικά με τα καθήκοντα της κάθε μέρας. Ο Πεθαχίας, γιος του Μασαζαλεήλ και απόγονος του Ζεράχιου του Ιούδα, εκπροσωπούσε για κάθε υπόθεση του λαού του Ισραήλ στην αυλή του βασιλιά της Περσίας. Τόποι εγκατάστασης έξω από την Ιερουσαλήμ. Στις παρακάτω πόλεις εγκαταστάθηκαν μερικοί της φυλής Ιούδα: Κυριά Θαρβά και τα προάστιά της, Διβών και τα προάστιά της, η Εκαυσεήλ και τα περιοχωρά της, η Ισού, Μολαδά, Βεθ Παλέτ, Χασάρ Σουάλ, Βέρ Σεβά και τα προάστιά τους, Σικλάγ, Μεκονά και τα προάστιά τους, Εν Ριμών, Σορεά, Ιαρμούθ, Ζανοάχ, Αδουλάμ και τα χωράφια τους, Λαχής και τα περιχωρά της, Αζεκά και τα προάστιά της. Έτσι όλοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τη Βέρ Σεβά ως την κοιλάδα Ενόμ. Η τόπη εγκατάστασης ορισμένων της φυλής Βενιαμίν ήταν η πόλης Γεβά, Μιχμάς, Γε, Βεθήλ και τα περιχωρά τους,

Αναθώθ Νόβ Ανανία Ασόρ Ραμάθ Γιταΐμ Χαδίδ Σεβοΐμ Νεβαλάτ Λόδ Ονό και η κοιλάδα των τεχνητών. Μερικές ομάδες Λεβιτών έφυγαν από την Ιουθέα και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν. Νεεμίας, κεφάλαιο 12. Κατάλογος των Ιερέων και των Λεβιτών. Οι ιερείς και οι Λεβίτες που γύρισαν από την αιχμαλωσία με τον Ζωροβάβελ, γιο του Σαλαφίλ και τον Ιησού, ήταν οι ιερείς Σεραΐας, Ιερεμίας, Έσδρας, Αμαρίας, Μαλούχ, Χατούς, Σεχανίας, Ρεχούμ, Μερεμόθ, Ιδό, Γινεθών, Αβιά, Μιαμίν, Μααζίας, Βελγά, Σεμαΐας, Ιωαρίβ, Ιεδαΐας, Σαλού, Αμόκ, Χελκίας και Ιεδαΐας. Την εποχή του Ιησού, όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί των Ιερέων και των Λεβιτών. Λεβίτες, Ιησούς, Βινούι, Καδμίλ, Σερεβίας, Ιούδας και Ματανίας, που μαζί με τους άλλους συγγενείς του ήταν υπεύθυνος για τα άσματα των ευχαριστειών. Επίσης οι Βακβουκίας και Ουνί, συγγενείς τους που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους κοντά σε εκείνους. Ο Ιησούς απέκτησε τον Ιωακίμ, ο Ιωακίμ τον Ελιασίβ και ο Ελιασίβ τον Ιωαδά, ο Ιωαδά απέκτησε τον Ιωνάθαν και ο Ιωνάθαν τον Ιαδουά. Η αρχηγή ιερατικών συγγενειών. Την εποχή που αρχιερέας ήταν ο Ιωακίμ, αρχηγοί ιερατικών συγγενειών ήταν οι παρακάτω ιερείς. Τις συγγένειες του Σεραΐα ο Μεραΐας, του Ιερεμία ο Ανανίας, του Έσδρα ο Μεσουλάμ, του Αμαρία ο Ιωχανάν, του Μελιχού ο Ιωνάθαν, του Σεβανία ο Ιωσήφ, του Χαρίμ ο Αδνά, του Μεραϊώθ ο Χελκαΐ, του Ιδό ο Ζαχαρίας, του Γινεθών ο Μεσουλάμ, του Αβιά ο Ζιχρή, του Μινιαμίν ένας απόγονος του Μααδία, ο Πιλτάι, του Βιλγά ο Σαμουά, του Σεμαΐα ο Ιωνάθαν, του Ιωαρίβ ο Ματαναΐ, του Ιεδαΐα ο Ουζή, του Σαλαΐ ο Καλαΐ, του Αμόκ ο Έβερ, του Χελκία ο Χασαβίας και του Ιεδαΐα ο Ναθαναήλ. Την εποχή των αρχιερέων Ελιασίβ, Ιωαδά, Ιωχανάν και Ιαδουά, υπήρχε κατάλογος αρχηγών των Λεβιτικών και των Ιερατικών συγγενειών, μέχρι που βασιλιάς της Περσίας έγινε ο Δαρίος. Οι αρχηγοί των Λεβιτικών συγγενειών όμως ήταν γραμμένοι στο βιβλίο των Χρονικών, μόνον ως τις μέρες του Ιωχανάν εγγονού του Ελιασίβ. Αρχηγοί των Λεβιτών ήταν η Χασαβίας, Σερεβίας, Ιησούς, Βινούι, Καδμίλ και οι συγγενείς τους που στέκονταν στο ναό απέναντί τους για να αναπέμπουν δοξολογίες και ευχαριστίες σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Δαβίδ ο άνθρωπος του Θεού. Οι Ματανίας, Βακβουκίας, Οβαδίας, Μεσουλάμ, Ταλμών και Ακούβ ήταν θηρωροί που φύλαγαν σκοπιά στις αποθήκες που βρίσκονταν πλάι στις πύλες του ναού. Όλοι οι παραπάνω εκτελούσαν την υπηρεσία τους την εποχή του Ιωακίμ, γιου του Ιησού και εγγονού του Ιωσαδάκ και την εποχή του κυβερνήτη Νεεμία και του Έσδρα, που ήταν ιερέας και γνώστης του νόμου. Τα εγγένεια του τείχους της πόλης. Όταν επρόκειτο να γίνουν τα εγγένεια του τείχους της Ιερουσαλήμ, αναζήτησαν σε όλη τη χώρα τους Λεβίτες για να τους φέρουν στην Ιερουσαλήμ και να γιορτάσουν τα εγγένεια με λαμπρότητα και με ευχαριστήριους ύμνους που θα τους συνόδευαν κύμβαλα, άρπες και λύρες. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι λεβιτικές συγγένειες των ψαλτών από τα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, όπου είχαν χτίσει δικά τους χωριά, και επίσης από τα χωριά των ετοφαθητών από τη Βέθ Γιλγάλ και από τις περιοχές της Γεβά και της Ασμαβέθ. Έπειτα οι ιερείς και οι λεβίτες εξαγνίστηκαν και εξάγνησαν και το λαό, τις πύλες και το τείχος της πόλης. Έπειτα εγώ ανέβασα πάνω στο τείχος τους άρχοντες της Ιουδαίας και τους έβαλε επικεφαλής δύο μεγάλων ομάδων ψαλτών που θα παρήλαυναν γύρω από την πόλη ψάλλοντας ευχαριστίες. Η μία ομάδα προχώρησε στην κορυφή του τείχους προς τα δεξιά και συνέχισε προς την πύλη της Κοπρίας. Μετά από τους χοροδούς ανέβηκε ο Σαΐας και η μισή από τους άρχοντες της Ιουδαίας και μετά οι Αζαρίας, Έσδρας, Μεσουλάμ, Ιούδας, Βενιαμίν, Σεμαΐας, Ιερεμίας και επίσης μερικοί ιερείς με σάρπιγγες. Ο Ζαχαρίας, γιος του Ιωνάθαν και απόγονος κατευθείαν ανιούσα γραμμή των Σεμαΐα, Ματανία, Μιχαΐα, Ζακούρ και Ασάφ. Και ακολουθούσαν οι συγγενείς του Σεμαΐας, Αζαρεήλ, Μιλαλαΐ, Γιλαλαΐ, Μαΐ, Ναθαναήλ, Ιούδας και Ανανί με τα μουσικά όργανα που είχε κατασκευάσει ο Δαβίδ, ο άνθρωπος του Θεού. Ο γραμματέας Έσδρας βάδιζε μπροστά από αυτούς. Όταν έφτασαν κοντά στην πύλη της πηγής, ανέβηκαν τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν στην πόλη Δαβίδ. Πέρασαν τα ανάκτορα του Δαβίδ και ξαναγύρισαν στο τείχο στην πύλη των υδάτων, ανατολικά της πόλης.
η δεύτερη ομάδα των ψαλτών, προχώρησε ψάλλοντας και αυτοί ευχαριστίες προς τα αριστερά πάνω στο τείχος. Την ακολούθησα κι εγώ με τη συνοδεία του άλλου μισού του λαού. Περάσαμε κοντά από τον πύργο των φούρνων, προς ένα σημείο όπου το τείχος φαρδένει. Συνεχίσαμε πάνω από την πύλη του Εφραήμ, μετά από την παλαιά πύλη και μετά από την πύλη των Ιχθύων. Έπειτα περάσαμε από τον πύργο του Ανανεήλ και τον πύργο των Εκατό. Περάσαμε την προβατική πύλη και φτάσαμε στην πύλη της Φρουράς. Έτσι οι δύο ομάδες των ψαλτών έφτασαν στην περιοχή του Ναού του Θεού. Εκεί σταμάτησα κι εγώ και οι αξιωματούχοι που με συνόδευαν. Ήταν οι ιερείς Ελιακήμ, Μαασεΐας, Μινιαμίν, Μιχαΐας, Ελιοναΐ, Ζαχαρίας, Ανανίας, οι οποίοι έπαιζαν τις σάλπιγγες. Επίσης ήταν εκεί οι Μαασεΐας, Σεμαΐας, Ελεάζαρ, Ουζή, Ιωχανάν, Μαλκίας, Ελάμ και Εζέρ, καθώς και οι ψάλτες οι οποίοι με τη διεύθυνση του Ιεζραΐα έψαλαν με δυνατή φωνή. Εκείνη τη μέρα προσφέρθηκαν πάρα πολλές θυσίες σε ατμόσφαιρα γιορταστική, γιατί ο Θεός είχε δώσει μεγάλη χαρά στο λαό. Στην Ιερουσαλήμ γυναίκες και παιδιά χαίρονταν τόσο που οι πανηγυρισμοί τους ακούγονταν από πολύ μακριά. Εισφορές για τους ιερείς και τους Λεβίτες. Την ίδια εκείνη μέρα διορίστηκαν άντρες να επιβλέπουν τους χώρους στο ναό όπου αποθηκεύονταν οι προσφορές των πρωτογεννημάτων και της δεκάτης. Αυτοί ανέλαβαν να συγκεντρώνουν εκεί τη συγκομιδή που παραγόταν από τα χωράφια της κάθε πόλης, την οποία ο νόμος όριζε να δίνεται στους ιερείς και στους Λεβίτες. Ο Ιουδαϊκός λαός ήταν ευχαριστημένοι από τους ιερείς και τους Λεβίτες, γιατί αυτοί εκτελούσαν την υπηρεσία του Θεού τους στο ναό και έκαναν τις θηλετουργίες των καθαρισμών. Οι ψάλτες και οι θυρωροί ενεργούσαν κι αυτοί σύμφωνα με τις οδηγίες του Δαβίδ και του γιού του, του Σολομώντα. Ήδη από πολύ παλιά, από τις μέρες του Δαβίδ και του Ασάφ, οι επικεφαλείς ψαλτών είχαν τη διεύθυνση των δοξαστικών και των ευχαριστήριων ύμνων. Την εποχή του Ζωροβάβελ και του Νεεμία, όλοι οι Ισραηλίτες έφερναν προσφορές για τους ψάλτες και τους θυρωρούς, σύμφωνα με τις καθημερινές τους ανάγκες. Επίσης ξεχώριζαν για τους Λεβίτες τις ιερές προσφορές και οι Λεβίτες έδιναν στους ιερείς, απογόνους του Άρων, το μερίδιο που τους ανήκε. Νεεμίας, κεφάλαιο 13. Μεταρρυθμίσεις του Νεεμία. Εκείνη την ημέρα διάβασαν από το βιβλίο του νόμου του Μωυσή, δυνατά για να ακούει ο λαός. Εκεί βρήκαν γραμμένο ότι οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες δεν πρέπει ποτέ να γίνουν δεκτοί στη συγκέντρωση του Θεού, γιατί και εκείνοι στο παρελθόν δεν είχαν δεχτεί να προσφέρουν στους Ισραηλίτες τροφή και νερό. Αντίθετα, μάλιστα, οι Μωαβίτες πλήρωσαν το Βαλάμ να έρθει και να καταραστεί το λαό του Ισραήλ. Ο Θεός μας όμως μετέτρεψε τότε την κατάρα σε ευλογία. Όταν ο λαός άκουσε αυτή τη διάταξη του νόμου, έδιωξαν από την κοινότητά τους όλους τους ξένους. Ο ιερέας Ελιασίβ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα παραοικοδομήματα του ναού του Θεού, συνδεόταν από πολύ καιρό με τον Τοβία. Του είχε μάλιστα διαθέσει και ένα ευρύχωρο δωμάτιο στα παραοικοδομήματα, το οποίο προηγουμένως ήταν αποθήκη των συντηρών που προορίζονταν για τις θυσίες. Επίσης εκεί φυλάσσονταν το λιβάνι και τα ιερά σκεύη, καθώς και η δεκάτη του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού, που σύμφωνα με την εντολή προορίζονταν για τροφή των Λεβιτών, των ψαλτών και των θυρωρών του ναού. Εκεί φυλάσσονταν και οι συνεισφορές για τους ιερείς. Ενώ συνέβαιναν αυτά, εγώ έλειπα από την Ιερουσαλήμ. Είχα πάει στον Αρταξέρξη, βασιλιά της Βαβυλώνας, κατά το 32ο έτος της βασιλείας του. Αλλά μετά από λίγο του ζήτησα άδεια και επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ. Εκεί έμαθα το κακό που είχε κάνει ο Ηλιασίβ για χάρη του Τοβία, παραχωρώντας το ένα δωμάτιο στην αυλή του ναού του Θεού. Δυσαρεστήθηκα πολύ με αυτό και πήγα και πέταξα όλα τα πράγματα του Τοβία έξω από το δωμάτιο στο δρόμο. Έπειτα διέταξα και καθάρισαν προσεκτικά το δωμάτιο και ξανάφεραν εκεί τα σκεύη του ναού του Θεού, το λιβάνι και τα σιτηρά για τις προσφορές. Επίσης πληροφορήθηκα ότι δεν είχαν δοθεί στους Λεβίτες τα μερίδια της τροφής τους και έτσι αυτοί και οι ψάλτες που εργάζονταν στο ναό είχαν φύγει και καλλιεργούσαν καθένα στο χωράφι του. Τότε επέπληξα τους αξιωματούχους που είχαν εγκαταλείψει έτσι το ναό του Θεού. Συγκέντρωσα τους Λεβίτες και τους ψάλτες και τους εγκατέστησα πάλι στις θέσεις τους. Τότε όλοι οι Ιουδαίοι έφεραν τη δεκάτη του σιταριού, του κρασιού και του λαδιού στις αποθήκες. Και τοποθέτησα υπεύθυνους στις αποθήκες τον ιερέα Σελεμία, τον γραμματέα Σαδόκ και τον Λεβίτη Πεδαΐα. Για βοηθό τους διόρισα τον Χανάν, γιο του Ζακούρ και εγγονό του Ματανία, γιατί αυτοί θεωρήθηκαν έμπιστοι. Έργο τους ήταν να μοιράζουν τις προσφορές στους συναδέλφους τους. Θυμήσουμε, Θεέ μου, γι' αυτό και μη λησμονήσεις ότι καλό έκανα από αγάπη για τον ναό του Θεού μου και για τις τελετουργίες που πρέπει να γίνονται εκεί. Εκείνο τον καιρό είδα στην Ιουδαία κάποιους να πατούν στα φύλλα στα πατητήρια το Σάββατο.
Κάποιοι άλλοι μετέφεραν δεμάτια σιτάρι και τα φόρτωναν στα γαϊδούρια, καθώς και κρασί, σταφύλια και σίκα και κάθε είδους εμπορεύματα, και τα έφερναν στην Ιερουσαλήμ. Τότε τους έκανα παρατήρηση σχετικά με την ημέρα που πουλούσαν τις πραμάτιες τους. Οι τύριοι που έμεναν στην Ιερουσαλήμ έφερναν εκεί ψάρια και διάφορα άλλα εμπορεύματα και τα πουλούσαν το Σάββατο στους Ιουδαίους. Τότε επέπληξα τους άρχοντες της Ιουδαίας και τους είπα: «Τι είναι αυτό το κακό που κάνετε και μολύνετε την ημέρα του Σαββάτου? Τα ίδια έκαναν και οι προγονείς σας και ο Θεός μας προξένησε όλο αυτό το κακό σε εμάς και στην πόλη. Και εσείς τώρα μολύνετε το Σάββατο και επισύρετε έτσι περισσότερη οργή Θεού πάνω στους Ισραηλίτες». Διέταξα λοιπόν να κλείνουν οι πύλες της Ιερουσαλήμ μόλις άρχιζε να σκοτεινιάζει πριν το Σάββατο και να μην ανοίγονται προτού περάσει το Σάββατο. Τοποθέτησα και μερικούς από τους συνεργάτες μου επόπτες στην πύλη, ώστε κανείς να μην διακινεί εμπορεύματα μέρα Σάββατο. Έτσι, μία ή δύο φορές οι έμποροι και οι πολιτές των διαφόρων εμπορευμάτων διανυκτέρευσαν έξω από την Ιερουσαλήμ. Τους επέπληξα όμως. «Γιατί διανυκτερεύετε μπροστά στους τοίχους?» τους είπα. «Αν το επαναλάβετε, θα σας συλλάβω». Από τότε δεν ξανάρθαν μέρα Σάββατο. Έπειτα διέταξα τους Λεβίτες να εξαγνίζονται πριν πάνε να φυλάξουν τις πύλες της πόλης για να διατηρούν αγία την ημέρα του Σαββάτου. Θυμήσουμε, Θεέ μου, επίσης και γι' αυτό, και σπλαχνίσουμε, αφού τόσο μεγάλη είναι η αγάπη σου. Επίσης εκείνη την εποχή διαπίστωσα ότι υπήρχαν Ιουδαίοι που είχαν παντρευτεί γυναίκες από την Ασδόδ, την Αμνών και τη Μωάβ. Τα μισά από τα παιδιά τους μιλούσαν τη γλώσσα της Ασδόδ, τα άλλα μιλούσαν τη γλώσσα κάποιου από τους άλλους ξένους λαούς, αλλά κανένα δεν μπορούσε πια να μιλήσει τα εβραϊκά. Γι' αυτό μάλωσα μαζί τους, τους καταράστηκα, χτύπησα μάλιστα μερικούς από αυτούς, ξερίζωσα τα μαλλιά τους και τους υποχρέωσα να υποσχεθούν με όρκο στο Θεό ότι ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι ίδιοι θα έρθουν ποτέ σε επιμιξία με ξένους. «Δεν αμάρτησε ο Σολομών ο βασιλιάς του Ισραήλ εξαιτίας τέτοιων γυναικών?» τους είπα. «Μέσα σε όλα τα έθνη δεν υπήρξε βασιλιάς σαν κι αυτόν. Ο Θεός τον αγαπούσε και τον έκανε βασιλιά σε όλο το Ισραήλ. Και όμως, ακόμα κι αυτόν, ξένες γυναίκες τον έκαναν να αμαρτήσει. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν σε εσάς να διαπράξετε αυτή τη μεγάλη αμαρτία της απιστίας προς το Θεό, παίρνοντας ξένες γυναίκες». Ένας από τους γιους του Ιωαδά, εγγονός του αρχιερέα Ηλιασίβ, ήταν γαμπρός του Σανβαλάτ του Χωρονίτη. Γι' αυτό τον έδιωξα από την Ιερουσαλήμ. «Μην τους ξεχάσεις όλους αυτούς, Θεέ μου, που βεβήλωσαν το αξίωμα της ιεροσύνης και τη διαθήκη που έκανες με τους ιερείς και τους Λεβίτες. Καθάρισα το λαό από όλα τα ξένα στοιχεία και επανέφερα σε ισχύ τις διατάξεις για τους ιερείς και τους Λεβίτες, προσδιορίζοντας τα ιδιαίτερα καθήκοντα του καθενός. Ακόμα πρόβλεψα για την προμήθεια των ξύλων στις καθορισμένες εποχές του χρόνου και για τις προσφορές των πρωτογεννημάτων. Θυμήσου το αυτό, Θεέ μου, και δείξε μου καλοσύνη».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην εν έγξη μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι εν Χριστώ το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστώ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και εν κοίησεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσιν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομισμίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλσου της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία ανεδοκάν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι εσχυνόμοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες ζητούνται σε ο Θεό και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριόν σου εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξε νεκρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινής ο νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα χείρα μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση, ταχύ άκουσα μου, κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνω στην σλάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μου, κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγο, διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία έν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εκρού μου και απολύει πάντα σου λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα ανυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπισε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ. Κύριε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρ την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμερον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παρά την οντέλεο του γινώσκου είσαι, καταξίωσο κύριε την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτή είναι η μα. Ευλογητό η κύριε ο Θεό των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο κύριε το ελαιό σου εφημά, καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητό η κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισό με τη δικαιώμασή σου, κύριε το ελαιό. Όσοι στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο ανέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σώον και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως σπυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου, το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρούν.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά της συνεπιήχεια, μη αποστήσεις το ελαιός αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλων σου ένθα ουκ έστι πόνος σου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίς ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγονται κούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένους ημών στρανή συνάψασα, η των απελπισμένων μόν ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσκρείς λογισμοί και λόγοι και πράξες συνόλων εμ' αυτών ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πραχνίσει τι επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σόνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπας πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέφε πω μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθώστα των αντίον εφόλου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσχε τη ίχμη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησε ο δεημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έκοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ει τίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόμεν την παρού στη νυχτή και διαφύλαξον πάσα επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περί προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη σε γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών,
0: ύπομεν και υπέρ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Είσαι πανυπερένδοξος, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που θεμελίωσες πάνω στις γης το φλούδι, τους Άγιους πατέρες μας, ωσάν λαμπρούς φωστήρες. Και μέσω αυτών οδήγησες όλους εμάς στην πίστη, την μόνη που είναι αληθινή πάνω σε αυτό τον κόσμο. Κύριε, πολυεύσπλαχνε, πάντα να έχεις δόξα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

σχολάσατε και γνώτε. Αδελφοί και πατέρες, στο πνευματικό σχολείο που φοιτούμε παρατείνεται η διάρκεια των μαθημάτων μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας. Και εμείς οφείλουμε ακούραστα να εμένουμε και να μελετούμε τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα για να φτάσουμε στο στόχο μας και να επιτύχουμε το σκοπό μας. Να λοιπόν μία καλή αρχή και μελέτη που είναι αναγκαία. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ακριβώς αυτόν τον Θεό εμείς αναζητούμε και γύρω από αυτόν στρέφεται όλο το ενδιαφέρον μας. Η αρχή όμως της γνώσεως ή μάλλον της επιτυχίας ή κατακτήσεως έχει ως βάση το σχολάσατε. Τι σημαίνει το σχολάσατε αν μην την αποκοπή και τον αποχωρισμό από κάθε άλλη σχέση ή μέρημνα και την ολοκληρωτική αφιέρωση και αποκλειστική σπουδή και φροντίδα για το κέντρο του στόχου μας. Δύο ειδών ασχολίες επιβάλλονται ταυτόχρονα για την κυρέστερη κατάκτηση του στόχου μας. Η μία είναι η ολοκληρωτική αμεριμνία από τα πράγματα και τις ιδέες αυτού του κόσμου. Η άλλη είναι η αξιολόγηση της αμοιβής, η οποία αναμένει αυτούς που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένοι σε αυτόν τον σκοπό. Το βραβείο αυτής της εργασίας είναι δύσκολο να περιγραφεί, γιατί δεν πρόκειται για αξίες, δωρεές ή κληρονομιές τόπων και χώρων, αλλά για την υιοθεσία του Θεού που είναι ο μοναδικός πατέρας μας. «Έσομε ημίν εις πατέρα και ημίς έσεστε εμείς Υιούς και Θυγατέρας», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ο ρήπος με τον οποίο η αμαρτωλότητα μόλυνε την καρδιά και χρονικά και ποσοτικά είναι πραγματικά πολύς και χρειάζεται ανάλογη φωτιά για να τον καθαρίσει, δηλαδή δάκρυ με ζήλο, μετάνοια και γενικά φιλοπονία. Αυτά όσα απαραίτητα καθαρτικά μέσα γίνονται ή με εκούσιους πόνους και συντριβή που δεν διακόπτονται από την ομιχλώδη ρωθυμία και αμέγεια ή με ακούσιες επιφορές που η πανσωστική πρόνοια της σωτήρια μας επινοεί για να μην στερηθούμε την πατρική του ευλογία για τη σωτηρία μας. Δεν είναι όμως, αδερφοί μου, τα εκούσια ελαφρότερα και ευκολότερα, αφού ελέγχονται από τη δική μας δύναμη και θέγγιση, παρά τα ακούσια που είναι άγνωστης χρονικής διάρκειας και τόπου και ποιότητος. Παραχαράζουν την μετάνοια και εμπέζονται από τα πράγματα και αποτελέσματα όσοι δεν εφαρμόζουν σωστά και όπως πρέπει την πρακτική υποταγή. Δεν δέχονται τις υποδείξεις και οδηγίες των γερόντων και πνευματικών διδασκάλων, αλλά ξαναζωντανεύουν την κατάρα του αναρχισμού και της ιδιορυθμίας, της οποίας αποτέλεσμα είναι ο σκοτασμός και η αιχμαλωσία. Γίνονται κατά τη γραφή ενώπιον εαυτών επιστήμονες. Στα σχέδια της περιεκτικής πρόνοιας του ο παντεπόπτης Θεός δεν δίνει τη δωρεά της σωτηρίας αβασάνιστα και χωρίς δοκιμή. Γι' αυτό αφήνει το καμίνι των πειρασμών και συστέγει τη βοήθεια της χάριτός του. Εγκαταλείπεται η ψυχή στη ζάγη των πειρασμών και τους λογισμούς υπό την επίρρεια των πονηρών δαιμόνων για να δείξει σε τι ακριβώς κλείνει η ροπή της και τι προτιμά. Το Θεό, Πατέρα και Ποιητή ή τον κόσμο αυτόν και το λίον της ειδονής. Τότε ή τη χάρη του διπλασιάζει στους νόμιμους αθητές ή τους παραδίδει στους ακούσιους πειρασμούς και τις συμβατικές επιφορές για να γνωρίσουν εκ πείρα στη δική τους ευτέλεια και ότι κατά τον λόγο του χωρίς εμού ουδή να στεπίνου δεν. Υπάρχει και μια αγετία που προκαλεί συνήθως ταραχή στους αγωνιζομένους για τη σωτηρία τους. Αξίζει να σχολιαστεί προσεκτικά για να αποφεύγεται η αποθάρρυνση και η διγεία ιδιαίτερα στους νέους. Όταν οι ειρηνικοί λογισμοί του αγωνιζόμενου θαλώσουν από την σατανική κακότητα, τότε αρχίζουν τα πύρινα βέλη της επιθυμίας να ταράζουν το νου. Ο νους συγχύζεται από την απρεπή ταραχή που προκαλούν οι εμπαθείς λογισμοί και χάνει την ισορροπία της ειρηνικής του κατάστασης. Η σύγχυση αρχίζει με την επιδρομή των ιών της Βαβυλώνος, που είναι όλα μαζί τα άθεσμα και σαρκικά και άθεα και θυμώδη και ράθυμα. Αυτά όλα μαστίζουν τον αγωνιστή. Αν η Θεία Παναγαθότητα δεν συντόμευε τις συμφορές, ούκανε σώθη πάσα σάρξ.
Αυτό όμως να μην τρομάζει τους αρχιτές της ζωής, ώστε να νομίζουν ότι είναι κάτι μόνιμο ή έγινε λόγω της αμελιάς τους. Είναι γυμνασία της περιεκτικής προνοίας για να αποκτήσουν πείρα του νοητού πολέμου όσοι θέλουν και αγωνίζονται. Ανάλογα με την αρρώστια που επικρατεί λόγω των παθών και των συνηθιών και την εσωτερική κατάσταση της ύψεως που προκαλεί η αμαρτία, επιτρέπεται από τον Θεό η συμφορά των πειρασμών. Έτσι το πικρό ποτήρι των θείων κρυμάτων μας προσφέρεται δρυμύτερο ή συμπαθέστερο. Εάν κατά κάποιο τρόπο η ύγη της αμαρτίας από λογισμούς φιλίδωνος ή φιλόζωους που υπάρχει μέσα μας είναι η άσημη και εύκολο θεράπευτη, τότε το ποτήρι των πειρασμών είναι συγκρασμένο με συμπάθεια από το Δεσπότη και Κύριό μας. Εάν όμως η ύγη της αμαρτίας είναι δυσκολοθεράπευτη λόγω της κατάρας του εγωισμού και της υπερηφανίας και η πληγή που προκαλεί της ύψης σε βάθος κρυμμένη, τότε το ποτήρι των συμφορών είναι δρυμύτατο και σκληρό. Αυτό γίνεται

τιμής και κάθε ανάπαυσης. Σκοπός της αληθινής μετανοίας είναι το να είμαστε ταπεινοί, κατηφείς, ξένιος προς την κοσμική ζωή και σκέψη και μιμητές των παθημάτων του Κυρίου. Ο Κύριος ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία και όχι στο σχήμα. Με πραότητα και ταπείνωση καρδίας αρέσεται να τρέχουμε το δρόμο Του. Και δικαίως εφόσον πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Άλλο είναι η ταπεινολογία, άλλο η ταπείνωση και άλλο η ταπεινοφροσύνη. Την ταπεινοπολογία και την ταπείνωση με διάφορες κακοπάθειες και με τους εξωτερικούς κόπους της αρετής την κατορθώνουν οι αγωνιζόμενοι. Αυτό γίνεται με τη λεγόμενη πρακτική, με τις σωματικές εργασίες και τα γυμνάσματα. Γι' αυτό όταν συμβεί κάποιος πειρασμός, εύκολα διαταράζεται. Η ταπεινοφροσύνη όμως είναι θείο πράγμα και πολύ ψηλό δώρο. Με τη Θεία Χάρη, με την ενέργεια του Παρακλήτου Πνεύματος, χαρίζεται σε όσους με ολοκληρωμένη αυταπάρνηση και φιλοπονία ενέκρωσαν τα μέγιστα επί της γης, τα σωματικά και τα διανοητικά. Καθώς όσον απέχουν στην ατολή αποδεσμών, τόσο απέχει η ταπεινολογία από την πραγματική ταπείνωση. Κατά τη γραφή, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Του πονηρού Πνεύματος είναι μίσος, αθυμία, κοσμική, κακαταστασία ψυχής, ταραχή καρδίας, πονηρία, περίεργο φρόνημα, αμέλεια, οργή, απιστία, φθόνος, γιδωρία, κατάκριση, επιθυμία, ακράτεια οφθαλμών και τόσα άλλα που και μόνο η περιγραφή τους προκαλεί ντροπή. Εξάλλου εκ του καρπού των δέντρων γινώσκεται και οι συνιστάσεις γι' αυτό είναι περιττές. Ο Κύριος μας μόνος του χαρακτηρίζει τις πράξεις και τα αποτέλεσματά τους. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάγει αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάγει πονηρά. Το πνευματικό φως της χάριτος που παρηγορεί την ψυχή του αγωνιστή ορίζουν οι πατέρες ότι υποχωρεί και μας εγκαταλείπει εξαιτίας της ακιδείας, ραθυμίας, αμέγειας και διαφορίας. Αυτό γίνεται είτε λόγω πολυλογίας είτε λόγω ακαταστασίας της δίαιτάς μας. Η ακράτεια της πολυλογίας και τα απρόσεκτα μάθια σβήνουν την παρουσία και τη θέρμη του Πνεύματος. Και τότε επικρατεί το σκοτάδι και η απόγνωση. Τότε επιτίθενται πάντα τα θηρία του αγρού και τα σχήμνη οριόμενη και επικρατούν στην ταλέπορη καρδιά αναζητώντας φαγητό εμπαθίας και έτσι αρπάζουν όσα καλά μαζεύτηκαν προηγουμένως από τη χάρη λόγω της εργασίας και του κόπου που καταβάλαμε. Μόνο αν οι φίλοι, η εγκράτεια και η προσευχή επικρατήσουν, επαναφέρουν την ίαση και την ισορροπία. Όποιος δεν υποτάχθηκε σε πνευματικό πατέρα, μιμούμενος των Υιών του Θεού που υποτάχθηκε ως τον σταυρικό θάνατο στον πατέρα του, δεν γεννήθηκε άνωθεν, όπως ερμηνεύει ο Χριστός στον Νικόδημο. Αφού λοιπόν δεν έγινε κάποιος Υιός αγαπητός αγαθού πατρός, πώς θα γίνει και ο ίδιος όταν η ανάγκη τον καλέσει πατέρας και οδηγός άλλων προς σωτηρίαν? Είναι πολύ κακό πράγμα η απιστία. Είναι γέννημα του φθόνου και της φιλαργυρίας. Και αν αυτή η απιστία είναι τόσο κακό, πόσο κακό θα είναι αυτά που την γεννούν. Δίκαια της δόθηκε και δεύτερο όνομα, το όνομα της ειδωλολατρίας. Ας προτάξουμε κι εμείς το αντίστοιχο όπλο που καθαιρεί την ολική αυτή διαστροφή. Ας προτάξουμε την ακτιμοσύνη, τη φτώχεια, την ευτέλεια και υπεράνω όλων την εγκράτεια, η οποία αποθεί την κοιλιοδουλεία και τότε θα νικήσουμε με τη χάρη του Χριστού. Στον αγώνα μας θα προβάλλουμε συνεχώς τα κατάγγελα αμυντικά μας όπλα, εφόσον ο βήθιος εχθρός μας ανίστακτα προτείνει όσα εμποδίζουν τη δική μας σωτηρία. Όλη την ημέρα παρετάσσουν το πολέμους και πράγματι είναι πολλοί οι πολεμούντες ημάς από ύψους. Όπως αποκαλύφθηκε στον κορυφαίο μας πατέρα Αντώνιο, μόνη της η ταπείνωση ανατρέπει όλα τα όπλα του εχθρού. Ο νους απορρίπτει τις παράλογες και επίμονες προσβολές των εχθρών λογισμών, όταν η ταπείνωση ενωμένη με την υπακοή, με την άοκνη προσευχή, με την προθυμία στέρια της διακονίας, με την χωρίς αντιλογία ευπίθεια, με την αγώνιστη ευκαινησία και με την προθυμία, συνδυαστεί με νύφουσα διάνοια. Πρέπει να γίνεται τακτικά και χωρίς συστολή και ντροπή η εξαγόρευση των λογισμών στους πνευματικούς μας πατέρες. Η συγκράτηση της πολυλογίας και της ανέστητης

Παρησίας, με την οποία αποσύρονται η θέρμη του ζήλου και ο φωτισμός της χάριτος, είναι απαραίτητη. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης με πολύ λεπτομέρεια αναφέρει τη αριθμή της διακονίας και τα καθήκοντα όγης της αδερφότητας, προσκαλώντας όλους τους αδερφούς σε νύψη και σε εγρήγορση. Και εμείς, αφιερωμένοι στον Χριστό το Θεό μας, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας και άρα θεωρείται η ιεροσυλία κάθε αμέγεια ή σπατάγη που γίνεται από εμάς. Όσα ανήκουν στη Μονή ή στους ναούς θεωρούνται αναθήματα και όποιος τα περιφρονεί θα θεωρηθεί όπως ο πονηρός δούλος του Ευαγγελίου και θα επισύρει το επιτίμιο που αναφέρει η Γραφή, επικατάρατος οποίων το έργο του Κυρίου αμελώς. Θέλω να επενθυμίσω και το εξής σχετικά με τα παράπονα που διατυπώνονται για μερικούς άτακτους και απρόσεκτους που προκαλούν συνεχώς αφορμές ταραχών και επικρίσεων. Δεν μοιάζουμε όλοι οι άνθρωποι στον χαρακτήρα και την πρόθεση, αν και στη φύση και μορφή είμαστε ίδιοι. Αν τα παιδιά μιας μητέρας πολλές φορές δεν ταιριάζουν, πώς θα μοιάζουν τα μέλη μιας πολυπληθούς αδελφότητας? Υπάρχουν πολλές φορές μειονεκτήματα στους ανθρώπινους χαρακτήρες, είτε εκ φύσεως λόγω κληρονομικότητος, είτε επίκτητα λόγω λανθασμένης ζωής και επιρροής του περιβάλλοντος. Πρέπει όμως όλοι να μπούμε στην βασιλεία του Κυρίου μας αφού μας κάλεσε. Η ασυμφωνία και η ανομαλία που αναφέραμε μόνο με την αγκυνεγγύη θα συμβιβαστεί. Αγγείλων τα βάρη βαστάζεται, λέγει ο Παύλος, και πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι η μίση δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων οφείλεται να βαστάζεται και να αρέσεται το πλουσίον εις το αγαθόν. Έτσι αναπληρώνεται ο νόμος του Χριστού.

Η ακριβής εν Χριστώ πορεία μας. Αδελφοί και πατέρες, όσοι επομίστηκαν τον ζυγό του Κυρίου και φέρουν συνεχώς το ελαφρό φορτίο, δεν θα αργήσουν να αισθανθούν την γλυκύτητα και την πραότητά του, γιατί πραγματικά γινώσκε Κύριος τους όντας αυτού. Τότε μη επιλανθανόμενοι επάσαστα στην αποδόσεις αυτού, θα ψάλουμε τον Δαβίδ, ιδού τα χίγη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου καέκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ου καέκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Η εγκράτεια, η νηστεία και γενικά η αγωνιστικότητα στην οποία περιλαμβάνεται κάθε μορφής κακοπάθεια είναι το πρώτο και κύριο μέσο για την έκρουση των μελών των επί της γης, της κτηνόδους φυλαυτίας και των συρτημάτων της σάρκας. Για όσους σήκωσαν στους ώμους τους την πολυφόρο φιλοπονία που εμπεριέχει το νόημα του Σταυρού, αυτό είναι πρωταρχικό καθήκον. Τα ψυχικά όμως νοσήματα και αυτά της ταραγμένης καρδίας κατευνάζονται με την ανάγνωση των θείων γραφών και των πατερικών νοημάτων μαζί με την επίμονη προσευχή. Εμείς που ζούμε σε κοινοβιακό σύστημα φτάνουμε σε αυτή την ελευθερία με τη μεταξύ μας καλή συμπεριφορά, εάν νομίμως αθλούμεν. Έκαστο ημών το πλησίον αναρχέτο εις το αγαθόν προς οικοδομήν και μη δεις το εαυτού ζητεί το αλλά το του εταίρου. Και το ανώτερο καθήκον είναι ότι οφείλομεν υπέρ των αδερφών τας ψυχάς τι θένε. Ποια αξία έχουν αν κάνουμε σύγκριση οι μικροί μας αγώνες με τα αιώνια αγαθά που μας χαρίζει ο Θεός. Στην πρακτική όμως ενέργεια της αγωνιστικότητος χρειάζεται μέθοδος τρόπος και λόγω της δικής μας αδιαότητος και απορίας αλλά και εξαιτίας της λογιότητος του πονηρού. Όποιος θέλει να αθλήσει νόμιμα και να στεφανθεί από το Θεό, να μην απογοητεύεται αν κάνει κάποιο σφάλμα και πέσει ή αποτύχει σε κάποια προσπάθεια εναντίον κάποιου πάθους ή αν δεν τηρήσει κάποιο πρόγραμμα που ο ίδιος όρισε. Δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής, αλλά ξανά και ξανά να επιχειρεί επικαλούμενος τη μητρική ιδιότητα της χάριτος, έστω και αν αυτός ο αγώνας διαρκέσει σε όλη του τη ζωή. Πολλές φορές η χάρη του Θεού θέλει να τον ανεβάσει σε αξία στο μέλλον, επειδή βλέπει ότι η πρόθεσή του είναι ομολογιακή. Η σωματική κόπη και η στεναγμή της καρδιάς, το διαρκές πένθος και τα δάκρυα είναι τα βραβεία της προκοπής. Δίκαια θα ακούσει την ευλογία από το Θεό, εφδούλε αγαθέ και πιστέ. Αν και πιεζόσουν και ήσουν κατά κάποιο τρόπο παραθεωρημένος από την αντίληψη της χάριτος, δεν έπαψες να πιστεύεις και να ελπίζεις. Γι' αυτό εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου, που θα είναι η αίσθηση της ταπνευματικής συγγένειας. Εκεί ο Κύριος μας αποδεικνύεται πραγματικός πατέρας τους ανίστακτα κοπιώντας και επεφορτισμένους. Ας μην ειστάξουμε, αδερφοί μου, αλλά ο καθένας σας επιμελείται ό,τι προκύπτει από τη διακονία και την ικανότητά του. Γιατί η γκήξη, το τέλος της πανηγύριος της εδώ ζωής, δεν θα αργήσει να έρθει. Τότε ο καθένας θα αμυφθεί κατά την προσφορά και την εργασία του. Πόσο ωφέλιμη και καρποφόρα είναι η καρτερία και η ανεκτικότητα, ιδιαίτερα στους ασθενέστερους και ευμετάβλητους που εύκολα παρασύρονται και αντί να μετανοούν και να διορθώνονται, αναζητούν φύλαση για να καλύψουν τη δική τους γίνωση και ιδιορυθμία. Το παν στον άνθρωπο είναι η θέληση. Αυτή είναι το σπουδαιότερο στοιχείο της ελευθερίας του ανθρώπου. Δεν μπορεί φυσικά μόνη της να πετύχει. Εκλέγει όμως και αποφασίζει. Αυτή προκαλεί τη Θεία Επέμβαση, την οποία ο Θεός δεν πραγματοποιεί εάν δεν προηγηθεί η ελεύθερη εκλογή της προσωπικότητος. Διατήρησε ο Δημιουργός την κυριότητα και ελευθερία του ανθρώπου και μετά την αποκοπή και την πτώση του από αυτόν. Όσοι θέλουν να επιστρέψουν στους κόλπους της Θείας Παναγάπης, την οποία μας χάρισε με την παρουσία του ο Χριστός, πρέπει να αποδείξουν έμπρακτα ποια είναι η θέγγιση τους. Με την υπακοή και υποταγή στο Θείο Θέλημα επεμβαίνει η Θεία Χάρης, που επικαλούμαστε και τότε τα ασθενή θεραπεύει και τα εγκύποντα αναπληρεί. Οποιοσδήποτε άνθρωπος θέλει πραγματικά να σωθεί, δεν τον εμποδίζει ούτε ο καιρός, ούτε ο τόπος, ούτε το επάγγελμα. Φτάνει να αφήσει το δικό του θέλημα στην υπακοή του Θείου Θελήματος. Πρέπει όμως να γνωρίζουν όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την πορεία της μετανοίας ότι στην αρχή θα ακοπιάσουν αρκετά.
όχι τόσο εναντίον των μονιών πνευμάτων που είναι πάντοτε αντίθετα και εχθρικά, ούτε και κατά της αιχμονωσίας των παθών που επικράτησαν, αλλά ιδιαίτερα θα αγωνιστούν εναντίον της πονηράς και κακής συνήθειας που γίνεται τυραννική ιδίως στους αυταρχικούς τύπους και υποτελείς της εγωιστικής επάρσεως που στους χερούς μας περισσεύει. Όταν συμβουλεύουμε ότι πρέπει να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής, εννοούμε να καταργηθεί το σαρκικό φρόνημα. Τότε ο άνθρωπος γίνεται πνευματικός και ακόλυτα η χάρη στον επισκέπτεται και παραμένει κοντά του. Αυτός δεν θέλει πλέον το δικό του θέλημα και όσα ανήκουν στη φιλαρέσκειά του, αλλά μόνο το θείο θέλημα. Όλη του η προσπάθεια, η σπουδή και η επιθυμία είναι να προσέχει και να εφαρμόζει τις θείες εντολές. Όπως και άλλοτε τονίσαμε, η ευσυνείδητη τήρηση των εντολών είναι ολοκληρωμένη ομολογία, που είναι ο σκοπός της προσωρινής αυτής της ζωής. Όταν αυτό γίνεται, αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος πέθανε για τον εαυτό του και ζει μόνο για τον Θεό, δηλαδή για το θέλημά του. Ως πιστός πλέον δούλος ή καλύτερα φίλος, δικαιούται τις θείες δωρεές. Μια εξαιρετική δωρεά είναι η ανάνυψη του νου από τον λίθαργο της αναισθησίας και της αισχρής λουγγίας του παραλόγου, όπου βρισκόταν προηγουμένως. Όταν ο νους αρχίσει να βλέπει, θα δει πρώτα τον πλησιέστερο του εαυτό. Πώς ήταν κατά τη δημιουργία και πώς είναι τώρα. Αυτό του προκαλεί ταπείνωση, που είναι και ο πρώτος σταθμός της αποθεραπείας του. Νιώθοντας τροπή ο νους για τον νοερό και θοειδές της ψυχής του, αποφεύγει κάθε έπαρση, προτιμά τα ταπεινά, αυτά που έχουν κόπο και αφάνεια, και γενικά ξυπνά μέσα του η δίψα να ευεργετεί και να αναπαύει τους άλλους, ενώ το δικό του θέλημα να το βδαγίσετε και το αποστρέφεται ολοκληρωτικά. Τότε ριζώνει μέσα του η επιμονή στο πρόγραμμα της πνευματικής ζωής και ουδέποτε σπαταλά άσκοπα το χρόνο του και τα μέσα που έχει για να διακονεί. Η ταπείνωση από αυτήν την αυτογνωσία όσο δυναμώνει δίνει την πληροφορία ότι είναι γέννημα της γνώσεως και η γνώση πάλι ότι είναι γέννημα των πειρασμών που υπέμεινε ο γονιστής παιδευόμενος ποικιλότροπα δια τους λόγους των χειλαίων του Κυρίου μας, δηλαδή για την εφαρμογή του Παναγίου θελήματός του. Έπειτα αρχίζει η προσευχή ως αχώριστο στοιχείο σε αυτόν που γνωρίζει την αδυναμία του, αλλά και ως αναγκαίος τρόπος πληρότητος. Όπως νιώθει κανείς για τη συντήρησή του στην τροφή και στο νερό ως ανάγκες απαραίτητες, έτσι νιώθει και στην προσευχή. Αναφέραμε μεγάλο κόπο τίμη με αδερφή σαν εισαγωγή τους τρόπους και τα ιδιώματα των ενεργειών της μετανοίας. Αυτά όμως ως βραβεία δεν δίνονται στους φραθήμους και αμελείς, όπως η δική μου αθειότητα, αλλά στους φιλοπόνους και υπάκους, που αγώνιζαν σηκώνουν το σταυρό της ομολογίας τους χωρίς αντιλογία, χωρίς περιέργεια, χωρίς παντελώς δική τους κρίση ή απόφαση, αν δεν πάρουν από τον πνευματικό αρχηγό άδεια και ευλογία. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι γίνονται λάθη με δεξιές προφάσεις. Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα γιατί τα καλύπτει ο σκοτεινός πέπλος της αυτοπεποίθησης. Γίνονται δηλαδή δήθεν χάρη της ευλαβίας και της αγωνιστικότητας. Οι πατέρες μας καυτηριάζουν δρυμύτατα αυτούς τους αναρχισμούς. Σε ένα αποφθεγμά τους αναφέρουν: «Εάν είδεις νεότερον το θεγγίματι αυτού ανερχόμενον εις των ουρανών, κράτησον αυτού τον πόδα και ρίψον αυτόν κάτω, συμφέρει γαρ' αυτού». Και η γραφή «ΟΕ, η συνετή εν εαυτής και ενώπιον εαυτών επιστήμονες». Η ακαταστασία σε ολόκληρη τη συμπεριφορά δεν είναι δείγμα αθεοφοβίας και ζωής χωρίς πρόγραμμα. Πάντα ευσχημόνος και κατατάξει γυναίες του, γιατί «ενείς ουκ έστι κυβέρνησης πίπτουσιν ως περφύλα», όπως λέγει ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας Εφραίμ ο Σύρος. Και αυτή η σεμνότητα του χαρακτήρας μας πείθει τους πιστούς ότι πράγματι μαζί μας υπάρχει χάρις του Θεού. Να μην αναφέρουν οι ακατάστατοι κοινοβιάτες πράξεις και διδάγματα μεμονωμένων αυστηρών ασκητών, οι οποίοι είχαν την προσωπική τους άσκηση στους τρόπους που διέμειναν, το σκληρό, το αμεταμέγητο και το απόκοσμο, καθένας όπως και όπου εκλήθη εκεί και μενέτο, γιατί για τον εαυτό του και για τη θέση του θα απολογηθεί. Και όπως κατά τον Παύλο βρώμα ημάς ου παρίστηση το Θεό, και εμείς λέμε ούτε το σχήμα παρίστηση, αλλά το ταπεινό φρόνημα και η διάθεση υπακοής, σύμφωνα με το ζωντανό παράδειγμα του Κυρίου μας.
Ας προσέξουμε, αδερφοί μου, στο νόημα και την πατερική μας γραμμή, που τόσο πλούσια καθημερινά μελετούμε, γιατί ο Θεός σου μη χτηρίζεται. Ούτε τα κούφια σχήματα μετρούνται ως αρετές. Αυτός που έχει υπακοή είναι μεγάλος και κερδισμένος σύμφωνα με όλες τις πατερικές υποδείξεις. Να είμαστε ενεκτικοί και συμπαθείς, να καλύπτουμε αντί να κρίνουμε τον αδερφόν μας. Όλοι μας πειραζόμαστε. Ως μεν ούτως, ως δε ούτως, σύμφωνα με την παρεκτική πρόνοια του Κυρίου μας. Όταν η θύγια χάρη κρύβεται, είτε για τα δικά μας λάθη, είτε για τους λόγους της πανσοφίας της, τότε όλοι γλιστρούμε και τότε χρειάζεται συμπάθεια και όχι κατάκριση. Οι κατά μόνα σας σκίσανες πατέρες κατά τις διαφόρες περιόδους της εκκλησιαστικής μας ιστορίας είχαν σε μεγάλο βαθμό μέσα τους ως πρόθεση και έξι την αυστηρή φιλοπονία. Πράγματι, οι βιογραφίες τους καταντούν τρομακτικές από την αυταπάρνηση που εφάρμοσαν. Με την ισχυρή πίστη στο Θεό που λάτρευαν και διακονούσαν γνήσια, υπέμειναν τα πάντα. Η πλειονότητα όμως των πατέρων που διέπρεψαν και οργάνωσαν βατό και προσιτό το μοναχικό βίο ήταν αυτοί που ζούσαν στο κοινοβιακό σύστημα, που και απλόστερο είναι και ευκολότερα επιτυγχάνεται για την κυριαστερή τους οργάνωση και την ελευθερία που δίνει. Η οργάνωση και ο προγραμματισμός του κοινοβίου απαλλάσσει τα μέγη του από την μέρημνα και για τα απαραίτητα. Ειδικά βοηθούνται οι ασθενέστεροι που είναι πάρα πολλοί στην δική μας εποχή. Αυτό το διαπίστωσα και προσωπικά γιατί δοκίμασα σχεδόν όλες τις μορφές της μοναστικής ζωής. Δεν υπερβιβάζω τον ανώτερο τρόπο της απόλυτης αυταπαρνήσεως ή της ολοκληρωτικής αφιερώσεως προς τον Θεό που και με τον οσιότητό μας γέροντα ζήσαμε. Πέραν της δυσκολίας του υψηλού πνευματικού στίβου, με την απαιτούμενη ακρίβεια του νου και τη λύσα των μογενών πνευμάτων υπήρχαν και οι έστω μικρές ανάγκες της αυτοσυντηρήσεως που υποχρέωναν την παραβίαση του αυστηρού προγράμματος της αστροφιστοποίησης. Έπρεπε κάποιος να διακονήσει και αυτός ήταν ο ίδιος που ζούσε σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό προκαλούσε μόνιμη ταραχή που κόστιζε στο πρόγραμμα. Στο κοινοβιακό σύστημα η φροντίδα αυτή απουσιάζει. Για όλα μεριμνά το ίδιο το σύστημα. Κανένας δεν μεριμνά ούτε και για τα πιο απλά στοιχεία της συνδέσεώς του εκτός από το διακόνημά του. Ως καθολικό το επάγγελμα έχει την καταπολέμηση των παθών και των επιθυμιών. Έχει όχι μόνο την πίστη αλλά και τον ηγούμενο ως πνευματικό πατέρα και οδηγό. Και έτσι μιμείται τον Κύριο πρότυπό μας τον Χριστό που προβάγει συνεχώς ως αρχηγό του τον πατέρα. Και πάλι υπενθυμίζουμε την ακριβή πορεία της στρατεύσεώς μας. Επειδή φοβούμαστε την κρίση για την ώρα της κρίσεως, άρα και την κόλαση τηρούμε τις εντολές. Όποιος τηρεί τις εντολές υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα στο Θεό, η οποία απαλλάσσει από τη μάστιγα της μέρημνας. Σε αυτήν την ευλογοφανή μέρημνα ρίχνει ο πονηρός στα πολύπλοκα του μπέλη, με ακατανόμαστες προφάσεις και κινδυνολογίες. Με την αμεριμνία που επιτυχάνεται με τη Θεία Χάρη, όπως περιγράψαμε, πλησιάζει η αγάπη του Θεού, που μας δίνει την πληροφορία για την ευφερία από τα πάθη.

Βατοπεδινές κατηχήσεις. Γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού. Των εκδόσεων Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997, έκδοσης Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος, 2014.

θρησμένοι σε ένα τόπο για ένα σκοπό, να αρέσουν εις τον Θεόν, ποιούνται στο θέλημα αυτού, κόπτονται στο θέλημά τους δια της υπακοής τους. Αυτό ισχύει και σήμερα σε κάθε μοναστήρι, αφού ο μοναχισμός είναι διαχρονικός και με αρχές που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Το θυμήθηκα σήμερα που άνοιξα το μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής μας. Πραγματικό χάρμα το μοσαϊκό των μοναχικών ονομάτων, συνοδευομένων από τα κατά κόσμων ονόματα των μοναχών, τα ονόματα των γονέων τους, των πόλεων ή των χωριών και επαρχιών τους, τις χρονολογίες γεννήσεως, προσελεύσεως στο μοναστήρι και κουράς, των αλλαγών και τέλος του χρόνου κοιμήσεως. Όλα μαζί γραμμένα σε ένα βιβλίο, όλοι μαζί σε ένα μοναστήρι συναθροισμένοι.

άνοιξα το μοναχολόγιο, συνεχίζοντας την καταγραφή των ενθυμίσεων από τα γεροντάκια, τους πνευματικούς μας παππούδες, τους πρώιμων πατέρας που βρήκαμε στο μοναστήρι μας όταν ήλθαμε τον Οκτώβριο του 1973, και θέλοντας να ασχοληθώ με τον Παπα Χρυσόστομο. Στο μοναχολόγιο γράφει: «Ιερομόναχος Χρυσόστομος, κατά κόσμον Μανολούκος Χαράλαμπος του Νικολάου και της Ασπασίας, γεννηθείς εις το Προπούλι της Λίμνου το 1905, χρόνος προσελεύσεως το 1930, χρόνος κουράς το 1932. Χειροτονήθηκε ιερεύς στις 22 Εβδόμου 1957, την 1 Πρώτου 1961, εξελέγει προϊστάμενος εις την γεροντικήν σύναξην, από την οποίαν παρητήθη οικειοθελώς την 15 Τρίτου 1974, και εκοιμήθη την 2 Δεκάτου 1985, ημέρα Τρίτη. Αυτά είναι τα γραπτά στοιχεία για τον Παπα Χρυσόστομο, ταπεινά, απέρητα, λακωνικά. Εμείς οι νεότεροι, ως εγγόνια τους, προκαλούσαμε τους παλαιότερους με τις ερωτήσεις μας, και αυτοί ως παππούδες μας, ανταπεκρίνοντο διηγούμενοι διάφορες ιστορίες τους από το διάβα της ζωής τους. Ανταπεκρίνεται ακόμη και ο Παπα Χρυσόστομος, παρά το σιωπηλόν του χαρακτήρος του. Από πού κατάγεστε και πώς βρεθήκατε στο Άγιον Όρος, στην Σιμωνόπετρα, τον ρωτούσαμε. Από την Λίμνο, από ένα χωριό κοντά στην Παναγία της Τρίγης, το Προπούλι. Το μοναστήρι μας είχε εκεί μεγάλο μετόχι με εκκλησία, η οποία έχει θαυματουργική εικόνα της Παναγίας που έκανε πολλά θαύματα. Την σέβονταν όλοι οι κάτοικοι του νησιού και γινόταν μεγάλο πανηγύρι τον 15 Αύγουστο. Είχε μεγάλο κτήμα, πολλά αμπέλια, πολλά πρόβατα, μεγάλα κτίσματα. Οι χωριανοί μας δουλεύανε στο μετόχι. Όταν δώσανε στους χωρικούς τα χωράφια, οι πατέρες μετέφεραν στο μοναστήρι ό,τι μπορούσε να μεταφερθεί, βαρέλια, παραβούτες, έπιπλα, μουλάρια κλπ. Τα άλλα έμειναν εκεί και ρήμαξαν. Μόνον την εκκλησία φροντίζουν και συνεχίζουν να κάνουν κάθε χρόνο το πανηγύρι. Έχει και μια πολύ ωραία εικόνα του Αγίου Σίμωνος και της Αγίας Μαγδαληνής. Αν καμιά φορά τις πάρετε και τις φέρετε στο μοναστήρι, να μην πάρετε την εικόνα της Παναγιάς. Κάνει πολλά θαύματα και θα στεναχωρηθούν πολύ οι κάτοικοι αν την χάσουν. Την έχουν παρηγοριά. Κάποτε αποφάσισαν τρεις να πάνε ένα βράδυ να κλέψουν 3 πρόβατα από το μανδρί του μετοχίου, που είχε πολλά πρόβατα και βοσκούς, οι οποίοι μαζί με το κοπάδι του μετοχίου, για να διευκολύνονται, είχαν και τα δικά τους λίγα προβατάκια. Φοβούμενοι οι κλέφτες την Παναγία, αποφάσισαν να κλέψουν από τα πρόβατα των βοσκών. Μπήκε λοιπόν ο ένας από τους τρεις στο μανδρί και οι άλλοι 2 έμειναν έξω να κρατάνε τσίλιες ως φύλακες.

Αργούσε όμως να τους δώσει τα πρόβατα, διότι προσπαθούσε να βρει τα πιο παχιά. Οι άλλοι του φώναζαν να προσέξει μην πάρει του μετοχίου, της Παναγίας. Πήρανε τελικά 3, αλλά το ένα είχε το σημάδι του μετοχίου και του ζήτησε να το πάει πίσω. Είχαν ακούσει πολλές ιστορίες για τα βακούφικα και φοβόντουσαν. Εκείνος τότε τους είπε, «Αν εσείς φοβάστε, πάρτε τα άλλα 2 και αυτό το παίρνω εγώ». Και έτσι έγινε. Την άλλη μέρα ήταν η μέρα Κυριακή. Τα σφάξανε και τα πούλησαν. Ο κλέφτης που πήρε το πρόβατο του μετοχίου, το βακούφικο, έδωσε ένα κομμάτι στη γυναίκα του να το μαγειρέψει για να το φάνε και πούλησε το υπόλοιπο. Το μεσημέρι που γύρισε στο σπίτι ήταν αδιάθετος και δεν έφαγε, αλλά ξάπλωσε στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του δωματίου και μπήκε μέσα μια γυναίκα με λευκό χιτόνα και τσεμπέρι στο κεφάλι. Στο χέρι κρατούσε ένα μαστίγιο. Εκείνος ξύπνησε και την κοίταζε. Εκείνη τον ρώτησε αυστηρά, «Πώς τόλμησες να πάρεις δικό μου πρόβατο?» και άρχισε να τον χτυπά με το μαστίγιο. Αυτός πόνεσε πολύ και άρχισε να φωνάζει. Από τις φωνές του μαζεύτηκε όλη η γειτονιά ανήσυχη. «Έκλεψα πρόβατο της Θεοτόκου και μια γυναίκα με έδιρε με το μαστίγιο», φώναζε. Έστειλε εκείνη την ώρα τη γυναίκα του στο μετόχι για να ρωτήσει τους πατέρες τι ήθελαν ως αντάλλαγμα για το κλεμμένο πρόβατο. «Να τους δώσω το καλύτερο πρόβατο που έχω», έλεγε, «ή να τους δώσω όσα λεφτά εκτιμήσουν ότι αξίζει». Οι μοναχοί όμως δεν δέχθηκαν την προσφορά του. Το βράδυ, να σου πάλι η γυναίκα με το μαστίγιο. Του δίνει ακόμη ένα χέρι ξύλο. Εκείνος πάλι φώναζε, πάλι μαζεύτηκε η γειτονιά, το έμαθε όλο το νησί. Πού να τολμήσουν να ξανακλέψουν. Από τότε μάλιστα και όταν τους παίρνανε για παγκινιά, 2 ή 3 μέρες το χρόνο τους καλούσε για ευλογία το μετόχι να οργώσουν, να κουβαλήσουν ξύλα ή να κάνουν άλλες εργασίες εθελοντικά. Σαν τελείωναν τη δουλειά τους το βράδυ πριν φύγουν για τα σπίτια τους, έβγαζαν τα τσαρούχια τους και τα τίναζαν στην αυλή λέγοντας, «Ούτε το χώμα της Παναγίας μας να μην πάρουμε μαζί μας για να μην βρούμε τον πελά μας από την Θεοτόκο». Στους απλούς ανθρώπους, με απλούς τρόπους ο Θεός μαθαίνει τις αρετές. Το πάθημα του ενός γίνεται μάθημα όλων. Απορούσαμε όμως, καθώς τον ακούγαμε, που η γυναίκα φορούσε άσπρο χιτόνα, ενώ η Θεοτόκο συνήθως παρουσιάζεται ή ως μαυροφορούσα ή με λαμπρά πορφυρή στολή. Η απορία μας λύθηκε όταν είδαμε φωτογραφία της εικόνας της Παναγίας που βρίσκεται στο μετόχι έως σήμερα, όπου η Θεοτόκος απεικονίζεται με λευκό αντί πορφυρού ενδύματος. Παρουσιάστηκε λοιπόν στον κλέφτη όπως την γνώριζε από την εικόνα της, για να την αναγνωρίσει.

«Να πούμε», συνέχισε ο Παπαχρυσόστομος, «και μια άλλη εύθυμη ιστορία από την Λίμνο. Την Λίμνο την ελευθέρωσε ο ελληνικός στόλος από τους Τούρκους το 1912. Εγώ τότε ήμουν 7 χρονών. Έλεγαν λοιπόν οι Τούρκοι στους Έλληνες, «Μην περιμένετε να έρθει εδώ ο ελληνικός στόλος. Είναι πολύ καλά οχυρωμένο το νησί. Αν τυχόν τολμήσουν να πατήσουν εδώ, να, αυτά τα κουδούνια θα τους κρεμάσουμε στο λαιμό και θα τους γυρίσουμε στην πόλη». Πράγματι, είχαν μαζέψει πολλά κουδούνια στα εξοπλισμένα με πολλά κανόνια οχυρά. Αλλά οι Έλληνες, έξυπνα φερόμενοι, δεν πήγαν στα οχυρά, παρά προσέγγισαν στο βόρειο μέρος του νησιού, που ήταν αφύλακτο, και αποβιβάστηκαν. Βρήκαν στη συνέχεια ένα τσομπανόπουλο που γνώριζε τα μέρη καλά και τους οδήγησε στην οχυρωμένη πόλη και ευνηδιάσανε τους Τούρκους. Άμα όμως μπήκαν στο οχυρό οι Έλληνες και είδαν τα πολλά κουδούνια που είχαν μαζέψει οι Τούρκοι, παραξενεύτηκαν. «Τι τα θέλετε όλα αυτά?» ρώτησε ένας Έλληνας αξιωματικός. «Τα είχαμε ετοιμάσει για σας. Αν ερχόσασταν στην πόλη και σας πιάναμε, θα σας κρεμούσαμε από ένα κουδούνι και θα σας γυρίζαμε», απήντησε ένας Τούρκος. «Α», έκανε ο Έλληνας αξιωματικός, «η σειρά σας τώρα. Όλοι από ένα κουδούνι στο λαιμό και μπρος για την πόλη». Και πράγματι έτσι έγινε. Έπεσαν κατά την γραφήν εις τον λάκο που ετοίμασαν για τους άλλους. Απέδωσε ο Θεός κατά την δικαιοσύνη του. Αυτά λοιπόν για την Λίμνο. Είχε και αγίασμα στο μετόχι και έκανε πολλά θαύματα στους πιστούς Ορθοδόξους, αλλά και στους μουσουλμάνους που πήγαιναν κρυφά και έπαιρναν από το αγίασμα. «Εσείς γέροντα, πότε ήλθατε στο Άγιον Όρος, στη Σιμωνόπετρα? Ήλθατε να γίνετε μοναχός ή σας έφερε κάποια άλλη ανάγκη?» «Εγώ μετά το στρατιωτικό γύρισα στο νησί. Δεν είχε όμως δουλειές. Ήταν το 1926-1927. Μετά τους πολέμους και την μικρασιατική καταστροφή και ο κόσμος πεινούσε. Δουλειά πουθενά. Έβλεπες νέα παιδιά, παλικάρια, να κάθονται. Εγώ δεν μπορούσα να κάθομαι με τα χέρια σταυρωμένα. Ντρεπόμουνα και όλο ρωτούσα και παρακαλούσα για δουλειά. Μια μέρα πέρασε από το χωριό μου ένας γέρος γνωστός μου που ήταν χαλκιάς, σιδηρουργός δηλαδή, με το γιο του, τον Αναστάσιο. Είχαμε κάνει μαζί στον στρατό. Τον ρώτησα λοιπόν τι κάνει ο Αναστάσιος. «Καλά», μου λέει ο γέρος, «δεν είναι στο χωριό, είναι στο Άγιον Όρος». Και τις προάλλες πήρα ένα γράμμα του και μου γράφει ότι περνάει καλά εκεί πάνω. Έχει δουλειά, έχει φαΐ, περνάει καλά. Άμα το άκουσα, λέω μέσα μου, γιατί να μην πάω κι εγώ εκεί, αφού εδώ δεν έχει δουλειές? Το λέω στην μητέρα μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει το 1915 και ήμουν ορφανός. Αλλά εκείνη δεν ήθελε και μου είπε, «Παιδί μου, κάθισε εδώ στο χωριό, να φάμε έχουμε, δόξα τω Θεώ. Έχουμε το λαδάκι μας, το κρασάκι μας, τι άλλο θέλεις? Πού να φύγεις και να πας εκεί πάνω? Μη φεύγεις». Εγώ όμως το είχα αποφασίσει, διότι ντρεπόμουν χωρίς δουλειά. Τότε ήρθε ένα καΐκι, ξυλοκάικο με πανιά, για να φορτώσει κρασί για το Άγιον Όρος, για την Σιμωνόπετρα. Το πολύ κρασί, η Σιμωνόπετρα το έπαιρνε από το μετόχι της Λίμνου. Ήταν ακόμη στο μετόχι τρεις πατέρες. Πήγα λοιπόν και βρήκα τον γέρο Αγάπιο και του λέω, «Μπορώ να έλθω στο Άγιον Όρος?» «Βεβαίως», μου απήντησε. «Έλα να προσέχεις και τα ζώα, διότι θα φορτώσουμε και δύο μουλάρια». Πήγα λοιπόν με τα πράγματά μου και μπήκα στο καΐκι. Ήταν όμως Νοέμβριος και ο καιρός δεν ήταν καλός. Περιμέναμε τρεις μέρες. Τότε πέρασε το βαπόρι που έκανε συγκοινωνία στα νησιά και έπιανε και δάφνη. Λέω στον γέροντα, «Εγώ βαρέθηκα στο καράβι. Θα πάω με τη συγκοινωνία». «Έρχομαι κι εγώ μαζί σου», μου λέει. Φτάσαμε στη δάφνη και σε λίγο στο μοναστήρι. Την άλλη μέρα ζήτησα δουλειά. Ως γνωστόν, συναλλαγές του Αγίου Όρους με την Λίμνο υπήρχαν και επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μάλιστα γινόντουσαν όλες με είδος. Το Άγιον Όρος ως περιοχή ορεινή και δασοσκεπής είχε πολλά ξύλα κατάλληλα και για οικοδομικές ανάγκες και για περιφράξεις και για καυσόξυλα, κάτι που εστερεί το παντελώς η Λίμνος, η οποία όμως διέθετε ζωοτροφές, χόρτο, κριθάρι, βρώμη, σιτάρι και άλευρα, σταφύλια και κρασί από τα πολλά αμπέλια της, πολύ τυρί από τα κοπάδια της και επιπλέον μεγάλα ζώα,
υποζύγια τόσο απαραίτητα για το Άγιον Όρος. Έδινε λοιπόν το Άγιον Όρος ξύλα και έπαιρνε τα είδη που αναφέραμε. Αυτό παραλάβαμε κι εμείς όταν ήλθαμε το 1973 και ίσχυε μέχρι την δεκαετία του 1980. Με την ανάπτυξη των συγκοινωνιών άλλαξαν τα πράγματα. Τα καλά του σύγχρονου πολιτισμού, του καταναλωτικού,

για τα μετόχια του Αγίου Όρους που ήσαν πολλά στον ευρύτερο χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο πολιός και σοφός Άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, κυρός Γαβριήλ, έγραφε εις το παλαιόν του σύγγραμμα λαυσαϊκών του Αγίου Όρους. Εις τα αγροτικά μετόχια εστέλλοντο ως οικονόμοι αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι εργάζοντο πνευματικώς και ενίσχυον το θρησκευτικόν και πατριωτικόν φρόνημα των περιοίκων, πρωτοστατούντες εις πάσαν σχετικήν υπέρ τούτων κίνησιν. Επίσης και εις τα αστικά τι αυτά, τα εν τες πόλεσιν όντα, εστέλλοντο παρά των ιερών μονών ιερομόναχοι ήτινες μετήρχοντο και των εφημέριων και των πνευματικών μεταφταπαρνήσεως και ανιδιοτελείας, εξυπηρετούντες τους χριστιανούς και φρονηματίζοντες ούτως κατάμφο. Και αυτά μετόχια είχον πολλά εμονέ του Αγίου Όρους, καθόλην την τουρκικήν επικράτειαν και ιδίως εν Θράκη και Μικρασία και Λίμνο και ως εσχάτων διετήρουν εν αυτής ιερομονάχους. Εις τους τιού τους ιερομονάχους εφημερίους οφείλεται κατά μέγα μέρος η επάνδρωσης του Αγίου Όρους εις προσωπικών, καθότι ούτι και οι περιοδεύοντες διεξομολογήσεις πνευματική αγιορείτε διαλόγου και έργου υπόδειγμα εαυτούς στέμενοι παρεκκίνουν τους νέους προς μίμησιν και διευκόλυνον πολλάκις αυτούς διαναχώρησιν. Ούτι οι αγιορείτε ήσαν οι στηρικτέ της υπαίθρου, οι κατηχητέ και οι ιεροκήρυκες αυτής εν της χρόνης της δουλείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και ο γέροντας Ιερώνυμος, προηγούμενος της μονής μας και για χρόνια οικονόμος εις το ιερών μετόχιον της αναλήψεως εις τον Βύρωνα των Αθηνών. Κάτι παρόμοιον συνέβη και με τον Παπαχρυσόστομο εις την Λίμνο, που το χωριό του βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του μετοχίου μας της Παναγίας της Τρίγης. Με την βοήθεια του γέροντος Αγαπίου, που τότε ήταν οικονόμος στο μετόχι, βρέθηκε στην Σιμωνόπετρα αρχικός ως εργαζόμενος, αλλά μυστικός ως δοκιμάζων των μοναχισμών, αφού όπως έλεγε τον είχε σκεφτεί ενωρίτερον, αλλά ήθελε πρώτα να δει τον τόπο, τους ανθρώπους, τον τρόπο που ζούσαν και αν του άρεσε μετά να φανέρωνε τον πόθον του και να βάλει μετάνοια για δόκιμος. Αρχικά απασχολήθηκε μέσα στο μοναστήρι με μικροθελήματα των πατέρων. Εκείνες τις ημέρες όμως έφυγε ο Βουρδουνάρης και βάλανε τον Χαραλάμπη. Αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του πατρός Χρυσοστόμου, στην θέση του Βουρδουνάρη. Βουρδουνάρης είναι ο υπεύθυνος των υποζυγίων, διότι κάθε μονή είχε πολλά. Εμείς προλάβαμε 12. Ο Βουρδουνάρης τα φρόντιζε και τα χρησιμοποιούσε αναλόγως με τις καθημερινές ανάγκες της μονής. Μετέφερε ανθρώπους, μοναχούς, επισήμους, εργαζομένους και επισκέπτας στον Αρσανά ή την Δάφνη, είδη διατροφής και όλα τα αναγκαία. Όταν δεν είχε τέτοια δρομολόγια, πήγαινε στο μοναστηριακό δάσος κοντά στη μονή και έκοβε καυσόξυλα για τις ανάγκες της. Έμενε δε στο Βουρδοναριό κτίσμα μονόροφο μπροστά από τον προάβλιο χώρο της μονής. Κάτω στο ισόγειο στάβλιζε τα υποζύγια και στον όροφο είχε τις ζωοτροφές. Παραπλεύρος ήταν ο κοιτώνας του, έξω από τον οποίο βρισκόταν ένα μικρό κουδουνάκι, συνδεδεμένο με το κτίριο της μονής με σκηνή. Δεν υπήρχαν τότε τηλέφωνα. Όταν λοιπόν τον χρειαζόντουσαν, χτυπούσαν το καμπανάκι και αμέσως ανταποκρινόταν στις ανάγκες του ηγουμένου, των επιτρόπων της μονής και των υπευθύνων για τις εξωτερικές εργασίες. Ενώ λοιπόν εργαζόταν ως Βουρδουνάρης, ο Χαραλάμπης, του συνέβη το εξής περιστατικόν. Μια μέρα, βροχερή, τον έστειλε ο εργατοοικονόμος μέχρι τον Σταυρό, πολύ κοντά στην μονή, να κόψει ξύλα μαζί με κάποιον άλλον εργάτη. Πήγαμε, μας διηγείτο, και κόψαμε από 2 φορτιά καυσόξυλα. Στο τέλος θέλησα εγώ να κόψω ένα φορτωτήρα, ξύλο λεπτό με φούρκα, δίχαλο, στο πάνω μέρος, που διευκολύνει το φόρτωμα των ξύλων στα ζώα, εξού και φορτωτήρας ή βασταγαριά εκ του βαστάζω. Όπως σήκωσα το τσεκούρι μου, σκάλωσε σε ένα κλαδί και αντί για τον φορτωτήρα, χτύπησα το πόδι μου. Το αίμα έτρεχε ασταμάτητα και το έδεσα προσωρινά με ό,τι βρήκα. Γύρισα αμέσως στο μοναστήρι. Πήγα στο νοσοκομείο. Είχε καλό νοσοκομείο και καλό πρακτικό γιατρό, τον πατέρα Ιλαρίωνα, τον οποίο ειδοποίησαν αμέσως.
αλλά ο ευλογημένος εκείνο τον καιρό είχε ψυχρανθεί με τους επιτρόπους και δεν εμφανίστηκε, είχε πεισμώσει. Τον παρεκάλεσαν, αλλά στάθηκε αδύνατο να τον πείσουν. Τότε ανέλαβε ένα καλογέρι που ήταν βοηθός του και αφού μου έπλυνε το τραύμα, το έδεσε. Δεν ήξευρε όμως καλά, μου το έσφιξε πολύ και γι' αυτό πονούσα και υπέφερα πολύ. Νύκτωσε κιόλας και εγώ καθόμουν στο κρεβάτι χωρίς να ξέρω τι να κάνω. Έφτασα σε απόγνωση. Τότε άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ένας γέρος μοναχός με άσπρα μακριά γένια. «Τι έχεις παιδί μου και είσαι τόσο ανήσυχος?» με ρώτησε. «Να», του είπα. «Χτύπησα το πόδι μου με το τσεκούρι και τώρα με πονάει πολύ. Για να το δω», έκανε ο γέροντας. Εγώ προσπάθησα να γυρίσω να του το δείξω, αλλά δυσκολευόμουν από τους πόνους. Εκείνος έπιασε το σεντόνι και εγώ βρέθηκα γυρισμένο στο πλάι. Έσκυψε, κοίταξε το τραύμα, έβαλε το χέρι του επάνω, το εξέτασε, μου είπε «Μη στενοχωριέσαι, δεν είναι τίποτε το σοβαρό, σε λίγο θα γίνεις καλά». Και έφυγε. Αμέσως σταμάτησαν οι πόνοι. Κοιμήθηκα και το πρωί ένιωσα ακόμα καλύτερα και δυνατός. Πέρασε και ο νοσοκόμος, με ρώτησε πώς κοιμήθηκα και του είπα «Καλά». Πέρασε και κάποιος γέροντας και με είδε και με εξέτασε και μου είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και σε λίγο θα είμαι καλά. «Ποιος ήταν ο γέροντας, πώς τον λέγανε?» ρώτησε. Δεν ήξερα τι να του απαντήσω, διότι δεν τον ρώτησα πώς τον λέγανε. Του περιέγραψα το παρουσιαστικό του, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει. Στο τέλος του είπα «Άμα σηκωθώ και τον δω, θα σου πω ποιος είναι». Αυτός παραξενεύτηκε πολύ. Εκείνες τις μέρες είχε γιορτή και σηκώθηκα κι εγώ να πάω στη Θεία Λειτουργία. Προσκύνησα το προσκυνητάρι και μετά προσκύνησα και την χρυσή εικόνα αριστερά. Μόλις όμως πήγα να τη φιλήσω, είδα ότι στην εικόνα ήταν αυτός που ήλθε στο δωμάτιό μου. Πήγα αμέσως στο νοσοκόμο. Ο γέροντας που ήλθε στο δωμάτιό μου τη νύχτα είναι αυτός. Ήταν ακριβώς ίδιος με αυτόν, είπα και του έδειξα την εικόνα. Τότε αυτός χαμογέλασε και μου είπε «Ο Άγιος Σίμων ήταν. Ήρθε να σε κάνει καλά, διότι υπέφερες πολύ εκείνη τη νύχτα». Μια άλλη φορά πάλι ήταν γιορτή. Κυριακή νομίζω και δεν είχαμε δουλειά. Σκέφτηκα να πάω στις Καριές. Ήθελα να μάθω μια τέχνη και στις Καριές ήταν ένας χαλκιάς γνωστός μου και ήθελα να τον συναντήσω και να συζητήσω μαζί του. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω πρωί-πρωί μόλις έφεξε. Όταν πέρασα τον Άγιο Δημήτριο και έφτασα στην κορυφογραμμή, εκεί που βρήκα το μονοπάτι για τις Καριές, να σου μπροστά μου από το πουθενά ένας γέρος μοναχός. «Ευλογείτε γέροντα», του λέω. «Ο Κύριος», μου απαντά. «Πού πας πρωί-πρωί?» Εγώ του είπα την υπόθεσή μου. Εκείνος την άκουσε και μου είπε «Άλλη φορά παιδί μου να κάθεσαι να ακούς τη Θεία Λειτουργία και μετά να πας όπου θέλεις. Δεν είναι σωστό να μην ακούς τη Θεία Λειτουργία». Εγώ ντράπηκα. «Να είναι ευλογημένο», είπα και ο μοναχός έφυγε. Μόλις πήγα λίγα βήματα πιο κάτω, γύρισα να δω πού θα πήγαινε ο μοναχός, αλλά δεν τον είδα πουθενά. Χάθηκε. Παραξενεύθηκα και φοβήθηκα λίγο. Όταν γύρισα στο μοναστήρι, το είπα. «Αυτός ήταν κάποιος Άγιος και επέτρεψε ο Θεός να τον δεις για να μην το ξανακάνεις», μου εξήγησαν. «Τους απλούς, με απλότητα, διδάσκει ο Θεός». Πέρασε λίγος χρόνος ακόμη και μετά έβαλα μετάνοια για μοναχός. Το πρώτο διακόνημα που μου δώσανε ήταν του Κονακσί. Ήμουν δηλαδή βοηθός του αντιπροσώπου στο Κονάκι μας, τον Άγιο Μινά, στις Καριές.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το βίο του Παπαχρυσοστόμου και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

το στεναγμό σου. Κορφή το στεναγμό σου, γιατί είμαι χρόνια μοναχός και νιώθω τον καημό σου.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Το γένος των Ελλήνων γνώρισε κατά τη διάρκεια της τετρασχιλιετούς και πλέον πορείας του στα μονοπάτια της ιστορίας ημέρες χαράς, δόξας, μεγαλείου. Ημέρες πνευματικών, επιστημονικών και κοινωνικών κατακτήσεων. Γνώρισε ημέρες θριάμβων και απερίγραπτης προσφοράς στην ανθρωπότητα. Γνώρισε όμως και τραγικές ημέρες πόνου και οδύνης, ημέρες αίματος και απερίγραπτων καταστροφών. Οι Έλληνες έζησαν πολλές φορές το θρίαμβο των προτερημάτων τους. Συγχρόνως όμως βίωσαν και την τραγωδία των Σισύφιων συμπλεγμάτων τους που τους χαρακτηρίζουν από τα χρόνια του Ομήρου έως σήμερα. Μια τέτοια ημέρα αβάσταχτου πόνου και απερίγραπτης οδύνης ήταν και η ημέρα εκείνη που ακούστηκε η τρομακτική κραυγή «Εάλλοι πόλης», η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του ελληνικού γένους στην ιστορία και στη ζωή.

Εάλλο η πόλης, η δραματική αυτή κραυγή της φρίκης και της ανατριχύλας που ακούστηκε εκείνο το πένθυμο πρωινό της 29ης Μαΐου 1453 γκρέμισε τα θεμέλια της ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας και συγκλώνησε ολόκληρη τη χριστιανική δύση, η οποία με βαρύ αίσθημα ενοχής έβλεπε το προπύργιο της χριστιανοσύνης, του πνεύματος και του πολιτισμού να σωριάζεται σε ερείπια και να αλώνεται από ένα βάρβαρο, αιμοσταγή, απολύτιστο και αλόθρησκο δυνάστη. Ήταν η οδυνηρή, η τραγική εκείνη στιγμή που η Κωνσταντινούπολη έσκυβε αξιοπρεπώς μπρος στο νεανικό πρωτογονισμό του Ανατολίτη Πορθητή και οι τελευταίοι υπερασπιστές της ολόρθοι πάνω στις επάλξεις του χρέους έδιναν τον τιτάνιο αλλά και ανέλπιδο αγώνα ενάντια στη βάρβαρη υπεροχή της βίας και της ύλης. Γιατί εκείνη τη σκοτεινή και αποφράδα για τον ελληνισμό, τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό μέρα δεν πάρθηκε μόνο η πόλη. Μαζί με το δικέφαλο αετό της έπεσαν βαριά πληγωμένες οι μηθανείς και οι ιδέες του πνεύματος, της αλήθειας και της λευτεριάς. Κι όσες σπίδες κατάφεραν να μείνουν άσβηστες λούφαξαν στη στάχτη των αναμνήσεων για να ενισχύσουν την αποσταμένη ελπίδα του ελληνικού γένους και να το βοηθήσουν να ξαναβρει κάποια στιγμή, κάποια μέρα το χαμένο εαυτό του, να συντρίψει τη σκλαβιά και να ξαναμπεί στο δρόμο της δημιουργίας και της προσφοράς του στην ανθρωπότητα.

πράγμα της προδοσίας των ιδανικών τους και της απεμπόλησης του ιερού τους καθήκοντος. Μεγάλος πράγματι ο πειρασμός από αυτή τη δελεαστική πρόταση και γινόταν ακόμη μεγαλύτερος επειδή οι πολιορκούμενοι ήξεραν πως ο αγώνας τους ήταν σχεδόν μάταιος, ανέλπιδος. Έδωσαν όμως στον Μωάμεθ Β' τη μόνη απάντηση που είχε ηθικό και ιστορικό αντίκρισμα. Την απάντηση που σαν εθνική επιταγή τους έστελναν από τα αρχαία χρόνια οι μαχητές των Θερμοπυλών. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούφισόμεθα τη ζωής ημών. Αυτή η απάντηση μαζί με τις άλλες απαντήσεις που δίδουν οι Έλληνες όλων των εποχών όταν βρεθούν μπροστά σε παρόμοια διλήμματα φανερώνουν την ενότητα και τη συνέχεια της ελληνικής φυλής που στο πέρασμα 5.000 χρόνων δεν πάβει να δίνει τα ίδια ματωμένα πιστήρια του πάθους της για τη λευτεριά. Ο ελληνικός λαός θρήνησε για την άλωση της Κωνσταντινούπολεως καθώς και της συμπρωτεύουσας του Βυζαντινού κράτους της Θεσσαλονίκης. Πήραν την πόλη, πήραν την Σαλονίκη, πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Ακόμη και η Παναγία ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες της Αγίας Σοφίας. Με αυτή την τραγική λιτότητα απέδωσε η λαϊκή μούσα τον πόνο, το σπαραγμό του λαού μας για τη μεγάλη συμφορά.

Όμως όλος αυτός ο πόνος, ο σπαραγμός του γένους, τα δάκρυα και η στεναγμή για την απερίγραπτη εθνική τραγωδία πέρασαν μέσα στο δημοτικό τραγούδι. Έγιναν θρύλος και παραμύθι. Έγιναν σκοπός ζωής που συμπυκνώθηκε σε μια μονάχα φράση. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Αυτή η φράση αποτέλεσε τη ζωογόνο ελπίδα του γένους μας κατά τα σκοτεινά χρόνια της στιγμής τυραννίας, τα οποία ακολούθησαν μετά την άλωση. Έγινε λάβαρο εθνικό, που ύστερα από πολλά πράγματι χρόνια γκρέμισε από τα ελληνικά κάστρα την ημισέλινο και υψώθηκε θριαμβευτικά στη θέση της, χαράζοντας συγχρόνως τη νέα πορεία του ελληνικού έθνους προς τον πολιτισμό. Οι Έλληνες, ξεπερνώντας την εθνική τους συμφορά με την επανάσταση του 1821, με τις μεγάλες κριτικές επαναστάσεις κατά των Τούρκων κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, με αποκορύφωμα το έπος της Μονής Αρκαδίου και τις υπέροχες εξορμήσεις του 1912, 13 και 1920, έφεραν το ελληνικό όνειρο ως την πύλη του Ρωμανού και τους Τρούλους της Αγίας Σοφιάς, ως τη Σμύρνη και στον Πόντο, στα βουνά, στις πεδιάδες και στις ακρογιαλιές της Μικράς Ασίας, της πανάρχης αυτής κοιτίδας του ελληνικού γένους, του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού. Και σίγουρα όλες αυτές οι πανέμορφες, οι ευλογημένες, οι πανάρχαιες ελληνικές πατρίδες θα κατοικούνταν και σήμερα από αυτούς τους οποίους πραγματικά ανήκουν και θα ανέπνεαν το ζωογόνο αγέρα της λευτεριάς, αν αυτό το υπέροχο ελληνικό όνειρο, που είχε γίνει ωστόσο μια ζωντανή πραγματικότητα, δεν είχε ταφεί κάτω από τα συντρίμμια και τα ερείπια που η διχόνοια ειδωλερή επισόρευσε τότε στην πατρίδα μας. Σήμερα βέβαια έχουν διαμορφωθεί τέτοιοι παράγοντες και συνθήκες που είναι δύσκολο να ξανανθίσει αυτό το πολυπόθητο ελληνικό όνειρο και να αγκαλιάσει και την πόλη των ονείρων του ελληνικού λαού μαζί με τη μεγάλη της εκκλησία, όπου κάτω από τους μεγαλοπρεπείς θόλους της χτυπούσε για χίλια και παραπάνω χρόνια η καρδιά του γένους. Γι' αυτό ας φυλάξουμε την ανάμνησή της σαν ένα πολύτιμο, άγιο και ιερό φυλαχτό. Είναι εθνικό μας χρέος να θυμόμαστε πάντα με ευλάβεια και κατάνοιξη όλα όσα οι πατέρες μας δημιούργησαν με υδρότα και αίμα και αγωνίστηκαν μέχρι σε σχάτων για να τα κρατήσουν ελεύθερα. Συγχρόνως πρέπει να αγωνιστούμε ειρηνικά, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, για να ενισχύσουμε τα εθνικά μας ερίσματα που έχουν απομείνει ακόμη στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί σε αυτή την πόλη που ιδρύθηκε από Έλληνες και υπήρξε για χίλια και παραπάνω χρόνια η πρωτεύουσα του μείζωνος ελληνισμού, θα εξακολουθεί να χτυπάει η καρδιά του γένους μας όσο θα είναι όρθια η Αγιά Σοφιά, όσο θα ψάλεται στην Παναγία των Βλαχερνών ο ακάθιστος ύμνος προς την υπέρμαχο στρατηγό, όσο θα ακούγονται να σημαίνουν οι καμπάνες του μαρτυρικού οικουμενικού μας Πατριαρχείου και όσο θα ζει έστω και μια ελληνική ψυχή σε αυτήν την προαιώνια κοιτίδα του ελληνικού γένους και του ελληνικού πολιτισμού.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλά νότες και στίχοι. Είναι μνήμες, δάκρυα, ιστορίες, είναι η ψυχή ενός λαού. Το τραγούδι «Αστερωμάτα» που ερμηνεύει η Ελληνίδα τραγουδίστρια Κλαβδία και με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, δεν είναι μόνο αυτό που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου και κατέκτησε την έκτη θέση, ούτε αυτό που έφτασε στη θέση 3 των δημοφιλών τραγουδιών στην Ελλάδα και βραβεύτηκε με πλατινένιο δίσκο από την Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων, ούτε το τραγούδι που με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Κλαβδίας ένωσε και συγκίνησε Έλληνες και ξένους απανταχού της γης. Το τραγούδι «Αστερωμάτα» είναι μια διαδρομή στις ρίζες μας, μια επίκληση στο φως της παράδοσης, της προσφυγιάς, της θυσίας και του νοσταλγικού έρωτα. Ένας χαρακτηρισμός, αστερωμάτα, που κάποτε ακουγόταν στα σοκάκια της Σμύρνης, γίνεται το κλειδί για να ανοίξουμε την πόρτα στην ιστορία μας. Όπως ήδη γνωρίζετε, το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και την ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, καθώς και από τον ξεριζωμό των προγόνων της Κλαβδίας από την περιοχή και ασφαλώς αναφέρεται και στο σήμερα που εν μέσω των πολεμικών μετόπων σε διεθνές επίπεδο προκαλείται αποσταθεροποίηση και απομάκρυνση εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους. Σύμφωνα με την ίδια την καλλιτέχνηδα, ο τίτλος «Αστερωμάτα» αναφέρεται σε μια όμορφη γυναίκα που τα μάτια της λάμπουν σαν αστέρια, συμβολίζοντας ελπίδα και φως μέσα στη ζωφερή πραγματικότητα του ξεριζωμού. Αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα του ξεριζωμού, αγαπητοί μας φίλοι, θα περιγράψουμε στη σημερινή εκπομπή μας. Τον Φεβρουάριο του 1994, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα, ως ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση αυτή, παρόλη την 70ετή καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη. Γιατί η ήττα του 1922, η νέα τάξη πραγμάτων που επικράτησε τότε με την απόλυτη συνενοχή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού κατεστημένου, περιόρισαν ουσιαστικά όχι μόνο τα γεωγραφικά όρια του ελληνισμού, αλλά και τα πνευματικά. Ο περιορισμός των πνευματικών νεοελληνικών οριζόντων είχε άμεση αντανάκλαση στην ελληματική ιστορική μνήμη των σύγχρονων Ελλήνων. Η γενοκτονία των Ποντίων με 353.000 νεκρούς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του αιώνα μας. Τι εννοούμε όμως με τον όρο «γενοκτονία»? Πριν από τον όρο αυτόν υπήρχε όρος «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1945, όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου. Συγκεκριμένα, ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Ας κάνουμε τώρα μία αναδρομή στην ιστορία των Ελλήνων του Πόντου. Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1461 σήμαινε για τον ελληνισμό του Πόντου την απώλεια της ανεξαρτησίας του, αλλά όχι και της εθνικής του συνείδησης.
Μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Πόντιοι αποτελούσαν το πιο αποκομμένο κομμάτι του ελληνισμού που ζούσαν σε μια περιοχή φτωχή χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κεντρική διοίκηση. Επιπλέον αποτελούσαν μειοψηφία μέσα σε ένα πλήθος αλόθρησκων και αλόγλωσσων λαών όπως οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Η κατάσταση που υπήρχε στον μικρασιατικό χώρο πριν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας περιγράφεται γλαφυρά από την εφημερίδα «Ο Λαός» που εκδίδονταν στην Κωνσταντινούπολη. «Όλοι οι μουσουλμάνοι ήταν ίσοι αναμεταξύ τους. Όλοι μπορούσαν να γίνουν πασάδες ή στρατηγοί, μα δεν παραδέχονταν για ίσους με τον εαυτό τους τους χριστιανούς και τους Εβραίους, παρά τους ονομάζανε γιαούριδες. Τους απογόνους των παλαιών κατοίκων τους μεταχειρίζονταν σαν ξένους. Δεν τους επέτρεπαν να γίνουν αξιωματικοί υπάλληλοι. Δεν τους δέχονταν για μάρτυρες στα τουρκικά δικαστήρια. Η τουρκική κυβέρνηση μόνο τους ανεχόταν, βάζοντάς τους να πληρώνουν ένα χωριστό φόρο, το χαράτσι. Τους ονόμαζαν ραγιάδες και δεν τους ήθελαν για άλλο τίποτα παρά για να τρέφουν τον μουσουλμανικό λαό. Στις επαρχίες μόνο οι μουσουλμάνοι ήταν γεωκτήμονες. Οι χριστιανοί ήταν αγρότες, απαράλλακτα όπως οι δούλοι στον Μεσαίωνα. Πριν την κατοχή, οι χριστιανοί αυτοί ήσαν έθνη ανεξάρτητα και πάντα είχαν βαστάξει τη γλώσσα, τη φορεσιά τους και τις συνήθειές τους». Αυτά γράφει η εφημερίδα «Λαός». Παρ' όλα αυτά, οι Πόντιοι κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα και τη θρησκεία τους, να αποκτήσουν κυρίαρχη οικονομική θέση στα αστικά κέντρα της περιοχής τους, να επιδείξουν έναν αξιόλογο δημογραφικό δυναμισμό που τους επέτρεψε να επεκταθούν και στις περιοχές του Καυκάσου και της Κρυμαίας και τέλος να αναπτύξουν μία σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα αίτια της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να αναζητηθούν αρχικά στην εκμετάλλευση των μεταλλείων της Αργυρούπολης, στη συνέχεια στη διάνοιξη του εμπορικού δρόμου τραπεζούντας Ταυρίδας και αργότερα των οικονομικών ανταλλαγών μέσω θαλάσσης με τα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου και εκείνα της Κρυμαίας. Η οικονομική ανάκαμψη συνδυάστηκε με δημογραφική άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000, οι οποίοι κατοικούσαν κυρίως στα αστικά κέντρα. Ο ποντιακός ελληνισμός που ζούσε στις αρχές του 20ου αιώνα, στις περιοχές Σινόπης, Αμάσιας, Τραπεζούντας, Σαμψούντας, Λαζικής, Αργυρούπολης, Σεβάστιας, Τοκάτης και Νικόπολης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αριθμούσε σύμφωνα με υπολογισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Οθωμανικών Αρχών περίπου 600.000 άτομα. Παράλληλα, στη Νότια Ρωσία, στην περιοχή του Καυκάσου, την ίδια εποχή υπήρχαν περίπου 150.000 πόντιοι που είχαν μετοικήσει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς το 1461. Το 1860 υπήρχαν στην περιοχή του Πόντου 100 ελληνικά σχολεία, ενώ μετά την κατάλυση της Οθωμανικής κυριαρχίας το 1919 τα σχολεία υπολογίζονταν σε 1401 με 86.000 μαθητές, με πιο φημισμένο το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Βέβαια, εκτός από τα σχολεία, οι Πόντιοι διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, με τα οποία έκαναν αισθητό τόσο το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο, όσο και το εθνικό τους φρόνημα. Ο ποντιακός ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, όπως είπαμε, το 1461, γνώρισε κατά καιρούς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για τον βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του. Η Οθωμανική κατάκτηση του Μικρασιατικού Πόντου μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη αρχίζει με την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 και λήγει στα μέσα του 17ου αιώνα.
Την περίοδο αυτή οι Τούρκοι κρατούν ουδέτερη στάση απέναντι στους Έλληνες του Πόντου. Η δεύτερη περίοδος αρχίζει στα μέσα του 17ου αιώνα και λύγει με το τέλος του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηρίζεται από τη θρησκευτική βία κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται ομαδικοί εξισλαμισμοί των ελληνικών πληθυσμών. Η τελευταία περίοδος που τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη υποπερίοδος αρχίζει με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774. Χαρακτηρίζεται από τη συστηματική προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην εφαρμόζουν προς όφελος των χριστιανών τους φιλελεύθερους νόμους. Η δεύτερη υποπερίοδος αρχίζει το 1908 και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Από τους Βαλκανικούς πολέμους και από τους επίσημους συμβούλους των Γερμανών, οι νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι μονάχα με την εξαφάνιση των Ελλήνων και Αρμενίων θα έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Οι διάφορες μορφές βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν τον εκτουρκισμό. Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από τους νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Οι σοβινιστικές τάσεις των νεοτούρκων φαίνονταν από πολύ νωρίς. Οι νεότουρκοι αρνούνταν πως υπάρχει εθνικό ζήτημα στην Τουρκία και επέλεξαν την πολιτική της βίαιης αφομοίωσης των εθνικών μειονοτήτων. Σε μια μυστική σύσκεψη υπό την προεδρία του Ταλάτ Πασά, ο δόκτωρ Σακίρ Μπεχαεντίν, στέλεχος των νεοτούρκων, λέει: «Τα έθνη που απόμειναν από παλιά στην αυτοκρατορία μας μοιάζουν με ξένα και βλαβερά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. Να ξεκαθαρίσουμε τη γη μας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της επανάστασής μας». Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος που ιδρύθηκε το 1889, στο συνέδριό του που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911, πήρε την απόφαση ότι η Μικρά Ασία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες εθνότητες. Στην απόφαση γράφεται: «Η Τουρκία πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα όπου η μωαμεθανική θρησκεία και οι μωαμεθανικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν και κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πλήρης οθωμανοποίηση όλων των υπηκών της Τουρκίας και είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθό. Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένοπλη βία. Το δικαίωμα των άλλων εθνοτήτων να έχουν δικές τους οργανώσεις θα πρέπει να αποκλειστεί. Κάθε μορφή αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης θα θεωρείται προδοσία προς την τουρκική αυτοκρατορία». Έτσι, διαμορφώνεται στον μικρασιατικό χώρο μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία έχουμε από τη μία τις απαιτήσεις των Ελλήνων και των Αρμενίων για ελευθερία και ανεξαρτησία και από την άλλη τον ακραίο τουρκικό εθνικισμό. Ένας παράγοντας που παρεμβαίνει υπέρ των Οθωμανικών συμφερόντων είναι ο Γερμανικός. Οι Γερμανοί έχουν τεράστια συμφέροντα στην Τουρκία, οικονομικά και στρατιωτικά. Ελπίζουν ότι με μια ισχυρή Τουρκία θα ανταγωνίζονται καλύτερα τους Βρετανούς. Γι' αυτό το λόγο η γερμανική πολιτική εκπονεί ένα πρόγραμμα ακεραιότητας της Τουρκίας, η υλοποίηση του οποίου προϋποθέτει την εξόντωση των πληθυσμών εκείνων που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία γίνεται το πιο σημαντικό πεδίο δράσης του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Κινητήρια δύναμη είναι οι γερμανικές τράπεζες, οι οποίες έχουν κολοσιαίες επιχειρήσεις στην Ασία. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Γερμανοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να φανατίσουν τις τουρκικές μάζες εναντίον των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε μια προκήρυξη που κυκλοφορεί η Γερμανική Τράπεζα της Παλαιστίνης, διαβάζουμε:
Αν πεινούμε και υποφέρουμε εμείς οι Τούρκοι, αιτία είναι οι γιαούριδες που στα χέρια τους κρατούν τον πλούτο μας και το εμπόριό μας. Ως πότε θα ανεχόμαστε τις προκλήσεις τους? Μποϊκοτάρετε τα προϊόντα τους, σταματήστε κάθε δοσοληψία μαζί τους. Τι θέλετε τη φιλία τους? Ποιο το όφελος να συναδελφώνεστε και να τους προσφέρετε με τόση ειλικρίνεια την αγάπη και τον πλούτο μας? Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και κυρίως με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υλοποιείται η αποφασισμένη από το 1911 απόφαση των Οθωμανών οριστική λύση του εθνικού προβλήματος της αυτοκρατορίας με τη φυσική εξόντωση των γηγενών εθνοτήτων. Έκθεση που στάλθηκε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών από την Κωνσταντινούπολη αναφέρει: «Μεταξύ των υπό του νεοτουρκικού κομιτάτου ληφθισών αποφάσεων είναι και ο εκτουρκισμός των ελληνικών πληθυσμών, ο οποίος δεν είναι δυνατός εφόσον υπάρχουσι συμπαγής ελληνικοί συνοικισμοί». Το κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται περιγράφεται στο άρθρο με τίτλο «Οθωμανοί στα όπλα» στις 13 Δεκάτου 1911 της εφημερίδας «Ηχό της Σαμσούντας». Ο Ιερός Πόλεμος είναι θεία εντολή, της οποίας η εγκατάληψης εις τη αυτήν εποχήν είναι αδύνατος. Εμπρός αδελφοί, ας ετοιμαστώμεν από σήμερον να συγκρουστώμεν μετά των εχθρών, να πείωμεν το αίματον. Το 1914 αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις κατά των Ελλήνων της Ιωνίας και της Ανατολικής Θράκης. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπόνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων, ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιαιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Εμβέρ και Ταλάτ Πασά σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνον των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 15 ημέρες αργότερα και εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμψούντας και της Μπάφρας. Η περιοχή της Τραπεζούντας είχε γλιτώσει από τη μανία των Τούρκων διότι είχε καταληφθεί τον Απρίλιο του 1916 από τον Ρωσικό στρατό. Όταν όμως οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την πόλη τον Φεβρουάριο του 1918, τότε ο μισός περίπου πληθυσμός της περιοχής εγκατέλειψε τις εστίες του και ακολούθησε τον Ρωσικό στρατό κατά την υποχώρησή του. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου και των παραλίων της Γεωργίας. Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων των ανδρών από 16 έως 60 ετών και την αποστολή τους σε τάγματα εργασίας, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Παράλληλα αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλματά τους και επιπλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να εργάζονται επαγγελματικά με τους Έλληνες με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές αρχές. Καταρχάς, οι άτακτες ορδές των Τούρκων επιτίθεντος τα απομονωμένα ελληνικά χωριά, κλέβοντας, φωνεύοντας, αρπάζοντας νέα κορίτσια, κακοποιώντας και καίγοντάς τα. Οι Τούρκοι πολύ σύντομα, χωρίς προσχήματα πια, περνούν στην επίθεση. Από κάθε γωνιά του Πόντου και της Μικράς Ασίας έρχονται καταγγελίες. Οι σποραδικές δολοφονίες αρχίζουν να αυξάνονται. Χωρικοί που πήγαιναν να δουλέψουν στα χωράφια τους βρίσκονταν καθημερινά δολοφονημένοι. Οι διωγμοί εκδηλώθηκαν αρχικά με τη μορφή σποραδικών κρουσμάτων βίας, καταστροφών, απελάσεων και εκτοπισμών. Φαίνονταν σαν να προέρχονταν από ανεύθυνα κυρίως στοιχεία. Πολύ γρήγορα όμως έγιναν συστηματικοί,
πιο οργανωμένοι και εκτεταμένοι και στρέφονταν τόσο κατά των Ελλήνων όσο και κατά των Αρμενίων. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης της γενοκτονίας ήταν ο Μεχμέτ Ταλαάτ, υπουργός των εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με δικές του εντολές, που καλούσαν τις αρχές να μην δείχνουν κανένα έλεος για τους χριστιανούς, εξαπολύθηκαν οι διωγμοί κατά των ανεπιθύμητων εθνοτήτων σε μια τεράστια έκταση. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγκάστηκε σε ένδειξη πένθους να κλείσει στις 15 Μαΐου 1914 όλες τις εκκλησίες και τα σχολεία και να καταγγείλει στις μεγάλες δυνάμεις τους νέους διωγμούς. Δεν κατάφερε όμως τίποτε, γιατί κηρύχθηκε στο μεταξύ ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, στον οποίο η Τουρκία έλαβε μέρος ως σύμμαχος της Γερμανίας, έχοντας πια την ευχέρεια να εφαρμόσει πλήρως το παλαιότερο σχέδιο της εξόντωσης των χριστιανών. Η εφαρμογή αυτή της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες των παραλίων της Μικράς Ασίας να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να μετικήσουν με πολυήμερες εξοντωτικές πορείες. Σε μια έκθεση της ελληνικής πρεσβείας με ημερομηνία Ιουνίου του 1915 διαβάζουμε: «Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλοιτοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν εφωνεύοντο οδηγούντος στα όρια από τους δημίους τους. Οι περισσότεροι από αυτούς πέθαιναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα του ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών τους παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα». Εμφανής πρόθεση των Τούρκων ήταν με τους εκτοπισμούς, τις πυρπολήσεις των χωριών, τις λαϊλασίες, τους βιασμούς και την τρομοκρατία να επιτύχουν την εθνολογική κάθαρση των ελληνικών περιοχών και να επιτευχθεί έτσι ο πλήρης εκτουρκισμός τους. Έχει σημάνει ήδη η ώρα του αφανισμού των Ελλήνων. Απέλπιδα οδός σωτηρίας για τους τραγικούς Έλληνες του Πόντου απέναντι στις φρικαλαίες βιαιότητες των Τούρκων εναντίον τους ήταν η οργάνωση Αντάρτικου. Οι Έλληνες του Πόντου αρχίζουν να οργανώνουν ομάδες αυτοάμυνας των χωριών τους και για να προστατεύσουν έτσι στο βαθμό που ήταν εφικτό τους αμάχους και τα γυναικόπαιδα. Καταφεύγουν στα βουνά και πολεμούν. Σύντομα το κίνημα φουντώνει. Στην ακμή του αριθμεί σε περισσότερους από 18.000 ένοπλους. Μέχρι το τέλος όμως θα χαρακτηρίζεται από την πολυδιάσπαση. Όπως μας πληροφορεί ένας οπλαρχηγός εκείνης της περίοδου, το Ποντιακό Αντάρτικο στην ακμή του ήταν μοιρασμένο σε 300 ομάδες με ξεχωριστούς καπετάνιους. Οι τουρκικές πηγές μιλούν για 25.000 αντάρτες που έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των τουρκικών χωριών. Μεγάλη συμμετοχή στις ένοπλες αντάρτικες ομάδες έχουν και οι γυναίκες. Και είναι βέβαιο ότι τα αθώα θύματα της τουρκικής γενοκτονικής θηριωδίας θα ήταν κατά πολύ περισσότερα αν το γενναίο αντάρτικο που οργανώθηκε στα βουνά από ατρόμητους ήρωες του Πόντου δεν έθετε στοιχειωδός φραγμό στις αιμοσταγείς επελάσεις των Τούρκων στα ελληνικά χωριά. Το τελειωτικό χτύπημα. Η ήττα της Τουρκίας από τις δυνάμεις της Αντάντ και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφερε μια προσωρινή ανάπαυλα στο απάνθρωπο σχέδιο των Νεοτούρκων. Η νέα τουρκική κυβέρνηση υποχρεώνεται από τις νικήτριες δυνάμεις να δώσει άδειες επιστροφής στους λίγους εξόριστους που είχαν απομείνει. Οι Πόντοι πίστευσαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους, αλλά διαψεύστηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν, διότι θεωρούνταν ότι ο Πόντος ήταν πολύ απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η περάσπισή του από τις τουρκικές επιδρομές. Σε αντάλλαγμα, τους προτάθηκε από την ελληνική πολιτεία να προχωρήσουν
στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους και πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατισιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 1920 συμφωνία για τη δημιουργία ποντοαρμενικού κράτους. Όμως, το Νοέμβριο του 1920, ο αρμενικός στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ, με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντιοι μόνοι τους. Τραγικό ιστορικό ορόσημο για τον ελληνισμό του Πόντου είναι το 1919, οπότε και ξεκινά ο μεθοδευμένος, πολυεπίπεδος και περισσότερο βίαιος από ποτέ διωγμός των Ελλήνων. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η χαριστική βολή για τον ποντιακό ελληνισμό. Στις 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και ξεκινά αυτή η δεύτερη βιαιότερη περίοδος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Το κεμαλικό κίνημα χαρακτηρίζεται από ένα φανατικό, επιθετικό και επεκτατικό εθνικισμό. Ο Κεμάλ είναι ο εκφραστής της Οθωμανικής Γραφειοκρατίας και των στρατοκρατών, οι οποίοι διαφωνούν με την επίλυση του εθνικού προβλήματος με βάση τα δικαιώματα των εθνοτήτων. Τα χαρακτηριστικά του κεμαλικού κινήματος είναι η τυραννία και η εκμετάλλευση. Με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου, ο Κεμάλ συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη Μουταφάη Μιλίγε, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Παράλληλα, στείνει στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Υπολογίζεται ότι συνολικά λόγω αυτών των μέτρων έχασαν τη ζωή τους 353.000 Πόντιοι. Ο Μουσταφά Κεμάλ με τη λειτουργία των δικαστηρίων ανεξαρτησίας επεδίωξε διπλό σκοπό. Πρώτον, να παρουσιάσει ως απόλυτα νόμιμο το έργο της καταστροφής του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεύτερον, να θανατώσει απ' την άλλη τις ελληνικές κοινότητες των πιο ανθυρών πόλεων, εξολοθρεύοντας τους επιφανείς με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά από ό,τι με την εξορία, όπου θα μπορούσαν πιθανόν να σωθούν. Αυτό το τελευταίο αποτέλεσμα εξάλλου επιτεύχθηκε γιατί εκατοντάδες από αυτούς τους επιφανείς κρεμάστηκαν ή τουφεκίστηκαν κυρίως στην Αμάσια, όπου οι φυλακές ξεχύλισαν από διακεκριμένες προσωπικότητες των επιστημών και του εμπορίου, προερχόμενες από όλα τα μέρη της περιοχής του Πόντου. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922, ο Κεμάλ, έχοντας εκκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά. Όσοι άνδρες συλλαμβάνονταν, προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Τον Οκτώβριο του 1922, με μεσολάβηση των συμμαχικών δυνάμεων, η ελληνική κυβέρνηση και ο Κεμάλ συμφώνησαν να μεταφερθούν οι Έλληνες του Πόντου με τουρκικά καράβια στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ελληνικά στην Ελλάδα. Υπεύθυνος για την ομαλή μετακίνηση των προσφύγων ορίστηκε ο Αλέξανδρος Πάλης. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε το τραγούδι «Βοήθα» του Πόντου Παναγιά σε στίχους Γιάννη Τζουανόπουλου και μουσική Κώστα Γέρη. Τραγουδά ο Θέμης Αδαμαντίδης με τη συνοδεία της παιδικής χοροδίας Δημήτρη Τυπάλδου. «Βοήθα» του Πόντου Παναγιά.

συνεχίζουμε την περιγραφή μας, αγαπητοί μας φίλοι, για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και φτάνουμε στα χρόνια της προσφυγιάς. Το πρώτο καράβι με πρόσφυγες ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1922 από τη Σαμσούντα για την Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Το προσφυγικό ρεύμα θα συνεχιστεί και σε όλη τη διάρκεια του 1923. Το 1924 οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Πόντου περιελήφθησαν στην Ελληνοτουρκική Σύμβαση για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Όσοι άνδρες επέζησαν από εκείνους που είχαν συλληφθεί τα προηγούμενα χρόνια και υπηρετούσαν στα τάγματα εργασίας, τα μελέτα μπουρού, πέρασαν στην Ελλάδα είτε μέσω Σαμσούντας είτε μέσω Συρίας. Η γενοκτονία και ο ξεριζωμός των Ελλήνων από μια περιοχή στην οποία ο ελληνισμός είχε συνεχή και λαμπρή παρουσία 2.800 ετών ολοκληρώθηκε το 1924 όταν αποχώρησε και ο τελευταίος Έλληνας του Πόντου με βάση τις Συμφωνίες Ανταλλαγής των Πληθυσμών του 1923. Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας πρόξενος, όταν έγραφε την τελευταία σελίδα του προξενείου της Τραπεζούντας, έγραψε ότι αφήνουμε πίσω μας 100.000 εξισλαμισμένους Έλληνες. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το ποσοστό των ποντίων στο 1.200.000 πρόσφυγες που δέχτηκε η Ελλάδα στη δεκαετία του 1920. Τα ποντιακά σωματεία υπολογίζουν ότι περίπου 400.000 πόντι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, κυρίως στους νομούς Δράμας, Κιλκής, Καβάλας, Ξάνθης, Κοζάνης, Πρέβεζας και στα αστικά κέντρα Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, εντασσόμενοι στην ελληνική κοινωνία. Η άφιξη των ποντίων στις νέες πατρίδες ήταν η απαρχή μιας δύσκολης αλλά και συνάμα δημιουργικής πορείας για τον ποντιακό ελληνισμό. Στην Ελλάδα η μοίρα των ποντίων συνδέθηκε άρρηκτα με τη μοίρα των υπολείπων προσφύγων. Τα πρώτα χρόνια της ζωής στη νέα πατρίδα δεν ήταν σίγουρα και τα πιο ευχάριστα. Το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης ήταν τεράστιο και η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να το αντιμετωπίσει από μόνη της. Για τον λόγο αυτό προσέφυγε στη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Παράλληλα, η Ελλάδα προχώρησε στη σύναψη δανείων με ξένες τράπεζες για να εγκαταστήσει παραγωγικά τους πρόσφυγες. Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων προχώρησε τελικά με πολύ αργούς ρυθμούς και ουσιαστικά παρέμεινε ανολοκλήρωτη. Μάλιστα, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970 υπολογίζεται πως υπήρχαν περίπου 3.000 πρόσφυγες που ήταν ακόμα άστεγοι. Παρά τα προβλήματα που αναφύονταν όμως, η εγκατάσταση των προσφύγων στη Μητροπολιτική Ελλάδα κρίνεται τελικά ικανοποιητική. Οι θετικές αλλαγές της άφιξης των προσφύγων εντοπίζονται σε διάφορες πτυχές του βίου, σε εθνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο. Όσον αφορά ειδικότερα στην πνευματική συνεισφορά των ποντίων, είναι σημαντικό ότι το 1927 ιδρύθηκε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών από ομάδα ποντίων με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο. Επίσης, κυκλοφόρησαν περιοδικά τα Ποντιακά Φύλλα, τα Χρονικά του Πόντου, Ποντιακό Θέατρο, Ποντιακή Εστία, Φίλοι της Ποντιακής Μουσικής και φυσικά το περιοδικό Αρχείων Πόντου. Οι Τούρκοι ως σήμερα δεν αναγνωρίζουν τα γενοκτονικά εγκλήματα που διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί. Υπάρχουν όμως ορισμένα έγγραφα που τους διαψεύδουν. Στις 9 Νοεμβρίου 1920 ο διοικητής της περιφέρειας Τζανίκ Εδχέμ απέστειλε στην Αμισό κρυπτογραφικό τηλεγράφημα του Υπουργείου Εσωτερικών σε μέλη του Κεμαλικού Κινήματος, το οποίο διέτασε την απέλαση των Έλληνο υπηκών, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικοπαίδων εκτός των συνόρων του κράτους και την κατάσχεση ολόκληρης της περιουσίας τους.
Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο. Λόγω έλλειψης χρόνου θα περιοριστούμε σε ένα ελάχιστο δείγμα. Διαβάζουμε το κείμενο της Κεντρικής Ένωσης Ποντίων Ελλήνων εκείνης της περίοδου, στο οποίο αναφέρονται οι τρόποι εξόντωσης. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στην βαρύτερη κακοκαιρία, χωρίς να τους επιτρέψουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπιζόμενους δεν επέτρεπαν στα θύματά τους να σταθμεύουν σε κατοικημένα μέρη, αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες. Ο σκοπός ήταν διπλός. Πρώτα, να μην μπορούν να στεγαστούν και έπειτα να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Δεν επέτρεπαν για κανένα λόγο να δώσουν βοήθεια στους γέρους γονείς ή στα ανήλικα παιδιά και στους αρρώστους, οι οποίοι εγκαταλείπονταν στα φαράγγια και στα δάση και πέθαιναν από την πείνα ή αποτελειώνονταν από τη λόχη των Τούρκων. Σε διάφορα μέρη της χώρας ιδρύθηκαν λουτρώνες δήθεν για στρατιωτικούς λόγους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα που οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δήθεν υγιεινής να λουστούν. Έβαζαν κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στα λουτρά, γυμνούς με θερμοκρασία 40 βαθμών. Όταν έβγαιναν από το λουτρό, τους εξανάγκαζαν να παρατάσσονται στο χιόνι και με θερμοκρασία κάτω του μηδενός να περιμένουν επίσκεψη του αστυνόμου για καταμέτρηση, ο οποίος ποτέ δεν ερχόταν πριν από μία ώρα. Έπειτα, άλλη μία ώρα, περίμεναν το γιατρό για ιατρική επιθεώρηση. Κατά την επιθεώρηση, χαρακτηρίζονταν άρρωστοι οι νεότεροι και οι γέστεροι, οι οποίοι θανατώνονταν κατά την αποστολή στα νοσοκομεία. Επίσης, διαβάζουμε σε έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας της Πετρούπολης. Την 15η Απριλίου, οι κάτοικοι των 16 χωριών της περιοχής Βαζελόνος, περιφερίας Τραπεζούντας, άπαντες Έλληνες, λαβώντες διαταγή των τουρκικών στρατιωτικών αρχών να φύγωσιν στο εσωτερικό της Αργυρουπόλεως και φοβηθέντες μη έμελων καθοδών να σφαγώσιν, καθών τρόπων είδων σφαγέντας τους Αρμενίους, εγκατέλειπον τας κατοικίας των και εισήλθον εις τα δάση, ελπίζοντες να σωθώσει εκ ταχύα στινός προελάσεως του Ρωσικού στρατού. Εκ τούτων, εις 6.000 ανερχομένων, 650 κατέφυγων εις την Μονή Βαζελόνος, εις συν προϋπήρχον και άλλοι 1.500 εκ Τραπεζούντος πρόσφυγες, 1.200 εισήλθον εις εν μέγα σπήλαιον του χωρίου Κουνάκα και οι λοιποί διεσκορπίστησαν εις τα αναδάση σπήλαια και τας διαφόρους κρύπτας. Άπασε οικίε των χωρίων τούτων ελεηλατήθησαν και περιουσίε διρπάγησαν υπό του τουρκικού στρατού. Οι εν το σπηλαίο της Κουνάκας κρυβέντες, αναγκαστέντες εκ της πίνης, μετά συνθηκολόγησιν παρεδόθησαν. Εκ τούτων, 26 γυναίκες και νεάνιδες, ειν αποφύγωσιν την ατίμωσιν, έριψαν εαυτάς εις την αποταμών κείμενων παρά το χωρίον γέφυρα και παρά τας προσπαθίας των άλλων προσωτηρίαντων, επνίγησαν. Λάμπος Μαυρίδης από το Τεπέκιοι. Από τους 700 που βγήκαμε εξορία από το χωριό μας το 1916, γυρίσαμε 232 άτομα. Κανένα χρόνο μετά το γυρισμό μας από την εξορία, κακήν κακός ζήσαμε. Ύστερα, ο τοπάλος Μαν ήρθε χαράματα και περικύκλωσε το χωριό με τους τσέτες του. Μάζεψαν τον κόσμο, έναν έναν τους χωριανούς και τους έβαλαν σε ένα σπίτι σημά στην εκκλησία. Άντρες, παιδιά, γυναίκες, γέρους, μωρά. Έδωσαν φωτιά στο σπίτι και τους έκαψαν ζωντανούς. Προτού να τους κάψουν, διάλεξαν 4 με 5 νέες γυναίκες και τις κράτησαν για τον εαυτό τους. Μετά έριξαν 10 τενεκέδες πετρέλαιο μέσα και ολόγυρα στο σπίτι και κατόπιν έριξαν μια χειροβομβίδα. Άναψε φωτιά. Το σπίτι ήταν του κοντού, του Κότα. 10-20 λεπτά κράτησε το κακό. Φώναζαν. Οι φωνές των γυναικών στον ουρανόν έβγαιναν. Τινάχτηκε το σπίτι μέσα στις φλόγες και όλους τους πλάκωσε μέσα. Ένα κορίτσι από το παράθυρο πήδηξε και έφυγε από τη φωτιά. Έριξαν σφαίρες οι τσέτες, αλλά ήταν κατήφορος και γλίτωσε.

Έκαιγαν, έκαιγαν και στη συνέχεια έφευγαν. 17 χωριά έκαψαν στη συνέχεια. Δεν έκαιγαν τα σπίτια των χωριών, μόνο ένα σπίτι έκαιγαν μαζί με τους ανθρώπους. Ο Ρώσος αντιστράτηγος της Σαμσούντας Μιχαήλ Φρούντζε στο βιβλίο του «Αναμνήσεις από την Τουρκία» γράφει: «Από τις 200.000 Έλληνες που ζούσαν στη Σαμσούντα, τη Σινόπη και την Αμάσια, έμειναν λίγοι μόνο αντάρτες που τριγυρίζουν στα βουνά. Το σύνολο σχεδόν των ηλικιωμένων, των γυναικών και των παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές με πολύ άσχημες συνθήκες. Πληροφορήθηκα ότι οι τσέτες του Οσμάν Αγά έσπηραν τον πανικό στην πόλη Χάβζα. Έκαψαν, βασάνισαν και σκότωσαν όλους τους Έλληνες και Αρμένιους που βρήκαν μπροστά τους. Γκρέμισαν όλες τις γέφυρες. Παντού υπήρχαν σημάδια γκρεμίσματος. Η διαδρομή από την πόλη Καβάκ προς το πέρασμα Χατζιλάρ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου όσο θα ζω. Σε απόσταση 30 χιλιόμετρων συναντούσαμε μόνο πτώματα. Μόνο εγώ μέτρησα 58. Σε ένα σημείο συναντήσαμε το πτώμα μιας ωραίας κοπέλας. Της είχαν κόψει το κεφάλι και το τοποθέτησαν κοντά στο χέρι της. Σε κάποιο άλλο σημείο υπήρχε το πτώμα ενός άλλου ωραίου κοριτσιού, 7-8 χρονών, με ξανθά μαλλιά και γυμνά πόδια. Φορούσε μόνο ένα παλιό πουκάμισο. Από ό,τι καταλάβαμε, το κοριτσάκι, καθώς έκλαιγε, έχωσε το πρόσωπό του στο χώμα, δολοφονημένο από το κάρφωμα της λόγχης του φαντάρου». Ο Πέτρος Κυνηγόπουλος, δάσκαλος της εποχής, αναφέρει: «Το χειρότερο απ' όλα ήταν το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές έπαιρναν τα Ελληνόπουλα από τις οικογένειές τους δήθεν για να τα προστατέψουν και τα έστελναν σε τουρκικά σχολεία στη Σεβάστια, όπου βέβαια έπαιρναν την ανάλογη αγωγή. Ακόμα και πολύ μικρά παιδιά δεν εξαιρούνταν από την πρακτική αυτή. Γι' αυτό και πολλά παιδιά εξισλαμίστηκαν». Ο Τζον Γκέραρτ, προλογίζοντας το βιβλίο του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη Τζορτζ Χόρτον, «Η κατάρα της Ασίας», γράφει: «Το ότι 20 αιώνες μετά Χριστόν μπόρεσε ένας μικρός και οπισθοδρομικός λαός όπως οι Τούρκοι να διαπράξει τέτοια εγκλήματα εναντίον του πολιτισμού και της προόδου του κόσμου είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να κάνει όλους τους ευσυνείδητους λαούς να σταθούν και να σκεφτούν. Εκοφεύσαμεν στις απελπισμένες κραυγές για βοήθεια των χριστιανών που πεθαίνανε, αν και ξέραμε καλά πως η Αμερική ήταν η μοναδική ελπίδα τους, και τώρα είναι φανερό πως υπάρχει στη χώρα μας μια τάση που ολοένα μεγαλώνει να συγκαλύψουμε τα εγκλήματα των Τούρκων και να τους δώσουμε συγχωροχάρτη για αυτά, για να επιτύχουμε υλικά ωφέλη από αυτούς». Χρειάστηκε να περάσουν 8 δεκαετίες για να ψηφίσει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, η ελληνική πολιτεία στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, την 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, την περίοδο 1916-1923. Και έτσι, έστω και καθυστερημένα, αποκαταστάθηκε ιστορικά το αδικοχαμένο αίμα του ποντιακού ελληνισμού που στα βάθη της Ασίας για αιώνες πολιτισμικά προβάδιζε και διεκήρυτε έργο και όχι λόγο την ηθική και πνευματική ευημερία των Ελλήνων. Παράλληλα όμως αποκαταστάθηκε και η τριματισμένη ιστορική ενότητα του ελληνισμού. Η άμβλυνση και η ηθική απομείωση της οποίας στόχευε ευθέως από οργανωμένα εθνομηδενιστικά συμφέροντα του εξωτερικού, οι ρίζες των οποίων φτάνουν στα πολυπλόκαμα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά δίκτυα διακυβέρνησης του σύγχρονου κόσμου, στην ιστορική και γεωγραφική συρρήκνωση του ελληνισμού. Αναδεικνύοντας με την αποκατάσταση αυτή για μια ακόμα φορά σε έναν κόσμο διαρκώς εξελισσόμενο ότι ο κεντρικός πυρήνας της πνευματικής και πολιτισμικής του εκπόρευσης είναι πάντα ελληνικός.
Αγαπητοί μας φίλοι, οι Έλληνες του Πόντου με τον μαρτυρικό τους θάνατο γενοκτονίας στις προαιώνιες πατρογονικές εστίες της ευλογημένης γης του Πόντου και της Ιωνίας διετράνωσαν στην αχανή λεωφόρου του χρόνου την πολιτισμική και πνευματική αλκή του ελληνισμού.

σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ που ο Ελληνισμός κλειδονίζεται από τον κίνδυνο της πολιτισμικής και πνευματικής μας κατάπτωσης, οφείλουμε να αντλήσουμε ηθικές δυνάμεις από την ιστορικά μεγαλουργό παρουσία των Ελλήνων στα ιερά χώματα του Πόντου και να προβούμε σε μια δυναμική πολιτισμική και ηθικοπνευματική αντεπίθεση στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε. Το οφείλουμε πάνω απ' όλα στο ηρωικό αίμα των μαρτύρων του έθνους μας, των αλυσμόνητων ακριτών της γλυκιάς πατρίδας του Πόντου. Οι 353.000 ψυχές που χάθηκαν δεν ξεχνιούνται. Όχι όσο υπάρχουν παιδιά και εγγόνια εκείνων που ξεριζώθηκαν, τα οποία κρατούν τη μνήμη αναμένη. Όχι ως παρελθόν, αλλά ως ζώσα ταυτότητα, ως πολιτισμική φλόγα που δεν σβήνει. Η μνήμη για τους νέους Ποντίους δεν είναι μία επέτειος, είναι καθημερινός αγώνας να δώσει φωνή στη νέα γενιά του Ποντιακού Ελληνισμού. Όχι σε επισήμους και πετειακές κορδέλες, αλλά σε εκείνους που ζουν την παράδοση, μεταφράζουν την ιστορική μνήμη σε σύγχρονη δράση και δίνουν ξανά υπόσταση στο «ανθή και φέρει κι άλλον», όπως λέει το ποντιακό δημοτικό τραγούδι «Πάρθεν η Ρωμανία», το οποίο έχουμε επιλέξει για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής μας αφιέρωμα στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Πριν σας πω λίγα ενημερωτικά λόγια για αυτό που θα ακούσετε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα τον αγαπητό μας συνεργάτη Παντελή Καλογεράκη, που είναι υπεύθυνος για την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, και ασφαλώς να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Και ευθύς σας εξηγώ ότι το παραδοσιακό τραγούδι του Πόντου που ακολουθεί είναι ένας θρήνος για την πτώση της βασιλεύουσας, αλλά συγχρόνως είναι το τραγούδι που δίνει ελπίδα για την εθνική αποκατάσταση και πίστη της επιβίωσης του γένους, με το τέλος του και την φράση «Η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλον». Δηλαδή, μπορεί να χάθηκε η πόλη που αντιπροσώπευε τον ελληνισμό, αλλά θα επανέλθει ξανά. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας, συνοδευόμενος από το ποντιακό συγκρότημα «Οι Αργοναύτες», με τον Μιχάλη Καλλιοτζίδη στην ποντιακή λύρα, σε μία παράσταση με τίτλο «Και με φως και με θάνατον ακαταπαύστος», που παρουσιάστηκε το 1994 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά. Στην αρχή, όπως θα ακούσετε, η ηθοποιός Λιδία Κονιόρδου απαγγέλει το ποίημα του μεγάλου μας ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, το «Πάρθεν», που ο ποιητής συνθέτει τον Μάρτιο του 1921, αντλώντας την έμπνευσή του από τα δημοτικά τραγούδια που μιλούν για την άλωση της πόλης και ειδικότερα από το συγκεκριμένο ποντιακό τραγούδι, από το οποίο και δανείζεται τον τίτλο του. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά αυτό που σε ελεύθερη μετάφραση λέει «Αλίμονο σε μας, βάει σε μας. Η Ρωμανία πάρθηκε, πήραν το θρόνο του βασιλιά και ήρθε η αφεντία. Μυρολογούν οι εκκλησιές, κλαίνε τα μοναστήρια και ο Αϊγιάννης ο Χρυσόστομος κλαίει και χτυπιέται. Μην κλαις Αϊγιάννη μου και μη χτυπιέσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθεν». «Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο». Χαίρετε.

μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραϊκικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, Ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε κι είπε να πάψουν πια. Παπάδες, πάψτε τα χαρτιά και κλείστε τα Ευαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν την Σαλονίκη. Όμως απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα του τραπεζούμπιον με την παράξενη του γλώσσα και με τη θλίψη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. Μα αλίμονον μοιραίον πουλί από την πόλη νέρπε με το φτερούλινα χαρτίν περιγραμμένον κι ουδέ συνάμπελον κονεύμι δε σο περιβόλην επίεν και εκόνεψεν σι κυπαρίστην ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννίκα Σεν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώθει, σίτα να κλαίγει, σίτα να κρούει την κάρδια. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς. Η Ρωμανία πάρθεν

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το αστεράκι της αγάπης. Σε κείμενο και εικονογράφηση της Σταυρούλας Κάτσου Καντάνη από τις εκδόσεις Μελωδός.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αστεράκι. Ένα αστεράκι μικρό-μικρό. Το πιο μικρό του ουρανού. Τ' άλλα, τα μεγαλύτερα αστέρια δεν το έκαναν παρέα. Το πείραζαν και το περιγελούσαν. «Μικρούλι», του φώναζαν, «γιατί είναι τόσο λίγο το φως σου? Κινδυνεύουμε να πέσουμε πάνω σου και να σε εξαφανίσουμε. Αχ, κοίτα να κυλιστείς στην ασημόσκονη του γαλαξία, να τυλιχτείς σε αυτήν όσο πιο πολύ μπορείς. Ίσως έτσι μεγαλώσεις και γίνεις πιο φωτεινό». Το αστεράκι λυπόταν με όλα τούτα, μα κρατούσε τον πόνο του κρυφό. Ποιος θα μπορούσε να το καταλάβει? Τριγυρνούσε μόνο του στον ουρανό και καμιά φορά δάκρυα καυτά έτρεχαν από τα μάτια του. Τότε το πρόσωπό του στόλιζαν αμέτρητα μικροσκοπικά διάφανα διαμαντάκια που το έκαναν να λάμπει. Όμως η τόση λάμψη του ξεσήκωνε τη ζήλια των μεγάλων αστεριών που με τέχνη έκρυβαν το θαυμασμό τους και τάχα αδιάφορα χαμήλωναν τα μάτια και σχολίαζαν μεταξύ τους. Πάλι λάμπη. Μα πού βρίσκει αυτό το παράξενο φως? Πώς θα μπορέσουμε να μάθουμε το μυστικό του? Το αστεράκι δεν κάκιωνε στα καμώματά τους. Οι κουβέντες έβγαιναν γλυκές από το στόμα του, γεμάτες καλοσύνη. Όλα τα συγχωρούσε και γλύκαινε τις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς του, παίζοντας ένα μυστικό δικό του παιχνίδι. Του άρεσε από εκεί ψηλά στον ουρανό να παρακολουθεί τα παιδάκια στη γη. Διασκέδαζε μαζί τους, γελούσε στις σκανδαλιές τους. Μάλιστα, μερικές φορές από το γέλιο το έπιανε λόξιγκας. Αλλά δεν γελούσε μόνο. Λυπόταν κιόλας. Λυπόταν αφάνταστα όταν έβλεπε παιδάκια να υποφέρουν, να είναι άρρωστα και αβοήθητα. Τότε πονούσε η καρδιά του. Του ερχόταν κάτι σαν ζάλι. Η ανάσα του ανεβοκατέβαινε γρήγορα και χωρίς να το πολύ σκεφτεί, έκλεινε τα μάτια, έδινε ένα γερό σβούρισμα στον εαυτό του και στο πι και φι βρισκόταν στη γη. Παράξενο ταξίδι για ένα τόσο μικρό αστέρι, μα το είχε συνηθίσει. Περίμενε μόνο να νυχτώσει. Έβαζε καλό σημάδι από πάνω και στροβιλιζόταν μέσα στη νύχτα.

Οι άνθρωποι στη γη δεν είχαν υποψιαστεί κάτι. Κι αν κάποιος έβλεπε τη φωτεινή τροχιά του να διαγράφεται στον ουρανό, σκεφτόταν πως κάποιο αστέρι έχασε το δρόμο του, ζαλίστηκε και έπεσε. Ένα αστέρι πέφτει, πώς λάμπει? Ας κάνουμε μια ευχή. Τα αστέρια που πέφτουν πραγματοποιούν τις επιθυμίες μας, έλεγαν. Το αστεράκι κρατούσε μυστικό το ταξίδι που συχνά έκανε στη γη. Εκεί, με ένα μοναδικό τρόπο, τρύπωνε από τις χαραμάδες των παραθύρων, γλιστρούσε από τις καμινάδες και έφερνε τη χαρά στα λυπημένα παιδικά προσωπάκια. Χωνόταν μέσα στα ταραγμένα όνειρά τους και σκόρπιζε τη γαλήνη. Τα άλλα αστέρια μάταια το αναζητούσαν αυτές τις νύχτες. Έσκαγαν να μάθουν πού κρύβεται, να το βρουν και να το πάρουν στην κοροϊδία. «Μας φοβάται», έβγαζαν το συμπέρασμα. «Γι' αυτό κρύβεται. Αμ, δεν θα φανεί. Να δει τι έχει να πάθει».

σπάνια πια το συναντούσαν και όταν συνέβαινε αυτό δυσκολεύονταν να το αναγνωρίσουν, γιατί όσο περισσότερα καλά έκανε το αστεράκι, τόσο πιο φωτεινό γινόταν. Η βοήθεια που πρόσφερε στα παιδιά το γέμιζε χαρά και είχε πάψει να λυπάται και να κλαίει. Ο καιρός περνούσε, όταν μια νύχτα, έπειτα από ένα ταξίδι του στη γη, συνέβη τούτο το παράξενο. Καθώς επέστρεφε όλο χαρά στον ουρανό, αντάμωσε ένα τεράστιο αστέρι. Θαμπόθηκε στη θωριά του. Μαγεύτηκε τόσο που κινδύνεψε να χάσει το δρόμο του. Τύλιξε δυο αστροαχτίδες και κάλυψε τα ζαλισμένα του μάτια όταν μια βροντερή φωνή άρχισε να του μιλά. «Ε, πού πας αστεράκι?» «Ποιος μου μιλά?» ρώτησε ξαφνιασμένο. «Εγώ, το μεγάλο αστέρι, δεν με βλέπεις?» «Εσύ, το μεγάλο αστέρι, το πιο φωτεινό που έχω δει, μιλάς σε μένα, το ασήμαντο?» «Ασήμαντο, αξία, δεν παίρνει από το μέγεθός του κάποιος, μα από αυτό που στην πραγματικότητα είναι. Από αυτό που κρύβει στην καρδιά. Από την αγάπη που κουβαλά και που μοιράζει απλόχερα παντού.» Το αστεράκι σάστησε. «Κανείς δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Είμαι το πιο μικρό αστέρι του ουρανού. Με περιφρονούν και με κοροϊδεύουν. Μη στεναχωριέσαι. Μάλλον θα έπρεπε να σε θαυμάζουν, αν γνώριζαν την αγάπη που φέρνεις απλόχερα στα παιδιά της γης. Θα ντρεπόταν για τα καμώματά τους. Στο λέω με σιγουριά. Την αγάπη που φέρνω στα παιδιά της γης, με παρακολουθείς?» διαμαρτυρήθηκε το αστεράκι. «Ησύχασε, μη φοβάσαι. Είμαι το αστέρι του νέου βασιλιά. Έρχομαι από πολύ μακριά, από τα βάθη των αιώνων. Από τα βάθη των αιώνων. Ναι, από εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο νους κανενός. Πέρα, πέρα μακριά, πίσω από το σύμπαν. Και ο νέος βασιλιάς, μίλα μου γι' αυτόν, πού κατοικεί?» «Κάνε υπομονή και θα τα δεις όλα. Όσοι έχουν ταπεινή καρδιά, μόνο αυτοί θα τον δουν.» Το αστεράκι τα έχασε. Νέος βασιλιάς, ταπεινή καρδιά, τι σήμαιναν όλα τούτα? Σαστισμένο καθώς ήταν, δεν πρόλαβε να ρωτήσει τίποτε το μεγάλο αστέρι, καθώς το μόνο που διέκρινε πια ήταν η ολόλαμπρη, γεμάτη φως ουρά που άφησε στο πέρασμά του.

Αμήχανα, η ματιά του έπεσε στη γη. Ένα παιδάκι καλούσε σε βοήθεια. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί. Έδωσε ένα γερό σβούρισμα και, διαγράφοντας μια λεπτή φωτεινή τροχιά, βρέθηκε κοντά του. Ήταν ένα μικρό, μελαχρινό αγόρι. Ψινόταν στον πυρετό και διψούσε. Ζούσε μόνο με τον πατέρα του, που όμως, ως εκείνη την ώρα, δεν είχε γυρίσει ακόμη από το μεροκάμα του. Ήταν φτωχός άνθρωπος ο πατέρας του. Κουβαλούσε με τα ζώα του ταξιδιώτες και αυτές τις μέρες είχε πέσει πολλή δουλειά. Εργαζόταν μέχρι αργά. Βλέπεις, ο Κέσαρας Αύγουστος είχε διατάξει να απογραφεί όλη η οικουμένη. Ξεσπιτώθηκε ο κόσμος να πάει στον τόπο της καταγωγής του να απογραφεί. Και ο πατέρας του παιδιού, ο Νάθαν, για να βγάλει το ψωμί τους, έκανε δρομολόγια χωρίς να σταματά, εξυπηρετώντας τον κόσμο, ενώ ο μικρός Ιωσής, αδιάθετος και μόνος, τον περίμενε να επιστρέψει. Το αστεράκι έβρεξε τα χείλη του μικρού Ιωσή με δροσερό νερό. Του έβαλε κομπρέσες ώστε να του ρίξει τον πυρετό και πήρε να του τραγουδά έναν ύμνο που μιλούσε για την ομορφιά του ουρανού. Ο μικρός Ιωσής δάκρυσε από την αγάπη του παράξενου επισκέπτη. Ήδη ένιωθε καλύτερα και, βάζοντας στα χέρια του μικρού αστεριού ένα φθαρμένο χειρόγραφο, το παρακάλεσε. «Να, εκεί πιο κάτω, διάβασέ μου από τον Ισαΐα την προφητεία για το Μεσσία. Το φως σου φέρνει στη σκέψη μου το κείμενο που μου διαβάζει ο πατέρας μου τα βράδια». Το αστεράκι δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι. Ξεκίνησε να διαβάζει αργά. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και ο ήλιος έλαμψε σε αυτούς που κατοικούσαν σε τόπο σκοτεινό. Ο πατέρας λέει πως δεν θα αργήσει αυτή η μέρα. Θα έρθει το φως του Θεού στη γη και θα μας φωτίσει. Συμπλήρωσε με ασθενική φωνή ο μικρός Ιωσής. «Για να το λέει ο πατέρας, έτσι θα είναι», απάντησε το αστεράκι και πήρε να του τραγουδά έναν ανούρισμα.

Ευχαριστημένος ο Ιωσής αποκοιμήθηκε. Το αστεράκι ζωγράφισε ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο του Ιωσή και έπειτα, περνώντας μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας, έκανε να ανηφορήσει για τον ουρανό όταν ένιωσε κάτι να το εμποδίζει. Πρώτη φορά συναντούσε τέτοια δυσκολία. Δοκίμασε ξανά και ξανά, αλλά μάταια. Μια δύναμη το κρατούσε στη γη. Είπε να γυρίσει πίσω στον Ιωσή, να μορφύνει τα όνειρά του, όταν το πλημμύρισε μια δυνατή λάμψη. Το μεγάλο αστέρι! Τι γυρεύει χαμηλά στη γη, αναρωτήθηκε. Συγκέντρωσε την προσοχή του. Τώρα έβλεπε καλύτερα. Το μεγάλο αστέρι, ναι, το μεγάλο αστέρι, απαράλλαχτο, όπως όταν το συνάντησε ψηλά στον ουρανό. Έλουζε στο φως του τη φτωχογειτονιά, λίγα στενά πιο πέρα από το σπίτι του μικρού Ιωσή. Η απορία του έγινε χαρά. «Όχι, δεν θα γυρίσω πίσω», σκέφτηκε. «Θα πάω ως εκεί, να δω τι συμβαίνει. Μπορεί κάτι να χρειάζεται ο μεγάλος μου φίλος». Πλησίασε, τύλιξε δυο στραχτίδες και τις τοποθέτησε μπρος από τα μάτια του για να τα προφυλάξει από το δυνατό φως. «Καλώς το!» Το χαιρέτησε ολόλαμπρο το μεγάλο αστέρι, βλέποντάς το να πλησιάζει. «Ήρθες πάνω στην ώρα. Έλα να αντικρίσεις το θαύμα». Μπήκε διστακτικά μέσα. Εμπρός και γύρω του ένα σπήλαιο λουσμένο στο φως. Όλα φτωχικά, ταπεινά. Μα εκείνο το φως τα έκανε να μοιάζουν μαλαματένια. Δύο-τρία προβατάκια, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι γύρω από το παχνί και μέσα εκεί, τυλιγμένο σε λωρίδες από ύφασμα, ένα νεογέννητο βρέφος. Πλάι του, σε μικρή απόσταση, η μητέρα του να τραγουδά ένα γλυκό νανούρισμα. «Έρου ρεμ, έρι ρεμ, τέρι ρεμ». Πάνω, στο ψηλότερο σημείο του σπηλαίου, πλήθος από αγγελούδια να μελωδούν το δικό του ύμνο. «Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη». Το αστεράκι έμεινε να κοιτά απορριμμένο. «Είναι ο νέος βασιλιάς», είπε με μεγάλη χαρά το μεγάλο αστέρι και έλαμψε πιο πολύ. «Ο Θεός στη γη, ακούς τον ύμνο των αγγέλων». «Δόξα εν υψίστης Θεό». Το αστεράκι έπεσε κατά γης και προσκύνησε το βρέφος που έλαμπε με χάρη θεϊκή. Δυο βοσκοί που έφτασαν απ' έξω του πρόσφεραν τα νεογέννητα αρνάκια τους. Ένα τσομπανόπουλο βάλθηκε να τραγουδάει με τη φλογέρα του. Το αστεράκι ένιωσε άβολα. «Στα νεογέννητα και στους βασιλιάδες φέρνουν δώρο», μουρμούρισε. «Κι εγώ δεν έχω τίποτα να του προσφέρω». «Έχεις, ο καθένας έχει. Έχεις τη λάμψη σου», ήχησε καμπανιστή η φωνή του μεγάλου αστεριού. Το αστεράκι, γεμάτο δέος, έσκυψε στο βρέφος και ακούμπησε απαλά το ζεστό πρόσωπό του. Και τότε το αστεράκι, το πιο μικρό αστεράκι του ουρανού, έμεινε για πάντα εκεί, ένα διάφανο φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπο του Χριστούλη, ένα μαζί του στη Φάτνη. Κι ήρθαν και οι μάγοι από την Ανατολή και έφεραν τα δώρα τους και τον προσκύνησαν και θαύμασαν τη λάμψη και το μεγαλείο του νεογέννητου βασιλιά. Κι ήρθε και ο μικρός Ιωσής και γονάτισε και ευχαρίστησε το βρέφος ψελίζοντας τα λόγια του προφήτη Ισαΐα που είχαν χαραχτεί
στην καρδιά του. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό. Και εκεί, καθώς προσκυνούσε, αναγνώρισε το αστεράκι που, σαν φωτοστέφανο τώρα πια, έντυσε με υπερκόσμια λάμψη το πρόσωπο του θείου βρέφους. Άπλωσε το χέρι του Ιωσής και χάιδεψε το αστεράκι. Συγκινημένο εκείνο χαμογέλασε στον Ιωσή και όμοια με ύπνο ξεχύθηκαν από το στόμα του τα λόγια. «Είδες, ήρθε το φως του Θεού στη γη. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός στη γη». Ο Ιωσής έφυγε πετώντας από χαρά. Θα τον αναζητούσε, ίσως ο πατέρας του, και είχε τόσα πολλά να του πει. Τάχα θα τον πίστευε, μα αν δυσκολευόταν θα τον έφερνε ως το ταπεινό σπήλαιο και θα του έδειχνε τα μεγαλεία του Θεού. Το αστεράκι δεν νοιαζόταν πια για τον ουρανό. Ας το αναζητούσαν όσο ήθελαν τα άλλα αστέρια. Δεν λυπόταν που ήταν μικρό. Τι τιμή, θα έμενε για πάντα εκεί, λαμπρό φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπο του νεογέννητου Χριστού. Ένα με το θείο βρέφος να λούζουν στο υπέρλαμπρο φως τη γη μας.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε! Χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη όμορφη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας που σιγά σιγά φτάνουμε στο καλοκαίρι και έχει μπει για τα καλά η ζέστη και πόσο πολύ θα μας λείψει έτσι η όμορφη συντροφιά του σχολείου με τους συμμαθητές μας που σε λίγο καιρό θα κλείσουν και τα σχολεία. Μα να πούμε επίσης και πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Θεός να τους δίνει το φωτισμό του, τη χάρη του και ιδιαίτερα να τους ενισχύει και τα παιδιά αλλά και τους γονείς να συμπαραστέκονται στα παιδιά τους και όχι μόνο για τα παιδιά των Πανελληνίων αλλά και για κάθε παιδί που δίνει εξετάσεις είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, είτε κάποια διπλώματα αγγλικών, ξένων γλωσσών και οτιδήποτε άλλο και αν εξετάσεις και αν έχετε. Ευχόμαστε από εδώ από την εκπομπή μας ο Θεός να είναι μαζί σας και να είναι έτσι πάντα δίπλα σας σε κάθε αγωνία σας, σε κάθε έννοια σας. Όπως ξέρετε δεν είπαμε Χριστός Ανέστη, γιατί αυτή την εβδομάδα το Χριστός Ανέστη έγινε η απόδοση του Πάσχα. Πολλοί ναοί και εδώ στην Κρήτη, την Τρίτη το βράδυ έγινε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία όπως ήταν την ημέρα της Ανάστασης και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ζήσαμε όλη την απόδοση του Πάσχα που σηκώνεται το Χριστός Ανέστη, γιατί μετά από 40 μέρες ξαναμπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς και την Πέμπτη γιορτάσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας που πολλοί άνθρωποι δεν την έχουν, δεν τη γνωρίζουν, είναι η ανάληψη του Κυρίου μας που με αυτό το γεγονός ο Θεός μπροστά στους μαθητές του έκανε την τελευταία του εμφάνιση και τους είπε ότι εγώ θα φύγω, θα πάω στον Πατέρα μου πάνω στον ουρανό για να είμαι ένδοξος και δοξασμένος, αλλά δεν θα σας αφήσω ορφανούς, γιατί σε λίγες μέρες, τους είπε, πρόκειται να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο που θα είναι μαζί σας και εγώ θα συντροφεύω μέσα σας και θα νιώθετε την παρουσία μου εντός ημών. Με αυτό το γεγονός της ανάληψης του Κυρίου μας είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Είναι τόσο μεγάλο όσο είναι και η Ανάσταση του Κυρίου μας και οι δεσποντικές εορτές. Με την ανάληψη του Κυρίου μας ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει ξανά την πόρτα του Παραδείσου για όλους τους ανθρώπους και μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπες, μετά που αναλήφθηκε στους ουρανούς που εμφανίστηκαν οι άγγελοι στους μαθητές, τους είπε ότι θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα σας αφήσω μόνους, αλλά είπε και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο. Τους έδωσε μια υπόσχεση ότι θα ξαναέρθω ξανά στη γη, ένδοξος αυτή τη φορά, για να κρίνω ζωντανούς και νεκρούς και τους δικούς μου να τους πάρω στον Παράδεισο. Είναι το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας που είναι ένα από τα κέρια γεγονότα της πίστης μας που ο Θεός όλα μας τα έχει δώσει, όλα μας τα έχει απαντημένα, όλα μας τα έχει δεδομένα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς να μπορούμε να προσλαμβάνουμε όλα αυτά τα γεγονότα και να μπορούμε να τα ζούμε στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας και να ζούμε τη χαρά της ανάληψης και της προσδοκίας της Δευτέρας Παρουσίας με τον αγώνα μας, την εγρήγορση του πνευματικού μας σταδίου και γενικά να μπορούμε να στοιχηθούμε στα χνάρια των Αγίων, στα χνάρια του Κυρίου μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βιώνουμε και να είμαστε πάντα έτοιμοι όταν θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Αυτά λοιπόν εν ολίγης λόγω της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Μερικά γεγονότα, μερικές σκέψεις για αυτό το τόσο μεγάλο γεγονός που πολλοί δεν το έχουν γνωρίσει τόσο ουσιαστικά όσο είναι η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, παιδιά μου, είμαστε σχεδόν στο τέλος του βιβλίου μας από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Έχουμε λίγα κεφάλαια ακόμη για να τελειώσει αυτό το όμορφο και τόσο διδακτικό βιβλίο που πιστεύω δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους μεγάλους φίλους που μας ακούνε. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια του βιβλίου μας.

Δεν φτάνει να θέλει μόνο ο Θεός, πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο καιρός περνούσε. Πολλοίς κόσμος πίεζε τον πείσμονα να φύγουν από εκεί και να πάνε όλοι μαζί να εγκατασταθούν στην Εσύπολη. Εκείνος όμως δεν έδειχνε να βιάζεται, σαν κάτι να περίμενε. Η μητέρα του και τα αδέρφια του ήταν από τους πρώτους που ήθελαν να φύγουν. Δεν τον πίεζαν όμως, γιατί ήξεραν το μυστικό του. Ήθελε να δει έστω και για μια μόνο φορά τον πατέρα του και να μιλήσει μαζί του. Να πάει στην Αιγόπολη δεν μπορούσε. Από την άλλη πάλι, ο κύριος Αλαζόνας, από τότε που έφυγε ο γιος του, δεν τον επισκέφτηκε ούτε μια φορά. Ο πείσμονας ζητούσε από το Θεό να του δείξει τι πρέπει να κάνει και περίμενε υπομονετικά. Σήμερα σηκώθηκε πολύ πρωί από το χάραμα, όπως είχε συνηθίσει εξάλλου από τότε που ήταν στην Εσύπολη. Ανέβηκε σε ένα μικρό υψωματάκι και κάθισε εκεί μέχρι να ανατύλει ο ήλιος. Πολλές φορές αισθάνεται τη μοναξιά σαν τον καλύτερο του φίλο. Πιο εκεί, σε ένα μικρό βαθούλωμα του βράχου, οι δύο φτερωτοί του φίλοι έχουν κάνει την καινούρια τους φωλιά. Από τότε που άρχισε να μαζεύεται κόσμος, άφησαν τη σπηλιά και ζήτησαν καταφύγιο αλλού. Από εδώ, ο πείσμονας αγναντεύει την Αιγόπολη με τα ψηλά της τείχη και το παγοκρυστάλλινο παλάτι της Ίησης. Έτσι είναι και οι καρδιές των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το Θεό, σκέφτεται από παγοκρύσταλλο. Μόνο η ζεστασιά του μπορεί να λιώσει τον πάγο. Ο πείσμονας πονάει με τους συμπολίτες του. Πονάει όμως και για αυτούς που κυνηγημένοι από την Ίηση πήγαν κοντά του και κοιμούνται εδώ και εκεί κάτω από δέντρα και βράχους. Κάτι μέσα του του λέει ότι ήρθε η ώρα. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται τόσος κόσμος περιμένοντας. Η είδηση ότι σε 3 μέρες φεύγουν διαδόθηκε σαν αστραπή και άρχισαν όλοι χαρούμενοι να ετοιμάζονται. Η Ίηση, ακόμα πιο χαρούμενη, ετοιμάζει λαμπρή γιορτή που επιτέλους θα ξεφορτωθεί τον πείσμονα και την παρέα του. Την τελευταία νύχτα άρχισαν να καταφθάνουν αρκετοί αιγοπολίτες με ένα μικρό μπογαλάκι στο χέρι. Είναι αυτοί που το αποφάσισαν την τελευταία στιγμή. Η ώρα της αναχώρησης έφτασε. Ο πείσμονας και τα αδέρφια του συνεχώς καθυστερούν. Βλέπουν και τη μάνα τους που αγωνιά και όλο κοιτάζει το μονοπάτι και τους τελευταίους που έρχονται. «Λες να έρθει η μάνα?» τη ρωτούν με κρυφή ελπίδα. «Δεν το πιστεύω. Ο πατέρας σας είναι πολύ πεισματάρης. Προσπάθησα τόσο να τον μεταπίσω. Δεν υποχωρεί. Νομίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Ας ξεκινήσουμε». Ο γεροντότερος στην ηλικία δίνει το σύνθημα και ξεκινούν. Εμπρός και πίσω οι άνδρες, στη μέση οι γυναίκες και τα παιδιά. Η κυρία Καινοδοξία γυρίζει πίσω για μια τελευταία ματιά στο μονοπάτι. «Σταματήστε!» φωνάζει λαφιασμένη. «Έρχεται! Έρχεται!» «Είναι 2!» φωνάζει κάποιος. Τα παιδιά βλέπουν και δεν πιστεύουν στα μάτια τους. «Ο μπαμπάς και ο παππούς ο πείσμονας, αν είναι δυνατόν!» Ο τελευταίος σηκώνει τη μαγκούρα του από μακριά και τους χαιρετάει. Όλο χαρά τρέχουν προς το μέρος του και πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο πείσμονας μένει για αρκετή ώρα στην αγκαλιά του πατέρα του. «Σε περιμέναμε», λέει η μάνα, «έστω και την τελευταία στιγμή, σε περιμέναμε. Ο παππούς ήθελε να έρθει μαζί σας και τον έφερα ως εδώ. Δηλαδή εσύ δεν θα έρθεις?» Όλοι κρέμονται από τα χείλη του. «Εγώ είμαι ένας γνήσιος αιγοπολίτης. Δεν μου ταιριάζει να το βάλω στα πόδια. Κάτι με κρατάει εδώ». «Μόνο το μεγάλο σου εγώ σε κρατάει εδώ, Αλαζόνα. Βάζεις το εγώ σου πάνω από την οικογένειά σου», του λέει η γυναίκα του πικραμένη. «Καλύτερα να πηγαίνετε. Μάλλον ο Θεός σου, πείσμονα, δεν με θέλει μαζί σας». «Δεν φτάνει να θέλει μόνο ο Θεός, πατέρα. Πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος». Τους αγκαλιάζει έναν έναν και τους αποχαιρετά. «Φταίω εγώ», λέει ο παππούς, «που έστω και τώρα δεν σου ανοίγω το κεφάλι με αυτήν εδώ τη μαγκούρα». Τα παιδιά, χωρίς να πούν τίποτα άλλο, πιάνουν τον παππού και ξεκινούν. Η κυρά Καινοδοξία κοιτάζει τον άντρα της δακρυσμένη. «Πάντα θα σε περιμένουμε», του λέει.
Δεν ξέρω, ίσως κάποτε το αποφασίσω. Θα ζούμε με αυτή την ελπίδα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και για την πανίσχυρη ίση ο αόρατος θεός της έγινε φιάλτης. Άρχισε να μιλάει και να φωνάζει μόνη της. Χτυπάει τις γροθιές της και δέρνει τον αέρα. Σιγά σιγά έγινε μισότρελη και ακόμα προσπαθεί να τον νικήσει. Και την επόμενη φορά θα δούμε και το τέλος αυτού του τόσου όμορφου διδακτικού βιβλίου. Πάμε όμως τώρα μετά το βιβλίο μας να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Επειδή ο Χριστός είναι η όντως ζωή, τότε και η δική μας εν Χριστώ ζωή είναι η αληθινή ζωή. Μέγας Βασίλειος. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Είναι όντως συγκλονιστικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης

Έτσι και η φουρτούνα που μας βρήκε και αν ακόμη γίνει μεγαλύτερη, θα μεταβληθεί σε γαλήνη. Έτσι και όσοι δοκιμάζονται θα πάρουν μεγαλύτερη αμοιβή παράλληλα προς την απαλλαγή τους από τα δεινά. Αυτή η φράση ανέδειξε τον Ιώβ νικητή. Αυτή η φράση έτρεψε σε φυγή τον διάβολο και αφού τον γέμισε από ντροπή, τον έκανε να αναχωρήσει. Αυτή είναι εξάλειψη κάθε ταραχής. Οι αξίες όλο ένα και κατεβαίνουν από το κεφάλι προς τα πόδια και μαζί του και οι μύθοι. Η σταρολατρεία από το 1910 που πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο μεταφέρθηκε στο τραγούδι γύρω στα 1950 και από τότε όλο ένα και περισσότερο στα γήπεδα. Σε λίγο οι μύθεοι θα έχουν μόνο πόδια. Ραφαηλίδης.

0: στη συνέχεια λοιπόν της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε μια ιστορία που έχει πάλι σχέση και πρωταγωνιστικό ρόλο ο Δαβίδ. Αυτή τη φορά θα πούμε και για ένα άλλο πρόσωπο πέρα από τον Δαβίδ, θα μιλήσουμε και για τον Ιωνάθαν. Δαβίδ και Ιωνάθαν λοιπόν, για να δούμε. Έχετε ακούσει παιδιά για συλλέκτες πολύτιμων λίθων? Είχα ακούσει για κάποιον συλλέκτη ότι κατάφερε να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του με ένα πολύ σπάνιο πέτρωμα. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα πρόσεχε να μην το χάσει. Για ένα τέτοιο πολύτιμο πετράδι, για ένα θησαυρό ανεκτίμητο θα σας μιλήσω σήμερα παιδιά, πιο πολύτιμο και από το ακριβό πετράδι του συλλέκτη. Θα μιλήσουμε παιδιά μου για τον θησαυρό της φιλίας. Θα σας παρουσιάσω δύο φίλους που συνδέθηκαν με φιλία αληθινή, δυνατή και ισόβια. Μια φιλία που κράτησε και μετά τον θάνατο του ενός φίλου. Τον έναν από τους δύο φίλους, όπως είπαμε, το γνωρίζετε. Είναι ο Δαβίδ, το παιδί που αγαπούσε πολύ τον Θεό και έγραφε γι' αυτό τραγούδια. Στο παλάτι λοιπόν του βασιλιά Σαούλ, όπου τον οδήγησε το σχέδιο του Θεού, γνωρίστηκε με τον γιο του βασιλιά, τον Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν εκτίμησε τον Δαβίδ για την πίστη του στο Θεό και για την αρετή του. Και ο Δαβίδ θέλησε να έχει φίλο του τον Ιωνάθαν, όχι γιατί ήταν βασιλόπουλο, αλλά γιατί ήταν και αυτός πιστό παιδί του Θεού. Συνδέθηκαν λοιπόν οι δυο τους με μια πολύ γερή φιλία. Και όταν ο Δαβίδ πέτυχε κάποιες θριαμβευτικές νίκες, ο Ιωνάθαν χαιρόταν και καμάρωνε για τις νίκες του φίλου του, σαν να ήταν δικές του. Του χάρισε μάλιστα τον μανδύα του, το ξύφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ενώ όμως ο Ιωνάθαν δεν ζήλευε, αλλά αγαπούσε το φίλο του Δαβίδ, ο βασιλιάς Σαούλ άφησε να ριζώσει στην καρδιά του το σουβλερό αγκάθι του φθόνου. Υπέφερε όταν άκουγε το λαό να αποδίδει τιμή και δόξα στον Δαβίδ. Φοβόταν μήπως το νεαρό τσοπανόπουλο της Βιθλέμ του πάρει τον θρόνο. Και έφτασε στο σημείο να θέλει να τον σκοτώσει. Ο Ιωνάθαν δεν φοβήθηκε μήπως χάσει το θρόνο? Όχι, καθόλου δεν τον επηρέασε ο πατέρας του. Αντίθετα, μιλούσε πάντοτε με τα καλύτερα λόγια για τον Δαβίδ. Του άρεσε να πλέκει με εγκόμιο του φίλου του, να πενεύει τα χαρίσματά του, να διηγείται τα λαμπρά κατορθώματά του. Και δεν έκανε ευκαιρία να τον υπερασπίζεται. «Γιατί δεν ήρθε στο τραπέζι ο γιος του Ιεσέ ούτε χθες ούτε σήμερα?» ρώτησε μια μέρα ο Σαούλ τον Ιωνάθαν. «Του έδωσα άδεια να πάει μέχρι τη Βιθλέμ», απαντάει ο Ιωνάθαν. Ο Σαούλ γίνεται έξαλλος και του λέει: «Ακόμη δεν κατάλαβες ότι πρέπει να λείψει από τη μέση αυτός ο μεγάλος εχθρός. Όσο αυτό ζει, ο θρόνος είναι χαμένος για σένα», φωνάζει οργισμένος. «Μα τι κακό έκανε?» ρωτά ο Ιωνάθαν. Αντί για άλλη απάντηση, ο πατέρας του αρπάζει αγριεμένος στο δόρυ του για να το χτυπήσει. Ο Ιωνάθαν αναπηδά και σώζεται. Φεύγει με βαριά καρδιά, πολύ λυπημένος. Κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο παλάτι ο αγαπημένος του φίλος, διότι κινδυνεύει η ζωή του. Την άλλη μέρα το πρωί, μαζί με ένα νεαρό δούλο, ο Ιωνάθαν βγαίνει στον κάμπο. Ήταν εκεί κρυμμένος ο Δαβίδ. «Τρέξε», λέει ο Ιωνάθαν στο δούλο του, «να βρεις και να μου φέρεις τα βέλη που ρίχνω με το τόξο μου». Τρέχει ο δούλος και ο Ιωνάθαν φωνάζει δυνατά: «Τρέχα γρήγορα, μη σταματάς». Ο Δαβίδ που τον άκουσε κατάλαβε. Είχαν συνεννοηθεί πως αν ακούσει αυτή τη συστηματική φράση σημαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει το γρηγορότερο να φύγει μακριά. Ο δούλος, αφού μάζεψε τα βέλη, γυρνά πίσω στην πόλη. Ο Ιωνάθαν μένει να αποχαιρετήσει ίσως για πάντα το φίλο του. Βγαίνει από την κρυψώνα του ο Δαβίδ και τρεις φορές προσκυνά το γιο του βασιλιά Σαούλ, το φίλο του τον αγαπημένο, για να του αποδώσει τη βασιλική τιμή. Ο Ιωνάθαν τον κλείνει στην αγκαλιά του και οι δυο ξεσπούντισαν αθλητά. Έκλαιγαν για πολλή ώρα. Είχε φτάσει η στιγμή να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον και τους τύχιζε πολύ αυτός ο χωρισμός. Με δάκρυα στα μάτια δίνουν μια ιερή υπόσχεση να μείνουν για πάντα φίλοι, φίλοι και μετά τον θάνατο. «Πήγαινε στο καλό Δαβίδ», του λέει ο Νάθαν. «Ο Κύριος είναι μάρτυρας της ιερής φιλίας μας. Παντοτινά θα είμαστε φίλοι και εμείς και τα παιδιά μας». Από εκείνη τη μέρα πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Δαβίδ μπήκε σε μεγάλες περιπέτειες εξαιτίας της κακίας του Σαούλ. Η ανεξίκακη καρδιά του όμως πάντοτε τον συγχωρούσε. Ήταν κυνηγημένος ακόμη από τον βασιλιά όταν έμαθε την είδηση. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν μαζί σε μια μάχη. «Πόνεσε τόσο πολύ ο Δαβίδ, έχει σε δάκρυα πικρά», νίστεψε και άφησε τον πόνο της καρδιάς του να ξεχυλήσει, να γίνει θρήνος για τους αγαπημένους του. «Να, με ποια λόγια τους θρήνησε, πώς έπεσαν οι δυνατοί, ας μην το μάθουν οι εχθροί, στο μέρος όπου έπεσαν δροσιά, ποτέ να μην κατέβει». Ποτέ δεν αστοχούσε το τόξο του Ιωνάθαν και το σπαθί του βασιλιά Σαούλ. Σαούλ και Ιωνάθαν, αγαπημένοι και κλεκτοί, ούτε ο θάνατος σας χώρισε. Σαν τους αετούς γοργοί και ισχυροί σαν τα λιοντάρια, πώς έπεσαν οι δυνατοί. «Πονώ για σένα, αδερφέ μου Ιωνάθαν, φίλε μου πολύ αγαπημένε». Μα δεν έμεινε μόνο να θρηνεί ο Δαβίδ. Όταν ανακηρύχθηκε βασιλιάς, έψαξε να βρει ποιος απέμεινε από την οικογένεια του Σαούλ. Θέλησε να δείξει την εύνοιά του για χάρη του φίλου του Ιωνάθαν. Δεν ξέχασε την υπόσχεση που του είχε δώσει, να μείνουν φίλοι για πάντα, ακόμη και μετά τον θάνατο. Ο φίλος πέθανε, η φιλία όμως όχι. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι από την οικογένεια του Σαούλ όλοι έχουν πεθάνει εκτός από τον Μεφιβοστέ, ένα γιο του Ιωνάθαν ανάπηρο και στα δυο του πόδια. «Για δέστε παιδιά τι συγκινητικό, ο Δαβίδ στέλνει υπηρέτες να οδηγήσουν το Μεφιβοστέ στο παλάτι. Δίνει εντολή να τρώει καθημερινά μαζί του στο ίδιο βασιλικό τραπέζι και επιπλέον του παραχωρεί όλα τα χωράφια του παππού του Σαούλ. Ο ανάπηρος γιος του Ιωνάθαν έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σαν να ήταν γιος του Δαβίδ». Φάνηκε παιδιά μου στα αλήθεια πιστός φίλος ο Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν είχε κάνει καλή επιλογή. Άξιζε να κάνει έναν τέτοιο φίλο. Θυμάστε παιδιά γιατί τον διάλεξε για φίλο του. Θαύμασε τον Δαβίδ για την πίστη του και για την αρετή του. Εσείς άραγε, με τι κριτήρια διαλέγετε τον φίλο σας? Κοιτάζετε την εξωτερική του εμφάνιση, τα μοντέρνα ρούχα, το χιούμορ, τα ταλέντα του? Αν είναι ευχάριστος στην παρέα, αν είναι καλός μαθητής, αν έχει μορφωμένους γονείς? Ο Ιωνάθαν διάλεξε για φίλο του το πιστό και ενάρετο παιδί του Θεού. Ψάξτε να βρείτε κι εσείς ένα τέτοιο παιδί που να αγαπά τον Θεό και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό το παιδί αξίζει να γίνει φίλος σας, δεν θα προδώσει ποτέ τη φιλία σας. Οι φίλοι μας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας παιδιά. Κάποια παιδιά από σας, ενώ ήταν πολύ καλά, δεν πρόσεξαν. Έμπλεξαν με κακές παρέες και αυτές οδήγησαν τα βήματά τους σε άσχημα μονοπάτια. Τα απομάκρυναν από το κατηχητικό, από την εκκλησία και τα παρέσυραν στην αμαρτία. Γι' αυτό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έρχεται και που θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ευκαιρίες για να βρεθείτε με τους παλιούς σας φίλους ή για να κάνετε νέες φιλίες, προσέξτε ποιους φίλους θα διαλέξετε. Και για να σας βοηθήσω, θα σας δώσω έναν δεκάλογο του καλού φίλου. Ένας φίλος είναι καλός όταν αγαπά τον Θεό και εκκλησιάζεται. Σέβεται τους γονείς του και τους γονείς μου και δεν ζητά να κάνουμε τίποτα κρυφό από αυτούς. Δεν με συμβουλεύει να λέω ψέματα, αλλά είναι και ο ίδιος ειλικρινής. Δεν με καλεί σε άσχημες διασκεδάσεις. Είναι ευγενικός και δίκαιος. Δεν λέει απρεπές κουβέντες, ούτε κάνει αισχρές χειρονομίες. Δεν απαιτεί να γίνεται πάντα ό,τι θέλει αυτός. Είναι εξυπηρετικός και πρόθυμος να βοηθά, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Δεν είναι φτωνερός, αλλά χαίρεται και με τη δική μου πρόοδο. Δεν θέλει να έχουμε αποκλειστικά αυτόν μόνο φίλο. Αυτός λοιπόν είναι ένας ενδεκάλογος για το πώς θα πρέπει να είναι ένας καλός φίλος, ένα φίλος του Χριστού. Είναι σπουδαίο δώρο να έχετε ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας, παιδιά, γιατί η φιλία πρέπει να έχουμε, είπαμε, πρώτο φίλο τον ίδιο τον Χριστό και ο φίλος μας να μοιάζει στη συμπεριφορά και στη ζωή του τη ζωή που έκανε και ο ίδιος ο Χριστός μας. Και με αυτά τα κριτήρια εύχομαι και εσείς, και εύχομαι από καρδιάς όσοι αναζητάτε έναν τέτοιο φίλο, όσοι έχετε ανάγκη από ένα τέτοιο φίλο και σας λείπει, να το κάνετε έτοιμα στην προσευχή σας για να σας στείλει κάποια στιγμή ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας. Γιατί η φιλία είναι μεγάλο δώρο που μας το δίνει ο Θεός. Προσέξτε και πιστεύω ότι εάν πραγματικά το θέλετε, ο Θεός θα σας δώσει στη ζωή σας ένα πραγματικό φίλο που θα είναι η αναπνοή σας, θα είναι η ανάπαυσή σας, θα είναι η στοργή σας, θα είναι ένα στήριγμα στη ζωή σας και ποτέ δεν θα το μετανιώσετε κάνοντας μια τέτοια φιλία, ένα τέτοιο φίλο στη ζωή σας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους στην απόκτηση ενός τέτοιου φίλου, και αν ήδη έχετε κάποιον τέτοιο φίλο, να τον εκτιμάτε, να τον αγαπάτε αληθινά με την αγάπη του Χριστού και να συνεχίσετε να είστε κοντά του. Γιατί η φιλία είναι ένα πολύτιμο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη ζωή μας. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να ευχαριστήσουμε ακόμη και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Είναι κάποιοι άνθρωποι που γεννήθηκαν για να κάνουν αθλητισμό, που ζουν για τον αθλητισμό και από τον αθλητισμό και που η ηλικία δεν είναι ποτέ εμπόδιο, αφού τα μόνα εμπόδια που έμαθαν είναι αυτά στα αγωνίσματα του στίβου. Κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν να βαδίζουν στο μονοπάτι της ζωής, αφού έχουν κάνει το βάδιν τρόπο ζωής.

Για όσους δεν γνωρίζουν το αθλητικό running, θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα, το οποίο κάποιοι ενδεχομένως να το έχουν παρεξηγήσει, γιατί όταν λέμε running, εννοούμε τρέξιμο, γρήγορο τρέξιμο, βαδίζοντας, το οποίο όμως έχει ορισμένους κανόνες και επιβάλλονται σε αυτό το άθλημα και αυστηρές ποινές. Δηλαδή θα πρέπει ο αθλητής, όταν αγωνίζεται σε αυτό το άθλημα, να μην σηκώνει τα πόδια του από το έδαφος και όταν τρέχει, το ένα γόνατο να είναι σε ευθεία γραμμή και το άλλο λυγισμένο. Να μην λυγίζει και τα δύο γόνατα. Το επέλεξε το βάδιν, γιατί παλιότερα είχα λάβει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες. Έτρεχα στα 800 μέτρα, στα 1500, στα 5.000, 10.000. Έχω λάβει μέρος και σε 5 μαραθώνιους, 4 εντός και ένα εκτός Ελλάδος στη Ρώμη. Αλλά ύστερα από ένα ατύχημα που είχα στο γόνατό μου, αναγκάστηκα να περιορίσω τις αθλητικές μου δραστηριότητες και έκανα ασχολούμαι μόνο με το βάδινγκ.

0: Είναι και κάποιοι άνθρωποι που στάθηκαν άτυχοι από πολύ μικρή ηλικία και κλήθηκαν να κερδίσουν τη ζωή. Που ξεκίνησαν τον αθλητισμό γιατί είχαν το ταλέντο και συνέχισαν γιατί είχαν καταλάβει πως η ζωή τους έστειλε το μήνυμα να συνεχίσουν.
1: Τώρα πια είμαι 39 ετών, συνεχίζω τον αθλητισμό πέρα από τα 2 χρόνια δηλαδή που ήταν η δύσκολη εποχή του καρκίνου με 3 χειρουργία, με 33 επεμβάσεις, έχασα το έναν εχθρό, είχα τον τράχυλο της μήτρας. Δόξα τω Θεώ, ο αθλητισμός μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω να ζω και να προσπαθώ να βελτιώνομαι και να είμαι όρθια. Γιατί ήμουν σε ένα κρεβάτι, είχα ηλιοστομία, κόψαμε το έντερο, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό μπορώ πλέον να λέω ότι τα κατάφερα, ζω, με στήριξαν και όχι και θεραπείες που χρειάστηκε να κάνω. Οι γονείς μου, ο συντροφός μου και παροτρύνω όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ηλικίας, γιατί ο διαχρονικός αθλητισμός είναι αυτό. Να μπορείς να αθλείσαι όπως μπορείς. Μπορείς να περπατάς, μπορείς να κάνεις βάδιν, μπορείς να κολυμπάς για να έχεις υγεία. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκα με την ομάδα μου του Μήνος Παιδά στο πρώτο μου βαλκανικό πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι, που κέρδισα τα 100 μέτρα. Το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο που προερχόμενη από τον καρκίνο ήταν για μένα συγκλονιστικό. Δεν το περίμενα ούτε εγώ φυσικά. Είδα ένα καινούριο μέρος γιατί δεν είχα ταξιδέψει στο εξωτερικό ποτέ. Ήταν η πρώτη μου φορά. Ξετρελάθηκα με το μέρος, ήταν τόσο γραφικό, τα κτίρια. Ένιωθα ότι ήμουν σε ένα παραμύθι.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που η ηλικία δεν εμποδίζει να κάνουν πράγματα που υποτίθεται πως έχουν ημερομηνία λήξης. Να παίζουν ποδόσφαιρο και να τρέχουν 100 μέτρα.
2: Αλλά την εποχή εκείνη που εγώ ήμουν στην παιδική ηλικία ήταν κυρίως το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν ο στίβος. Δεν είχε ακόμα εξελιχθεί και δεν υπήρχαν και υποδομές τότε, τα χρόνια εκείνα που εγώ ήμουν στην παιδική ηλικία. Ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο τότε, όχι επαγγελματικά ούτε ερασιτεχνικά. Απλώς ήμουν ποδοσφαιριστής της παρέας, της Αλάνας που λέγαμε τότε. Εκεί που συμμετείχαμε στις οργανώσεις που συμμετείχαμε, υπήρχε και ο στίβος. Εκεί ξεκίνησα λίγο να κάνω στίβο. Να κάνω 100 μέτρα και 200. Εκεί ήταν το... Κατάφερα να, έτσι να έχω μια και ευχαρίστηση σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις μου, αλλά μου άρεσε κιόλας η ταχύτητα. Μετά η συνεχεία εντάχθηκα στο σύλλογο του Μαγκρίτου εδώ στο Ηράκλειο, εξαιτίας της κυρίας Βαϊνά. Και από τότε και μετά εδώ και 10-15 χρόνια συμμετέχω σε όσο μου επιτρέπουν οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλήνιο και στο εξωτερικό έχω πάει 1-2 φορές με το πανελλήνιο σύλλογο.
3: Ποιο άθλημα σας κέρδισε?
2: Τα 100 μέτρα. Τα 100 μέτρα που στεγίζω και τώρα. Δηλαδή και τώρα στην ηλικία που είμαι πλέον 70 συν.
3: Έτσι. Η αλήθεια είναι λίγο. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις πολλές φορές.
2: Ναι, και θα πω και κάτι το οποίο έτσι με ενθουσίασε. Στους τελευταίους Βαλκανικούς Αγώνες στη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο, πήρα το χάκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα και παράλληλα. Επειδή τραυματίστηκε ένας από την ομάδα στη χιλιαδροδρομία 4x100, με φώναξαν να τρέξω μαζί τους και κάναμε βαλκανικό ρεκόρ. Με την ομάδα 4x100. Αυτό ήταν μια επιτυχία την οποία με ενθουσίασε, μπορώ να πω. Για την ηλικία που είμαι, να κάνω βαλκανικό ρεκόρ στη χιλιαδροδρομία και παράλληλα και το χάκινο μετάλλιο πήρα στα 100 μέτρα. Και στη Θεσσαλονίκη ξανά το 2015, πάλι είχα πάρει στα 100 και στα 200 χρυσό μετάλλιο στους βαλκανικούς.
3: Σε τι χρόνο κάνετε το κατοστάρι σήμερα? Η καλή σας επιδίωση ποια είναι?
2: Σήμερα στα 70 ξεκίνησα όταν έκανα, το έκανα γύρω στα 13 και κάτι. Τώρα πλέον είμαι κοντά στα 16, γιατί είμαι και 70 σύν.
0: Η Γιάννα και ο Αλέξανδρος είναι δύο ακόμα μέλη ενός συλλόγου, του Συλλόγου Διαχρονικών Αθλητών Μήνος, που νιώθουν πως έχουν βρει τη δική τους όαση.
1: Όλοι οι αγώνες είναι ιδιαίτεροι, αλλά θυμάμαι την πρώτη φορά στα 5 χιλιόμετρα που είχα τρέξει, που ήταν για μένα πρωτόγνωρο, δηλαδή ξαναχα πάρει μέρος σε αγώνες, να υπάρχουν κριτές, να δω και άλλους αθλητές, πολύ καταξιωμένους και αξιόλογους και από όλα σωματεία και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εκείνο ήταν το καλύτερο για μένα, το καλύτερο που δεν ήξερα πότε ξεκινάμε, πότε τελειώνουμε. Ήταν για μένα έτσι η πρώτη αυτή εμπειρία. Ήτανε, και όλες οι άλλες φορές είναι πάρα πολύ καλές, γιατί οι αθλητές, όλο κάτι έχεις να πάρεις από μεγάλους αθλητές και η πρόεδρος μας είναι πάρα πολύ ικανό άτομο. Και χάρη σε αυτήν είμαι και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ.
3: Εμένα με ενδιαφέρει ο στίβος κυρίως. Και όποτε μπορώ, τρέχω και σε αγώνες που γίνονται σε δρόμο κανονικά.
4: Ποια αγωνίσματα?
3: Εγώ κυρίως ασχολούμαι 800, 1500, 3 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα. Αλλά σε διεθνείς αγώνες με την εθνική ομάδα τρέχω και σκηταλοδρομία. Εμένα ειδικά, να σας πω την αλήθεια, μου μένουν όλοι οι αγώνες που έχω κάνει με την εθνική ομάδα. Όσα μετάλλια έχω κερδίσει, μου σημαίνουν το ίδιο. Γιατί κάθε φορά που ανεβαίνω στο βάθρο και αγωνίζω με την εθνική ομάδα, μου δίνει την ίδια συγκίνηση. Ανεξάρτητα άμα είναι για 800, 1500, 3 χιλιόμετρα, δεν με ενδιαφέρει το ότι αγωνίζομαι με την εθνική ομάδα.
4: Η εθνική ομάδα προϋπήρξε, να υποθέσω, του συλλόγου του δικού σας. Έχουμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα εθνική ομάδα διαχρονικών αθλητών.
3: Ναι, φυσικά. Το διαχρονικό κίνημα στην Ελλάδα πηγαίνει σε βαλκανικούς αγώνες και πανευρωπαϊκούς πάρα πολλά χρόνια. Είναι, από ό,τι έχω δει, τουλάχιστον από το 1990 υπάρχουν τέτοιοι αγώνες. Από ό,τι έχω δει. Αλλά εγώ τότε δεν συμμετείχα τότε. Ήμουν πολύ, πολύ πιο νέος.
1: Στο χωριό που μεγάλωσα, τα χρόνια μας ήταν έτσι, μας λίγο πιο πολύπλοκα. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Τα καλοκαίρια εμείς είχαμε καπνά στα μέρη μου και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να κάνω πολλές δραστηριότητες. Ερχόμενοι όμως εδώ, στο Ηράκλειο, άρχισα να ασχολούμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η φύση να τρέχω. Να τρέχω πιο πολύ στο στάδιο ή έξω στους δρόμους. Αυτό πιο πολύ το είχα έτσι με τα δρομικά αγωνίσματα.
4: Πέρα από την εθνική ομάδα, με το σύλλογο, κάποιο αγώνα, κάποιο ταξίδι που έχετε πάει, να σας έχει μείνει κάτι?
3: Κάποιο συγκεκριμένο. Σίγουρα η πρώτη βαλκανική αγώνες που έτρεξα σαν διαχρονικός αθλητής. Σίγουρα ήταν μια καινούργια εμπειρία. Αλλά γενικά θα τους έβαζα όλους. Όλους με έχουν αφήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις.
0: Φτάσαμε όμως τον άνθρωπο που ηγείται και εμπνέει σε αυτή την προσπάθεια, έχοντας βέβαια στο πλευρό της, σε αυτόν τον ξεχωριστό σύλλογο, τον αγέροχο και μοναδικό Γιάννη Κυρδήμο. Σας συστήνουμε την Αθηνά Βαϊνά.
5: Το σύλλογο τον δημιουργήσαμε διότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη όλων αυτών των αθλητών στίβου που έχουν περάσει πλέον τα 35 χρόνια, να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτό που αγαπούσαν από παιδιά. Δηλαδή να κάνουν τα αγωνίσματα του στίβου. Επειδή υπάρχουν σύλλογοι δρομικοί περισσότερο στο μαραθώνιο και μη μαραθώνιο, οι αθλητές που ήταν άλτες, που ήταν επικοντιστές, που ήταν αθλητές του ύψους ή δρομής, δεν μπορούσαν να κάνουν αγώνες. Οπότε δημιουργήσαμε το σύλλογο. Και τώρα πάμε πάρα πολύ καλά και με τη βοήθεια της Περιφέρειας και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ μας στηρίζουν όταν κάνουμε τον καλά κάθε αρχές Νοέμβρη, νομίζω κάθε χρόνο, Πανελλήνιο καλά. Έρχονται από όλη την Ελλάδα αθλητές. Είναι επίσημος αγώνας, αναγνωρίζονται τα ρεκόρ που γίνονται. Έχουμε κριτές, το photo finish λειτουργεί. Επομένως, αναγνωρίζονται και νομίζω ότι το απολαμβάνουν όλοι.
4: Πόσα χρόνια υπάρχει ο σύλλογος?
5: Από το 2014 νομίζω.
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βρισκόμαστε, αλλά οι σχέσεις μας πραγματικά είναι σχέσεις οικογένειας και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω, σχέσεις αγάπης.
5: Πολύ καλούς αγώνες έχουμε δει να γίνονται στο Βουκουρέστι και στη Σλοβενία. Είναι μια χώρα η οποία έχει μια τρομερή διοργάνωση, διότι ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες υπάρχει ένας χώρος κλειστός όπου οι αθλητές μπορούν να ξεκουράζονται, να μένουν, να περνάει λίγο η βροχή, η μπόρα, γιατί τα στάδια τους είναι έτσι φτιαγμένα που και να βρέξει, σε 10 λεπτά έχει φύγει το νερό της βροχής. Ενώ εδώ δεν το βλέπουμε αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στις αθλητικές υποδομές, στα αθλητικά έργα. Λείπει από την Κρήτη γενικά ένα στάδιο κλειστού στίβου. Το στάδιο κλειστού στίβου είναι 200 στίβος. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Θα μπορούσε να λειτουργεί από τις 8 το πρωί, όπως στην Κωνσταντινούπολη που είχαν πάει σε ένα βαλκανικό. Γινόταν αγώνες μικρές ηλικίες, διασυλλογικά πρωταθλήματα νέων 16 έως 18 ετών και μετά ήταν οι δικοί μας αγώνες, των βετεράνων. Ξεκινούσαμε από τις 8 το πρωί και τελειώνανε το στάδιο, λειτουργούσε μέχρι τις 11 το βράδυ. Πεντακάθαρο, μπαίναμε μέσα ξυπόλοιποι, αφήναμε τα παπούτσια έξω. Μία χώρα που πολλές φορές δεν υπολογίζουμε, η Τουρκία, και όμως έχει ένα στάδιο το οποίο μιλάει όλος ο κόσμος.

0: Ο αθλητισμός είναι μέσα στο αίμα μου. Από τότε που γεννήθηκα, δεν θυμάμαι να κάθομαι ούτε μία στιγμή χωρίς να αθλούμε. Παλαιότερα, στην εφηβική μου ηλικία, είχα ασχοληθεί με την ποδηλασία, την πυγμαχία και την ενόργανη γυμναστική. Από τότε ο αθλητισμός έγινε βίωμά μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου χωρίς να αθλείται. Ο αθλητισμός είναι το ελιξίριο της ζωής. Όποιος θέλει να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, πρέπει να αθλείται. Με το Στίβο άρχισα να ασχολούμαι από το 2012. Έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλούς αγώνες, τόσο εντός, όσο εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος. Έχω συμμετάσχει σε πανελλήνιους, σε βαλκανικούς και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Έχω κατακτήσει δύο βαλκανικά ρεκόρ, ένα το 1918 στη Σλοβενία και ένα το 1919 στο Βουκουρέστι. Μάλιστα το ένα από τα δύο ρεκόρ το κατήχε παλαιότερα ένας Ρουμάνος και κατερρίφθη από τον υποφαινόμενο μετά από 21 χρόνια. Επίσης έχω λάβει μέρος για πρώτη φορά και στους πανευρωπαϊκούς αγώνες που διεξήχθησαν πέρσι στην Πορτογαλία.
1: Η καλύτερη εμπειρία που είχα εγώ ήταν στο Βελιγράδι, έτσι. Στο στάδιο εκείνο δεν ήταν μόνο κλειστό και ήμασταν να κάνουμε τα αγωνίσματα του κλειστού, αλλά υπήρχε και χώρος έξω που κάνανε οι αθλητές τα ρεπτικά αγωνίσματα.
0: Λοιπόν.
1: Κάνανε ακόντιο, κάνανε σφύρα, δίσκο. Επομένως γίναν όλα τα αγωνίσματα του στίβου. Το θυμάσαι?
0: Εγώ την καλύτερη εμπειρία που έχω αποκτήσει από τους αγώνες τους οποίους έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα ήταν στην Μπράγκα της Πορτογαλίας, όταν έλαβα μέρος στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Εκεί τα στάδια, η διοργάνωση και η όλη ατμόσφαιρα ήταν συγκλονιστική, καταπληκτική και ανεπανάληπτη. Ήταν η μεγαλύτερη και η ωραιότερη εμπειρία που έχω αποκτήσει στη ζωή μου σε αγώνες.
2: Εσείς είχατε μεγάλη αγάπη και στη θάλασσα, ήταν και η δουλειά σας. Ήσασταν και λιμενάρχης, αλλά εμείς μας συστηθήκατε αθλητικά εδώ στην Κρήτη. Έχω την αίσθηση με τους αγώνες κολύμβησης από την Τία στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ένα τρομερό αγώνα που είχατε, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσει εσείς την προσπάθεια για να γίνει.
0: Οπωσδήποτε. Αυτή την προσπάθεια την ξεκίνησα εγώ και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Γιατί είδα ότι η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ θετική. Είναι ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που μπορεί να επιτύχει κάποιος αθλητής, γιατί γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, μια και η περιοχή εδώ πέρα, το πέλαγος της Κρήτης, είναι μια ανοιχτή θάλασσα και επικρατούν καιρικές συνθήκες μαζί με τα θαλάσσια ρεύματα. Δημιουργούν κάποιες δυσκολίες. Αλλά παρόλα αυτά, ο άνθρωπος, είπαμε, όταν έχει ισχυρή και δυνατή θέληση, όλα μπορεί να τα καταφέρει και να τα επιτύχει.
2: Πείτε μας, πόσα μίλια είναι Δία Ηράκλειο και πώς μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό, πέρα από τη φυσική κατάσταση, χρειάζεται ένα σχεδιασμός για να το πετύχει, να μην μεταδώσει όλα από την αρχή.
0: Μάλιστα. Είναι γύρω στα 6,5 ναυτικά μίλια, γύρω στα 12 περίπου χιλιόμετρα, και για να το καταφέρει κανείς πρέπει εκτός από τη σωματική διάθεση να έχει και απεριόριστες και πολύ μεγάλες και έντονες ψυχικές δυνάμεις. Γιατί πολλές φορές το σώμα αρχίζει να κουράζεται, δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες συνθήκες. Και τότε, όταν το σώμα κουραστεί, αρχίζει να επενεργεί και να εξουσιάζει το σώμα η δύναμη της ψυχής. Είναι οπωσδήποτε ένα άθλημα για το οποίο θα πρέπει κανείς να διαθέτει, εκτός από την καλή σωματική άσκηση, να είναι καλά προετοιμασμένος, να κάνει καλές και μακρινές προπονήσεις και όταν το θέλει θα τα καταφέρει.

Εγώ γεννήθηκα στη θάλασσα. Οι γονείς μου, επειδή κατάγομαι από τη Γύθνο, ήταν ψαράδες. Και σε μια έξοδο του Καϊκιού, την πιάσανε η πόνη της μητέρας μου και γεννήθηκα, μπορώ να πω, μέσα στο σκάφος. Και επειδή ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες τότε και οι όλες καταστάσεις εκείνη την εποχή, με πήρανε κατά επιγόντως και με μεταφέρανε στο Λαύριο και σώθηκα γιατί ήμουν 7 μηνύτης. Με είχαν όλοι ξεγραμμένα, τελικά η θάλασσα, η οποία είναι η δεύτερη μάνα μου, με βοήθησε και παίζησα. Και μπορώ να πω ότι μέσα στις φλέβες μου, εκτός από αίμα, κυκλοφορεί και λίγη θάλασσα. Είναι η μεγάλη μου η αγάπη. Λοιπόν, για να γίνει κάποιος χειμερινός κονιβητής, πρέπει να είναι σε άριστη σωματική κατάσταση. Δηλαδή να μην πάσει από καμία ασθένεια, και ιδίως από την καρδιά του. Εύκολα μπορεί να γίνει κάποιος χειμερινός κονιβητής, αρκεί να συνεχίσει και να μην σταματήσει από το καλοκαίρι. Η χειμερινή κολύμβηση είναι ό,τι το καλύτερο για τη σωματική και ψυχική υγεία. Είναι το ελιξίριο της ζωής. Όποιος κολυμπάει το χειμώνα, δεν πρόκειται να...